0: τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Αδωνή Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη και σκοφάντη, και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτηση, το Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπαιδικούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και το θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έως στις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ήρθατε, ακούτε Sky 100,3. Είναι 5η 14 Μαΐου, μα ναι, του 2026. Δήμητρα Σταματίου είναι πάντα στην διεύθυνση των ήχων, στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στο πες την άποψή σου στο κόκκινο ταμπελάκι στο skyradio.gr. Κάπως έτσι. Στο ημερολόγιο βρήκα σημειωμένο το όνομα αυτού του τρομερού μπασίστα, του Jack Bruce, από το βραχίδιο αλλά φοβερό συγκρότημα Cream, ίσως ένα από τα πρώτα super group στην ιστορία. Ήταν γεννημένος σαν σήμερα. Έχει πεθάνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Νέος έφυγε. Ο τίτλος είναι Feel Free, αισθάνομαι ελεύθερος. Και επειδή γενικώ σήμερα ξεκίνησε στενάχωρα μετά τα χτεσινό βραδινά, μέχρι και ο ουρανός είναι στενοχωρημένος, συννεφιά, μπορεί και να ρίξει καμιά ψυχάδα. Ας το προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Ας νιώσουμε ελεύθεροι. Για σκεφτείτε, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο δικό μας. Χωρίς την αγωνία να βρούμε εισιτήριο για το Final Four, χωρίς την έγνοια να τα παρατήσουμε όλα και να στηθούμε στην τηλεόραση. Ας το να πάει στην ευχή. Η πιο διασκεδαστική τη βρήκα εγώ είδηση της ημέρας, η οποία γενικώς έχει ειδήσεις πολλές και σοβαρές, είναι ένα μικρό θέμα που έρχεται από ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, ονόματι Βόλντερ. Βλέπω τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, ένα παλιό χωριό με 1500 κατοίκους όλους και όλους, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 2 αιώνες, υπήρχε η φήμη ότι στην εκκλησία αυτού του μικρού χωριού είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν, ναι, ο Κόμις Νταρτανιάν, από τους 3 σωματοφύλακες, ο 4ος σωματοφύλακας. Από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δούμα. Η φήμη λοιπόν εσέρνοταν από καιρό ότι εδώ σε αυτή την εκκλησία, είναι μια εκκλησία Πέτρου και Παύλου, είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Κανείς το κουβεντιάζαν στο χωριό, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, μέχρι που κάποιοι έφτιαξαν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μάζεψαν χρήματα, αγόρασαν ανιχνευτές μετάλλων, έψαξαν σημαντικά και άρχισαν κάποια στιγμή, πήραν την άδεια να σκάψουν τις πλάκες αυτής της αρχαίας εκκλησίας και ο του θαύματος βρήκαν να είναι θαμμένος κάποτε κάτω από τις πλάκες ένα σκελετός, ο οποίος δίπλα του έχει ένα νόμισμα του 17ου αιώνα που προσδιορίζει την ημερομηνία της ταφής και μια σφαίρα από ένα μουσκέτο, αυτά τα όπλα που είχαν οι σωματοφύλακες. Οπότε ενθουσιασμό στο χωριό και τεράστιο τουριστικό κύμα, όλοι πάνε να δούνε τον τάφο του Νταρτανιάν. Εννοείται τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια για να γίνει πιστοποίηση. Τώρα τι πιστοποίηση να γίνει, θα μείνουμε κι εμείς και το χωριό με την ιδέα ότι βρήκαμε τον τάφο του περίφημου Νταρτανιάν, του 4ου σωματοφύλακα.

0: Στην άλλη, στην πιο σοβαρή όψη των ειδήσεων της ημέρας, υπάρχει ξαφνικά, ξύπνησε μια ανησυχία στην ατμόσφαιρα. Αφενός ήταν το περιστατικό που είχαμε χθες μεταξύ Κόκκιας Τυπάλαιας με μια τουρκική πυραυλάκα το να παρενοχλεί ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες για λογαριασμό της Κοσμοτέ σε μια περιοχή πολύ μακριά από εκεί όπου θα ήταν λογικό να έχει οποιαδήποτε εφοσβήτηση ενδιαφέρον η Τουρκία. Μια ελληνική φρεγάτα, ο Αδρίας, παρενέβη γρήγορα γιατί ήταν κοντά. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ή πάμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κάποιας έντασης. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και το ένα σενάριο και το άλλο, αλλά υπομονή, θα δούμε. Και είναι βέβαια και η αναγγελία επίσημη πια ότι αρχές Ιουνίου, αμέσως μετά την 1η του Ιουνίου, έρχεται στην τουρκική βουλή ένα νομοσχέδιο που θα νομοθετεί, ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως την πρόθεση να νομοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μονομερώς. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Μεγάλη φιέστα, μεγάλη και μεγαλοπρεπής υποδοχή. Αλλά οι πρώτες ανταλλαγές δεν πήγαν καλά. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος του Ιράν που είναι στο τραπέζι και φορτώνει μια ατζέντα που ήταν έτσι κι αλλιώς βαριά. Είναι και το στενό της Ταϊβάν, το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο ως γνωστόν την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αποσπασμένη επαρχία, την οποία πρέπει να πάρει πίσω ακόμη και με πολεμικά μέσα, με στρατιωτικά μέσα. Το θέμα τέθηκε σχεδόν δημόσια και αυτό είναι καινούριο, γιατί δεν μάθαμε φυσικά, δεν ήμασταν στην κλειστή συζήτηση, αλλά τα κινέζικα κρατικά δίκτυα μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε. Και στην γενικότερη ατμόσφαιρα Σι και Τραμπ συναντιούνται σήμερα. Η Κίτη Ξενάκη το γράφει στα νέα σήμερα. Πρόσεξε το εξής. Όλη νύχτα της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Τραμπ πληκτρολογούσε μανιασμένα στο social media του κανάλι, στο Truth Social. 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Και γράφει συνάδελφος, κάποιες δεν έβγαζαν απολύτως κανένα όνειμα, νόημα. Μία είχε την εικόνα ενός αεροσκάφους που καταστρέφεται από λέιζερ και μια λεζάντα από κάτω, λέιζερ, μπινγκ, μπινγκ, δεν έμεινε τίποτα. Άλλες ήταν για τον πρόεδρο Ομπάμα, τον οποίον δεν χωνεύει. Άλλες ήταν για τις εκλογές του 2020 που ήθελε να επιμείνει ότι τις κέρδισε. Καμία. Μα καμία ανάρτηση δεν αναφερόταν στο ταξίδι του στην Κίνα και καμία δεν ανέδινε την αναγκαία σοβαρότητα. Και φτάνει μετά από αυτό το social media όργιο ο Τραμπ στο Πεκίνο και ο πρόεδρος Σι τον υποδέχεται με μια φράση. Του είπε πως οι αμερικανοκινέζικες σχέσεις δεν είναι υποχρεωμένο να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία της πολιτικής επιστήμης και της γεωστρατηγικής, σύμφωνα με την οποία κατά αναλογία της σχέσης Σπάρτης και Αθήνας, όταν μια πολύ ισχυρή δύναμη βλέπει δίπλα της μια ανερχόμενη δύναμη, τότε η σύγκρουση ανάμεσά τους είναι αναπόφευκτη. Αναφέρθηκε λοιπόν στον Θουκυδίδη ο Σι για να πει ότι η σχέση μας δεν είναι αναπόφευκτα συγκρουσιακή, μπορούμε και να είμαστε εταίροι. Και φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα τον άκουσε και κάποια στιγμή θα ρωτήσει τους συναδέλφους του ποιος είναι αυτός για τον οποίο μίλαγε ο Σι. Τι ακούμε, Eric Clapton και BB King, ένας μοναδικός δίσκος άλμπουμ. Ο Eric Clapton ηχογράφησε με τον BB King, ο τίτλος είναι Riding with the King. Ο BB King έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Όσο μπορεί να είναι. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είναι καλημέρα, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, με πολύ βαριά ατζέντα, νομίζω σε κακό timing. Δηλαδή, και ο πόλεμος στο Ιράν κάνει την ατζέντα ακόμη βαρύτερη. Ή όχι.
1: Είναι απολύτως έτσι. Αν μου επιτρέπεις να σου πω, επειδή έχουμε σήμερα την δεύτερη μέρα του συνεδρίου που οργανώνουμε με τους Financial Times,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και χθες συντόνισα ένα πάνελ για την Κίνα. όπου ήταν διάχυτη η ανησυχία των συνομιλητών μου σε σχέση με το πώς η Ευρώπη κινδυνεύει να συγκλειδεί μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα δηλαδή σε αυτές τις μπλιγάδες, και κατά πόσο στην επίσκεψη του Τραμπ, προφανώς προτάσσοντας αμερικανικά συμφέροντα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης, η οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά, Παύλο, υπολείπεται και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με Κινέζους και Αμερικανούς, αλλά και στο θέμα βέβαια των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε πραγματικά πολύ πίσω. Και αυτό το ταξίδι, αν είναι πετυχημένο, μπορεί πράγματι να φέρει την Ευρώπη ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τις δύο υπερδυνάμεις. Τώρα, ότι γίνεται σε κακό timing από την οπτική των Αμερικανών, σίγουρα ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί και να συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του
2: υπό κάποιες συνθήκες,
1: ακριβώς ισχυρότερος. Άλλωστε, θα πω για μία ακόμα φορά, το κουβεντιάσαμε και τη Δευτέρα, ο αρχικός προγραμματισμός ταξιδιού ήταν για τα τέλη Μαρτίου, μετακινήθηκε χρονικά,
2: ακριβώς
1: ο Τραμπ θεωρούσε ότι 1,5 μήνα μετά θα είχε λήξει ο πόλεμος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Δεν είναι για τον Τραμπ εύκολη η συγκυρία, το αντίθετο. Εκτιμώ όμως ότι ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την πίεση, ακριβώς επειδή δεν έχει καταφέρει να λύσει το γόρδιο δεσμό ούτε του Μεσανατολικού αλλά ούτε και του Ουκρανικού, σε δύο θέματα στα οποία η Κίνα, Παύλο, όπως γνωρίζεις καλά, έχει άποψη, έχει θέση, έχει στηρίξει τις αντίπαλες προς τη Δύση, ας πούμε, δυνάμεις που είναι η Ρωσία και το Ιράν εμπροκειμένο. Το έχει κάνει με τρόπο είτε διακριτικό είτε λιγότερο διακριτικό. Πάντως οι Αμερικανοί έχουν κάνει τα στραβά μάτια και στις δύο περιπτώσεις.
2: Ναι.
1: Και η Κίνα όντως θα μπορούσε, αν της ζητηθεί, να έχει έναν πιο καθοριστικό ρόλο. Τόσο έναντι του Μόσχας όσο και έναντι της Τεχεράνης, έχει αυτή την ισχύ, κυρίως την οικονομική. Όμως μέχρι σήμερα είτε δεν της έχει ζητηθεί, είτε από ό,τι φαίνεται της έχει ζητηθεί και δεν ήθελε η ίδια να εμπλακεί, ενδεχομένως γιατί αυτό το εντάσσει στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης διαπραγμάτευσης που μέσα σε αυτή βέβαια υπάρχει και
2: ακριβώς,
1: η Ταϊβάν.
2: Γιατί αν το κάνει, προφανώς θα ζητήσει αντάλλαγμα.
1: Εννοείται. Και η Ταϊβάν, έχω την εντύπωση, για να μην πω την πεποίθηση, άλλωστε το έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥ, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων. Ναι. Η Ταϊβάν έχει το πλεονέκτημα της κατασκευής των microchips, τα οποία είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία, για κάθε λειτουργία σχεδόν της καθημερινότητάς μας. Η Ταϊβάν σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι παράγει όχι μόνο πολλά, αλλά παράγει τα μικρότερα microchips σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν, τυχόν επίθεση των Κινέζων στην Ταϊβάν ή προσπάθεια προσάρτησής της θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δεν συζητάμε.
2: Ναι, βέβαια. Θα παραλύσει όλο το ψηφιακό οικονομικό οικοσύστημα, όλους αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι εξαρτώνται από τα τσίπς της Ταϊβάν.
1: Και η άμυνα μεταξύ άλλων, έτσι, και τα ζητήματα άμυνας, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπου μιλώντας για άμυνα, επίτρεψέ μου να κάνω ένα άλμα και να πω ότι η Κίνα, η οποία ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σπάνιων γεών, οι οποίες είναι επίσης με τη σειρά τους καθοριστικές για την παραγωγή από αυτοκίνητα μέχρι και αμυντικά συστήματα. Εκεί λοιπόν η Κίνα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και είναι ένα από τα ζητήματα που διαβάζω και στα ξένα μέσα. Θα συζητηθεί, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν περιορίσει την πρόσβαση για λόγους εθνικής ασφαλείας και επειδή μιλάμε για ευαίσθητους τομείς, όπως μεταξύ άλλων είναι η άμυνα, σε κινέζικες εταιρείες. Οι Κινέζοι με τη σειρά τους, όπως ξέρεις πολύ καλά και δεν είναι και τυχαία, όσοι βρίσκονται μαζί με τον Τραμπ, όσοι τον συνοδεύουν
2: ναι,
1: στο ταξίδι, έχουν κόψει την πρόσβαση στις Αμερικανικές πολιτικές.
2: Είναι οι περισσότεροι από τους ηγέτες των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, κυρίως αυτοί. Και άλλοι βέβαια πολλοί. Είναι ο Elon Musk μαζί του, είναι ο Tim Cook της Apple και πολλοί ακόμη.
1: Ναι, ακριβώς. Και το ζήτημα του να μην πάμε, γιατί αυτό που υπονόησε ο ΣΥ, ότι δηλαδή αν δεν τα βρούμε για την Ταϊβάν μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση, προφανώς δεν αναφέρεται σε ένοπλη σύγκρουση, αναφέρεται σε μία σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να τη δούμε τόσο στο πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου, κανένας δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος από αυτό, είτε ακόμα και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια δεν είναι μόνο οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με τους δορυφόρους, έχει να κάνει με θέματα άμυνας, έχει να κάνει με το διάστημα, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και προφανώς οι δύο μέρες δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να λύσουν τα περισσότερα ζητήματα. Αλλά όπως είπαμε και τη Δευτέρα μαζί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Το αντίθετο. Εκτιμώ ότι και οι δύο θέλουν να βγει ένα θετικό πρόσημο, και θα επαναλάβω κάτι το οποίο μπορεί να εντυπωσιάζει ορισμένους εκτιμών, όχι θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η Κίνα, Παύλο, τα μάτια των περισσότερων είναι μια δύναμη status quo, είναι μια δύναμη η οποία για λόγους που έχουν να κάνουν με το πόσο εξαρτημένη είναι από το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία, δεν θέλει αναταράξεις. Ναι. Δεν θέλει τις αναταράξεις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Ναι, αυτό είναι ίσως είναι το παράδοξο της στιγμής, ότι η Κίνα εμφανίζεται ως μια δύναμη του status quo, όπως λες, σταθεροποιητική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στα χρόνια του Τραμπ ως μια δύναμη που ανατρεπτική, μια δύναμη που δημιουργεί καταστάσεις ανησυχητικές. Παράξενο είναι αυτό. Αλλά αυτό το ανακλάται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όσο κατεβαίνει η συμπάθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβαίνει παραδόξως η συμπάθεια προς την Κίνα. Ενώ στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.
1: Πολύ σωστά. Όλες οι μετρήσεις αυτό λένε, και μάλιστα το αναφέρουν για χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι παραδοσιακά είναι πάρα πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Όπως είναι ακόμα και η Γερμανία. Περισσότερο σε σχέση με τους Γάλλους, που έχουν έτσι το δικό τους σοβινισμό, έχουν μια δική τους αντίληψη για την ιδιαιτερότητά τους. Όχι δεν την έχουν οι Βρετανοί, αλλά θέλω να πω ότι πάντα ξέραμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ κοντά. Ή ακόμα και η Πολωνία. Μια χώρα η οποία λόγω της Ρωσίας ήταν παραδοσιακά εξαντανακλάσεως και μόνο να το δει κανείς κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και για τις προθέσεις του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για το έλλειμμα εμπιστοσύνης που προκαλούν οι κινήσεις και οι ενέργειές του, κυρίως απέναντι στους συμμάχους. Και βέβαια εδώ κανείς μπορεί να πει, Παύλο, ότι έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος θέλει να τα βρει με τον Πούτιν, θέλει να τα βρει με τον Σι, όχι με τους δικούς του όρους απαραίτητος, είναι πολύ πιο διαλλακτικός απέναντι και στους δύο αυτούς.
2: Από ό,τι ήταν στην πρώτη του θητεία,
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως ακριβές. Ίσως γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή του για το ρόλο και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο, ή γιατί τότε υπήρχαν στελέχοι όπως ο Μάτης που ήταν υπουργός Άμυνας, ή ο Πομπέο που ήταν υπουργός Εξωτερικών, ή ο Ρεξ Τίλερσον που ήταν επίσης ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών, ή ο Τζον Μπόλτον που ήταν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Ήταν πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη τόσο απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία, που δεν έχει καμία σχέση με τις αντιλήψεις του Τραμπ. Τώρα λοιπόν που τους ξεφορτώθηκε αυτούς, που γύρω του είναι αυλοκόλακες ως επιτοπλίστων, μπορεί να, επίτρεψέ μου τον όρο, να παίζει μπάλα μόνος του. Επομένως, μάλλον αυτές είναι οι πραγματικές αντιλήψεις του Τραμπ, ότι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ, και αυτό σέβεται σίγουρα περισσότερο ηγέτες οι οποίοι έχουν ισχύ, ηγέτες οι οποίοι μπορούν και επιβάλλονται στο εσωτερικό, ηγέτες οι οποίοι ενδεχομένως να ζηλεύει, γιατί έχουν ένα μοντέλο διακυβέρνησης όπου μπορούν να παρακάμπτουν τους θεσμούς, τους όποιους θεσμούς. Κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει επιχειρήσει να το κάνει, η αλήθεια είναι. Κάποιες στιγμές το καταφέρνει, κάποιες άλλες όχι. Άρα,
2: αυτό που λες είναι διάχυτο. Κάθε φορά που ο Τραμπ συναντιέται με κάποιον από αυτούς ή μιλάει για αυτούς, τον Πούτιν, τον Σι, τον Ερντογάν, είναι φανερό ότι ζηλεύει την ελευθερία που έχουν να κυβερνούν ή να μοιάζει να κυβερνούν με την απεριόριστη επιβολή της βούλησης του ηγέτη, χωρίς κάποιος να του βάζει εμπόδια θεσμικά ή άλλα. Ναι, αυτό είναι ολοφάνερο. Αλλά
1: ενώ όταν συναντιέται με Ευρωπαίους ηγέτες, φαίνεται ότι είναι έξω από τα μερά του.
2: Ναι.
1: Του είναι πιο δύσκολο.
2: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για απιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εγκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη, έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος τον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Στους 21 ανέλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορών. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έστις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing your voice in my sleep.

0: Ψάχνουμε και εμείς ποιος έχει την ευθύνη. Η Ρίτα έχει βοηθεύει από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικές ψαγμένες, βγαλμένες μάλλον μέσα από μικρές συμπτωματικές ημερολογιακές σημειώσεις. Ακούτε το ημερολόγιο από το Σκάκα 100,3. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 14. Ο Θείασος είναι πάντα ίδιος. Δήμητρας Σταματίου στον ήχο, Δήμητρης Γιαννήρης στη διεύθυνση ορχήστρας, η Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, η Ρίτα Χέιγουορθ στα πλατό. Έλεγα για αυτό που μου φάνηκε η πιο διασκεδαστική είδηση της ημέρας, και επειδή ημέρα είναι στεράχωρη, έχουμε ανάγκη από κάτι διασκεδαστικό. Αυτό που έγινε σε μια εκκλησία, σε ένα χωριό στην Ολλανδία, εντάξει, δεν είναι πολύ μικρό χωριό, δίκιο έχει ο φίλος ο ακροατής που το σημειώνει, 1500 κατοίκους έχει. Αλλά εκεί υπήρχε δεκαετίες, αιώνες, η φήμη ότι ήταν θαμμένος ο Νταρτανιάν, ο τέταρτος από τους τρεις σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά. Μάζεψαν λεφτά, έφτιαξαν μια οργάνωση, πήραν άδειες, πήραν με ανιχνευτές μακτάλου και όντως ανακάλυψαν θαμμένον κάτω από τις πλάκες της εκκλησίας έναν σκελετό με ένα νόμισμα του 17ου αιώνα στο πλευρό του που βεβαιώνει την ημερομηνία και ένα όπλο, ένα μουσκέτο. Οι σωματοφύλακες βεβαίως δεν κρατούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν το μουσκέτο κυρίως, αλλά χρησιμοποιούσαν το ξύφος τους, γι' αυτό ήταν διάσημοι, τουλάχιστον στην εκδοχή του Δωμά, αλλά το σώμα στο οποίο υπηρετούσαν, γι' αυτό και η αγγλική μετάφραση του μυθιστορήματος είναι «The Three Musketeers», ήταν το σώμα των μουσκετοφόρων, αυτά τα πρώιμα πυροβόλα όπλα που κρατούσαν οι φρουροί του, οι σωματοφύλακες του βασιλιά. Τέλος ιστορίας, πάμε στα σοβαρά της ημέρας, που είναι αφενός, είναι μάλλον κυρίως η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, κουβεντιάζαμε για αυτήν με τον Κωνσταντίνο Φίλη προηγουμένως. Παράλληλα έχουμε μια επίσκεψη στο θρυλικό Άχεν, όχι πολύ μακριά από εκεί που είναι θαμμένος, αν είναι, ο Νταρτανιάν. Είναι εκεί όπου κάθε χρόνο απονέμεται αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, το βραβείο Καρλομάγνος, το οποίο κάποτε πριν πολλά χρόνια είχε απονεμηθεί στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος απονέμεται στον Μάριο Ντράγκη. Και πάμε στο Άχεν. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος είναι εκεί από την Deutsche Welle. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Άχεν. Ναι, βρισκόμαστε εδώ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με κακό καιρό δυστυχώς με βροχή για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική τελετή. Η βράβευση του Μάριο Ντράγκη, το είπες και εσύ.
0: Είναι ο κύριος whatever it takes.
1: Σίγουρος. Είναι η ιστορική φράση του Μάριο Ντράγκη, την οποία είπε το 2012 ως πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης. Είναι μια φράση η οποία, Παύλο, θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα της υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Αυτό ακριβώς εννοούσε με αυτή τη φράση. Και ακριβώς γι' αυτό ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, μην το ξεχνάμε αυτό, θυμάται σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος, και οι βασικοί ομιλητές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι ενδιαφέρον, διότι ο Γερμανός Καγκελάριος εκπροσωπεί τη χώρα που, όταν ο Ντράγκη είπε την περίφημη φράση, υπήρχαν τουλάχιστον ισχυρές επιφυλάξεις γι' αυτό, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα που κυρίως επωφελήθηκε από αυτή τη φράση του Μάριο Ντράγκη. Καθυστερημένα μεν, αλλά επωφελήθηκε, γιατί έτσι τέλειωσε η ευρωκρίση.
1: Έτσι, η Επιτροπή του Βραβείου Καρλομάγνος στην αιτιολόγηση και για την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει ότι καλούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει την ευρωκρίση όταν κανείς δεν το περίμενε και παρέμεινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και του ευρώ. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ, και αυτό που γίνεται από το 1950 εδώ στο Άχεν με το βραβείο Καρλομάγνος, την ουσία γιορτάζεται η Ευρώπη. Και επειδή συνήθως για την Ευρώπη ακούμε αρνητικά, είναι μία μέρα, έστω μία μέρα, μπορούμε να πούμε τα θετικά της Ευρώπης. Και, και να βραβεύσουμε τις προσωπικότητες αυτές, αναφέρθηκες και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε αυτό το όραμα. Το 1978 λοιπόν πήρε το βραβείο Καρλομάγνος, και τρία χρόνια.

0: Αργότερα η Ελλάδα μπήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πολιτικός πάρα πολλά χρόνια και τον θυμόμαστε για πολλά, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι κατάφερε αυτό.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και είναι πολύ τιμητικό, πιστεύω, για τη χώρα μας ότι καλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να μιλήσει για τον Μάριο Ντράγκη για μια πολύ σημαντική και δύσκολη στιγμή της ευρωκρίσης. Παρόντες θα είναι σήμερα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε χθες σε ένα δείπνο για τον Μάριο Ντράγκη. Θα είναι σήμερα εδώ, πρώην πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, και της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Ο πρωθυπουργός επίσης της Αλβανίας, ο Εντι Ράμα, είναι παρόν εδώ. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από προσωπικότητες, οι οποίες...
1: Η εκδήλωση είναι το απόγευμα προς το βράδυ?
0: Η εκδήλωση ξεκινάει τώρα, σε λίγη ώρα.
1: Α, τώρα! Α, λάθος είχα καταλάβει, ναι.
0: Βεβαίως, ξεκινάει σε λίγη ώρα, ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τα λειτουργικά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τις 12 τοπική ώρα, δηλαδή μία ώρα Ελλάδας. Θα προηγηθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Και μετά θα απονεμηθεί το βραβείο στον Μάριο Ντράγκη.
1: Μάλιστα. Προφανώς έχει σημασία τι θα πουν όλοι, αλλά εδώ από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς, έχει μεγάλη σημασία τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν την ομιλία.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή τη στιγμή.
0: Θα πει ακριβώς για την Ελλάδα, πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω είναι και ο βασικός λόγος, που το είπα νομίζω και πριν, για τον οποίο.
1: Ναι. Επελέγει
0: για να μιλήσει.
1: Μεταξύ των ομιλητών.
0: Βεβαίως.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για να μιλήσει.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει για την Ελλάδα, λοιπόν.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανος Γεωργακόπουλος από την Deutsche Welle είναι στο Άχεν, όπου σε λίγο. Εγώ έκανα λάθος, νόμιζα ότι είναι το από μεσημέρι απόγευμα η εκδήλωση. Είναι τώρα, στις 12 ώρα Ελλάδας, θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, πώς θα το πει. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση, λόγω συγκυρίας και λόγω. Και δεν εννοώ την εσωτερική συγκυρία, δηλαδή το πολιτικό εσωτερικό παιχνίδι, εννοώ την διεθνή ευρωπαϊκή συγκυρία.

0: Λοιπόν, να επανέλθω για μισό λεπτό σε ένα θέμα που έφυγα στην αρχή αυτού του δίωρου ημερολογίου. Αυτό το θέμα με τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας είναι οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 για επιδοτήσεις σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, το ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έγιναν οι έλεγχοι, λόγω ΠΚΠ λίγο πιο αυστηροί. Οι έλεγχοι βρήκαν ότι ένας στους τρεις παραγωγούς δεν ήταν σύνομος. Απόφαση, διακόπτονται τα προγράμματα συνολικά. Γράφει και η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια λύση αναγκαία για να ξεμπλέξει το κουβάρι των επιδοτήσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει διαφθορά, αλλά προπάντων λόγω η αδυναμία της δημόσιας υπηρεσίας να την αντιμετωπίσει έγκαιρα και να τη διαχειριστεί σωστά. Γιατί έτσι, μαζί με αυτούς παρανόμησαν, τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί, για το σκεφτείτε το. Ένας στους τρεις παρανόμησε. Δύο στους τρεις, οι οποίοι είχαν κάνει έξοδα, επενδύσεις και περίμεναν απλώς να πάρουν πίσω τα λεφτά της επιδότησης, δεν θα τα πάρουν. Είμαστε σήμερα, δηλαδή, με το ένα μάτι στο Πεκίνο. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα όπως έρχονται, τις ειδήσεις όπως έρχονται. Η επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο είναι, νομίζω, χωρίς καμιά αμφιβολία, το μεγάλο θέμα της ημέρας. Δεν υπάρχουν οι προσδοκίες από καμιά πλευρά, δεν είναι μεγάλες ότι θα γίνει κάτι θεαματικό ή σπουδαίο. Κρατάω αυτό που λέγαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι καμία πλευρά δεν έχει αυτή τη στιγμή συμφέρον να χαλάσει αυτό το κλίμα, μια εύθραυστη και χειρία που υπάρχει στις σχέσεις, αλλά δεν περιμένει κανείς και μια θεαματική πρόοδο, ίσα ίσα. Αλλά για μια στιγμή να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα της ημέρας και από την ελληνική οπτική γωνία. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως ξαναμπήκατε στο θέμα, γιατί η συνάντηση έχει πολύ Ελλάδα. Και έχει πολύ Ελλάδα, γιατί εμφανίστηκε και ο Θουκυδίδης.
0: τον εμφάνισε ο Κινέζος πρόεδρος, το Θουκυδίδη, βέβαια.
1: Είναι καταπληκτικό. Έτσι,
0: καταπληκτικό πράγματι.
1: Για σκεφτείτε ότι προς αποφυγή, λέει, επανάληψης των Πελοποννησιακών πολέμων, και το οποίο έφερε και την καταστροφή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αθυμόσαστε. Όχι αθυμόμαστε, που ξέρουμε. Και όλο αυτό το κομμάτι. Σου λέει εδώ πέρα πρόσεξε, γιατί είμαστε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να έρθουμε σε μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αλλά το δεύτερο που έχει Ελλάδα, θα έλεγα, είναι ότι όταν καθίσανε στο τραπέζι, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, όταν καθίσανε στο τραπέζι απέναντι το ένα στον άλλον, η ομιλία του Προέδρου Σι ήταν πραγματικά συγκινητική και αναφερόταν ότι αρχίζει λέγοντας ότι εξασφαλίζοντα, δηλαδή καθόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια σταθερή πλεύση στο γιγαντιαίο πλοίο των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Έκανε παρομοίωση, έφερε τη θάλασσα μπροστά. Και όταν έρχεται η θάλασσα, ξέρετε, στο παγκόσμιο επίπεδο έρχεται η Ελλάδα μπροστά. Γιατί
0: με μια έννοια, ναι, έχετε δίκιο.
1: Θάλασσα,
0: ναι, εντάξει,
1: και
0: με μια έννοια. Ναι.
1: Και εμείς οι Έλληνες πολλές φορές μιλάμε πάντα για ένα βαπόρι που βουλιάζει, ένα βαπόρι που πλέει ωραία ή ένα βαπόρι που είναι αυτό. Και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω για το γεγονός ότι δεν είναι πολύ σημαντική και δεν περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση.
0: Σημαντική είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Εδώ που τα λέμε και να μείνει η κατάσταση όπως είναι, να μην επιδεινωθεί, κέρδος.
1: Ναι, ήδη όμως έχουμε μια εισαγωγή, μπαίνουμε μέσα, έχουμε την εισαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής στο παγκόσμιο στερέωμα και στην παγκόσμια οικονομία με αυτή τη συνάντηση. Ξέρετε, είναι πάντα σημαντικό ότι όταν πάνε ένας πρωθυπουργός, ακόμα και μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, όταν πάει στην Κίνα για να δει το German Sea, αυτομάτως παίρνει μαζί του ότι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι πιο σπουδαίο έχει η Ελλάδα επιχειρηματικά, θα πάρει τους Έλληνες εφοπλιστές, θα πάρει 2-3 επιχειρηματίες, θα πάρει κάποιους αξιόλογους ανθρώπους του πολιτισμού. Αυτά είναι τα δικά μας τα μεγάλα asset. Αλλά από την άλλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ πήγε με το ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει μαζί του όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, πήγε να στρίψει την εικόνα όλη όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών, πλην όμως το βασικό κομμάτι που άρχισε, γιατί θα συνεχιστεί βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, αλλά το βασικό κομμάτι που συζητήθηκε το πρώτο απ' όλα ήταν το θέμα του Ταϊβάν και το θέμα του Ιράν. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα νομίζω ότι ήδη έχουμε βαπτίσει πλέον και επισήμως η Κίνα να είναι ένα τεράστιο, ο άλλος μεγάλος πυλώνας της σταθερότητας παγκόσμιας πολιτικής κοινής. Και βεβαίως ουσιαστικά τις έχουμε αποδώσει και ένα ρόλο ενεργό ακόμα και σε αυτό το θέμα της επίλυσης του νευραλγικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι άλλο από το στενά του Ορμούς και είναι και γενικός ο πόλεμος με το Ιράν. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή υπερτηρήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω για το τι γίνεται με την Ευρώπη, με τη Ρωσία, με τα άλλα μεγάλα κράτη των BRICS, αλλά εδώ πλέον νομίζω ότι φεύγοντας, ότι τελειώνοντας περίπου πόσες ώρες θα είναι ακόμα, 48 ώρες να πούμε το maximum, 36, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια πορεία πλέον, με μια Κίνα η οποία να προσπαθεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο πολύ μια ασφάλεια στα θέματα τα οικονομικά, στα θέματα τα τεχνολογικά, και βεβαίως, γιατί δεν θέλω να, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ταϊβάν στο πρώτο μέρος της της εκπομπής σας, και δεν θέλω να ξαναμπούμε μαζί γιατί θα κουραστούν και οι ακροατές, αλλά κυρίως νομίζω ότι το συμφέρον και όλων αυτών αυτή τη στιγμή και των δύο μερών είναι αναμφισβήτητα οι παγκόσμιες ροές των φορτίων, η συζήτηση για διάφορα προϊόντα, όπως λέμε τις σπάνιες γεύσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν.
2: Αν το δούμε από ελληνική πλευρά,
1: το δούμε.
2: Τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα, θα ήταν καλό για την Ελλάδα ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης, εννοώ.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα, τι σημαίνει. Για την Ελλάδα πιο πολύ είμαστε οι παγκόσμιοι μεταφορείς. Να πάρουμε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει χτυπήσει. Είμαστε παγκόσμιοι μεταφορείς σε ένα πράγμα της ενέργειας, αλλά και όλων των άλλων προϊόντων, οπότε το θέμα της ναυτιλίας αποκτά ένα σημαντικό ενδιαφέρον, όπως αποκτά και ένα σημαντικό ενδιαφέρον και το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που δουλεύουν στην θάλασσα, πάνω στα πλοία μας, και μιλάμε για μια πολυεθνική δύναμη. Και έτσι, μα δεν είναι οι 15.000 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι από αυτούς είναι 8.000 στο εξωτερικό. Μιλάμε για τις 150-160.000 ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν, είναι από όλα τα κράτη. Έχουμε πάνω από. Όλο αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά πάρα πολύ η ασφάλεια του στόλου, γιατί είναι ένα τεράστιο, τεράστιας αξίας ενεργητικό για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας. Γιατί δεν είναι ακριβώς της χώρας, δεν είναι της κοινωνίας μας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας από τους κύριους νευραλγικότερους σταθμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει στηθεί από μεριάς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που είναι ο Πειραιάς. Και με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μπορεί να συμβεί, εάν και εμείς ξυπνήσουμε. Εμείς οι Έλληνες προσδοκούμε σε μια ισορροπία Ελλάδας-Κίνας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, θα σας θυμίσω, την φθινοπορεινή σε επίπεδο πρεσβευτών διαμάχη, ότι εγώ λέει θέλω το λιμάνι του Πειραιά, είπε η κυρία Γκίλφοϊλ, για να μας τονίσει, και βεβαίως βγήκε πολύ εύστοχα και ο πρέσβης ο κύριος Παν, και ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε υπογράψει διεθνή σύμβαση, καλύφθηκε πολύ σωστά από τον Πρωθυπουργό. Αλλά η ουσία είναι ότι εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η εξομάλυνση του διεθνούς εμπορίου, εξομάλυνση των διεθνών μεταφορών, και μακριά από εμάς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια...
2: Συνεπώς η ερώτηση τι ενδιαφέρει, νομίζω το πιο σημαντικό για την Ελλάδα θα ήταν να προκύψει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζος και αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.
2: Ήταν ο κύριος Ξηραδάκης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκοινωνικού Επιμελητήριου, για να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα της ημέρας και από ελληνική σκοπιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε. Ας το ξαναπώ, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες από τότε που το πρώτο είπα, με την ίδια μουσική υπόκρουση. Όταν κάτι σε ένα χωρί πολύ, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το ξορκίσεις ή έστω να γελάσεις με τον πόνο σου. Τέλος, να είστε καλά, καλημέρα.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από την δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροπυρημένο φυσικό αέριο σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διελθούν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε σε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτοειδή από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδώνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενοικίο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε αναρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μασικούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόνους της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον την Κούβα, δήλωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Ανέφερε πως η χώρα του είναι έτοιμη να εξετάσει την αμερικανική πρόταση για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σημειωθεί πως από τα τέλη Ιανουαρίου η Κούβα βιώνει έναν ενεργειακό αποκλεισμό από την Ουάσιγκτον και είναι αντιμέτωπη εδώ και μέρες με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση που προκαλεί ατελείωτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε χθες την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρροτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσικοφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία, αν σ' αρέσουν τα παραπολιτικά, αν ακούτε δηλαδή την εκπομπή για κουτσομπολιά, παραπολιτικά, παρασκήνια, είναι μια χαρά μέρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν όλα αυτά τα θεωρείτε λίγο βαρετά και ψάχνετε πραγματικές ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές. Η μόνη είδηση που υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Νότης θα πει τη δικιά του, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας.
1: Καλά, δεν είναι είδηση, είναι είδηση άρα, δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις συναντιόνται σήμερα και θα έχουμε.
0: Και καλά που έχουμε και τους Κινέζους και μας θυμίζουν τι λέει η Θοδικηδίδης, γιατί εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ασχολούμαστε με διάφορα άλλα ξένα ρητά μεγάλων ανδρών. Ενίοτε κανέναν ποιητή Έλληνα τον βάζουμε στις.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως ο Σίνα λέει για την παγίδα του Θοδικηδίδη.
0: Εντυπωσιακό, διότι πολλοί μάθανε. Τι είναι η παγίδα του Θοκιδίδη, αν ρώταγες πριν το CGP, κανείς δεν ήξερε. Και εγώ κάτι, για να
1: έχει
0: μην κάνω και εγώ το λόγιο, κάτι θυμόμουν, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η παγίδα του Θοκιδίδη είναι η θεωρία όπου μια κυρίαρχη δύναμη απειλείται από μια ανερχόμενη δύναμη και έτσι δημιουργείται σύραξη. Αυτό έγινε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ακριβώς. Το ίδιο φαίνεται να πάει να συμβεί τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής και γι' αυτό το είπε ο Σι Τζιπίνγκ. Συμβαίνει καμιά φορά και στα κόμματα, πρέπει να σου πω, διότι άμα είσαι κυρίαρχη δύναμη και δεν πιστεύεις ότι απειλείσαι από κανέναν, έρχεται ξαφνικά μια ανερχόμενη δύναμη και δεν κατάλαβες τι σε χτύπησε. Τυχαία το λέω, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο.
1: Αλλά εγώ βλέπω εδώ hard rock πάλι τώρα. Βλέπω ξαφνικά η κυβέρνηση αρχίζει να βγάζει διάφορα θέματα.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παραπολιτικά.
1: Διάφορα θέματα από εκεί να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι προτιμάει.
0: Υπάρχει μια βεντέτα με τον Ανδρουλάκη, ναι, η οποία δεν θα κοπάσει.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι η βεντέτα αυτή ξεκινά με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει με τίποτα τον Μητσοτάκη.
1: Η αντλή δύναμη. Βέβαια,
0: τώρα φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει βάλει ως βασικό της στόχο τον Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαδί, και τώρα η αφορμή για το σημερινό καβγά ήταν ένα δημοσίευμα του Μόνο Νιούς που έλεγε, για όσους δεν το ξέρετε το αναφέρω, ότι ο Ανδρουλάκης λίγο πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονία, ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, μίσθωσε ένα κτίριο στο κτηματολόγιο και εισπράττει από τότε ένα τίμημα περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είπε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, όλα νόμιμα γίνανε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για το αν την εποχή του μνημονίου πας εσύ και εισπράττεις ένα παχυλότατο τίμημα. Η δική μου σκοπιά, πες τη δική σου αν θες Νότι, είναι ότι άμα έχεις μια περιουσία και έχεις μια δυνατότητα να την αξιοποιήσεις, και γιατί να μην το κάνεις. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τον Ανδρουλάκη, ισχύει για όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή.
1: Και τώρα στις παραμονές όλα αυτά που γίνεται να φέρνεις ένα τέτοιο θέμα είναι λίγο παράξενο. Άσε που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνεται ως ευρωβουλευτής, άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε πράγματι, δεν τα είχε φέρει εδώ.
0: Άκου. Σε όλα υπάρχει μία βάση κριτικής, αν θες την παίρνεις, αν θες δεν την παίρνεις. Στο ακίνητο του Ανδρουλάκη, αυτό που λένε είναι ότι εσύ, φίλε μου, κολυμπάς στα εκατομμύρια και μας λες για τους φτωχούς δεν μπορείς να τους καταλάβεις γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Αυτή η κριτική γίνεται κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γίνεται και για το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, η κριτική που δέχεται είναι ότι άμα πιστεύεις στην πατρίδα σου και στην οικονομία της, άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, το φέρνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό το οποίο λες. Ναι,
0: εγώ όχι απαραίτητα.
1: Εγώ θα έκανα
0: δικαίωμά του είναι τα λεφτά του, καθένα θα τα έχει όπου
1: νομίζει. Θα έκανα κριτική στον Ανδρουλάκη ότι δεν είναι δυνατόν να θες να γίνεις πρωθυπουργός και να μην ελέγχεις το πόθεν αίσιο σου πριν το καταθέσουν και να έχει ξεχάσει ο λογιστής σου 1 εκατομμύριο.
0: Για πάντως, αυτό σου λέω.
1: Δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, το έχει ξαναδηλώσει τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής που μπαίνουν στο εξωτερικό.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε μια κολλασμένη προεκλογική
1: έτσι
0: περίοδο. Διότι αυτοί οι καυγάδες είναι μόνο μεταξύ Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Φανταστείτε τώρα άμα θα μπουν στο παιχνίδι οι Καριστιανού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Αισθάνομαι πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι, γιατί θεωρεί τον Τσίπρα πολύ πιο εύκολο αντίπαλο. Με όλα αυτά που έχουν, με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν, είναι μια εύκολη ας πούμε αντιπαράθεση. Ενώ με τον Ανδρουλάκη, τι θα του πει. Το Πασόκ ψήφισε μνημόνιο, ότι η Νέα Δημοκρατία μίλωσε για τα ζάπια και είπε όχι στα μνημόνια.
0: Ναι, και είναι και μια δύναμη που δεν έχει κυβερνήσει. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο του Πασόκ, ότι έχει χρόνια να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να του πει ότι ευθύνεται για τα λάθη του Πασόκ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και γι' αυτό να το κάνω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό που είπε το οποίο είναι τελείως τρελό. Είπε, κάπου χτες μιλούσε ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς λέει παραδώσαμε τη ΔΕΗ με κερδοφόρα.
0: Αλλά αυτές... Μα ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν σχολιάστηκε στον πριν, ενώ ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
0: Ότι... Γιατί κοιτάνε τον Ανδρουλάκη, δεν κοιτάνε τον Τσίπρα.
1: Την παρέδωσαν με 500, μου φαίνεται, εκατομμύρια.
0: Δεν έβγαινε η μισθοδοσία. Αν δεις τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού, του 19 και του φθινοπόρου, υπήρχε μια αγωνία στην τότε διοίκηση της ΔΕΗ, πώς θα βγει η μισθοδοσία του μηνός. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος να σου λέει. Ή εμένα, εγώ εξοργίστηκα και με κάτι άλλο. Άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή να λέει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται που οι δύο μαθήτριες αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Επειδή λέει δεν υπήρχαν βουλευτές στην αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλούσε, έκανε ένα άλμα λογικής και είπε φταίει η κυβέρνηση. Ούτε εκεί απάντησε η κυβέρνηση. Εγώ περίμενα να αντιδράσει σε αυτό.
1: Αυτά είναι λαϊκισμοί τρελοί.
0: Αλλά...
1: Και δεν μπορεί να... Τώρα, παιδιά, εδώ υπάρχουν θέματα. Τώρα φταίει η κυβέρνηση γιατί, για αυτό το τραγικό πράγμα που έγινε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή αποφάσισε ότι στις 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις διώξεις που έχουν δεχθεί η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Την ίδια μέρα επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί θα γίνει άλλος ένας πόλεμος αν συμβεί αυτό, διότι θα συμπέσει με την αντιπαράθεση στη Βουλή. Ήδη διαβάζω δημοσιεύματα ότι η κυρία Καριστιανού το ετοιμάζει πυρετοδό στο κόμμα και την επικοινωνία έχει αναλάβει ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος του Open, στενός συνεργάτης του εκδότη Ιβάν Σαββίδη, για να τα λέμε όλα και να καταλαβαίνετε τώρα και τι εννοούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε. Και την επόμενη μέρα, αυτό θα γίνει την 5η-21, την Παρασκευή 22 θα έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εκεί θα γίνει όμως.
0: Και στα δύο θα γίνει.
1: Στα 151 το έχει η κυβέρνηση να περάσει τον νόμο, να μην περάσει προανακριτική επιτροπή. Στο άλλο που είναι 120 και θέλει να το κάνει 151 η κυβέρνηση.
0: Ναι, λέγεται ότι θα επικαλεστεί μια διάταξη του συντάγματος που πράγματι υπάρχει. Μάλλον. Συγγνώμη, του κανονισμού της Βουλής, όχι του συντάγματος, ναι. Που λέει ότι αν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε δεν φτάνουν οι 120 θετικές ψήφοι για να συγκροτηθεί η επιτροπή. Χρειάζονται απαραίτητος 151 που η αντιπολίτευση δεν τις έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρουν την εξεταστική. Και στις
1: και
0: δύο μέρες χαμός
1: να πει κάποιος ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έτσι.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν είναι μια επιτροπή η οποία συζητάει ένα θέμα.
0: Αυτό. Γιατί άμα γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα κληθούν οι τρεις πρωταγωνιστές να καταθέσουν. Ξέρει η κυβέρνηση ότι όλο το καλοκαίρι θα καλούνε μάρτυρας. Δεν θα κληθεί μόνο ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενδεχομένως ο δικαστής Τζαβέλας, ο πρόεδρος του Αριοπάγου, που τώρα ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αλλά τώρα θα γίνει και μια δεύτερη τρίπλα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η εξεταστική θα απορριφθεί, ζητάνε ήδη ο διοικητής της ΕΥΠ και ο πρόεδρος του Αριοπάγου, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου μάλλον, να καταθέσουν στη Ροπή θεσμών και διαφάνειας, όπου εκεί και η μειοψηφία μπορεί να καλέσει μάρτυρες. Άρα η κουβέντα θα γίνει.
1: Τέλος λοιπόν, πάντων, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το θέμα. Την κυνηγάει αυτό το θέμα, θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή.
0: Ατολμηρή είναι. Αυτό. Επειδή είναι τολμηρή, δεν θα το κάνει. Αν ήταν άτολμη, θα το δεχόταν. Επειδή είναι τολμηρή, σου λέει: άκου να σου πω τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, εμείς γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις γι' αυτά, βρίσκουμε ότι το 1,6% ενδιαφέρει για τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το 1,6% θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Βάλτε το λοιπόν να συζητηθεί το θέμα. Για να μην σε κατηγορούν ως ενορχιστρωτή της εγκάλυψης και όλα αυτά.
0: Ότι δεν θα
1: ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει βγει ένα δικαστήριο και έχει πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Νομίζω πως δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν λίγο την εικόνα του συνεδρίου, που έτσι κι αλλιώς θολή θα είναι, γιατί δεν περιμένουν και τίποτα. Είχαμε χθες την παρέτηση της υποψηφίας βουλευτού. Έκανε και ένα φεγγάρι βουλευτής, νομίζω.
1: Ναι, για ένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι, τον Μάιο του 23, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία με μια επιστολή της αναφέρει ότι τέθηκαν ζητήματα αξιοπρέπειας και γι' αυτό αποχωρεί από το κόμμα. Τώρα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, δεν θα τις αναφέρουμε. Οι μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη ζήτησαν να φύγει για κάποιο λόγο που δεν μας λένε. Οι άλλες μισές λένε ότι η κυρία Γκελεστάθη είδε ότι υπάρχει μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων στο νότιο τομέα της Αθήνας και διαπιστώνοντας ότι μειώνονται οι πιθανότητές της να εκλεγεί, μάλλον θα αναζητήσει άλλη κομματική στέγη, γιατί υπάρχουν κόμματα που αν φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία με την πορεία που έχεις διαγράψει μπορεί να βγεις βουλευτής σε άλλο κόμμα.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι πάνε άλλοι να κατέβουν εκεί, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο ισχυρότεροι από εκείνη.
0: Αυτό ακριβώς. Ακούγονται διάφορα ονόματα, τα έχουμε πει, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Τώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα, να το πω έτσι, 12 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από κοινού καταγγέλουν το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτοί, έχω την αίσθηση, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς το κάνουν σαν να κρέμασαν μια ταμπέλα που να λέει ψάχνουμε και εμείς στέγη, άμα ενδιαφέρεται κανείς να μας το πει, γιατί είμαστε ανοιχτοί.
1: Και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία των μεταγραφών ανοίγει κανονικά πια λόγω των εκλογών. Δεν το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να πάρει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας που λέγεται ότι θα πάρει κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν από ό,τι διαβάζω δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο του να μιλήσει με κανέναν και είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αναμένα κάρβουνα, να σου λέει «Ει γούστα να μας αφήσει απ' έξω να μείνουμε».
1: Ναι, αλλά προσπαθεί να δείξει μια καινούριο πρόσωπο. Άμα αρχίσει να φέρνει τους ίδιους του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν πριν.
0: Μα γι' αυτό δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο, αλλά πάλι πολλά νέα πρόσωπα δεν μπορείς να βρεις. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και όσο προχωράμε θα απλωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και Καριστιανού κάποιος θα πάρει. Μην ακούτε που λέει δεν θα βάλω στους συνδυασμούς κανέναν από όσους έχουν χρηματίσει στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων. Και τι θα κάνεις? Θα βγεις στη γύρα και εσύ και ο Τσίπρας και όλα τα άλλα κόμματα.
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
0: Θα βάλεις και κανέναν πρώην βουλευτή.
1: Το άλλο δεν είπες, ότι σήμερα μιλάει. Σήμερα δεν μιλάει, ο Καραμαλής κάπου στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, πράγματι μιλάει. Έχεις αγωνία.
1: Περιμένω να δω αν θα πει κάτι για αυτά που του είπε ο Γιούγκερ. Που είπε ότι αφέβαλος τον πίστεψε.
0: Τον πιέζουν κάποιοι δικοί του ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον Γιούγκερ. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, το χιλιοστό, που στο τελευταίο επεισόδιο ο Γιούγκερ είπε πώς με γέλασε έτσι ο Καραμαλής με το έλλειμμα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν αφελής που τον πίστεψα. Μπορεί και να απαντήσει.
1: Για να
0: το βράδυ θα ξέρουμε.
1: Πώς
0: και αύριο θα σχολιάσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει ποτέ σε αυτά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα το κάνει τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο στις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνης Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος, μου στέλνουν μηνύματα και με αφαιρούν οι συνάδελφοι.
1: Δεν μπορείς να διαβάζεις μηνύματα και να μιλάς.
0: Το κάνω ταυτόχρονα. Διαβάζω και μηνύματα, μιλάω και όλα, αλλά καμιά φορά μπερδεύομαι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή είστε και νέος πολιτικός, εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε ούτε για τις καταθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε για το ακίνητο που νίκιαζε, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής, μιας λογικής παραπολιτικής, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Της λάσπης των ανεμιστήρα.
0: Αυτό όμως που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι πώς νιώθει ένα νέο παιδί που μπαίνει στην πολιτική, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και διαπιστώνει ότι τα κόμματα που θεωρητικά κάπως συμπίπτουν σε ορισμένα θέματα οι απόψεις τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε μια κορυφαία διαδικασία που γίνεται κάθε 10 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, την αναθεώρηση του συντάγματος ή σε κάποια άλλα ζητήματα που μπορεί να καταθέτετε εσείς την πρόταση να μην την ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ή να την καταθέτει η Νέα Δημοκρατία και να μην την ψηφίζετε εσείς ενώ συμφωνείτε.
2: Υποθέτω αναφέρεστε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην δώσει τους 180, να μην συμμετέχει στην πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην προτείνουσα Βουλή και να μπορέσει να δώσει τη συνένεση στα άρθρα στα οποία υπάρχει σύγκριση απόψεων.
0: Ακόμα και στην περίπτωση που θεωρητικά...
2: Στην αναθεωρητική.
0: Ναι, ναι. Ακόμα, αναφέρομαι στην περίπτωση ότι ακόμα...
2: Να
0: ολοκληρώσω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε. Ακόμα και στην περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αυτό το άρθρο είναι σωστή. Την υπερψηφίζουμε. Άκουσα έναν βουλευτή σας να λέει, ακόμα και έτσι εμείς θα καταψηφίσουμε τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Πιστεύω ότι αναφέρεστε στον κύριο Γλαβίν, ο οποίος δεν είπε αυτό. Έκανε μια ανάλυση, η οποία είναι η ίδια ανάλυση, θα σας κάνω και εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Η Βουλή η οποία θα συνεδριάσει τώρα είναι προτείνουσα Βουλή. Άρα δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των άρθρων.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τα άρθρα τα οποία θα είναι προς αναθεώρηση.
0: Ναι.
2: Το περιεχόμενο των άρθρων, και αυτά τα άρθρα πρέπει να περάσουν και μετά των 50 βουλευτές. Το περιεχόμενο των άρθρων πάντοτε αποφασίζεται στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία είναι η επόμενη. Άρα εμείς τι λέμε. Λέμε ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είπε, για παράδειγμα, εμπιστευτείτε με, και πηγαίνετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με 150, mm-hmm. και θα τηρήσω το συνταγματικό έθιμο της υπερκομματικότητας, και δεν το τήρησε. Είναι δύσκολο και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει να την εμπιστευτούμε σε σχέση με το περιεχόμενο.
0: Απολύτως
2: κατανοητό. Άρα εμείς τι λέμε. Λέμε ότι εμείς θα έχουμε από τώρα τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, θα συζητήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών,
0: στην επόμενη πολυκομματική Βουλή,
2: θα έχουμε ήδη συγκροτήσει τις όποιες πολιτικές συμφωνίες ή αντιθέσεις πάνω στις οποίες θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
1: Άρα θα πείτε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ σε αυτό το άρθρο και θα τα ψηφίσω στην επόμενη Βουλή.
2: Και για αυτό τον λόγο θέλω να σας πω, για να ξεφύγουμε και από αυτή τη συζήτηση, μία από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι να απαιτείται πλειοψηφία 180 και στις δύο Βουλές. Και στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική. Προκειμένου να ξεφύγουμε.
0: Κύριε Καρχημάκη, σε μια Βουλή με 9-10 κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Από αυτόν τον θεσμικό ακροβατισμό, ξέρετε κάτι.
0: Αν ίσχυε αυτό που λέτε τώρα, άρα θα έπρεπε να αποφασίσουμε τώρα ότι δεν θα ανανεωθεί το Σύνταγμα.
2: Γιατί
0: αν απαιτούσε από τώρα 180 και 180 στην επόμενη
1: θα
0: Βουλή.
1: Θα το ψήφισε, λέει τώρα 180.
0: Μα δεν θα φτάνανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί για να βρουν 180.
2: Για ποιο λόγο να είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε.
0: Γιατί μόνο οι δυο σα μπορείτε κάπου να συμφωνήσετε.
2: Το σύνταγμα,
0: οι άλλοι δεν συμφωνούν πουθενά.
2: Το Σύνταγμα είναι η πολιτική χάρτα τη χώρα.

0: χώρας. Ναι. Δεν είναι η πολιτική χάρτα δύο κομμάτων. Προφανώς χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και αυτό είναι και προϋπόθεση της υγείας του πολιτικού συστήματος.
1: Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε για τις ανεξάρτητες επιτροπές, κύριε Καχυμάκη.
0: Φανταστείτε να πηγαίναμε σε μια αναθεώρηση συντάγματος με λιγότερους από 180 βουλευτές, δηλαδή με λιγότερα από τα 3/5 του κοινοβουλίου. Είναι αυτή η ανταπροσωπευτική της ευρύτερης συνένεσης στην κοινωνία? Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική γεωγραφία ή απλά και μόνο να μπορούμε να έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό είναι το ερώτημα σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε με προτάσεις στις ανεξάρτητες αρχές και σε μία από αυτές υπήρξε συμφωνία. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Κακλαμάνη για ποιο λόγο επέλεξε να μείνει ορφανή η αρχή στην οποία υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ηγεσία της.
2: Γιατί λέει επαναχωρήσατε στη δεύτερη.
0: Μα αυτό δεν υπήρχε συμφωνία με συγχωρείτε.
1: Καλά, δεν υπάρχει επιχείρημα.
0: Για να υπάρξει επαναχώρηση. Και επίσης, με συγχωρείτε.
1: Πρέπει όμως να προχωράμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε κάτι για να γίνει να προχωρήσει η χώρα.
2: Εμείς γι' αυτό στεναχωριόμαστε.
0: Προφανώς πρέπει να συμφωνούμε.
2: Γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα.
0: Και να σας πω κάτι. Εγώ θα μεταφέρω το ερώτημά σας σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν πάρτι με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα στα ράφια, ενώ ρυθμίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Δίκιο έχει. Μα δεν είπαμε ότι έχετε άδειο, ό,τι λέτε.
0: Και μάλιστα κάτι το οποίο κάποτε το είχε σηκώσει και υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Κερακάκης.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στην κατάργηση της Golden Visa και την αντίστοιχη θέσπιση μιας επενδυτικής βίζας? Αντί να έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί και να φελμίζουν ελληνική περιουσία, να επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι σε ντουβάρια. Για ποιο λόγο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική, με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης? Δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
2: Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ, παρότι βάλεται από τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός πολιτικός στόχος πλέον, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει «Δεν με νοιάζει εμένα που με χτυπάς. Εγώ κοιτάζω το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό σε ένα-δύο πράγματα που συμπίπτουν οι απόψεις μας, εγώ θα το κάνω».
0: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο προσήλθαμε με προτάσεις συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε πει από τώρα, ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πού μπορεί να υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με το σύνολο του κοινοβουλίου. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή
1: πάμε παρακάτω,
0: η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η ευκαιρία του πολιτικού συστήματος να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, ναι, και να πει τι πάει λάθος και να γέρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κορυφαία διαδικασία.
1: Ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση?
0: 4 βασικά μέτρα. Πρώτον, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους μεγάλες πολυεθνικές και τα μετατρέπουν σε υπερκέρδη. Τα δίνουν στην πραγματικότητα, μετατρέπουν το κέρδος σε δάνειο στη μητρική και τα διώχνουν έξω. Αυτό ρυθμίζει
2: όλη την
0: πολιτική.
2: Αυτό θα χτυπούσατε την ακρίβεια.
0: Θέλω να σας πω
2: πόσα χρήματα θα εξοικονομήσετε?
0: Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια μάρκα καφέ, η οποία στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, κοστίζει 9,80. Στην Ολλανδία κοστίζει 6,80. Αυτό είναι μια διαφορά η οποία προκύπτει από τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταία το 3 ευρώ, μπορεί να είναι, είναι χαμηλότερο στο ΦΠΑ, δεν θα είναι 3, θα είναι 2,80. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταίο το
1: 33%. Και τα άλλα μέτρα που προτείνετε.
0: Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ιδιαίτερα για όσο διαρκεί κρίση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών για τη μισθωτή εργασία προς τα πάνω, ώστε όποτε να μην τα τρώει ο πληθωρισμός, να μην τα τρώει η φορολογική κλίμακα με όποια αύξηση. Τέταρτο και βασικό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον αδύρ. Όμως, το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί, άρα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία? Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι ίσοι?
2: Δεν είναι. Με αυτά τα τέσσερα, πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ακριβίας?
0: Με αυτά τα
2: τέσσερα. Θα δημιουργείται τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που θα γιατρεύει την ακρίβεια?
0: Θέλω να σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Αν αυξηθούν οι μισθοί, πέσουν οι τιμές στο ράφι και συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια? Αν την ίδια στιγμή που κάνουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πληθωρισμό στο ράφι και βεβαίως την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, που είναι το βασικό έξοδο για χιλιάδες νέα παιδιά της ηλικίας μου. Το 70% του εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο πηγαίνει στην Αθήνα στη στέγη.
2: Πράγματι. Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο ο πολιτή, θα το έκανε η κυβέρνηση.
0: Αν λοιπόν. Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία, υπάρχουν τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, φαίνεται να έχει μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ασίας του 90. Δηλαδή, χαμηλή μισθή για να μπορέσουν να έχουν εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία βασίζει την παραγωγικότητά της σε οικονομίες εξωτερικής κλίμακος μέσα από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν οικονομίες εξωτερικής κλίμακος. Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο πρότυπο στο μυαλό της. Δεν βγαίνει, δεν πετυχαίνει, αλλά φαίνεται να μην κάνει εγκαταλείψη τις ιδεολογικές της αιμονές. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μιλάμε και προτείνουμε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένους πυλώνες και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ευφυή επιχειρηματικότητα.
1: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε?
0: Εμείς έχουμε πει το εξής απλό. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση στη φορολογία μερισμάτων για αξίες μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετοχές αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου, δεν ξέρω πολύ στον κύκλο μου, και παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν. Ο κύριος Τσίπρας που λέει αυτό μείωσε η φορολογία μερισμάτων στο 10% για να τη μειώσει περαιτέρω η κυβέρνηση στο 5%. Υψηλή η φορολογία δηλαδή στους εργαζόμενους, χαμηλή στους εκατομμυριούχους.
1: Αυτή ο μέσος όρος στην Ευρώπη στα μερίσματα πόσος είναι?
0: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 15%.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε στο 5%.
2: Μια τελευταία ερώτηση έχω εγώ, κύριε Καρχημάκη. Τελικά τις δημοσκοπήσεις τις φοβάστε και τις ασκείτε κριτική όλο αυτό το διάστημα? Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστες με τον τρόπο που γίνεται, ή όλο αυτό γίνεται για να μην παραδεχθείτε ότι τελικά απειλείστε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Οι πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να απειλούνται από άλλα κόμματα. Θα έπρεπε να νιώθουν, και εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε, από το γεγονός ότι η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη για τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, όχι μέσα από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόγραμμά μας, θέλω να σας πω, ότι φτιάχτηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με τους πολίτες. Πάνω από 1.500 προτάσεις αναθεματική κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο του προγράμματός μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί να αναρωτηθείτε μήπως κάνετε κάποιο λάθος, βάλετε κατά των εταιριών που πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν υπάρχει βόλη εναντίον των δημοσκοπήσεων. Θέλω να σας πω ότι σε ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, σε μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι έχουν να δουν πολιτική νίκη από τις εκλογές, για τη ζωή τους μιλάω, πάνω από 12 χρόνια, πάνω από 13 χρόνια, είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει την κυβέρνηση να έχει ένα ερωτηματικό και να μην μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ποιος θα είναι ο πολιτικός του εκφραστής πριν την κάλπη. Διότι, ξέρετε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς. Εγώ το καταλαβαίνω. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε θα αντιμετωπίσω το διεθνή νοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απέτυχε.
2: Θα το πείτε ψάχνω μας.
0: Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε θα φέρω την αξιοκρατία. Και είπε τον κύριο Λαγαρίδη. Είπε θα φέρω την αποτελεσματικότητα στο κράτος και έφερε το επιτελικό κράτος των παρακολουθήσεων και των απευθείας αναθέσεων. Άρα όταν επί 15 χρόνια ο κόσμος πράγματι πιστεύει και απογοητεύεται, νιώθει ότι η πολιτική δεν έχει και μεγάλο νόημα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό είναι ο μεγάλος αγώνας του Πασόκ. Δεν είναι απλά να πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεών μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
1: Ναι. Ότι αλλά είναι και πρόβλημα το ότι όλα είναι άσπρα ή μαύρα. Λέει τώρα ο Λαζαρίδης δεν δείχνει ότι όλα αυτά που έκανε η Δημοκρατία είναι εκτός αξιοκρατίας. Θα συμφωνήσετε σε αυτό, φαντάζομαι.
0: Ξέρετε κάτι, δεν μπορείς να βάζεις τα πράγματα στο ζύγι όταν έχεις τόσο μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή όταν έχεις συνομιλίες για χεράτα. Όταν έχεις συνομιλίες.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Όταν έχεις συνομιλίες οι οποίες λένε όσο στέκει ο τάδε υπουργός εκεί, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο να βάζεις, να κάνεις λογαριασμό και να κρατάς τα δεκαδικά. Όταν έχεις το μισό υπουργικό συμβούλιο παρακολουθούμενο και το μισό πολιτικό σύστημα παρακολουθούμενο και κανένα να μην θέλει να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθόταν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα δεκαδικά. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε για τα δεκαδικά.
1: Αλλά επειδή έχουν γίνει και στο παρελθόν. Επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν αυτά και από το κόμμα το δικό σας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην κριτική. Δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, αυτό προσπαθώ να πω.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά σας λέω, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ξέρετε, δεν είμαστε. Την πολιτική. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση. Είμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Το πηλίκο είναι αρνητικό για τους πολίτες. Μάλλον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για το πολιτικό σύστημα και την αξιοπιστία του. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο με σόκαρε.
2: Πολύ σύντομο, παρακαλώ, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
0: Πολύ σύντομο. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μέρες, 2.000 μέρες χρειάζονται για να υπάρξει πρωτόδικη απόφαση στις υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο δίνεται εκεί? Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς στην τράπεζα, επειδή σε χτύπησε η οικονομική κρίση, θες να σε εντάξεις υποχρεώσεις, αλλά έχασες μια δόση. Θα σε τσακίσουν τα φαντ. Θα σε τσακίσει το κράτος. Αν όμως κάνεις ξέπλυμα, 5,5 χρόνια. Έχεις 5,5 χρόνια να πιάσεις το πολιτικό σύστημα, να πιάσεις, να καθυστερήσεις, να βρεις τρόπο να ξεπλύνεις τα λεφτά σου. Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τρελό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα, δεν τα προλαβαίνουμε. Αύριο όμως θα σου πω κάτι που δεν μ' άφησες να το πω σήμερα και έχω εξοργιστεί. Για τα καμώματα του Christopher Nolan με την Οδύσσια, την ταινία αυτή που κάνει. Πρώτη φορά συμφωνώ στη ζωή μου με τον Μάσκ. Αλλά θα τα πούμε αύριο. Με τον Elon Musk, ναι. Είπε ότι ετοιμάζει τον Όμηρο και τον τάφο του γιατί έβαλε στο ρόλο της ωραίας Ελένης μία έγχρωμη
1: πολιτική αδεία, ρε παιδί μου.
2: Όχι πολιτική αδεία, έχουμε μάθει τώρα. Βάλε λίγο διαφορετικότητα μέσα στην ταινία σου να έχεις τύχει στα Όσκαρ. Και τώρα το έχουμε παρά. Να μην πω τίποτα, το έχουμε παρακάνει. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Γεια σας. Αύριο στη 1.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με έναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδώνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μόνο μερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα αμυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και το θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κιέβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στην νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόν. Και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ. Στην Αττική Οδό Κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο στις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να είστε καλά, δυνατοί, υγιείς. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Πρωινό λοιπόν Παρασκευή, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο με τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τα σχόλια των πρωταγωνιστών, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας με τις εξελίξεις, αλλά και βεβαίως κάθε τι το οποίο μας περιμένει και έχει εξέλιξη στην έναρξη του νέου μας πρωινού. Πάοντε στα ξημέρωτα και στα χάραγα, βρισκόμαστε μπροστά σας και δίπλα σας, στην παρέα σας, στο ραδιόφωνο σας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, θα ακούσουμε τα πάντα, θα πούμε τα πάντα και βεβαίως θα ακούσουμε όλους τους πρωταγωνιστές με τις δηλώσεις τους και φυσικά με αυτά τα οποία καταγράφονται στην επικαιρότητα, τόσο την εσωτερική όσο και τη διεθνή. Πλούσια η επικαιρότητα βεβαίως και σήμερα με την σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματικά να διεξάγεται έτσι σε αυτό το κλίμα και με αυτήν επαναλαμβάνουμε το πέπλο και με αυτή την σκιά του πολέμου. Διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών της Κίνας και των ΗΠΑ της Αμερικής, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητος βόνων βρέθηκαν η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση. Ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Donald Trump και εσύ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Εκεί είναι που πρέπει να στηρίξουμε και να ρίξουμε και το βάρος. Σύμφωνα τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει και επίσης να απελευθέρωσε τον στενό του Ορμούζ. Ενώ βαριές κατηγορίες εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν και είχαν ενεργή συμμετοχή στις Αμερικανο-Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα είπε και δηλώνει ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν, καθώς προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Δεν πρόκειται να είναι πολύ πιο υπομονετικός, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που προβλήθηκε σε συνέντευξή του, προβλήθηκε χθες το βράδυ στο Fox News. Θα πρέπει να κάνουν μία συμφωνία. Από την άλλη, Τραμπ και Xi Jinping είπαμε ότι μιλάν και βρέθηκαν σε πραγματικά μια πολύ πολύ έτσι, ιστορική στιγμή για τις δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη αυτού. Διήμερη επίσκεψη λοιπόν, επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, τον βασικό στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ από το 2010. Ο Τραμπ επιδιώκει απτά αποτελέσματα που θα ενισχύουν το πολιτικό του βεβαίως προφίλ, τόσο στο εσωτερικό αλλά και βεβαίως και στον γενικότερο υπόλοιπο κόσμο, δηλώνοντας παιδιά με τις δικές μου επαφές και τις δικές μου κινήσεις βοηθάω και ολοκληρώνονται πόλεμοι ή βρισκόνται άλλες λύσεις. Και φυσικά έχει και τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό της χώρας του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε πραγματικά σε αυτή τη επίσκεψη με την πολιτική. Πολύ μεγάλη αποστολή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με επιχειρηματίες, με την αφρόκρεμα των και τους πλουσιότερους ανθρώπους της ΗΠΑ. Η σύνοδος αυτής επικεντρώνεται στην διατήρηση μιας εύθραυστης πραγματικά εμπορικής εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει υψηλούς δασμούς προς την Κίνα και να έχει περιορίσει απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γεών. Τώρα, ο Xi Jinping τώρα από τη δική του πλευρά. Στην μεγάλη εικόνα, αυτό το οποίο είπε και αυτό το οποίο βεβαίως είπε μακριά και κάνει τζιζ ως θέμα είναι η Ταϊβάν. Είναι η Ταϊβάν και βεβαίως προειδοποιεί ότι οι λανθασμένοι αυτοί χειρισμοί, εάν υπάρξουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών. Από την άλλη, σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει και έχει φέρει στο φως δημοσιότητας ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, για καλοκαίρι εντάσσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η χώρα μας, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα θυμίζουμε, προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Η Ελλάδα τώρα έχει τρόπους να απαντήσει, υπογράμμισε χθες ο κύριος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, από το βήμα του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνει και η Καθημερινή, σημειώνοντας ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για αναθεωρητικές βλέψεις που εγείρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων, έκανε επίσης λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι. Μεγάλη βεβαίως εικόνα και πολύ σκόνη σηκώθηκε με όλα αυτά τα οποία έρχονται σε αποκαλύψεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόθεν έσχεση του κυρίου αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη, και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αποκαλύψεις και δημοσιεύματα του mononews.gr, με όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για ακίνητο στην Κρήτη, το οποίο έχει μισθωθεί και έχει νοικιαστεί στο ελληνικό δημόσιο. Έδωσε χθες καταρχάς μία σειρά από αναρτήσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήρθαν και βεβαίως απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ και από βουλευτές, αλλά και το βράδυ, εχθές με συνέντευξή του στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης, στο Γιώργο Πιέρο, έδωσε τις απαντήσεις του, είχε τη συνέντευξη. Θα ακούσουμε τι απάντησε και τι δήλωσε. Πάντως έχουμε αυτή την κόντρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη σε πολλά επίπεδα. Επίσης το συνέδριο ξεκινάει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τριήμερο συνέδριο, βεβαίως τη συνέδριο συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να αναδειχθεί φυσικά η ενότητα του κυβερνώντος κόμματος. Αρχίζουν σήμερα με ομιλία του ίδιου του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη εικόνα αυτή είναι, έχουμε βέβαια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και μετά της οικονομίας, διότι φαίνεται ότι από φόρους 4 στα 10 ευρώ της δαπάνης για συντάξεις από τις φορές των εργαζομένων, τα υπόλοιπα 6 ευρώ για να συνταξιοδοτούνται και να παίρνουν συντάξεις τους κάθε μήνα οι αγαπητοί μας και βεβαίως όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει στη ζωή τους και δικαιούνται τις δικές τους συντάξεις. Παράγουμε λίγο να δουλεύουμε πολλές ώρες. Φταίνει οι επιχειρήσεις, η πολιτεία και όχι οι εργαζόμενοι, λέει ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βεβαίως με τα της οικονομίας και την πραγματική πραγματικότητα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και φυσικά να δούμε και τι άλλο συμβαίνει και φυσικά στην διεθνή επικαιρότητα και στην εξελίξη και στην Μεγάλη Βρετανία με τον κύριο Κιρ Στάρμερ. Πραγματικά να κλειδωνίζεται η κυβέρνησή του. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα και να τα συζητήσουμε. Ο Κώστας Πάνος είναι μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Μουσικές έτσι πινελιές και ανάσες από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-48-00-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και τις ευχές σας, διότι χθες είχε γενέθλια, είχε και το ρεπό του. Οπότε λοιπόν τα γιόρτασε κατ' τέλος. Πόσα κεράκια σβήνουμε, Πέτρο, θα μας τα πεις αργότερα. Οπότε λοιπόν του λέτε και τα χρόνια σας πολλά στον Πέτρο και φυσικά επικοινωνείτε μαζί του. Μπορείτε επίσης να στείλετε. Α, μικρούλης, τα 52. Τώρα με τα καλοκαίρια μαζί. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητού και διαδικτύου, στον οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να είστε καλά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γεωργιάδη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Παράτηνε και χειρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες μόνο πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχο του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα φαίνεται και φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει σε αυτό το που λέμε και σε αυτό το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά ζητήματα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα θέλει να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρθουν από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, μετά από τώρα αυτό του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις ομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται δυστυχώς τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολά και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν οι αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της, τώρα η Χεζμπολά δήλωσε χθες ότι στόχευε και μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό τώρα πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν και σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη, την θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Λιραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γιραπετρίτης ανέφερε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερείς ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε μάλιστα πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες Πέμπτη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το κρατικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο κ. Δένδιας και υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενο τώρα επίσης και στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατικό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κ. Νίκος Δένδιας. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση και συνεδρία της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε πομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε το κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευματα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Άξιον 24, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και εν λόγω για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και τη κυβέρνηση σε βάρο του. Αναφερόμενο στο ακίνητο τη οικογένεια στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερό επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντα ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν μα έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μέσω σταθμικά με αυτόν φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρο Πασόκ. Σαν αρχίσει του πάντω Υπουργό Υγεία, χθε κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορεί του άλλου. Ανέβηκαν επίσης οι τόνοι χθες στην Ολομέλεια προς το τέλος της συνεδρίασης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής εξαπέλυσε πειρά προς τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον Υπουργό Υγείας και άλλες 4 με μηνυτές δικαστές και αστυνομικούς από τη Λάρισα, όπου διεξάγεται, θυμίζουμε, και δίκη για τα Τέμπη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα πήρε παίρνοντας το λόγο για να τις απαντήσει επί προσωπικού, χαρακτηρίζοντας την υποκρίτρια. Η κυρία μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλου σε κρίση, εγώ είμαι φυσιολογικός. Κυρία Πρόεδρε και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθε δίπλα σας έχει πάει στην επιδιώκηση εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Η συνέχεια πάντως αναμένεται σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί με την πρόεδρο της Βουλής της Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα πάρει την τελική απόφαση για την άρση της λέσχης και Ζωής Κωνσταντοπούλου την Τρίτη στις 19 Μαΐου. Έχασε τη μάχη για την ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου Κάθη μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε εχθές το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε η συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πληστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα την σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη, παρακαλώ μεγάλη προσοχή, με στόχο ηλικιωμένους. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίδονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μια ακόμη τεχνική εξαπάτησης. Προσοχή λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι επιτίδιοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο, κυρίως πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν το σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κινδυνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις πληρώνονται κυρίως από τις φορές των εργαζομένων, των σημερινών εργαζομένων σε ποσοστό 57% και από τις φορολογικά έσοδα του κράτους κατά 43% και όχι από τα αποθεματικά κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί και επενδυθεί στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει γιατί το ασφαλιστικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κυρίως ως διανεμητική λογική, κάτι που δημιουργεί τεράστια δημοσιονομική πίεση στους Έλληνες φορολογουμένους, αλλά βεβαίως και τον κρατικό προϋπολογισμό, διαπιστώνει νέο κείμενο της πολιτικής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα είναι ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον την Κούβα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ. Ανέφερε πως η χώρα του είναι έτοιμη να εξετάσει την αμερικανική πρόταση για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Κούβα, καθώς λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έχουν εξαντληθεί, ενώ πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αβάνα, είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως και 22 ώρες την ημέρα. Το βράδυ της Τετάρτης, να θυμίσουμε, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια. Μετά την Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος εχθές το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για το τελικό της Eurovision που θα διαπραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας για την Φύση ανακοίνωσε τις ακτές, τις μαρίνες και τα σκάφη που βραβεύτηκαν με τη γαλάζια σημαία στην χώρα μας. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι δεύτερη παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Περισσότερα βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε και ποιες παραλίες να φέρουν τη γαλάζια σημαία στο sky.gr. Για περίπου ακόμη μισή ώρα στην Αττική Οδό Χριστός θα είναι ο κλάδος εξόδου προς το Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και σε νέα θέση επί του τηλεφόρου Βασιλής Όλογας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση. Και στα αθλητικά μας, και κλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μύκονο για τα play-offs στη Greek Basketball League, ο τελικός του κυπέλου της Super League 8-19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και το μάτς της Aston Villa με τη Liverpool για την Premier League ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε από ό,τι έχει συμβεί στο Πεκίνο. Την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, φέρεται να πέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Αγκάθηκε μεγάλο, έτσι, πολύ πολύ μεγάλο σος για τις δύο πλευρές και ιδίως για την Αμερική, είναι η Ταϊβάν, περισσότερο από τον Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των ΗΠΑ και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο, και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
2: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε, ο ίδιος σαν γερουσιαστής πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν, θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
2: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
1: Να. Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος, είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο ΣΥ θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράν, έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στην νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό καλό πρωινό, 5 και 3 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Παρασκευή Σαββατοκύριακο έρχεται, Παρασκευή σήμερα. Οπότε να είστε καλά, να και ο νεόφυτος από το λιμάνι. Καλημέρα, νεόφυτε, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι έφερε τα μισά του χρήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια ευρώ και είναι σοσιαλιστής, μάλλον εκατομμυρίουχος καπιταλιστής είναι. Μας δουλεύει το κοπέλι. Καλημέρα, νεόφυτε, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Καλημέρα, Άρχοντα, να σε καλά.

1945 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα διεξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό αβέροφαινο. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά την τηρήση των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζε σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Ενώ σαν σήμερα το 2004 είναι Κώστα μου που ο Σακής Ρουβάς στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision βγαίνει τρίτος στην Ελλάδα με το γνωστό Shake It, το θυμάσαι. Σαν σήμερα το 2004 φαντάζομαι το απόγευμα η Μαρία και ο Γιάννης, έτσι Γιάννη μου, θα χορέψετε και λίγο εκτός ότι θα βάλετε Σάκη, θα χορέψει και λίγο Σάκη Ρουβά. Τώρα γελάει ο Θεοδόσης πάνω, αλλά τι να κάνουμε, Θεοδόση μου, έτσι είναι αυτά, διότι μπορεί να μην έχουμε κάμερες εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτή είναι και η μαγεία του. 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, το 1948 γεννιέται ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής ambient. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM, να είναι καλά ο άνθρωπος, ATM, πάπα. Θυμάστε όμως τώρα και με το χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ του Sky της Ελένης Βαρτισιώτη και της Γόρια Δεδινού, ότι πρέπει να είχαμε κλείσει και εμείς τράπεζες και τα ATM, τις ουρές που κάναμε, αφήστε τα. Τέλος πάντων, σας σήμερα πάντως ο άνθρωπος αυτός το 2010 είναι ο φορέτης του ATM και το 2012 φύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ, δυνάμωσε, Θεοδόση, δυνάμωσε.

Αν έχετε καταλάβει, σαν σήμερα λοιπόν το 1953 γεννιέται ο Μάνος Ξηδούς, ο Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Πολύ πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην μουσική και στο μάρκετινγκ της μουσικής και βεβαίως και στη μουσική του, αλλά και στην φωνή του και με τη φωνή του.

Την ίδια χρονιά, ένα άλλο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο της παγκόσμιας μουσικής, Κώστας Πανέ, θα κάνει τα μαγικά σου. Το 1953 γεννιέται ο Βρετανός μουσικός και συνθέτης Mike Oldfield. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι με τα Tubular Bells, αλλά πιο γνωστός έγινε με το τραγούδι το οποίο τραγούδισε η Maggie Riley και το οποίο έχει πλέξει Κωνσταντίνα, έτσι για να μας τον θυμίσει σαν σήμερα το 1953.

λοιπόν με την Άγκυρα Έλλη, με αυτό γίνεται περισσότερο γνωστό. Ο Σκοτσέζο, με τη Σκοτσέζα αυτή τραγουδίστρια, τη Άγκυρα Έλλη, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 2023, έτσι πρόσφατα, η βελούδινη φωνή και ο τραγουδιστή του ύμνου του Παναθηναϊκού, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λίγο πιο έτσι, ταξιδιάρικο είναι αυτό. Ο Γιάννης Βάγκος μας ακούει εκεί, καθώς είναι ήδη στο χωράφι, στο τρακτέρα πάνω. Φαντάζομαι σε διαπασόν για να ακούς και λίγο. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή δουλειά. Καλό πρωινό και

0: Και σε όλους που είστε τώρα στην εργασία ή καθοδόν σε αυτήν, ως οι άνθρωποι της εστίασης πολύ πολύ πρωινή, άρχοντας Κότσαρης, καλημέρα κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά σε όλο το επιτελείο, σε όλους τους συνεργάτες σας, καλή καλή δύναμη, καλημέρα Γιώργο Δενδρινέ, στη Φωκίωνος Νέγρη, καλό πρωινό στο Γιώργο Σίσκα, Άγγελε από το Παγκράτη επίσης, σε όλη της εστίασης είστε πολύ πολύ πρωινή και εσείς, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα Εύη, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλημέρα Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό στη Φωκίωνος Νέγρη φυσικά, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την περιοχή της Ευελπίδων, στο Σενζέν που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή, καλημέρα στην Αυστραλία, καλό πρωινό, έτσι, ταξιδιάρικα πουλιά. Διαφορετικό κλίμα όμως δυστυχώς, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε μονάδα δικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Λιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο και η διοίκησή του. Όλα αυτά θυμίζουμε με την πτώση των δύο κοριτσιών. Το ένα κορίτσι ακαριά έχασε τη ζωή του, το άλλο ήταν μέχρι και χθες το βράδυ στην μονάδα δικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή την θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει με κατάν τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα, σημείωσε κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων. Και σε αυτό μένουμε, διότι στο πεδίο των ελληνοτουρκικών αυστηρό μήνυμα έστειλαν εχθές τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Νικός Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στις διαρροές πως η Άγκυρα θα προχωρήσει στην νομοθέτηση των κρίζων ζωνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μόνο μερείς ενέργειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίθυνε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μετά τις τουρκικές προαναγγελίες για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι προδιαγεγραμμένο να αποτύχει, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Το διεθνές δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύσει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων και έτσι λειτουργούν οι διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το δίκαιο της θάλασσας. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο εσωτερικής χρήσης θέμα και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
2: Of domestic use and has no international enforcement.
1: Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί διπλωματικά τόσο σε διμερές στάδιο όσο και στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος, η Άγκυρα προχωρά στις τελικές επεξεργασίες του εν λόγω νομοσχεδίου.
3: Το Υπουργείο μας έχει συμμετάσχει σε αυτές τις νομοθετικές προσπάθειες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.
4: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελληνών ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς από τη Βουλή.
5: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
6: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλίας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
1: Η πρόθεση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
0: Από το βήμα τώρα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο δημοσίευμα του mononews.gr για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Σήμερα το mononews επανέρχεται με κάποια από τα ερωτήματα. Καλό είναι βεβαίως η ηγεσία του Πασόκ να την δει, να τα δει και βεβαίως να απαντήσει αν και εφόσον θέλει. Ο Υπουργός Υγείας τώρα άφησε εχμές για την ηθική διάσταση της υπόθεσης με τη Χαρούλα Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Πρόεδρου του Πασόκ. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
7: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι νόμιμα και ότι το ακίνητο νοικιάζεται από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών, με την κόντρα να μεταφέρεται και στη Βουλή.
8: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κοινοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
9: Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, το μας αμπούκιασε. Τον ακούσατε. Εσείς το ακούσατε. Εσείς το ασπάζεστε. Αυτή την πολιτική αντίληψη του κυρίου Υπουργού.
10: Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ο αρχηγός σας σήμερα είναι εκτεθειμένος. Βαρέως εκτεθειμένος.
7: Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.
8: Ήσουν κομματικό στέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλους Έλληνες ότι είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
11: Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, με πλειάδα προσφορών και επιδιαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους.
12: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα.
11: Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά την νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κύριου Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού και αφού πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών, τώρα απευθύνουν τη μομφή της ανηθικότητας.
7: Εχμές άφησε ο Υπουργός Υγείας και για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ σε τράπεζα των Βρυξελών με τη Χαριλάου Τρικούπη να τον καταγγέλει ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας προαναγγέλλοντας προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
8: Δεν το κουράσω δάκτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
11: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μια δεκαετία ανελιπώς και κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
13: Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δεν είπα ότι τα χρήματά του είναι παράνομα, αλλά στυλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε εκεί με τα χαράς.
7: Στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις από το δημόσιο.
0: Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου είπε και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη. Και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Υπουργού Υγείας και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενο στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το εκτιματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι δεν νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καναμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ένα συνάρτηση του Υπουργού Υγείας κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη πάντως να κοιτάξει τον εαυτό του τον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Να τον ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη χθες.
14: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 και τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία η οποία το νίκησε. Το χτίριο ήταν νεόδμητο. Γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επικόστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας ήταν η προσφορά του Μειοδότη. Η επιλογή έγινε επικόστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασόκ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα. Κύριε... Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Ανέβηκαν τον εχθές επίσης στην Βουλή και στο τέλος της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής ξαπέλυσε πειρά προς τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβάστηκαν στην Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον Υπουργό Υγείας και άλλες 4 με μηνυτές δικαστές αλλά και αστυνομικούς από τη Λάρισα, όπου εκεί διεξάγεται, θυμίζουμε, η δίκη για τα Τέμπη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, παίρνοντας το λόγο τώρα, τη χαρακτήρισε υποκρίτρια η κυρία. Μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλου σε κρίση. Εγώ είμαι φυσιολογικός, κυρία Πρόεδρε, με μεγάλη υποκριτή. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δίπλα σας. Έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Θυμίζουμε, πριν ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, ότι συνέχεια θα δοθεί σήμερα στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει τώρα την 3η 19 Μαΐου για το τι ακριβώς θα γίνει με την άρση της ηλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το χθεσινό ηχητικό.
15: Να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται. Κρατήστε μου,
16: κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
15: Είναι ανεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Μένουμε τώρα στα πολιτικά, διότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Δημοκρατίας και ο Γιάννης Καντέλης έχει τις πρώτες πληροφορίες το ότι ακριβώς και πού θα πάμε. Συνέδριο συσπήρωσης, λέει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, για να ακούσουμε.
17: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν, και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.
0: Η Μαρία Καριστιανού τώρα επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 του μηνός με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Καμπανάκι για τα ανασφάλιστα οχήματα χτυπούν οι αρχές, καθώς μετά από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια και πλέον θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
16: Ελέγχθηκαν, βρέθηκαν παράνομοι, δεν συμμορφώθηκαν και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Ο λόγος για 400.000 συνολικά ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ασφάλεια.
18: Μόνο σε αυτούς οι οποίοι μετά από 2 και 3 επανειλημμένες προσπάθειες δεν συμμορφώθηκαν, στείλαμε τις πράξεις βεβαίωσης προς τίμου. Έχουν ήδη βγει πράξεις επιβολής προς τίμου για 125.000 περιπτώσεις ανασφάλωσης των οχημάτων και 170.000 περιπτώσεις που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας το 2025.
16: Για ανασφάλιστα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.
19: Είμαι στους δρόμους τόσες ώρες και φοβάμαι να μην πέσω σε κάποιον ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Μετά τι θα κάνω εγώ?
16: Μετά ουμπλέξεις.
20: Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και εμπλακεί σε ατύχημα, οι υπόλοιποι όλοι ασφαλισμένοι πληρώνουν για το κόστος της ζημιάς που προξενεί αυτός. Και από την έρευνα που έχει γίνει, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μηχανάκια και αγροτικά.
21: Την έχω πατήσει εγώ, έτσι. Είναι ανασφάλιστος και έχασα τα λεφτά μου και τα πλήρωσα εγώ. Και έφταιγε αυτός.
16: Σύμφωνα με τον νόμο, οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και όσοι βρίσκονται με παράβαση πρώτα ενημερώνονται ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμορφωθούν.
18: Τώρα πλέον που έχουν φτιάξει το Μητρό οχημάτων και γνωρίζουμε τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πραγματοποιούμε συνεχώς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζουμε κάθε όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
16: Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις που έχουν να κάνουν με τακταίο.
0: Τώρα για ένα δίπλωμα οδήγησης φαίνεται πως τελικά καλά κρατεί η παράτηση, αλλαγές και τους ελέγχους, οι καταγγελίες για χρηματισμό στις σχολές οδηγών και εξετάσεις συνεχίζονται. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
22: Ο δάσκαλος μου λέει δεν θα το πάρεις με το σπαθί σου, λέει με το σπαθί σου. Εντάξει, τα έδωσα. αλλά εντάξει, δεν ήθελα κιόλας. Πιο πολύ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
23: Άλλες φορές ως φιλική παρένεση από σχολές οδηγών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άλλες ως όμως εκβιασμός για να μην περάσουν από την αρχή την όλη διαδικασία. Ο χρηματισμός φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει στη βιομηχανία έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης.
24: Την πρώτη φορά δεν είχαμε λαδώσει, μετά μας το κάνανε κάπως ότι ήταν 170 νομίζω τα ασφάλιστρα για να ξαναδώσουμε, που ήταν 15 ευρώ και ήταν 150 το λάδωμα. Τη δεύτερη φορά οριακά δεν οδηγήσανε για μας.
22: Θα δώσει 150 και 50 νομίζω, 50 στο δάσκαλο και 50 στον εξεταστή. Ένιωθα ότι από κάτω βοηθάει ο δάσκαλος. Αλλά εντάξει, προσπάθησα και εγώ να του πω ότι ρε παιδί μου, άσομαι και εγώ θέλω λίγο να... όσο μπορεί.
25: Όπως αποτυπώνεται στις μαρτυρίες νέων που μιλούν στο Sky για τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, το λάδωμα συνεχίζει να αποτελεί κοινό μυστικό. Τόσο για κάποιες σχολές οδήγησης, όσο και για ορισμένους εξεταστές.
26: Τώρα δεν είναι οδήγηση. Σε κάθε σχολή σου λένε λάδος.
25: Τι σου είπαν?
26: Ότι υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να μην υπάρχουν.
25: Με πόσα ευρώ?
26: 100-200. Τόσο.
23: Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι κάμερες στα αυτοκίνητα εξέτασης.
27: Επόμενο βήμα το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι εφαρμογή του νόμου για τις κάμερες εντός του αυτοκινήτου εξέτασης. Άρα ο εξεταζόμενος
28: θα έχει
27: ένα αποδεικτικό υλικό.
29: Είναι το ίδιο σύστημα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι είναι διάτριτο και έχει σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να μπορέσει αυτό να αλλάξει επιτέλους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε δει με πολύ χαρά.
23: Πολλές από τις καταγγελίες υποψήφιων οδηγών έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.
0: Κύριε Σπύρο από το Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο από το Γέρακο, καλημέρα. Φροντίδα Δαβρίλσια, καλημέρα. Βόλα από το Παγκράτη επίσης. Σοφία από τη Σπάρτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κλείνουμε διότι εχθές το Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκίνησε άλλες δραστηριότητες και άλλες δράσεις και καθαρίσαμε τον βυθό εδώ στην Αττική, σε παραλία όπου το τι βρέθηκε. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ με τη Βάση Κανάρα.
30: Μία ακόμη βουτιά στα βαθιά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκινά δράσεις με υποβρύχιους καθαρισμούς σε λιμάνια, αλλιευτικά καταφύγια και θαλάσσιες περιοχές. Με τη συνεργασία της οργάνωσης Why Not και της καταδυτικής ομάδας Planet Blue έγινε υποβρύχιος καθαρισμός στο ιστορικό λιμάνι Θωρικού στο Λαύριο. Μέσα από το βυθό μαζεύτηκαν πάνω από 30 λάστιχα όλων των οχημάτων και επίσης άγκυρες πλοίων, σίδερα, πλαστικά, μοκέτες, χαλιά και σκουπίδια. Οι δίτες με τον κατάλληλο εξοπλισμό κατάφεραν να αφαιρέσουν τα απόβλητα από τον βυθό της θάλασσας και να δημιουργήσουν νέες, καλύτερες συνθήκες για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα συνεχιστούν τον Μάιο και όλο το καλοκαίρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Υποβρύχοι καθαρισμοί θα γίνουν επίσης σε Λέσβο, Χίο, Έγινα, Σύρο, Ρόδο, Σύμη και σε πολλά ακόμη λιμάνια της χώρας μας.
0: Έτοιμοι αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος εδώ και πολύ καιρό και όλα. Χρόνια και έτοιμος. Φέρνει και τον καφέ του μέσα. Και ευτυχώς μυρίζει και έτσι ωραία πρωινή. Θα πιούμε εμείς τώρα το καφεδάκι μας με τον Κώστα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. 3 ώρες ο Πολόγας. Δεν θα φτάνουν 2-3 ώρες σήμερα. Όπως και 2 ώρες ο Παύλος. Ο Άρης κανονικά τη Δευτέρα εδώ. Μην τηλεφωνείτε. Ζήτησε την άδειά σας. Την πήρε. Οπότε λοιπόν θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από την δεύτερη μέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν και προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται να απέσπασε την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διελθούν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο Νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη ημέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και εκτότε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτικη συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση τη στάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φωνάρα ακούγοντας συγχωρεμένος. Καλημέρα σας, 6 και 10 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα. Μέσα του μήνα, πότε μπήκε ο μήνας, παιδιά, πότε φτάσαμε στις 15 του Μάη. Χθες ο Πέτρος είχε γενέθλια, δεν ήρθε για δουλειά όμως. Χρόνια πολλά, Πέτρο, αλλά έφερε γλυκά σήμερα. Σωστός ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πέτρο, δεν τα λέμε τα γενέθλια. Καλύτερα να πέφτει Σαββατοκύριακο πλέον, να ξέρεις. Όσο μεγαλώνεις, τόσο καλύτερα είναι. Να πέφτουν σου λέω Σαββατοκύριακο, να περνάνε, να ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία. Διαβάσω κάτι εντυπωσιακά στα γενέθλια κάποιων, τέλος πάντων, κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το γράφουνε, ένας ακόμα κύκλος γύρω από τη γη. Άρες μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, πω γενέθλια, μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι νέα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Αρχίζει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, τα αγράδα που λέω κι εγώ. Είδατε τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Στην πολιτική ισχύει αυτό, να ξέρετε, που λένε ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια. Και επίσης υπάρχει πολύ αγάπη, διάχυτη αγάπη, πολιτική αγάπη. Θυμάμαι παλιά επί Καραμαλή, το θυμάστε αυτό τον πολιτικό πολιτισμό, το θυμάστε, δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Τέλος πάντων, επειδή μου προσπαθούσε το πολιτικό σύστημα πριν την κρίση. Μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα, αγριέψανε πάλι. Και τώρα είμαστε στα της Φουρτούνας. Θα τα πούμε και για τα ζητήματα αυτά με την ιστορία του κ. Ανδρουλάκη και το σπίτι. Νόμιμος, προφανώς νόμιμο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, επειδή κάποια στιγμή θα τον τζακώσουν, θα του την πούνε, όση αγάπη και να του έχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι τα παίρνει από το δημόσιο. Τι σημασία έχει αν έχει γίνει δημόσιος διαγωνισμός, αν αυτό, αν εκείνο. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, έχεις πάρει, λέει, 1 εκατομμύριο. Παπ! Α, βρες λύση τώρα εσύ. Μετά του βάζουν και το ζήτημα με τα χρήματα από τους μισθούς από τις Βρυξέλλες. Και ο Σανδουλέξη, η αλήθεια είναι ότι τα έχει αφήσει τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου πεις γιατί κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά θέλω να πω, όταν ας πούμε προαλήφεσαι για πρωθυπουργό, θα μου πεις γιατί οι άλλοι πρωθυπουργοί δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Α, θα μου πεις πρωί-πρωί τι έπιασε, ρε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για τον πολιτικό πολιτισμό και την αγάπη και τα γενέθλια γενικότερα. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, να ξέρετε, ο Αχίλλειος και ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος επίσης. Πού είναι ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, να μας δώσει εδώ τα στοιχεία του. Λοιπόν, έχει σημερώσει για τα καλά, να ξέρετε, είναι 6 και 12, Ανατολή του Ηλίου έχουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά, αλλά από τις 6 παρά 10 έχει φως κανονικό έξω, το λέω για τους πρωινούς της παρέας. Λοιπόν, τι διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Παχωμίου Οσίου, Αχιλίου. Α, είναι ο Άγιος Αχίλλειος στη Λάρισα, πολυούχος. Άρα γιορτάζει η Λάρισα σήμερα, ετοιμημένη. Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ορεημίτου και Πανηγυρίου Οσίου του Κυπρίου. Χρόνια πολλά και καλά για την σημερινή ημέρα. Και αν έχετε κάποια επέτειο κλπ. Κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και την Κυριακή βλέπω του Τυφλού. Μάλιστα. Που έφτιαξε σύμφωνα με τη θρησκεία μας πυλό, με πυλό μάλλον λάσπη ο Χριστός, και τον έκανε καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το ζήτημα, θυμάμαι παλιά προκαλούσε αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία της συζήτησης περί των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα, λέει, της οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Παλιότερα θυμάμαι κάποιοι μένανε στα μουσεία την Παρασκευή προς Σάββατο το βράδυ. Ανοίγανε κάποια μουσεία και φιλοξενούσαν κυρίως μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, δηλαδή θέλω να πω παιδιά που με το σχολείο πηγαίνανε να δουν τη νύχτα και να μείνουν στα μουσεία. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται το Las Vegas εκεί στην έρημο της Νεβάδα, όπου, να ξέρετε, που είχε κάτσει και έχω πάει, τα καζίνο εκεί δεν έχουν παράθυρα, να ξέρετε, για να μην μπερδεύετε το σύστημα. Σου λέει μέρα νύχτα, δεν έχεις μαζιά, το βάζεις μέσα, παίζεις. Βίβα Las Vegas. Πω, είχα πάει καλοκαίρι, ζέστη. Τι το ήθελα κι εγώ. Σαν σήμερα επίσης παραδίδεται, λέει, το θορυκτό Αβέροφ το 1911. Θυμίζω ότι κατά ένα κομμάτι ήταν δωρεάν το Αβέροφ. Σαν σήμερα το 48 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και υπέρ Ιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα ιδρύεται επίσης η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρά, λέει, τις αντιρρήσεις που είχαν οι καθηγητές της ιατρικής, πάντα, ρε παιδί μου, το κατεστημένο, ήταν εναντίον. Όχι, σου λέει, να μην γίνει, λέει, η Οδοντιατρική Σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η ηθοποιός και πολιτικός η Μαρία Καναλοπούλου. Γενέθλια η Βίκη Βανίτα. Ποιος άλλος? Η Μιμή Ντενίση, η Λία Βύση, η αδερφή της Άννας. Ο Γιάννης Γκαλίτσος, ο ποδοσφαιριστής. Και ο Κικίλιας βλέπω έχει γενέθλια σήμερα. Τι λες, παιδί, μικρός ο Κικίλιας, Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Σαμπάνης είναι φίλος του Κώστα απέναντι μου εδώ πέρα. Του λες Σαμπάνη, γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μέρα, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάω, τα σημειώνω και τα γράφω και τσάμπα τα γράφω. Η επικαιρότητα πάλι πολύ πλούσια για να την κουβεντιάσουμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως και τις 9. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως σας αρέσουν περισσότερο τα πολιτικά. Είπαμε, υπάρχει το ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε πιο αργά και λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση 5-6 στοιχεία τα οποία μάθαμε γύρω από την ιστορία της κόντρας που εκδηλώθηκε για την ενοικίαση ενός ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν του μπαμπά του βέβαια, και μετά με γονική παροχή το παρέλαβε και ο ίδιος. Έχουμε και ζητήματα, 21 του μηνός έχουμε το κόμμα, γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες της κυρίας Καριστιανού, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει ανακοίνωση, Κωνσταντίνου και Ελένης, την άλλη Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ένα ακόμα πολιτικό κόμμα στην πολιτική κονίστρα. Για να δούμε. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που ανακατεύει λίγο την σούπα εκεί της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χθες διάβασα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βάζουν κάποια ζητήματα και ουσιαστικά σαν να δείχνουν ότι κάτι έρχεται εκεί. Μάλιστα. Θυμίζω και την παρέτηση που την περάσαμε λίγο στα ψηλά της κυρίας Γκελεστάθη, της κόρης του πρώην υπουργού, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση κατά ταπεινή μου άποψη, η οποία αξίζει μνήας, θα έλεγε κανείς. Από εκεί πέρα, στα ελληνοτουρκικά εμείς εδώ και εγώμαστε, γιατί στέλνουμε βέβαια μηνύματα. Χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και ο Νίκος Δένδιας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της τουρκικής πλευράς για το νομοσχέδιο περί γκρίζων ζωνών, που ναι, εμείς λέμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ζητήματα και να βάζει πάνω στο τραπέζι ακόμα πιο επίσημα θέματα η τουρκική πλευρά. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχει ο διεθνής νόμος, το έλεγε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, international law που λέω κι εγώ, υπάρχει, αλλά ο πρόεδρος, ο και κουμπάρος μας, τα έχει έτοιμα τα ζητήματα πάνω στην, μάλλον από την πολιτική φαρέτρα του, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεγάλο ζήτημα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, που από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τα μηνύματα εκεί σε κάποια κενά στις συναντήσεις που κάνει με τον Κινέζο ηγέτη, ότι τελειώνει ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά για επόμενα χτυπήματα στο Ιράν. Συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Κάτι αποτυπώματα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Έχει γίνει γνωστό ότι η ιρανική πλευρά φαίνεται, λέει, να έχει δρομολογήσει, να έχει δώσει το πράσινο φως να περάσουν κάποια, λέει, κινέζικων συμφερόντων πλοία από την περιοχή. Να ξέρετε ότι, το λέω κάθε φορά, εμείς βλέπουμε αυτά που φαίνονται, διότι υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε και δεν τα βλέπουμε, γιατί έχουν κλειστούς πομπούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Τώρα όσον αφορά τις τιμές, στα 107 είναι το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι έχει τσιμπήσει από χθες το βράδυ που έκλεισε. Πιο ψηλά το αμερικανικό, το WTI, στα 102,4 βλέπω τώρα. Ο χρυσός που είναι, για να δούμε και το χρυσό λιγάκι. Ο χρυσός είναι στα 4613 δολάρια με μικρή πτώση η ουγγιά. Ενώ το φυσικό αέριο έκλεισε χθες πάλι με άνοδο, 47,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς εδώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο μετά τις 8. 624 ακτές, 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη πήραν γαλάζια σημαία. Λοιπόν, δεύτερη θέση σταθερά παγκόσμια η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 συνολικά χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με συνολικά 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε ούτε λίγο ούτε πολύ, χοντρικά σας λέω, 4.400 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία, όπως και να το κάνουμε, τώρα επειδή μιλάμε εμείς για το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής κάποιων που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα το κουβεντιάσουμε εκεί στις 8 και 10, έχουμε ήδη συνεννοηθεί για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, 6 και 22, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε πρωί-πρωί, μου αρέσετε να ξέρετε. Βέβαια. Είσαστε απίκο που λέω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Πάει για τον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο και στην Αντιγόνη. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, μου τα λέγανε τα παιδιά εδώ. Δεν παρακολουθώ εγώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν είμαι φίλος. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν πολύ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε το Σάββατο είναι το Σάββατο, Άρα 20, 10 και 10 χώρες, 20. Σωστά. Και είναι νομίζω και 3-4 οι οποίες δεν μετέχουν, γιατί αυτές είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτές είναι.
1: Είναι αυτές που το φτιάξατε.
0: Τι σημαίνει αυτό. Κατεβαίνει η Βρετανία κάθε φορά στον πάτο είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Καλή επιτυχία να πούμε. Α, πίτσα μπάλα, πώς το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, να ξέρετε, θα είμαστε στη Φιλαδέλφεια. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Άμα θέλετε, περάστε από εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7.30 απ' έξω. Θα μπούμε μέσα, δεν έχουμε εισιτήριο. Προσπαθήσαμε, αλλά μας γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λοιπόν, γιατί θα γίνει η απονομή, ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό, Εντάξει. Okay, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, δεν τα κατάφερε η δεύτερη 17χρονη εκεί στην Ηλιούπολη. Πού να τα καταφέρει, η εικόνα που είχαμε από τους γιατρούς, να ξέρετε, ήταν ότι ήταν θαύμα που συνέχιζε η καρδιά της να χτυπάει. Διότι η εικόνα της, μας έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ βαριά. Να ξέρετε ότι παρά τα πολλά σπασίματα που είχε, βέβαια πέφτει από τον έκτο όροφο τώρα, και δεν υπήρχε και τίποτα να σταματήσει την πτώση, όπως καταλαβαίνετε, στο σώμα της πιτσιρίκας. Της κάνανε και, από ό,τι έμαθα, και μία επέμβαση στον εγκέφαλο για να, τέλος πάντων, ένα από τα χτυπήματα που είχε, για να μπορέσουν να της δώσουν κάποιες ελπίδες, αν και εφόσον μπορούσε να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, με αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, έχουν δοθεί σχετικές εντολές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, το έλεγα και χθες, υπάρχει ιστορία του μιμητισμού. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν, ευτυχώς χωρίς από τα πιτσιρίκια να τα καταφέρουν σε αυτό το λεγόμενο απονενοημένο διάβημα. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές, λέει, για τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια, ξαναλέω, τώρα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του βάρους στους ώμους των παιδιών, Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. και ενδεχομένως και κάποιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάποιες οικογένειες μεταξύ μας. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι τόσο απλό. Και θέλει ειδική μέρημνα. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πού πας, αγρότη? Καλημέρα, Γιάννη. Πού πας εδώ πέρα, σε βλέπω στην Εθνική. Σου, ωραία χρώματα βλέπω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου του Γιάννη, βλέπω ότι καταρχήν έχει πέσει η θερμοκρασία. Εκεί που βλέπαμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου, χθες η υψηλότερη καταγράφει στο Κρανίδι 28 και 3. Βλέπω στο Ηράκλειο κάτω από 28, το ίδιο στην Άνδρο, στα Τρίκαλα, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη. Κάτω από 28 όλες αυτές τις θερμοκρασίες. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από 18-19 λεπτά δείχνει, παιδιά, από τη μισή Αττική και κάτω μέσα στα σύννεφα. Όπο πράγμα μπόλικο. Και από εκεί και πάνω πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες τώρα από αυτά τα στοιχεία που βλέπω, κάτσε γιατί βλέπω και μακριά. Κάτσε φίλα Κροατή, γιατί κάτσε να τα φέρουμε κοντά. Ναι, ναι, ναι. 8 βαθμούς Κελσίου βλέπω Αλεξανδρούπολη. 14 στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 7 στη Φλόρινα. 8 στην Καστοριά. Στην Καστοριά λοιπόν υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Τον παρακολουθώ λίγο στα. Γιατί εμείς οι νεολαίοι, να ξέρετε, μπαίνουμε στο Instagram. Όχι, και στο TikTok. Συγγνώμη, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι από τη Σουηδία. Και έχει έρθει στην χώρα, έχει πάει στην Καστοριά. Δεν ξέρω γιατί πήγε στην Καστοριά. Και δουλεύει από εκεί. Τι λέει, ξέρετε, είναι όταν έγιναν τα ζητήματα με τον κορονοϊό και λοιπά, που μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι και λοιπά. Σου λέει, θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Καστοριά. Είναι λάτρης της Καστοριάς. Ο πιτσιρικάς και κάνει απίστευτη διαφήμιση. Και στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα και λοιπά και λοιπά. Περνάει υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Τον είδα προχθές να τρώει μια τυρόπιτα, παιδιά, από έναν φούρνο. Τη λυμπίστηκα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν δουλίτσα, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλες θερμοκρασίες τώρα για να μην βλέπω. Στην Πρέβεζα δίνει ότι έβρεχε νωρίτερα, εκεί στις 6 και. Με 15 βαθμούς Κελσίου, 9 η Τρίπολη, 12 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 17 τα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω, φίλος μου εκεί πέρα δεν έχω εικόνα. Συννεφιά βλέπω όμως, 17 στην Κάβδο, 18 στη Σαντορίνη. Η Ρόδος 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά αναλυτικά. Έχω και πολύ ωραία θέματα σήμερα για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Έχει μια έρευνα που έχει γίνει και έχει δημοσιοποιηθεί, θα τα κουβεντιάσουμε. 16 ο Βενιζέλος, 16 η Ραφίνα, 18 στα νότια προάστια που είμαστε εμείς. Με συννεφιά το λεκανοπέδιο. Οπότε εντάξει, με συννεφιά. Α, βλέπω και η Θεσσαλονίκη τώρα που. Πού είναι αυτό, ζωντανή σύνδεση? Για κάτσε να δω, κάτσε γιατί δεν βλέπω μακριά εγώ. Α, με συννεφιά τη βλέπω. Άρα τι καθαρά είναι, δεν μόνο καθαρά δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε, θα δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην Κίνα. Νομίζω το καταλάβατε πολύ καλά ότι μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, ο Δονάλτιος που λέω εγώ και ο Κινέζος, απέχουν παρασάγκας. Και στον τρόπο με τον οποίο μιλούν και αυτά τα οποία λένε, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά τους. Ο πρόεδρος ο Αμερικανός είναι λίγο του εντυπωσιασμού, το κατάλαβε ο Κινέζος, να ξέρετε, και του έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα λέει το Μπάι, είναι εκεί ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος, στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπου εκεί λέει, δεν πάνε συνήθως οι ηγέτες. Είναι λέει από τους λίγους ηγέτες που έχει τη χαρά να είναι εκεί. Μάλιστα λέει με πάρα πολύ έτσι μέτρα, σημαντικά μέτρα ασφαλείας. Όπως αργότερα θα σας πω τι έγινε με τα κινητά, λέει, των Αμερικανών που δεν έχουν τα κινητά τους μαζί. Γιατί άραγε? Όταν θα γυρίσουμε. Πάμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Αντζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα σας.
1: Φωνάρα νομίζω, ε.
0: Τι γίνεται, 6 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε Παρασκευή σήμερα μέσα του μήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Για την εποχή λέει ο Γιάννης, νομίζω λέει ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Βέβαια λέει εμάς, ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Οι τελευταίες βροχές λέει μας σώσανε, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, λέει ότι οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Εν τω μεταξύ ξέρετε, οι κατσαρίδες λέει επιβιώνουν σε κάθε συνθήκη. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα πεις πρόεδρο, ωραίο θέμα ψάλτη. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα να πω επίσης τον κύριο Κιμιονή. Είπαμε για τον Άγιο Αχίλιο, τα είπαμε νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο λέει και το νησάκι στη μικρή Πρέσπα. Σωστά, εκεί ναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ολιάνης αυτά. Να ξέρετε, τον είχα και δάσκαλο στη σχολή εγώ τον Γιώργο Ολιάνη. Είναι η τρίκλητη, λέει, ξυλόστιγη βασιλική που ίδρυσε, λέει, ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ. Ευχαριστούμε κύριε Κιμιονή για τις πληροφορίες. Γεια σας Ειρήνη, καλημέρα. Χαιρετισμού στο Κρυονέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Ο Γιάννης λέει ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος για να ιδρύσει κόμμα. Βέβαια, ποτέ δεν διακρινόταν, λέει, για την διορατικότητά του. Λέει, δες Ιουκοσλαβία, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Α, ξέχασα τώρα που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης για τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι χθες υπήρξε μια ομιλία που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εκεί μίλησε για πού μίλησε σε δείπνο στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και Φορέων της Ξάνθης. Είναι επικεφαλής της Ένωσης ο πρώην Πρωθυπουργός, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Και ο πρώην Πρωθυπουργός λέει έκανε αναδρομή στο 2004 για τα πρώτα βήματα της εδραίωσης της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία, λέει, της κυβέρνησης του στην εξωτερική πολιτική που είχε, λέει, μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Κάτι κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και αιχμή, λέει, για την σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε εκτενείς αναφορές, λέει, και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι συνολικές επενδύσεις, λέει, σήμερα έρχονται πάνω από 600 εκατομμύρια. Κάτι, λέει, που έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων. Ενώ είχε και μια αποστροφή, λέει, στην ομιλία του ο κ. Καραμαλής, που είπε ότι σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό, που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Με λίγα λόγια, απέδωσε εύσημα στο Πεκίνο ο πρώην Πρωθυπουργός, και για το γεγονός των επενδύσεων που έχει κάνει και για τις τότε σχέσεις και τα πλοία, λέει, τα οποία χτίστηκαν από εφοπλιστές σε κινέζικα ναυπηγεία κλπ. Μάλιστα. Έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, νομίζω, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά δεν θα πάει ούτε ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, να πω επίσης μισό λεπτό καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, να είμαστε όλοι καλά. Επίσης μέσω τηλεφωνικού κέντρου να πω καλημέρα στην Πάτρα, στη Μαρία και στον Παύλο, στο Μοσχάτου, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, στο Σπύρο στο Βοτανικό, στο Στέφανο στο Γέρακα, την Ελένη στην Καβάλα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια και τη Σοφία στη Σπάρτη. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τα κινητά τηλέφωνα.

0: τηλέφωνα. Να ξέρετε, λέει, ότι η ομάδα, λέει, των αξιωματούχων αλλά και των διευθυνόντων συμβούλων οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν, λέει, δεν έχουν μαζί τους, λέει, διάβαζα δημοσιεύματα, δεν έχουν μαζί τους, λέει, τα κλασικά κινητά τους, διότι, λέει, στην Κίνα δεν μπαίνουν, λέει, στο διαδικτύο. Δεν επιτρέπεται να μου σε δείξει. Μπαίνουν, λέει, μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Όπως επίσης, να ξέρετε, λέει, ότι ήταν προετοιμασμένοι και είχαν μαζί τους οι Αμερικανοί αξιωματούχοι power bank. Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν βάζανε, λέει, τα κινητά τους σε USB. Καταλάβατε τώρα. Διότι, λέει, ενδεχομένως, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, να υπήρχαν ζητήματα με κάποιους ιούς οι οποίοι μπορεί να μπαίνανε στα κινητά κλπ. Τίποτα. Καμία, λέει, επαφή δεν είχαν τα κινητά τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, με το δίκτυο το κινέζικο. Επαναλαμβάνω, για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Παρακολούθησα αρκετά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη. Σημειώνω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε ο Αμερικανός, είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης, έχουμε κάτι τσάγια τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα, θα του δώσουν κάτι θα φάνε με τον Κινέζο πρόεδρο κλπ. Μάλιστα, η τεράστια διαφορά στις τοποθετήσεις μπροστά στις κάμερες του Κινέζου ηγέτη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κινέζος και πιο διαβασμένος και πιο περπατημένος στα γραφεία του κόμματος που ανέβηκε όπως ανέβηκε στην ιεραρχία για να παραμείνει για τόσο χρόνο στην εξουσία, είχε άλλο επίπεδο η ομιλία του. Ήταν πιο διαβασμένος, ήταν πιο προσεκτικός, έστειλε μηνύματα, μίλησε για τις διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η Κίνα ανοίγει και ότι τέλος πάντων οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αμοιβαία εποφελής, δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους. Ήταν κεντυμένη η ομιλία του. Α, την άλλη μεριά, η πλευρά της αμερικανικής διοίκησης ήταν πολύ πιο επιφανειακή. Δεν περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να ακούσω έτσι ιστορικές αναφορές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παραδοσιακά οι ηγέτες μέσω των συνεργατών τους προετοιμάζουν και διαβάζουν στις ομιλίες τους. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα του Κινέζου ηγέτη, στο γεγονός ότι είναι φίλος του, στο γεγονός ότι είναι μεγάλη οικονομία, οι κλασικές λογικές ενός επιχειρηματία, θα έλεγε κανείς. Θα μου πεις και αυτό σου έκανε εντύπωση, Ψάλτη? Ναι. Ήταν η αλήθεια η νύχτα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι. Η χθεσινή πάντως πρώτη μέρα που τελείωσε, χωρίς ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικά deals, βέβαια σήμερα υπάρχει η δεύτερη μέρα που κλείνει και τον κύκλο αυτών των επισκέψεων, αυτής της επίσκεψης. Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει την ιστορία της Ταϊβάν, ο Κινέζος επέμεινε στην Ταϊβάν, διότι φαίνεται να υπάρχει εκεί ένα ζήτημα για ένα πρόγραμμα 11 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα που θέλει να στείλει η Αμερική στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση αύξηση εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δόθηκε έγκριση, λέει, σε 10 κινέζικες εταιρείες για προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανική εταιρεία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και για σπάνιες γαίες. Θα ανοίξει, είπε, κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα η κινέζικη οικονομία, ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, να ξέρετε, στις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στα κενά του προγράμματος έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες και μεταδίδονται στα αμερικανικά δίκτυα. στο Fox, που και η ιδιαίτερη αγάπη αλήθεια είναι. Πολλές αυρότητες, ικανοποιημένος ο Αμερικανός πρόεδρος για τα παιδάκια τα οποία έλαβαν μέρος, εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες των, πώς το λένε, των Κινέζων εκεί που τον πήγαν, αυτά που είδε. Βέβαια, στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εικόνα που θέλει να δείξει προς τα έξω ένας έμπειρος με την τηλεόραση ο Αμερικανός πρόεδρος, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Κινέζο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη εμπειρία έχει ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά αυτό με τα κινητά τηλέφωνα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, γι' αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω κιόλας, γιατί λέει ότι ήταν ενδεικτικό της συγκρατημένης, πώς να το πω τώρα, ανησυχίας που μπορούσε να υπάρξει. Είχε πέσει γραμμή, με λίγα λόγια, κανείς δεν θα βάλει το κινητό του να φορτίσει σε USB, ειδικά στο ρεύμα, άιντε κάτι πάει και έρχεται. Παρόλο που ήταν μαζί τους με γεμάτα με power bank, για καλό και κακό, για τρεις μέρες που είναι η αντιπροσωπεία εκεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Θα σας μιλήσω μετά για τα στοιχεία μιας έρευνας πολύ ενδιαφέρουσας για το από πού προκύπτουν οι συντάξεις τις οποίες δίνει το ελληνικό κράτος σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα νομίζω. Προς το παρόν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενημέρωσαν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον με λίγα λόγια, με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club, μια λέξη, .gr. ZAP Taxi Club, .gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ζελένσκι.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα ξημέρωσε, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, βλέπω τον ήλιο που έχει βγει εδώ έξω από τον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Είναι απόλαυση να ξεκινάει η μέρα με ωραίες καιρικές συνθήκες, με όμορφες καιρικές συνθήκες. Για να δω λιγάκι, κάτι θέλω να δω στα μηνύματά σας γιατί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Λευτέρη. Okay, Λευτέρη, το πήρα το μήνυμά σου. Εντάξει, το έλα, το προσπαθούμε το τραγουδάκι. Το άλλο, είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι χρονικά. Να σε καλά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για τον Πέτρο μας που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα γενέθλιά του που είχαμε χθες. Να θυμίσω τώρα γρήγορα, η ομάδα η οποία δουλεύει σήμερα για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει στην άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται όλα εδώ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο το αναλυτικό με τη Μελάνια, η οποία δεν πήγε στο Πεκίνο, τα είδατε. Όλα και όλα. Μελάνια έχει βάρδια εδώ, τελείωσε. Δεν πάει με τον πρόεδρο, όποτε πρέπει θα πάει με τον πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια έρευνα για το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το έχει κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι λέει λοιπόν, ακούστε. Το 2025 περίπου τα 6 στα 10 ευρώ των συντάξεων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα 4 στα 10, λίγο παραπάνω από τα 4 στα 10, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ένα τμήμα σημαντικό, η αλήθεια είναι, από τις συντάξεις προέρχονται από τα έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τη μελέτη, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι σε σχέση, λέει, με το 12, που ήμασταν βαθιά στην οικονομική κρίση και ήμασταν η χώρα που έδινε τα περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις και ήμασταν πρώτοι, σήμερα είμαστε στην τέταρτη θέση. Μπροστά από μας είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία που δίνουν περισσότερα χρήματα για τους συντάξεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, λέει η μελέτη αυτή, ότι το πρόβλημα παραμένει δομικό, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική χρηματοδότηση. Τώρα θα μου πεις και γιατί βγαίνει αυτή η έκθεση τώρα, Ψάλτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποια πράγματα, στο μυαλό μου είναι να τους καλέσω τις επόμενες μέρες από Δευτέρα να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι για επενδυτικά, για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για αποθεματικά κεφάλαια τα οποία μπορεί να φέρουν κάποια εισοδήματα, όχι στα χρηματιστήρια, μπερδεύεστε, μην το πάει το μυαλό σας στο κακό, εννοώ αρχίστε να μου στέλνετε μηνύματα του στυλ, και άμα τα χάσουμε τα λεφτά τι γίνεται, προφανώς εκεί παίζεις άμυνα. Παίζεις άμυνα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θυμίζω ότι πλέον κάθε χρόνο πάμε σε περισσότερα αιτήματα συνταξιοδότησης και μην ξεχνάτε παράλληλα και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ζητήματα. Αυτή, πώς θα το πω τώρα, ο συγκερασμός των γεγονότων. Άρα πρέπει να οργανώσουμε το ζήτημα πριν πεινάσουμε να μαγειρέψουμε, λέω εγώ τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε? Να ξέρετε, λέει, ότι η Ιταλία δαπανά περίπου το 15,5% του ΑΕΠ της χώρας το 2023, το 2023 για τις συντάξεις, η Γαλλία το 14,6, η Αυστρία, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει μηνύματα, το 14,4 και εμείς το 14% του ΑΕΠ πάει για τις συντάξεις. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 12,3%, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και με καλεσμένους. Μετά θα έχουμε την κυρία Σούζη για να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τον καιρό. Θα μιλήσουμε για τον ΙΣΑΠ με αφορμή τον ένα σειρμό καινούργιο που ανακατασκευάστηκε με καθυστέρηση. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΙΣΑΠ, την περίφημη γραμμή 1, Κηφισιά Πειραιά. Θα τα δούμε λίγο. Και μετά θα δούμε και την ιστορία με τις γαλάζιες σημαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, υπέροχα ελληνικά νερά, να τα κουβεντιάσουμε και θα μιλήσουμε μετά και για τα ζητήματα από τα οποία υπάρχουν για την κτηνοτροφία μας και την ευλογιά και τον αφθόδη πυρετό. Και να δούμε και τα μηνύματα που στέλνουν άλλες χώρες όπου είχαν περιστατικά αφθόδους, γιατί προκύψανε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 9 που θα κάνουμε παρέα σήμερα εδώ στο Sky 100,3. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
22: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
23: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
25: Hertz Leasing.
24: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
25: Hertz Leasing.
24: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
25: Hertz Leasing.
24: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
26: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
27: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
28: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
28: Μισό.
8: Πάλι μισό.
28: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Μπορούν να κάνουν μια συμφωνία να εξοντωθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του ορμού. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραϊτή θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με ενημέρωση της στάση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις δήμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται με σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ από το Αγαθονήσι θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
0: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
2: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα. Οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζων των εθνικών επιδιώξεων, η απελευθέρωση και η πανέλευση. Η Ένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν».
0: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο, νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη, και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ιράκ, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας, θα σκαλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε, πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώ δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλε τα άφησε, δεν το άφησε εδώ.
0: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της πρώτης και δευτέρας Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της τρίτης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές, πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Μεράνια, οι Παρασκευές, τα πρωινά των Παρασκευών, είναι καλύτερα κυκλοφοριακά από τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα και τα δύο στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα αρχίσετε να βρίσκετε κίνηση και μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεν είναι ακόμα ισχυρό το ποτηλιάρισμα, αλλά πολύ γρήγορα θα δυσκολέψει. Και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος και πάλι στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε φυσικά. Είναι η κατάσταση του Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Μια μικρή προς το παρόν καθυστέρηση έχουμε και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα όμως, Βερανιά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός. Εκεί κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ήδη δηλαδή έχει το βροχές εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Η άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου ή η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Μερανιά.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσουμε και το τραγούδι ολόκληρο για να μην έχετε παράπονα πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί εμείς εκτελούμε και τις. Πώς το λένε, τις.
1: Επιθυμίες σας.
0: Ναι, ακριβώς. Τι επιθυμίες έχετε.
1: Σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συνδράματε. Την κρατήσαμε εδώ για να μας δώσει παραπάνω στοιχεία η κυρία Σούζη για τα του καιρού. Γιατί κρύωσε η αλήθεια είναι λίγο.
1: Όχι, ήρθε στην.
0: Καλά ήταν. 17.30 το πρωί.
1: Ξεκινάγαμε
0: με 20. Καλά είναι. Εντάξει. Τι
1: δηλαδή, άμα από τώρα πιάσουμε τους 20 και τους 30, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, διάβαζα όμως σήμερα στην καθημερινή, ναι, κυρία Χριστίνα μας, την είδηση ότι οι πολλές βροχές φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Αμά. Ναι. Δύο εντομολόγοι εξηγούν.
1: Τι το θέλεις τώρα αυτό πρωί?
0: Να, έχει μια ολόκληρη σελίδα ρεπορτάζ. Πάρε να έχεις.
1: Δεν θέλω.
0: Εν τω μεταξύ,
1: δεν θέλω να το ξέρω.
0: Οι κατσαρίδες, εν τω μεταξύ, ξέρεις, επιβιώνουν σε κάθε περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πέστε μας τα νέα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε λίγες βροχές στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα, όχι σπουδαία πράγματα, αλλά όλο και κάτι έχουμε.
0: Okay.
1: Είναι από αυτό το συστηματάκι που πλησιάζει και που θα δώσει κυρίως αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει και στα κεντρικά υπηρετικά καμιά μπόρα.
0: Άρα δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρεια, ας πούμε.
1: Δυτικά και βόρεια.
0: Δυτικά και βόρεια.
1: Αλλά ασθενείς βροχές, δεν είναι κάτι το ίδιο.
0: Ωραία.
1: Η σκόνη δεν είναι τίποτα.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι. Είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και είναι, επειδή ακούω ότι σκόνη.
0: Ναι, αλλά με τη βροχή θα ψηλοπέσει.
1: Μπορεί και να πέσει, αν βρέξει. Όπου βρέξει δηλαδή.
0: Okay, okay.
1: Γιατί είναι λίγη, είναι ψηλά, αλλά θα κάνει ό,τι έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχή σήμερα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν βρέξει στην Αττική, που δεν έβρεξε ούτε χθες, κάτι ψυχάλες έριξε δηλαδή. Και παρότι το απόγευμα είδα να συνεφιάζει εκεί στα βόρεια του νομού, λέω, θα τη βγάλει την καταιγίδα.
0: Σα το είπα την ώρα που έφευγα, κυρία Χριστίνα. Μα σα λέω ότι λέτε ότι,
1: ναι,
0: μούτρωσε ο καιρός αρκετά.
1: Λέω, βγάλει,
0: και
1: δεν, ναι, μπορεί, δεν,
0: αλλά δεν την έριξε.
1: Νομίζω
0: δεν
1: την έριξε. Ή αν την έβγαλε κάπου και δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε εμάς πάντως μέχρι το Μαρόσι δεν την έβγαλε.
1: Ναι.
0: Ήταν βαριά η συνέχεια.
1: Ναι, ήταν. Λέω, να θα την βγάλει τώρα. Δεν,
0: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε στο αύριο που θα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αργά το βράδυ δηλαδή. Και θα βελτιωθεί ο καιρός την Κυριακή, μόνο στα βορειοανατολικά. Θα βγάλει, θα είναι μια άλλη μέρα Κυριακή με ωραίο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με δυτικούς ανέμους που καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα.
0: Άρα θα ανέβει και λίγο.
1: Λίγο θα ανέβει. Λίγο, ναι. Θα ανέβει το Σάββατο με τις νοτιάδες και την Κυριακή θα μείνει. Όχι, δεν θα πάει πάνω από τα κανονικά.
0: Κάπου
1: εκεί.
0: Να σας πω.
1: Απλά να πω ότι μπορεί να βρέξει το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Αττική.
0: Εντάξει. Η προοπτική των στοιχείων.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Καλά. Άστατους.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πώς την άλλη εβδομάδα πάμε για 22 το Σαββατοκύριακο.
1: 23.
0: Θα το φάμε το μήνα σε λίγο.
1: Σε λίγο τον φάμε το μήνα και τον φάμε χωρίς πολύ ζέστη. Δεν είναι κακό.
0: Σωστό και αυτό. Και πέρυσι καλά μας πήγε και ο Ιούνιος, που ο Ιούνιος γενικά βγάζει ζέστες.
1: Όχι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει τόσο πολύ όπως είχε.
1: Δεν είχε και βροχές, δεν είχε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Νομίζω φέτος είναι καλύτερα. Ελπίζω.
0: Όλοι με την ελπίδα ζούμε, κυρία Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τώρα για την ιστορία της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπω στοιχεία από την εφημερίδα Guardian που λέει ότι πολλά, λέει, έκανε δήλωση ο Δονάλτιος και είπε ότι πολλά διαφορετικά προβλήματα διευθετήθηκαν, λέει, στις συναντήσεις που έγιναν με τον Κινέζο Πρόεδρο. Η απόκτηση, λέει, εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν περισσότερο, λέει, για δημόσιες σχέσεις παρά για την ουσία. Σας τα λέω όλα αυτά όταν είναι πάνω από μία μισή ώρα που τα λένε στο συγκρότημα ηγετών της Κίνας, που δεν πάνε τακτικά εκεί οι Αμερικανοί πρόεδροι, οι ψηλοί καλεσμένοι. Και ότι πριν από δύο ώρες βλέπω εδώ πέρα έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαιες ότι η Κίνα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την υλική υποστήριξη προς το Ιράν, ανέφερε αξιωματούχος της Αμερικανικής πλευράς. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, που σας θυμίζω ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα, αλλά μπήκε γιατί το αλλάξαν το επίθετο κλπ. Okay, η πολιτική, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Ήταν όμως η αιτία, από ό,τι λένε ειδικοί, να κάνει ειδική αναφορά και να πει και για Θουκυδίδη κλπ. Ο ηγέτης της Κίνας. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίσετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Εν τω μεταξύ, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνου συσκύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ.
17: ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
20: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα του συνομιλίου του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της κυκλοφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
26: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή, σήμερα είναι η 15η μέρα του Μάη. Είναι τα μέσα του μήνα. Και θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε, μάλλον και σήμερα σωστότερα θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Ο Άρης λείπει, ο Άρης ο πρώτος άλτε. Από Δευτέρα κανονικά στη θέση του. Αμέσως μετά τις 9 για ένα δίωρο στην ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Sky 100,3 ο Παύλος Τσίμας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεϊμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα κύριε Σεϊμίν.
28: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ. Κατά τη
28: μεταβίβαση.
0: Ωραία. Κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
28: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε ο ΕΠΕ ήταν, είτε ομόρφη, είτε ετερόρυθμη και μετατρεπόταν σε ανώνυμη, τους έβαζε φόρο μεταβιβάσεως. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε με το ίδιο αντικείμενο, η εταιρεία συνέχιζε με τους ίδιους μετόχους, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν άλλαγε, μόνο το όνομα άλλαζε δηλαδή. Επομένως δεν υπήρχε λόγος να μεταβιβαστεί το ακίνητο. Μόνο αν υπήρχε άλλος μέτοχος, ας πούμε, τότε

0: λογική δηλαδή. Γι' αυτό
1: καλό τώρα,
0: το...
1: η λογική, κύριε Σεϊμένη. Αυτά τα ξέρετε, μην τα λέμε. 40 χρόνια φούρνανε. Έχετε ψήσει και έχετε ψήσει τώρα για τη λογική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα κτίρια λοιπόν ανήκουν στην εταιρική επιχείρηση. Φίλο ακροατή, χρησιμοποιούνται λέει για την παραγωγή των προϊόντων που στη συνέχεια τα, πολλάμε, τα πουλάμε. Πρέπει να πληρώνω ένφια, λέει, για τα κτίρια αυτά.
0: Ο ένφια, όταν είναι ένα κτίριο κανονικό και είναι, ανήκει σε εταιρεία, όχι σε ατομική επιχείρηση, σε εταιρεία.
1: Ναι.
0: Πληρώνει έμφυα, συμπληρωματικό φόρο 5,5 χιλίες. Είναι κανόνας αυτός.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είναι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή της ή για επιχειρηματικούς σκοπούς το ακίνητο, το 5,5 της χιλίες είναι 1 της χιλίες. Άρα πρέπει να το γράφουν όσοι το χρησιμοποιούν για παραγωγικούς σκοπούς και ή για εμπορικούς σκοπούς επιχειρηματικούς, να το γράφουν σε ειδικό κωδικό, κατηγορία 33, κωδικός 4 για όσους ξέρουν είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράφει εκεί. Αν δεν το γράψει εκεί και αν δεν έχει δικαιολογία, αν τον καλέσει ο έφορος να πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ παράγω ας πούμε αυτό το προϊόν, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: να το αποδείξει κιόλας, τότε δεν θα πάρει την μείωση στο 1 της χιλίας, θα πληρώνει το 5,5 της χιλίας.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε επευκαιρία ότι όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου,
1: ναι,
0: τα οποία είναι για σκοπούς, έτσι ξέρετε, διάφορους κοινωνικούς κτλ., τότε στην περίπτωση αυτή πληρώνουν 3,5 της χιλίας.
1: Μάλιστα. Άρα έχει 1, 3,5 και 5,5.
0: Και 5,5. Είναι συμπληρωματικός φόρος για νομικά πρόσωπα, όχι για φυσικά πρόσωπα. Το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ποια είναι λίγη η έννοια του ημιτελούς ακινήτου κατά τη φορολόγηση του ένφια? Το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση στον ένφια. Και πώς το γράφει
0: κάποιος? Ναι, το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση 60%.
1: Α, έχει έκπτωση, μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να αποδείξεις 3-4 πράγματα. Να πεις πρώτα-πρώτα ότι αυτό είναι μέχρι την τοποθέτηση των δαπέδων όταν πρόκειται για κυρία ιδιοκτησία.
1: Okay.
0: Για κτίριο δηλαδή, συνηθισμένο κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τα δάπεδα θεωρείται ημιτελές. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι, μέχρι το δάπεδο.
1: Okay.
0: Εάν είναι όμως, αν πρόκειται για αποθήκες ή για θέσεις στάθμευσης, είναι μέχρι τα επιχρήσματα. Δηλαδή έχει άλλη πορεία των πραγμάτων για να θεωρηθεί ημιτελές μια αποθήκη, μια θέση στάθμευσης.
1: Okay. Άρα λοιπόν, το λες ημιτελές λοιπόν σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, της κατασκευής του.
0: Ναι. Και βέβαια οπωσδήποτε μια άλλη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο εγώ ταξιακό επιτρέπει, επειδή κατασκευάζεται εκείνη την ώρα.
1: Okay. Okay.
0: Να πούμε ότι ημιτελές όμως δεν είναι ένα καινούργιο κτίριο. Είναι και ένα παλιό. Εάν έχει φταρεί αυτή του...
1: Δεν είναι κατασκευή και λοιπά, αλλά θέλει...
0: Όχι, από πάνω το...
1: Α, η οροφή, η σκεπή.
0: Η οροφή του, αν έχει φύγει τουλάχιστον η μισή, τότε θεωρείται ότι είναι ημιτελές.
1: Μάλιστα.
0: Και αν υπάρχουν ρογμές από σεισμό στους τοίχους, θεωρείται ότι ανύπαρκτο κτίριο. Θεωρείται λοιπόν οικόποδο. Δεν θεωρείται ούτε ημιτελές καθόλου, τίποτα.
1: Αυτά τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς.
0: Τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς συλλογιστές. Και μην τολμήσει κανείς να το γράψει μόνος του, δεν θα το γράψει. Γιατί πρέπει να γράψει ότι δεν υπάρχει ρεύμα αργοταξιακό σε ειδικό κωδικό. Ότι είναι κενό. Πρέπει να το γράψει σε ειδικό στυλ κενό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το γράψει μετά στο ε2, να το γράψει εκεί ότι είναι κενό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 3-4 αναφορές για να το αποδείξει. Το κράτος φοβάται μήπως το ξεγελάσουν και
1: μάλιστα.
0: Απόδειξε μου το πολλαπλώς.
1: Ωραία. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα και δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέτοχος σε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω αναλάβει το μέρισμα της χρήσης 2020. Πρέπει να το φορολογήσει η εφορία με τέλος συναλλαγών? Θεωρούμε, λέει, ότι έχω δανείσει στην εταιρεία μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στα φορολογικά που ανακατευόμαστε τώρα εμείς, ότι εάν δεν υπάρχει γραπτή σχέση, δεν υπάρχει δηλαδή γραπτή σύμβαση του δανείου, ας πούμε,
1: ναι,
0: τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για να καταβάλει κανείς το χαρτόσημο. Έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο έφορος βέβαια πολλές φορές το ξεχνάει αυτό, αλλά το θυμάται όταν πάει στο δικαστήριο, το χάνει την υπόθεση, άμα σε μεγάλες υποθέσεις. Στην περίπτωση όμως που του μη αναληφθέντος λοιπόν μερίσματος, δεν θεωρείται δάνειο. Καταρχήν δεν έχει γίνει καμιά έγγραφη συμφωνία που είναι το βασικό για να υπάρχει δανειακή σύμβαση για να θεωρηθεί ότι είναι δάνειο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρακρατεί να πληρώνει ο χαρτόσημο το τέλος συναλλαγών, όπως λέγεται τώρα, γιατί από το Δεκέμβριο.
1: Άλλαξε, ναι.
0: Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πληρώνει. Ανεξάρτητα αν το επιβάλλει ο έφορος.

0: έτσι, γιατί το επιβάλλει. Δεν πρέπει να πληρώνει. Και ανεξάρτητα αν το εγώ δεν πάρω το μέρεσμά μου και για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, τα αφήσω μέσα στην επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Επομένως, για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, ας απευθυνθούν στο λογιστή τους, για να τους πει ο λογιστής τι πρέπει να κάνουν, να αμυνθούν και να μην το.
1: Να μην μπλέξουν με λίγα λόγια. Κατανοητό. Ναι. Κατανοητό. Ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: και...
1: μου. Yeah. Να είστε καλά. Ο κύριος Ωρέ Σεϊμένης, ο άνθρωπός μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα που βάζετε πάνω στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να τα ομογενοποιούμε παρέα με τον κύριο Σεϊμένη για να, είναι, να έχουν, μια, έτσι, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό κάθε φορά. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να δούμε και να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα του ΙΣΑΠ, που έχω καθημερινά αρκετή μουρμούρα από φίλους ακροατές, αλλά τα βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Ο κ. Κολιομιχάλης, για τα της κίνησης, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς τον.
2: Όπως ξέρεις, οι Παρασκευές το πρωί είναι κατά τι καλύτερες τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στην άνοδο της Κηφισού και ένα στην κάθοδο, με υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό, αλλά επιβάρυναν την κατάσταση. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθείτε και θα πάτε έτσι μέχρι την Ιερά Οδό επί της ουσίας, λίγο μετά την Ιερά Οδό που είναι το ένα τροχαίο ατύχημα. Από εκεί πέρασα και εγώ. Στην άνοδο της Κηφισού, από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ίδια εικόνα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πιάσει περισσότερη κίνηση από όσοι περιμένουμε. Ακριβώς όπως περιμένετε είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μετά με χαμηλές ταχύτητες προς το Βύρονα, και η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα κατά μήκος του νέου ψυχικού και του ψυχικού έχει αρκετά αυτοκίνητα ως Καραμαγκάς, όπως τον ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center, με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κ. Αθανάσιος Σκοταράς. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΙΣΑΠ. Είναι μία από τις λεγόμενες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Είναι οι παλαιότεροι, είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με τον κύριο Κοταρά. Προσφάτως υπήρξε η παράδοση ενός σειρμού παλιού ανακατασκευασμένου, με αρκετή καθυστέρηση είναι η αλήθεια, από ισπανική εταιρεία που γίνεται εδώ στο Βόλο. Θα έρθουν και άλλοι σειρμοί, να μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας. Το λέω αυτό διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και για τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και για τη γραμμή αυτή καθεαυτή του ΙΣΑΠ, που φαίνεται μετά το 4, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής, ότι σαν να είναι παραμελημένος. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
20: Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με καθυστέρηση λοιπόν, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε προσφάτως, ένας σειρμός, παλιός σειρμός, με αρκετά χρόνια στην πλάτη του, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
20: Έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως είπατε. Είναι από τους σειρμούς που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στον ΙΣΑΠ τότε, το 1985.
1: Ναι. Άρα καμιά 41 χρόνια στην πλάτη, 40 ναι, χρόνια στην πλάτη.
20: Και σήμερα είναι ο πρώτος σειρμός, πλήρης ανακατασκευασμένος όμως σε όλα τα, και το κινητικά, μηχανικά και κινητήρες και εσωτερικά καθίσματα. Μάλιστα. Και air condition σε όλα τα συστήματά του. Μπαίνει, ετοιμάζεται, είναι στη φάση να μπει στις δοκιμές για να μπει σε...
1: Στα δρομολόγια κανονικά,
20: Να μπει στα δρομολόγια.
1: Πόσοι άλλοι σειρμοί, κύριε Κοταρά?
20: Είναι άλλοι 13 σειρμοί. Συνολικά η σύμβαση με την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ είναι 14 αναβάθμιση 14 σειρμών τη συγκεκριμένη σειρά που κυκλοφόρησε το 1985-86.
1: Ναι.
20: Οπότε αναμένουμε μέσα στο επόμενο, από σήμερα και μέσα στο επόμενο έτος, άλλους 13 σειρμούς, συνολικά 14 σειρμούς στην αναβάθμιση. Κάτι που θα μας δώσει για τον ΙΣΑΠ, καταρχήν όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που θα μπει νέο σειρμός στη γραμμή 1 στο ΙΣΑΠ.
1: Είναι πιο συμφέρουσα επιλογή η ανακατασκευή παρά να πάρουμε καινούριους σειρμούς, κύριε Κοταρά?
20: Αυτό που μας έχει δείξει και η πρώτη αναβάθμιση που κάνουμε, καταρχήν η αναβάθμιση αυτής της σειρμών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή πρώτη φορά η εταιρεία Στασί, αλλά και οι προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή ήταν μέλητε ΙΣΑΠ, μπαίνουν στη δικασία αναβάθμισης τόσο σημαντικής ενός σειρμού, είναι Είναι οικονομική.
1: Πιο οικονομική λοιπόν από το να πάρουμε
20: ένα βαγόνι. Ένα βαγόνι, το συγκεκριμένο βαγόνι, που το έχουμε με σύμβαση αυτή τη στιγμή, στοιχίζει 1,1 εκατομμύριο περίπου η αναβάθμισή του, η πλήρης αναβάθμισή του.
1: Ναι.
20: Ενώ αντίστοιχα η αγορά ενός καινούριου βαγονού θα στοιχίσει, η τελευταία αγορά που έγινε στοίχησε περίπου 1,7 εκατομμύρια, ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για αγορά νέου σειρμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά οικονομική.
1: Ωραία,
20: δύση.
1: Είναι πιο οικονομική.
20: Γίνεται για πρώτη φορά και βεβαίως και εμείς σαν εταιρεία θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που έχει γίνει.
1: Ξέρω ότι υπήρξε.
20: Γιατί έχουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης, θα προχωρήσουμε και σε επόμενους σειρμούς.
1: Σε άλλα βαγόνια δηλαδή, σε πιο νέα βαγόνια, πιο νέα ηλικία.
20: Ήδη ετοιμάζουμε τους διαγωνισμούς για την επόμενη σειρά του ΙΣΑΠ. Είναι άλλους 10 σειρμούς που θα βγουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο το αργότερο,
1: ναι.
20: Και αφορά 10 σειρμούς της, όπως είπα, που κυκλοφόρησαν την δεκαετία του 90, το 1994,
1: ναι.
20: Στον ΙΣΑΠ, και βεβαίως μπαίνουμε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε και για το. Θα βγει και διαγωνισμός και για τους πρώτους 12 σειρμούς της σειράς 1 του Μετρό, που κυκλοφόρησε το 2000.
1: Α, στο Μετρό τώρα, στις γραμμές 2 και 3 δηλαδή.
20: Στις γραμμές 2 και 3.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Καταρχήν.
20: Στόχος λοιπόν όλων αυτών, γιατί το σημαντικότερο για να έχουμε είναι να μειώσουμε τις χρονοποστάσεις και να έχουμε περισσότερα δρομολόγια. Αυτό που είπατε στην αρχή. Αυτός όλος ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να τα αποκριθούμε και στη συνεχόμενη αύξηση βατικής κίνησης που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Okay.
20: Και η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση που έχουμε και φέτος. Αλλά να σας δώσω και μια εικόνα, το τελευταίο τετράμινο η αύξηση βατικής κίνησης προσεγγίζει το 7%.
1: Ναι, αυτό σημαίνει,
20: 7% ότι είναι, 7% είναι μια αύξηση 50.000 επιβάτες περισσότερο τη μέρα περίπου,
1: ναι.
20: Σε εμάς.
1: Σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι και έχει να κάνει και με τις αυξήσεις στα καύσιμα που κάποιος επιλέγει πλέον από το να πάει με το αυτοκίνητό του να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σταθερή τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί γενικά είναι καλά μέσα και εξυπηρετούν, να το πούμε και αυτό. Με τους Ισπανούς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Κοτάρα, να παραδώσει τον πρώτο? Έχουν πέσει και πρόστιμα, να σημειώσω, έτσι.
20: Εντάξει, έχουν επιβληθεί όλα τα προλογόμενα πρόστιμα από την σύμβαση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
20: Η Ισπανική εταιρεία ΕΚΑΦ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία σε αναβαθμίσεις σειρμών. Το κάνει και για άλλες χώρες, το κάνει για αρκετές χώρες και πρώτη φορά βέβαια ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
20: Νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τη χρονική συγκυρία, με τη συγκυρία δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που ξεκίνησε και στη μετά COVID εποχή.
1: Okay.
20: Αν σας θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Νομίζω όμως τώρα πλέον είμαστε.
1: Θα τρέξει γρηγορότερα τώρα.
20: Είμαστε στην τελική φάση ότι μέσα σε ένα χρόνο το πολύ από σήμερα να έχει το κληρωθεί σιγά σιγά η διαδικασία. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Βόλο βρίσκονται τέσσερα τρένα που ανακατασκευάζονται.
1: Μάλιστα.
20: Και κάθε τρένο που θα έρχεται θα φεύγει και ένα παλιό τρένο.
1: Okay.
20: να πηγαίνει προς ανακατασκευή.
1: Άρα πρώτα ο Θεός, κύριε Κοταρά, σε ένα χρόνο με τον ερχομό και των 13 σειρμών. Πόσο πιο σύντομα θα, δηλαδή σε συχνότητα, πόσο πιο σύντομα θα περνάνε τα τρένα?
20: Από τα 7,5-8 λεπτά περίπου που είναι σήμερα, στη χρονοπόστα στη γραμμή 1, θα κατέβουμε στα 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχει σειρμός.
1: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα.
20: Σειρμός στη γραμμή 1.
1: Τώρα.
20: Είναι μια γραμμή που μπορεί να μεταφέρει και μετέφερε και στο παρελθόν περισσότερο κόσμο από ό,τι μεταφέρει σήμερα και νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά στη μετακίνηση των βατικού κινήσεων στο λεγόμενο πέτριο.
1: Okay. Θυμίζω όμως, για να πούμε και αυτό το κομμάτι σας παρακαλώ, ότι έχουμε στη γραμμή 1 και βραδιπορίες, όπως μου λένε οι φίλοι μου οι εργαζόμενοι στον ΕΣΑ, που σημαίνει ότι
20: έχουμε
1: και θέματα εκεί, σωστά.
20: Έχουμε και βραδιπορίες. Ήδη βγάλαμε ένα διαγωνισμό που αφορά τη συνολική συντήρηση της γραμμής από το Φάλιρο μέχρι την Κηφισιά. Και θα σας πω γιατί λέω από το Φάλιρο και από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, και που με βάση αυτό το διαγωνισμό είμαστε. Νομίζω θα υπογραφεί η σύμβαση το πολύ σε 1 με 2 μήνες. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο προσέγγιση στη σύμβαση.
1: Ναι.
20: Θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι βραδιπορίες που υπάρχουν με τις μικρές επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε κάποια τμήματα της γραμμής. Αυτό που μένει για τη γραμμή 1 για να ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο αφορά το κομμάτι Φάλιρο Πειραιάς. Εκεί έχουμε καταθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε τις εγκρίσεις σχετικά με την ανακαίνιση της γραμμής ή την υπογειοποίηση της γραμμής.
1: Σωστά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της υπογειοποίησης που και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη γραμμή 1 να κυκλοφορεί καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα, πιστεύω.
20: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κύριε Κοταρά, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
20: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Αθανάσης Κοταράς, διευθύνων σύμβουλο στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες, για τον ΙΣΑΠ. Γιατί πολλοί από εσάς με παίρνετε και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα για το τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα κλπ. Επιμένω να λέω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είτε είναι η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, η 2, η 3, είτε ακόμα και το τραμ. Παρά το γεγονός ότι και το έρμα το τραμ, ακόμα από όταν μιλάω με τους εργαζόμενους, ακόμα για αυτό το περίφημο πράσινο κύμα μου λένε. Πράσινο κύμα λέμε, αλλά πράσινο κύμα δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Και τα ρομποτάκια στην Κίνα, I love you, του λέγανε του. Τα βλέπει να βγουν τα σημεάκια, I love you, του λένε. Τον συγκινήσανε, κατάλαβες. Δεν κατάλαβε ότι εκπροσωπεί μια χώρα που μπορεί κάποιος να μην γίνει ρομπότ. Ούτε ένα κόσμο τέτοιο. Και ο άλλος του με λέει Αθουκιδίδη εδώ. Καλημέρα αδέλφια.
1: Διανύουμε την 15η ημέρα του Μάη του 2026.
0: Χρόνια πολλά στον Παχώμιο.
1: Παχώμιο.
0: Όλος. Παχώμιος.
1: Και Αχίλλειος και Βάρβαρος.
0: Αυτό που το πας.
1: Φαντάζεσαι να σε λέγανε Βάρβαρο.
0: Να ένα πας.
1: Ξεκίνησε το πας. Το χείος πας. Παχωμίου του Μεγάλου Αχιλλείου Οσίου Επισκόπου Λαρίσης Πολιούχου Αγίου της Λάρισας και Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλήτου.
0: Και Βάρβαρος και Μυροβλήτης. Όσοι θέλετε να κατεβείτε από τα χωριά σας στην πόλη για δουλειές με το λεωφορείο, ώστε να γυρίσετε το μεσημέρι.
1: Πόσοι είναι αυτοί.
0: Όσοι θέλετε να υποχρεωθείτε σε κάποιο γνωστό συγγενή, να κάνετε το stop κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι τα καμάρια τα οποία έχετε εκλέξει εσείς
1: και εμείς.
0: Και εμείς στην αυτοδιοίκηση, διανύουμε σήμερα την 200η.
1: 70η.
0: 7η. 277.
1: 277 ημέρες.
0: Χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και σε λίγο χωρίς και αστική συγκοινωνία.
1: Και 276 ημέρες από τη φωτιά που έπληξε την Αμάνη.
0: Ορίστε.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ερωμηνίες τώρα. Ναι. Σήμερα λογικώς περιμένουμε το Σταύρο του Μιχαηλίδη να έρθει εδώ. Παρασκευή μου είπε θα περάσω.
1: Να κάτσω, να τα πω κι εγώ.
0: Ναι. Και έτσι λοιπόν ίσα ίσα που θα προλάβουμε να πούμε.
1: Για τη Θουκυδίδη παγίδα.
0: Ρε φίλε ρε. Τι... Φοβερός.
1: Τι παγίδα.
0: Δηλαδή έβλεπες τη διαφορά. Έτσι των δύο ηγετών. Τη διαφορά επιπέδου. Έτσι, λοιπόν, ο ένας ήταν αυτός που είναι, ο άλλος τον ήξερε πάρα πολύ καλά, τον είχαν διαβάσει το πόσο τον εντυπωσιάσουν εκεί με τα ρομποτάκια πάνω κάτω, I love you, τα στρατιωτάκια, λοιπόν, με τα οποία εντυπωσιάστηκε εννοείται βέβαια, και από την άλλη με τον άλλον ο οποίος ήταν μετρημένες οι κουβέντες του, μία-μία, στο σταυρό όλες. Για όσους παρακολουθούν την επικαιρότητα, ήταν όλα στοχευμένα και εκεί που ήθελε να τα ρίξει. Και βέβαια ο άλλος το είχαν πει, άκου να δεις, θα κουνάς το κεφάλι σου, πως κάνει το ρομπότ και το κούναγε. Οπότε με το Θουκυδίδη που του είπα, κούνησε το κεφάλι του. Δεν ξέρει ποιος είναι, αλλά το κούνησε το κεφάλι του. Λοιπόν, ήταν άλλο επίπεδο. Τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής ο Κινέζος. Σας έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι σε δεδομένης μιας έρευνας στην Κίνα ποιος είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από την ιστορία σε όλη την ανθρωπότητα, ο πιο διάσημος, ο πιο... Η απάντηση των Κινέζων ήταν ο Όμηρος. Και μη μας εντυπωσιάζουν τα πράγματα αυτά. Οι χούντες θα πήγαιναν ανέκαθεν καλά με τον πολιτισμό. Μην ακούτε τι λένε γύρω γύρω. Μια χαρά τα πήγαιναν. Και με τις τέχνες και με τα γράμματα και με τις επιστήμες και με τη μόρφωση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: διότι ως γνωστόν ο Θουκυδίδης στο δικό σου τι περιέγραψε στην ουσία, πολλά πράγματα βέβαια, περιέγραψε τον Πελοποννησιακό πολεμό.
1: Αναλύοντας τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου που κράτησε από το 421 μέχρι το 404 π.Χ.
0: Και μόλις τελειώσανε, οι μήνες Αθηναίοι είπανε εμείς νικήσαμε. Οι δε παρτίδες είπανε εμείς νικήσαμε. Στο τέλος βέβαια ήταν η αρχή του τέλους και για τον ένα και για τον άλλον.
1: Διαπίστωσε λοιπόν τότε ο Θουκυδίδης ότι το βασικό αίτιο της σύγκρουσης ήταν ο φόβος που κυριάρχησε στη Σπάρτη, ηγέτιδα ως τότε δύναμη, για τυχόν άνοδο της δύναμης επιρροής της Αθήνας σε επίπεδα μη ελεγχόμενα στο μέλλον.
0: Ωραία, είπανε εκεί στη Γερουσία, αυτοί ανεβήκανε πολύ, έχουν απικίες, δεν έχουν εκεί, τι κάνουμε τώρα εμείς. Αυτό ήταν λοιπόν το αίτιο, λέει, του.
1: Ο Αμερικανός καθηγητής Γκράχαμ Άλισον περιέγραψε αυτή την φράση του, αυτή τη θεωρία ως παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί πιστεύει ότι όταν η δύναμη μιας χώρας αυξάνεται απειλητικά για την άλλη ηγεμονεύουσα δύναμη, τότε προκαλεί φόβο και οδηγεί τις δύο χώρες σε πόλεμο στρατιωτικής, πολεμικής, οικονομικής ή άλλης μορφής, σαν υβριδικό πόλεμο. Σαν ένας παράλληλος του κανονικού που ωστόσο είναι τόσο αφανής και δυσερμήνευτος στα διάφορα επίπεδά του, αλλά και τόσο αποτελεσματικός στη διαμόρφωση της ψυχολογίας των εμπολέμων και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
0: Να το έχουμε λοιπόν καθαρό ότι δεν υπάρχει μια Θουκυδίδια παγίδα, ο δεν μίλησε για παγίδα Θουκυδίδης, ήταν μια ερμηνεία όμως του Θουκυδίδη, ότι πού
1: σημερινή.
0: Τα... Μπράβο. Πού τα απέδωσε, τι του είπε ο Κινέζος λοιπόν.
1: Σύμφωνα με τον συγγραφέα Γκράχαμ Άλισον, αναπτύσσεται και σήμερα ένα σχετικό σενάριο. Η Κίνα, σαν νέα Αθήνα, αποτελεί ανερχόμενη οικονομική, τεχνολογική και στρατιωτική δύναμη. Αμφισβητώντας την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, σαν νέα Σπάρτη, που βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Η θεωρία αυτή έχει τεράστια απήχηση σήμερα στην Κίνα.
0: Άντε τώρα ο Τραμπ να κατάλαβε, του είπε ο Κινέζος. Τρέχα γύρευε. Μην πέσω με λέει στην παγίδα που λέει ο Θουκυδίδης. Ήταν να δεις, μεγάλος εσύ, μεγάλος κι εγώ, έλα να γίνουμε συνεταιράκια παλικάρι μου, τι έχουμε να χωρίσουμε, έχουμε να φάμε και οι δυο μας άμα θέμε, πόρικο πράγμα. Ο Κινέζος είπαμε ότι έχει από πίσω του 5.000 χρόνια ιστορία, δεν τσιλιβήθρα, που είναι Αμερικάνος, ιστορικά. Λοιπόν, αυτά τώρα έτσι γενικώς, επειδή ακριβώς καμιά φορά λέμε γεμίζει για καμιά εδώ αρχαία ιστορία και πόσο μας διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Χαρήκαμε που ο Κινέζος αναφέρθηκε σαν επιφανή Έλληνα και στην αρχαία ελληνική σοφία δηλαδή. Αλλά επαναλαμβάνω, Τραμπ τι καταλάβει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν πάμε στο Σταύρο του Μιχαλίδη, ο οποίος έχει ήδη εισέλθει στο στούντιο με μια πράσινη μπλούζα την οποία φοράει.
1: Να πηγαίνει και με το κόμμα.
0: Παιδί μου, λέω τώρα, όταν είδα πρωί-πρωί μπροστά μου με την πράσινη, σαν τη Σαύρα, με την πράσινη την μπλούζα. Λοιπόν, να πούμε μόνο αυτό, την είδηση αυτή μόνο, η οποία είναι θλιβερή, αλλά πρέπει να την πούμε και να πάμε μετά στο...
1: Ποια είδηση?
0: Την είδηση που αφορά το κοριτσάκι εκείνο, το δεύτερο, το οποίο είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
1: Κατέληξε λοιπόν χθες και το δεύτερο κορίτσι, 17 ετών.
0: Το ΚΑΤ το ανακοίνωσε.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο για αυτή την θλιβερή ιστορία.
0: Απλά επειδή είχαμε αναφερθεί σε ένα τραυματισμό πολύ βαρύτατο και ένα θάνατο ενός παιδιού, να πούμε ότι και το άλλο κατέληξε, δεν μπόρεσε να...
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να αφυπνιστούμε από τέτοια πράγματα, όλη η κοινωνία.
0: Εγώ δεν το ελπίζω, γιατί να σας πω και την αλήθεια.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε για διαφημίσεις και μετά αμέσως με την πολιτική μας, την τοπική επικαιρότητα, με το Σταύρο του Μιχαλίδη δίπλα μας.
1: Να θυμίσουμε μόνο ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου που λειτουργεί κανονικότατα είναι 2271-08-19-19.
0: Το δημόσιο, όσον ούπο, θα... Καταλάβατε, θα...
1: Να, τι.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: σαν κινέζικη είναι η μουσική που βάλαμε.
1: Ταιριάζει με το.
0: Νομίζω ότι πάει με το Θοκηδίδη.
1: Με τον Ντόναλτ.
0: Το Θοκηδίδη. Λοιπόν, άμα θα πάει σήμερα ο Σταύρος ο Μεγαλίδης στο Παντοπολείο, θα θυμηθείτε ότι ο Κώστας ο Μάντικας, ο μαθητής μας, έχει μια ωραία βιοτεχνία του ΛΥΠΑ.
1: Χαρτιά, χαρτιά κουζίνας, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Τοπική βιοτεχνία, την οποία πρέπει να στηρίζουμε όπως και όλες τις τοπικές βιοτεχνίες.
1: Και όλα τα τοπικά προϊόντα.
0: Έτσι, μπράβο, πρέπει.
2: Η γυναίκα μου πάει στο βιοτεχνία του Κώστα και ψωνίζει από εκεί κάθε μήνα τα πάντα.
0: Α, τα παίρνει χοντρική δηλαδή.
2: Όχι για το χοντρική,
1: όχι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Σίγουρα τα βρίσκει εκεί, αλλού δεν ξέρω.
0: Είναι και κοντά σου, εσένα, δεν είναι.
2: Σωστά.
0: Είναι κοντά, ναι. Είναι κοντά.
1: Και εμείς εδώ παραγγέλνουμε και μας έρχονται.
0: Και μας τα φέρνει. Το στο λέμε, να το ξέρετε, αν έχετε κατάστημα ειδικά που έχει μαζική αυτή, να τηλεφωνάει και σας τα φέρνει σπίτι. Λοιπόν, Σταύρο, καλωρίζει και η μπλούζα. Α, τι παλιά είναι, είναι καινούργια. Αλλά της αρέσει το πράσινο χρώμα.
2: Κοίταξε, γενικότερα μου αρέσουν τα σκούρα χρώματα. Γιατί είμαι μαυριδερός εγώ, ήταν δει τα σιτάρια και τα ντουλάπες μου, όλο μπλε και, εντάξει, και ένα πράσινο τώρα μου το κάνουν εδώ αυτό, το βάζω γιατί ταιριάζει καμιά φορά.
1: Ταιριάζει και με το κόμμα.
2: Ναι, να σου πω, άμα το βάλεις, όλοι αυτό σκέφτονται, άμα δε. Άμα βάλεις μπλε σκέφτονται άλλα, άμα βάλεις κίτρινο, ξέρω, κόκκινο, όπως σκέφτονται άλλα. Πώς το λένε, χρωματοποιήσαμε την πολιτική μας ζωή, δεν είναι κακό.
1: Πού ήσασταν και δεν ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας για το αεροδρόμιο?
0: Έχασες ρε Σταύρο, έχασες.
1: Δεν νομίζω πως έχασε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Καταρχήν να πω καλημέρα σε εσάς και ευχαριστήρια για την πρόσκληση. Όπως επίσης να καλημερίσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές που ξέρω ότι σας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Και εγώ εκεί που ήμουν μέχρι χτες το βράδυ στη Γαλλία. Κάθε μέρα σας ακούω, γιατί είσαστε η πρωινή ενημέρωση του τόπου μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχετε για να σας ακούμε, να γκρινιάζει λιγάκι. Ας σου πω, είσαι και επικίνδυνος για την υγεία είσαστε τώρα, διότι εγώ ακούω και ανεβάζω πίεση πρωί-πρωί.
0: Εσύ ανεβάζεις πίεση.
2: Την οποία μου μεταδίδεις.
0: Λοιπόν, τώρα κοίτα.
2: Ναι, ήμουν ένα ταξίδι, να σας πω, στη Γαλλία, μια διακομματική επιτροπή, περίπου διακομματική, δεν ήταν όλοι από όλα τα κόμματα, τέσσερις βουλευτές είμαστε, τη Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαμε στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία της Γαλλίας, Εθνοσυνέλευση και εγώ Γερουσία. Είχαμε συναντήσεις με όλοι τους μεγαλύτερες ομάδες άμυνας, δηλαδή, και εξωτερικών, οικονομίας, περιφερειακής ανάπτυξης κτλ. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον διαπίστωσα ότι και πάλι δεν ξέρουν τι αγώνα και τι κουπί τραβάει ο Έλληνας. Δεν έχουν καταλάβει τις ιδιομορφίες της χώρας μας, έχουν κολλήσει και εκεί ανέβασα και εγώ λίγο ατμούς όταν μας είπαν από την ομάδα οικονομικών ότι ξέρεις κάτι, η τελευταία εικόνα που έχουμε από εσάς είναι η εικόνα της κρίσης και της πτώχευσης. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα με αυτούς τους γειτόνους, είμαστε η άκρη της Ευρώπης, είμαστε μια χώρα η οποία έχει καμιά 150 νησιά κατοικημένα.
0: Δεν καταλαβαίνουν τους γειτόνους, γιατί έχουν κάνει αμυντική συμφωνία μαζί μας.
2: Ναι, έχουν κάνει αμυντική συμφωνία. Κοίταξε, με τη Γαλλία είναι διαχρονικές, εκατονταετίες.
0: Ναι.
2: Καλές σχέσεις είχαμε και τα σκαμπανεβάσματα, κάναν και αυτή τη, αν πω τη λέξη, κάποιες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια χώρα όμως με την οποία μιλάμε.
0: Ναι.
2: Την οποία μιλάμε. Αλλά εγώ τους είπα, ρε παιδιά, μιλάτε εσείς για πτώχευση, για τη χώρα μας κτλ. Μέχρι το 30 θα σας δώσουμε καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια. Τι επιστρέφετε εσείς? Διότι οι σχέσεις δύο χωρών, και μάλιστα όταν θέλουν να τονίσουμε ότι είναι και στρατηγικές σχέσεις, ναι, πρέπει να είναι σε μια ισορροπία αμοιβαία και, και ο κόσμος να ζείτε κι εσείς, να ζούμε κι εμείς. Διότι έχουμε πολλές ιδιομορφίες, φυλάμε και την σχατιά της Ευρώπης, δηλαδή και εσάς. Άρα λοιπόν θέλουμε και στήριξη στα τεράστια αμυντικά έργα που κάνετε, πραγματικά να δίνετε τουλάχιστον αυτό που έχουμε νομοθετήσει. Το 25% τουλάχιστον, να μην πω το 40% το οποίο το δέχτηκαν, ότι είναι λογικό, να γίνεται να κατασκευάζεται με ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είναι πράγματι εξαιρετικοί. Έχουμε πολύ καλές εταιρείες στις νέες τεχνολογίες. Η Ειρήνη που κάνει την εκπομπή και κάθε μέρα και ασχολείται και την ακούω, όποτε μπορώ, αντιλαμβάνεται ότι πράγματι η Ελλάδα έχει προχωρήσει. Μάλιστα. Άρα μπορούμε και σε αυτό. Δεν συζητώ τώρα για το ναυπηγικό τομέα, όπου εγώ που υποδέχτηκα μαζί με άλλους, ενώ την πρώτη φρεγάτα, την FDI, τον Κίμωνα, το κήτος, το πλοίο αυτό καθ' αυτό, σαν σκαρί δηλαδή, τέτοια πράγματα μπορούμε για πλάκα να κατασκευάσουμε στην Ελλάδα, να ναυπηγήσουμε στην Ελλάδα. Αυτό που ακόμα, και είναι και θέματα, ξέρεις, λεπτά αμυντικής βιομηχανίας κτλ. Τα αγοράζουμε, όχι, είναι τα αγοράζουμε, αλλά το καράβι,
1: ας
2: το φτιάξουμε εδώ. Το 60, στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, σχεδιάστηκε και ναυπηγήθηκε το μεγαλύτερο τότε δεξαμενόπλιο του κόσμου στην Ελλάδα, ο Έλληνες. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Για να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία για να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο που και εγώ εξεπλάγει. Παρακολούθησα καλεσμένος του Αγγελάκου του γιου, που είχε αυτός επενδύει και στα super yacht και mega yacht κτλ. Η Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη δύναμη στην ναυπηγική των mega yacht στην Ευρώπη. Αυτά τα τεράστια που βλέπεις, τα πολυτελέστατα yacht κτλ. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που ναυπηγούν και κατασκευάζουν τέτοια πλοία.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε θέλει στήριξη πολιτική.
0: Ναι, ναι.
2: Και τελείωσα μαζί τους με το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Ωραία. Καταστραφήκαμε. Έχουμε θέματα στον πρωτογενή τομέα, στη κτηνοτροφία, στη γεωργία κτλ. Θέλεις με τις φωτιές, θέλεις με τις ζωονόσους. Ελάτε ρε παιδιά, στρατηγική σχέση αναπτύσσουμε. Η Γαλλία είναι η πολύ μεγάλη δύναμη στη κτηνοτροφία. Το βόηο κρέας, χοιρινό κρέας κτλ. Είναι εξαγωγική χώρα τεράστια. Και εμείς από εκεί. Τα πιο πολλά κρέατα που τρώμε είναι γαλλικά. Είτε μοσχάρι, είτε. Άρα λοιπόν.
1: Καλά και πατάτες φέρνουμε.
2: Για να μπω και σε ένα κομμάτι που θα ήθελα και θέλω να συζητήσουμε για τυχείο, για τον τόπο μας, είναι πολύ σημαντικό θέμα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Είτε είναι κτηνοτροφία, είτε είναι γεωργία, τώρα, είτε. Αλλά όχι έτσι, ξέρεις, όπως πάμε τώρα.
0: Τώρα που το πες εδώ, έχουμε μια είδηση ότι το Ίδρυμα Τσάκου άλλη μια φορά, άλλη μια χρονιά, επιχορηγεί μια υποτροφία για τη γεωργική σχολή.
2: Ναι, αυτό από ό,τι θυμάσαι, από την ίδρυση του Ιδρύματος, στέλναμε 4-5 παιδιά στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Και σου θυμίζω πάλι, ή να τρέξει το κάποια στιγμή που γράφει τα βιβλία των δεκαετιών, θα έρθει και η σειρά του να το αναδημοσιεύσεις, ότι τότε για το καλουτάδικο, για το οποίο έχω χάσει τη φωνή μου από την ένταση, να το λέω και να το ξαναλέω, το οποίο είναι 4 στρέμματα στεγασμένος χώρος, εξαιρετικά σημαντικός, το εκθεσιακό κέντρο.
0: Ναι, μωρέ,
2: το οποίο εμπεριέχεται, Γιάννη, μέσα σε 40 στρέμματα φολοσηκωμένου χωραφιού. Και έχουμε και άλλα 150. Τώρα το πρωί που ερχόμουν, στρέμματα στη παλιά γεωργική σχολή. Τώρα, του ερχόμουν το πρωί που πέταγα τώρα, προσβεβαιωθήκα, πριν λίγο με τον Γιάννη τον Μαντάλα, ο οποίος είναι ένα μυαλό που καταλαβαίνει, από τα λίγα εδώ που έχουμε. Και ήδη έχει υιοθετήσει, το έχει πάρει πάνω του και το χειακό πρόβατο. Δεν έχει αξία, ξέρεις, καμιά φορά τι θα γίνομαι, χτινοτρόφι, όχι. Έχει σημασία, διότι σου είχα δείξει και την προηγούμενη φορά πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία, που λένε, παιδιά, όποιος θέλει σπέρμα χειακού προβάτου, φιλής χειακού προβάτου, να έρθει να το παραγγείλει στην Κουάλα Λουμπούρ. Αυτό τι σημασία, όπως μου έλεγε και ο Γιάννης τώρα, ότι ρε παιδιά, αυτό είναι μια παγκόσμια φυλή που την κρατάμε το DNA και όποιος έδινε άπειρα πράγματα. Άπειρα πράγματα στη γεωργία έχουμε μοναδικά. Έχουμε τη χτινοτροφία, έχουμε. Γίνεται κανένα βήμα.
0: Άστε.
2: Διότι καλά λέμε, και το κλείνω.
0: Ναι, ναι.
2: Σε βλέπω και στραβούν ψωνιάς.
0: Όχι, για να αλλάξω,
2: μας ακούν. Έχουμε και άλλα θέματα. Ναι.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Κατατρωγόμαστε με τα έργα της γενιάς μας. Έργα της γενιάς μας, ναι. Κάποια στιγμή με τη γρίνα, με τη αυτή, θα ξυπνήσει και όποια κυβέρνηση είναι να τα τελειώσει. Αλλά αυτά τα παλεύουμε καμιά δεκαετία. Αν τελειώσουν αυτά που παλεύουμε 10 χρόνια, τα τελειώσουμε. Έχουμε βάλει τίποτα άλλο μπροστά για να προχωρήσει ο τόπος.
0: Μια δεκαετία, είπες. Για ξανά, βάλε.
2: Είναι και κάποιο κάνει αγώνα.
0: Βάλε καμιά ακόμα.
2: Αλλά η ένταση πολιτική είναι τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυτοί κρίνονται.
1: Λοιπόν, ένα διάλειμμα διαφημιστικό
2: και όλα.
1: Μα είναι 8.30.
0: Περνάχρονο, ναι.
3: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8:33.
1: Πριν συνεχίσουμε να δώσω ένα στρωματάκι, ένα κάτι teaser, παιδί μου.
0: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, θα τα γκρεμίσουν τα κτίρια, δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, στο εντός της Χίου, μπορούμε να βρούμε στρώματα μέχρι τέλος Μαΐου σε πολύ καλές τιμές. Για παράδειγμα, το Enduring Night της Σέρτα από 800 ευρώ διατίθεται μόνο 399.
0: Ωραία. Πηγαίνετε, προλάβετε. Έλα τώρα, άσε με να ανάψω το Σταύρο με τη μία, εγώ με τη μία. Το βάλω το φυτίλι. Σταύρο, θα πας στον αγιασμό του.
1: Τώρα κάνουμε και αγιασμούς.
0: Πας στον αγιασμό του Τελωνίου.
2: Δεν νομίζω ότι με έχουν καλέσει.
0: Έλα τώρα, δημόσια.
2: Άκουσα, τώρα. Είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε σοβαροί και αξαπόλαστα. Για σκέψου τώρα ότι αυτό το έργο, μια ανακαίνιση, ένα παλαιός, πώς θα αναπείς, ενός κτηρίου, έτσι.
0: Ένας χρέπι.
2: Δεν ήταν σε θέση οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, πολιτικές υπηρεσίες εννοεί, και το δώσαμε και αυτό στο στρατό.
0: Μπράβο, μετά από 5 χρόνια.
2: Έτσι, στο στρατό, να μας κάνει μια μελέτη.
0: Ναι.
2: Τέτοια κατάντια έχει αυτή η διοίκηση της χώρας.
0: Και βάλαμε τον πρόεδρο του δημητηρίου, τον βάλαμε, θα πει και μόνος του, ο οποίος καλεί σε αγιασμό για να μπει ο θεμέλιος λίθος.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε κάνει και με το φράγμα αυτό και με πολλά ακόμη.
2: Τέλος πάντων, όχι, δεν θα πάω. Όχι, επειδή νομίζω είναι μια κοροϊδία. Και το λέω με πολύ στεναχώρια. Αλλά να πάμε στα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά, Γιάννη, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόταση, αλλά όχι μόνο κυβερνητική, από τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού, για αναπτυξιακό έργο στον τόπο μας. Και οι δεκαετίες περνούν. Και τη θάλασσα την έχουμε παρατήσει εκεί που κάποτε είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή, στη δεκαετία του 50 φτιάξαμε 3 σχολές αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού. Μηχανικό στοιχείο, Εγνού, Πλοιάρχου στην Εγνούσα, ραδιοτηλεγραφητών, πάλι στοιχείο. Το 50. Από το 50 δεν έχει κουνήσει φύλλο ουσιαστικά ανάπτυξης εξυγχρονισμού στη νέα εποχή.
1: Οι σχολές αυτές εξυγχρονίστηκαν.
0: Εντάξει.
2: Πρόσεξε, Ειρήνη. Οι σχολές, η ναυτική εκπαίδευση έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν φροντίζουν τους ίδιους τους εκπαιδευτές. Δεν φροντίζουν τους ίδιους τους σπουδαστές.

0: και η βιομηχανία στα χέρια της. Να τελειώσουμε. Βλέπεις ότι ο Τσάκος εδώ έκανε δύο σχολεία. Ναυτικά, το Λύκειο και μια ακαδημία. Στην Αθήνα είναι 4-5 και έχουν έρθει και ξένοι. Και Βούλγαροι έχουν έρθει και
1: ακαδημίες.
0: Και από τη Μάλτα έχουν στήσει σχολεία. Γιατί πάμε στον τέταρτο χρόνο της διακυβέρνησης. Τώρα σας τρέχω ρε παιδιά και δεν προλαβαίνετε και εσείς να μιλείτε, να με ρωτήσετε. Και δεν έχει έρθει μία φορά ο Υπουργός Ναυτιλίας να φέρει ένα κάτι, μια τροπολογία ρε παιδί μου, μια καλά νόμο δεν το συζητάμε, θέλει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Και τούτος εδώ ο Κικίλιας και ο Στυλιανίδης που ήταν ο προηγούμενος. Λοιπόν, με τόσα προβλήματα που έχει ο Έλληνας ναυτικός, προβλήματα όχι μόνο ναυτεργατικά, αλλά και κοινωνικά. Δηλαδή, από τη μια λέμε ελάτε παιδιά στη θάλασσα, αλλά τα παιδιά για να πάνε στη θάλασσα που πάνε τώρα, αλλά για να μείνουν εκεί, πρέπει να έχουν και το κεφαλάκι τους ήσυχο ότι το σπιτικό που αφήνουν εδώ, κάποιος είναι δίπλα άμα χρειαστεί. Λοιπόν, πρέπει να δηλιαστούν για τα σου του αξιδοτικό τους. Όχι να τους ληστεύουν τώρα εδώ και 15 χρόνια να έχουν δικαστικές αποφάσεις να δικαιώνονται ότι αυτά που τους κόψατε πρέπει να τους τα ξαναδώσετε λίγο-λίγο και να, τα αναδρομικά, όχι μόνο, και το να ξανανεύει η σύνταξη που εκεί που πρέπει. Και να κάνουν το Γερμανό και να μην δίνουν να μην σέβονται τη δικαιοσύνη αυτοί που κομπορημονούν ότι είναι οι στυλοβάτες των θεσμών. Λοιπόν, έχουμε την ναυτική εκπαίδευση. Είπα προηγουμένως για τη γεωργία. Είπαμε για τα θέματα του τουρισμού. Ακόμα και ο συνομιλητής σας προχτές, ο κυβερνητικός βουλευτής, ο Νότσο Μηταράκης, έβαλε το χώρο ταξικό. Πραγματικά και εγώ συμφωνώ. Το έχω πει, το έχω φέρει και στη Βουλή με ερωτήσεις. Αν δεν. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα για τα νερά, τα εκεί πια δεν θέλω να τα κουβεντιάσω. Είναι πια. Έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει για αυτά τα λεγόμενα έργα γενιάς και τις αγλαμάρες. Θέλει. Πού φτάσαμε τώρα. Φτάσαμε να ζητάει οι θεσμοί τους οποίους δημιούργησε ο Έλληνας, οι κοινωνίες. Κοινωνίες, από τον καιρό που αρχίσαν να υπάρχουν σαν κοινωνίες, φτιάξανε τις κοινότητες, φτιάξανε τους δήμους, φτιάξανε τις περιφέρειες, νομαρχίες, τι φτιάξανε και κυβερνήσεις. Απ' τούτη εδώ τώρα δεν μπορούν να τελειώσουν τίποτα και έρχεται ο κόσμος, σφίγγει η θελιά και λέει να κάνω μια επιτροπή. Ποιος? Ο ίδιος ο λαός. Για να πιέσει, για να πάρει τον έλεγχο, να πηγαίνει να επιστατεί, να βλέπει αν προχωρούν τα πράγματα. Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Μάλιστα. Και δεν το συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και μη αποτελεσματική. Ή αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να κοιτάνε όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτοί οι θεσμοί που σας είπα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: πάλι διάλειμμα θα πεις.
2: Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω. Το θέμα των ημερομηνιών που έδωσε ο Μηταράκης. Έδωσε ημερομηνίες πλέον. Πώς σχολιάζεις?
0: Θα επαναλάβω αυτά που είπε και η Ειρήνη. Ότι μας είπες το 19, το 21. Το 21 πήγαμε στο 23. Στις εκλογές του 23 έκανες εγκαίνια. Φράγμα, δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Πήγαμε στο 24. Στο 24 έχουν πάει στο 26 και τώρα τέλος του 28. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι σε αυτά τα οποία ανέλαβε την κύρια ευθύνη να τα τελειώσουν αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή το νερό, δεν λέω μόνο Φράγμα, Κόρη, Ζεφύρη, που εκεί θα τα βρει ο εισαγγελέας τι έχει γίνει και τι θα γίνει.
2: Αν τα βρει.
0: Θα τα βρούνε, άμα θα τα βρούνε. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, το νερό είναι το θέμα του δικαστικού μεγάρου πια που έγινε και αυτό ένα κτίριο είναι. Και δεν το λυπώνται γιατί είναι και εμβληματικό, είναι τεράστιο. Θα μπορεί να λύσει προβλήματα. Και είναι σαν τα σαλούν του Χόλιγουτ που έχουν μπροστά ένα ξύλο και φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, τον μπάρκα, ο οποίος είναι τα πουντέλια και το βαστούν. Έτσι είναι και αυτό. Και λέει το 26 είναι τώρα. Θα τελειώσει.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου έχουν πει.
0: Λοιπόν, δεν είναι πολλά τα πράγματα. Αλλά δεν θέλω πια να τα επαναλάβω διότι κουράζεται ο κόσμος. Το θέμα είναι δουλειές, αυτάρκεια του νησιού και εκμετάλλευση των σημαντικών προϊόντων. Προϊόν είναι και η εργασία μας και η επιστήμη μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά είναι και η υγεία. Η υγεία, πρωτοβάθμια δεν υπάρχει. Βλέπετε τι γίνεται, εγώ έχω φέρει στη Βουλή
1: με το θέμα,
0: των γιατρών,
1: ναι.
0: Με τα διαγνωστικά.
2: Άκουσα ότι έφτασε στις 300 ερωτήσεις, Σταύρο. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Παιδιά, δεν το και σήμερα που μου δώσανε

0: Πραγματικά το γραφείο με αυτό το σημείωμα και εγώ δεν συνειδητοποιώ τι κουπί τραβάμε για να φέρουμε στην επιφάνεια τα προβλήματα του τόπου μας. Και κουράζω όταν πηγαίνω σε εκπομπές, τηλεοράσεις και τα λοιπά, ξέρουνε ότι το μισό θένε δεν θένε θα το αναφέρω στοιχείο. Όχι γιατί είναι μια σοβινιστική ας πούμε συμπεριφορά. Γιατί έχουμε θέματα. 300 και πάνω είναι οι ερωτήσεις, οι παρεμβάσεις, οι επίκαιρες, οι ομιλίες μου, όλα αυτά στη Βουλή για τα αχιώτικα πράγματα. Και να σας πω, ανακοινώνω και όσους μας ακούν και όσους μας ακούν, τη Δευτέρα, 4.30 ώρα, έχω σταματήσει πια να φέρνω υπουργούς. Φέρνω το γραφείο του Πρωθυπουργού, τον Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να έρθει να του πω από τις φωτιές, από τα δρομολόγια, από το νοσοκομείο, από τη μευτική που αδειάζει, από το Κόρ Ζεφύρι, από το αεροδρόμιο, από πείτε μου και τι είναι το τρίτο γυμνάσιο, τα σχολιά, τα άλλα της Ερδιανής, δηλαδή εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές. Πού πάει αυτό το νησί?
1: Τι να κάνει τώρα για τον, τι να κάνει για τα λεωφορεία κυβέρνηση, για πες μου.
0: Ακούσε να δεις, ο Γιάννης ο Κοσμίδης έκανε μια πολύ σωστή παρέμβαση, την οποία ως νομοθεσία την είχα φέρει και εγώ στη Βουλή. Ο νόμος λέει, το έχει πει και η γυναίκα σου δίπλα, υπάρχει νόμος. Πληρώνουμε εμείς
2: τις επικοινωνίες,
0: δεν έλεγε η Ειρήνη.
1: Έτσι, ναι.
0: Πληρώνουμε και οι Αθηναίοι πληρώνουν κάτι άλλο, εντάξει, συμφωνούμε. Αλλά είναι υποχρέωση ευρωπαϊκή, αν θέσει θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υιοθετήθηκε από την Ελλάδα και έγινε νόμος και της Ελλάδος, με συγχωρείτε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει σπιθαμή εδάφους της επικράτειάς μας χωρίς να παρέχει η πολιτεία δημόσιες συγκοινωνίες, να κόψουν τα κέρατά τους.
1: Σου λένε να το κάνει η περιφέρεια και ο Δήμος.
0: Ωραία. Εγώ στον Κοντογιώργη αύριο λοιπόν θα πω, εάν ένας τόπος όπως είναι η Ακριτική Χίος, που κουνάμε το χέρι μας και μας βλέπουν οι απέναντι, που μεθαύριο περνάνε νόμο για γαλάζιες πατρίδες και θα διεκδικήσουν θαλάσσια ζώνες και όλα αυτά τα πράγματα, θα μπούμε σε περιπέτειες. Δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό. Έχει νοιάζεστε? Αν σε 10, 20, 30 χρόνια, 50 που είναι τίποτα στον ιστορικό χρόνο, αυτό, ακόμα και αυτό το νησί θα μείνει έρημο, σας νοιάζει? Όλα κόστος. Αλλά τα λεφτά τα πετάνε. Παράδειγμα, πώς πετάνε τα λεφτά, ένα μικρό παράδειγμα θα δώσω. Ένα 800 σκάσανε στην εθνικό κατασκευαστή την Τέρνα, γιατί θα έκανε ένα έργο, τον κόψαν από ένα έργο που θα γινόταν και τα λοιπά, και πήγε και διεκδίκησε και τα σκάσανε.
1: Μιλάς στο θόλος.
2: Δεν είχε άδικο.
0: Εκεί γιατί βρίσκονται τα εκατομμύρια, γιατί τρέχουν από τα παντζάκια τους εκεί όπου θέλουν να δώσουν? Λοιπόν, δεν μπορούν τώρα να βρούνε, πήγε τώρα και παλεύουν, δεν μπορεί ο Δήμος, δεν έχει λεφτά, ισχυρίζεται, ή δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες. Το ίδιο και η περιφέρεια. Εγώ θα πω, μπορεί να μην είναι και διάθεση ή και ικανότητες. Η πολιτεία που είναι η μεγάλη υπεύθυνη, η κυβέρνηση εννοώ,
1: ναι.
0: Δεν βλέπει, όταν βλέπει το ένα ποδάρα της και σέρνεται. Τι θα κάνει, θα πάει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει? Αφήσει τις περιφέρειες και τους τόπους και τα νησιά να καταραίουν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα σας προτρέψω να ακούσετε σήμερα. Και μπορείτε βέβαια να το ακούσετε και στο διαδίκτυο, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο YouTube, την συνέντευξη του κυρίου Μανώλη Χριστοφάκη, που είναι καθηγητής περιφερειακής ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έχω μιλήσει μαζί του το Μανώλη.
2: Το Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα αυτό, αλλά δεν το αξιοποιούμε. Διαφημίσεις.
3: Τόσο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο, με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 48 πρώτα λεπτά. Μια ωραία κουβέντα με τον Σταύρο του Μιχαηλίδη, ωραία, γιατί δεν είναι αυτή τη φορά καταγγελτικός. Όχι ότι είναι κακό να είναι καταγγελτικός, αλλά δεν είναι αυτή τη φορά καταγγελτικός. Είναι δημιουργικός, πολύ δημιουργικός και πολύ όριμος αυτά τα οποία λέει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας και τα οποία θέλουν επίγουσες λύσεις.
1: Ναι, πώς τις βλέπουμε.
0: Και όχι θεμέλιους λίθους, παιδιά. Όχι καταγγελίες και πια. Καλά είναι πια.
1: Αγιασμούς τώρα. Καλά είναι.
0: Καλά είναι. Με το Πασόκ είχαμε χορτάσει. Για να μην τα ξεχνάμε, Σταύρο, κατάλαβες. Ναι.
2: Στο Πασόκ έχει τελειώσει και μια 15 χρόνια.
0: Ωραία, ρε παιδιά. Να ξεχάσω εγώ τα.
2: Να ξεχάσω και τον Κολοκοτρώνη και το Ρίγα Φεραίρα.
0: Ο Κολοκοτρώνης λίγο μακρινός. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα των λεωφορείων και πολύ σωστά έβαλε συζήτημα ότι αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν.
1: Επίσης, ναι, κάποιος πρέπει να την υποχρεώσει να κάνει κάτι. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, έτσι δεν είναι?
2: Ξέρεις, άκουσα, Ειρήνη, την περασμένη εβδομάδα το κύριο Μηταράκη να λέει. Πήγα στον Πυργή και ρώτησα, ποιος δεν, παιδιά, μπήκε από εσάς?
1: Α, καλά, του το έχω πει και εγώ, δεν είναι αιτιολογία.
2: Μα δεν είναι, ξέρεις γιατί.
1: Και ένας να θέλει.
0: Το καταλαβαίνω, ρε παιδιά, το καταλαβαίνω.
2: Δεν σου λέω, κανένας δεν λέει κάθε τέταρτο όπως ήταν στα χρόνια τα δικά μας, ενώ και το άντρα σου και εμένα, που περνούσε το αστικό από τα χωριά κάθε μισή ώρα, μια ώρα και έπαιρνε και τι γέμισε. Δεν υπήρχαν τα γεωταχή που υπάρχουν σήμερα κτλ. Δεν λέμε. Δύο δρομολόγια τη μέρα στα μεγάλα χωριά. Και ένα την ημέρα στα πιο μικρά, ρε παιδιά. Ας μην τα αφήσουμε μόνα τους. Είναι και ψυχολογικοί λόγοι. Δεν είναι μόνο λόγοι ουσίας.
1: Και υπάρχουν λύσεις. Το άρθρο του κυρίου Κοσμίδη το απέδειξε αυτό. Και εργαλεία χρηματοδοτικά υπάρχουν και λύσεις.
0: Και να σου πω, κύριε Σταύρο, εγώ τον συγχαίρω τον Κοσμίδη, γιατί μπορούσα να πει τώρα, εγώ έχω τελειώσει πολιτικά, έχω αλλάξει τώρα. Πάντα ήταν και στο γιατρείο του, βέβαια, ο Κοσμίδης. Και έκατσε και δούλεψε, ρε παιδί μου. Έκατσε, μου
2: κάνει. Ναι, παιδί μου, μα έτσι ξεχώριζε ο Γιάννης με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί και να σου πω κάτι, σαν παιδί ο Γιάννης ο Κοσμίδης στο λεωφορείο πήγε και ένα πασχολείο. Δηλαδή το πω.
2: Όχι, ήταν λεωφορείο, ήταν και λεωφορείος, μου φαίνεται.
0: Ναι, έχει και. Έχει,
2: ναι, ο Χρήστος, ο αδερφός του ήταν.
0: Ο αδερφός.
2: Και είχε και λεωφορείο. Λοιπόν. Και ο μπαμπάς του δηλαδή.
0: Και του έχει μια πρόταση έτοιμη στο πιάτο, ρε γάμο του. Έτοιμη είναι.
2: Αλλά βλέπει τώρα ότι χτυπιέται και το αστικό χτέλ, για να πω κι εγώ που λεωφορεία έχει ο πατέρα και εμένα. Και ήταν και πρόεδρος του χτέλ και αυτός. Και εγώ τα έχω ζήσει. Είναι ζωή. Είναι πραγματικά, μπαίνει το λεωφορείο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν κάνα μήνα πήγα σε τη μεγάλη εβδομάδα. Πήγα στο Ζηφιά.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, παλιά περνούσαμε το λεωφορείο μέσα από το χωριό και ακούγαν το λεωφορείο. Το βλέπαν τώρα και με την παράκαψη. Όχι ότι δεν είναι ένα έργο που έπρεπε και αυτό να γίνει, αλλά. Ούτε αυτό πια δεν περνά μέσα με την παράκαμψη. Δεν βλέπω πια άνθρωπο χωριά.
0: Αισθάνονται...
2: Χωριά ολόκληρα. Ναι, είναι.
0: Ναι.
2: Σου λέει δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, θυμάται κανένας. Πάμε τώρα που λες, επειδή πιάσαμε και το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
2: Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ούτε μευτική. Και όπως λέγατε κι εσείς προχτές, είναι ο πολλής κόσμος. Γιατροπορεύονται οι γυναίκες, γιατροπορεύονται, γεννάνε, εξετάζονται κτλ. Με προληπτικούς ελέγχους κτλ. Και στη μευτική του νοσοκομείου. Λοιπόν, παίρνουν σύνταξη, φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο οι συντάξεις, είναι και οι υποδομές. Να πω ένα παράδειγμα.
2: Και οι υποδομές, διότι εκεί, άμα μπας, επειδή το τελευταίο μου εγγόνι. Συγγνώμη, Ειρήνη, το τελευταίο μου εγγόνι γεννήθηκε εκεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήμουν εκεί μέρες. Είναι και το περιβάλλον πια απαράδεκτο. Δεν είναι σύγχρονο περιβάλλον. Και για τον νοσηλευόμενο, αλλά και για τον επιστήμονα που εργάζεται εκεί μέσα, ρε παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Νοσοκόμες, ΜΕΣ, γιατρούς κτλ.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, επιτρέπετε ένα νοσοκομείο σε ένα νησί 50.000 κατοίκων να μην έχει μαστογράφο?
0: Δεν πιστεύω.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, θέλουμε, κάνουμε προγράμματα πρόληψης του καρκίνου. Και δεν έχει μαστογράφο το νοσοκομείο.
0: Σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί και εσύ να μην το ξέρεις. Έμαθα, έχω μια πληροφορία. Την Κυριακή, λοιπόν, στο Χανδρής θα κάνει τσάι το σπίτι του χιωτικού χωριού.
2: Ναι.
1: Οι φίλοι του
0: χιωτικού. Οι φίλοι, με συγχωρείτε. Το σπίτι είναι τα γένεια που κάνανε και με κολλήσει εκεί. Οι φίλοι. Ξέρεις τι αντικείμενο έχουν? Να μαζευτούν χρήματα, έχουν στόχο να μαζέψουν περίπου 3,5 χιλιάρικα για να αγοράσουν όργανα αποκατάστασης στο κέντρο υγείας Ισχύου. Δηλαδή υπάρχει φυσιοθεραπευτής και δεν έχει ο άνθρωπος όργανα να κουνήσει χέρια πόδα να σε κάνει καλά. Και ναι. Θα πάνε να αγοράσουν εκείνοι.
2: Για το κέντρο υγείας είπες.
0: Μπράβο,
2: ναι. Κάνουν και φοβερή δουλειά εκεί πέρα οι άνθρωποι που εργάζονται στο κέντρο υγείας. Και στο ΧΙΟ και στο Πυργή και τα λοιπά. Ναι. Αλλά αν πας όμως και εκεί που είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Λατόμι, εάν δεις πριν χρόνια τι εγκαταστάσεις είχαν και δεν έχουν ανθρώπους, δεν επανδρώνουν, στελεχώνουν την υποδομή αυτή ένας-δύο φυσικοθεραπευτές για εκείνη. Δηλαδή όπου και να το πιάσεις, αλλά δεν μπορούμε από την άλλη να κορδωνόμαστε ότι είμαστε εμείς και αν δεν είμαστε εμείς είναι το χάος. Το χάος είναι τούτη εδώ και το ζούμε. Και σταματώ γιατί δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά. Εγώ θέλω τελειώνοντας πραγματικά να δώσω ένα μήνυμα σε όλους μας. Σε όλους μας. Εγώ είμαι μεγάλος πια. Και δεν είναι ό,τι κάνω και ό,τι λέω δεν είναι από φιλοδοξία. Οι φιλοδοξίες και οι λολάδες τελειώνουν, ξανεμίζονται μετά από μια ηλικία. Σε αυτή τη φάση είμαι εγώ τώρα. Δεν έχω μόνο φιλοδοξίες. Αγωνία έχω. Η αγωνία μου είναι ότι πρέπει όλοι κάνουμε πολιτική, όχι οι βουλευτές μόνο, όχι οι δήμαρχοι, όχι οι περιφερειάρχες κτλ. Κάνουν και αυτοί που ασχολούνται και έχουν κοινωνική ευθύνη. Και κουβεντιά, και η κουβέντα που θα κάνουν είναι πολιτική και ό,τι όσοι αναλαμβάνουν συλλόγους ή κλάδους εργαζομένων κτλ. Να βοηθήσουμε στην ουσία. Δεν είναι η εποχή που να ποδοσφαιροποιούμε την πολιτική ζωή, ότι ξέρεις είμαστε εμείς οι κυβερνητικοί και εσείς οι μη κυβερνητικοί για τον τόπο μας όλοι. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσει μια κουβέντα για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι νερό, ενέργεια, χωροταξικό και να προωθήσουμε τα δυνατά μας χαρτιά. Ποια είναι τα δυνατά χαρτιά?
1: Ώστε να κρατήσουμε τον πληθυσμό.
2: Ναι, το είναι. Αν δεν κάνεις δουλειές και ανάπτυξη, πληθυσμός θα πετάξει. Είναι λοιπόν τα δυνατά μας χαρτιά που είναι η εκπαίδευσή μας, μορφώνουμε πολύ τα παιδιά μας και είναι ένα κεφάλαιο, είναι η ναυτιλία μας και είναι και ο πρωτογενής τομέας. Έλεγε και ο Φιστέ ντε Κουλάνς όταν ήρθε το 1850, πότε περιηγήθηκε τη Χίο, ότι η Χίος παράγει το περιττό και στερείται το αναγκαίο. Αλλά αυτή την εποχή ή μάλλον την προηγούμενες δεκαετίες πριν τη σφαγή και τα λοιπά, αυτός ο τόπος έθραφε 120.000 κόσμο.
1: Σωστά.
2: Άρα μπορούμε και πρέπει να το πιστέψουμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά.
1: Βλέπετε εκλογές?
2: Δεν το αποκλείω. Να σου πω γιατί δεν βλέπω. Όχι ότι το αποκλείω, το θεωρώ και πολύ πιθανό. Διότι η κυβέρνηση σήμερα έχει 158 βουλευτές, 156 πώς έχει.
1: 156, ναι.
2: 156. Το πισινό τους να χτυπούν κάτω, 80, δεν θα περάσουν τους 80 στην επόμενη βουλή. Άρα, αυτοί που πρώτα δεν θέλουν εκλογές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πιέζουν το Μητσοτάκη να το πάει μέχρι το τέλος.
1: Α, έτσι
0: λέτε.
1: Και με τα δύο νέα κόμματα που φαίνονται στον ορίζοντα, μπορεί και τρία, αλλά τα δύο είναι σίγουρα. Δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Όταν πιάσει η πολιτική κουβέντα, δηλαδή όταν μας φέρεις εδώ όλους στο στούντιο να κουβεντιάσουμε και αρχίσουμε και εξεθάβουμε τα πεπραγμένα και το παραδοτέο του καθενός, όλοι θα καταλάβουν ότι δύο είναι τα κόμματα πραγματικά που μπορούν να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν, εννοώ στην παραγωγή πολιτικής ουσιαστικής. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά εσείς δεν συνεργάζεστε.
2: Και το ΚΚΕ βάζω, διότι με αυτά που κάνει και το κομμάτι που έχει και υπερασπίζεται πολιτικά, σπρώχνει, βοηθά και πουντελιάζει.
1: Ναι, αλλά εσείς συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να ρωτήσεις τον Νεοδημοκράτη αν συνεργάζονται μαζί μας.
0: Εντάξει.
1: Α, ο ένας θα ρωτάει τον άλλο.
2: Όχι, αλλά δεν είναι αυτή η κουβέντα. Δεν είναι δηλαδή ουσία αυτό. Το θέμα είναι ότι έχεις ένα κόμμα που νοιάζεται για τους πολλούς και ένα κόμμα που νοιάζεται, μια κυβέρνηση που νοιάζεται αποδεδειγμένα, το βλέπουμε στον τόπο μας, για τους λίγους. Εμείς οι πολλοί πρέπει λοιπόν να πάμε με το κόμμα που νοιάζεται για τους πολλούς και το έχει δείξει.
0: Άστε. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά ωραία κουβέντα. Το χάρηκα πολύ εγώ.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, πάντα. Ευχαριστώ γιατί είναι πραγματικά φιλόξενο το βήμα σας.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Α πούμε, γεια.
1: Έχεις ακόμη ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Το παραχωρήσεις στο Μανώλη.
0: Άστο το παρεμαντήριο.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Άντε, οπότε σας αφήνουμε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα, όμορφη Παρασκευή.
12: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να ήμουν εκεί, κάθε σου.
11: Ναι, είναι λίγο κάτι, κάτι με αυτά που ρίχνει από πάνω, που μας ποτίζουν, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Όχι, μα δεν μας ψεκάζουν, παιδιά. Δεν μας ψεκάζουν αυτά τα πράγματα τώρα. Αυτά με τις αλλεργίες, με τις μύτες, με τα... Τίποτα, χώμα έρχεται από, από την Αφρική. Δεν μας ψεκάζουνε, μας θάβουνε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Καλημέρα χάος, 15 Μαΐου σήμερα. Στα μέσα του μήνα Μάη. Κάποια στιγμή θα αποφασίσει να κάνει τα... να πάει ο καιρός εκεί που πρέπει, έτσι. Αν και βλέπω εδώ πέρα, εντάξει, σήμερα θα είναι μια χαρά. Ανέβει η θερμοκρασία, 17-18 βαθμούς εκεί πέρα. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, άκουσον, έχει βροχή μέχρι το πρωί, έχει βροχή το μεσημέρι. Ρε εσύ, Μάη μήνα. Υπάρχει βέβαια μια παροιμία έτσι στο... Κάτι που λέει στον καταραμένο, λέει το που Μάη μήνα βρέχει. Όχι, καταραμένο δεν είναι, αυτό είναι βέβαιο. Κοντά σιγά σιγά να ήρεμε. Τι έχουμε τηλέφωνο? Ναι, καλημέρα.
10: Από με τη Λίνη σας παίρνω.
11: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
10: Για τα εισιτήρια που κληρώνετε.
11: Τα εισιτήρια, ποια εισιτήρια?
10: Για το πόλο, το μπάσκετ, όποιον να είναι.
11: Είσαι έτοιμος, είσαι διαβασμένος δηλαδή?
10: Ας πούμε.
11: Ρε φίλε, έλα σου πω κάτι, πώς σε λένε?
10: Δημήτρη,
11: έχεις τώρα εσύ την εντύπωση ότι αν είχα εγώ ένα εισιτήριο για τη Μάλτα για το Final Four, δεν θα πήγαινα εγώ, ρε φίλε?
10: Παπάτσα ήταν δηλαδή?
11: Όχι, στα πλαίσια της χιουμοριστικής εκπομπής είναι εδώ. Λοιπόν,
10: 10 άτομα θα σου πάνε τηλέφωνο σήμερα.
11: Πόρε φίλε, όχι ρε γάμο το. Κοίτα να δεις, ένας που ακούει την εκπομπή καθημερινά καταλαβαίνει ότι, μπας περιπτώσει, η εκπομπή μας έχει αυτό το χαρακτήρα, το στυλ. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ.
10: Άντε, να είσαι καλά.
11: Καλημέρα. Είδες τι είπε το παιδί τώρα, απάτη ήτανε. Αισθάθηκα, παιδιά, πάρα πολύ άσχημα, έτσι. Ρε παιδιά, μακάρι να τάχατα. Μου βάλε την ιδέα ο Λευτέρης ο Μάριος. Αυτά κι άλλα πολλά θέλω στο πλάι. Κοίτα να δεις πόσοι θέλουν να πάνε στο... Όσο μπορώ. Είτε στο πόλο είναι, είτε στο μπάσκετ. Πάντως έχουμε πολύ κόσμο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Μακάρι να βοηθάμε έτσι γενικά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Μάγδα. Γεια σου Κατερίνα. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές. Μας εύχεται καλή Παρασκευή με υγεία, καλή ακρόαση, καλές ειδήσεις ναυτικούς μας. Ναι, εσείς ακούτε το φραπεδάκι που το προετοιμά, το ταρακνάμε εδώ να πέρα. Ρε φίλε, άκου να είσαι κάτι. Η Σιρίς Μπέικερ τώρα έχει τις καλύτερες προσφορές, έτσι. Βρε πια και αυτή μη τη λύνει, και από την... Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, φραπεδάκι, είτε ελληνικό είτε γαλλικό, μαζί με το συμπλήρωμα, τσουρέκι, σταφιδόψωμο, 1,40. Άμα αν είστε του φρέντο, του καπουτσίνο, φραπουτσίνο και τα αυτά όλα τα τέτοια, είναι 1,80. Ούτε ξέρω πώς θα αντέχω και να συγκρατώ. Ποιος από τους δυο κομμά. Μας πήρε τώρα και ο άνθρωπος, παιδιά, από τη Μυτιλίνη. Δεν τον ρώτησα τι γίνεται εκεί πέρα με τους κτηνοτρόφους, με τα γάλατα, με τα τυριά, με τα... Παιδιά, οι άνθρωποι έχουν πάθανε μεγάλη ζημιά, έτσι. Πάθανε μεγάλη ζημιά. Είναι σαν να λέμε ότι έπαθε ζημιά εδώ το... η ναυτιλία μας. Όχι η μαστίχα. Τι λες τώρα το... Λοιπόν, μου στείλε εδώ πέρα μια φωτογραφία από τα Αυγόνιμα ο Γιώργος ο Μισετζής. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Είναι κάτι, ένα υπτάμενο αντικείμενο, βγάζει από πίσω... Ρε εσύ Γιώργο, μη μου πεις ότι είσαι και εσύ μη μου πεις ότι είσαι και εσύ υπέρ των... περί ψεκασμών λόγος. Ότι μας ψεκάζουν δηλαδή. Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα, από την άλλη, αν μας ψεκάζουν και κάνουμε ό,τι κάνουμε, έχουμε και μια δικαιολογία. Ότι και καλά είμαστε ψεκασμένοι και τα κάνουμε. Αν τα κάνουμε από μόνοι μας, αϊ! Αυτό θα ήταν πρόβλημα δηλαδή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, έτσι. Έχει μια αστατότητα, μια αστατικότητα, μια... Ρε φίλε, εντάξει, κοίταξε, και την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα τώρα, στις 15 του μήνα, δεν πάει πάρα πολύ πάνω το... Μια λέξη, ένα χάδι. Δεν ανεβαίνει και πάρα πολύ δηλαδή ο καιρό, η θερμοκρασία ψηλά. Το Σάββατο όμως θα ξυπνήσουμε με βροχή και Σάββατο μεσημεράκι 4-5 έχει πάλι κάτι σταγονίδια, κάτι βροχοσταγονίδια. Την Κυριακή εντάξει, 3 τα ξημερώματα, λίγο υγρασία και το... Μπορώ να καταλάβω ρε φίλε και το... Όχι, ανέμοι δεν έχουν, οι ανέμοι δεν σφυρίζουν, είναι 2 μποφόρ, 3. Λίγο το Σάββατο θα έχουμε λίγο αεράκι παραπάνω το... Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
13: Στις φωτεινές της λεωφόρους που...
11: Λοιπόν, ο Μαστροκώστας, ο Τζούμας, παιδιά, από τον όρμο τυλό μου λέει ένα εισιτήριο για το Ρεξ, παρακαλώ, θα ήθελα. Τη δεύτερη παράσταση όμως.
13: Ζαλισμένη από το χορό.
11: Είναι τότε, Κώστα, εσύ πήγαινες, Ρεξ πήγαινες. Ήτανε τότε, παιδιά, απορώ γιατί το κλείσανε ρε φίλε το. Τότε που έπαιζε δύο έργα, έπαιζε ένα έργο Bruce Lee, Master Kung Fu, Chuck Norris, ξέρω εγώ και τέτοια. Και άλλο, και έπαιζε δύο έργα πάντα. Ένα καράτε και το άλλο ένα... πώς να το πω, ένα αισθηματικό. Αισθηματικό, ναι, ρομαντικό τέτοιο. Ερωτικού χαρακτήρα.
13: Όταν το χέρι σου περνάσα...
11: Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, χρόνια πολλά, φιλιά, Μαριέλα... Γιώργος, Γιώργης. Ρε Σικόζα, τώρα για φαντάσου, ναι. Κανονικά τώρα που το φτιάχνουν το Ρεξ, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να. Τώρα που θα ξαναγίνει το Ρεξ, θα γίνει πολιτιστικό κέντρο. Γιατί πολιτισμός ήταν και εμάς και για εμάς τότε ήταν μεγάλη δουλειά. Τέλος πάντων, 6 εκατομμύρια θα δώκετε. Παίξετε δύο ταινίες μια φορά να έρθουμε οι πιο μεγάλοι λίγο. Αυτή που είχαμε πάει τότε και βλέπαμε τις παλιές παραγωγές εκεί στο Ρέξ το... Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος, άκουσε τον ήχο που κάνει το αεροπλάνο και θα καταλάβεις.
14: Αυτός είναι... Οι υποψιασμένοι λένε ότι μας ψεκάζουν.
11: Εσύ τι λες?
14: Δύσκολο να το πιστέψω.
11: Α, δεν το πιστεύεις δηλαδή, έτσι. Το καταλά. Όχι, μου έστειλε το βίντεο ο Γιώργος με το αεροπλάνο και μου λέει ακού λίγο το θόρυβο που κάνει. Μπορεί. Ρε Γιώργη, μπορεί να μην του έχει μπει καλά η τρίτη. Μπορεί να μην του έχει μπει η τρίτη. Να θέλει να κάνει, να πατήσει λίγο ένα μια μπραγιαρισιά να το. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω, δε, εγώ δεν είμαι υπέρ του ψεκασμού, αλλά σου είπα έτσι. Αν είμαστε και τα κάνουμε από μόνοι μας αυτά, τότε έχουμε πρόβλημα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλους μας, να είσαι καλά φίλε μου.
13: Είναι τα κύθυρα, η θάκη.
11: Σήμερα Παρασκευή, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκου Κολιά. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα που υπάρχει σε όλο το Αιγαίο. Το Αιγαίο, ναι. Η καρσί Τζαμπούκ Εφέντ δεν λέγεται, λέει, Αιγαίο, λέγεται θάλασσα των νήσων. Της νήσου σου το Μπουγαδοκόφινο, ρε. Τι διάλογο μαθαίναμε τόσο καιρό στην ιστορία. Αιγαίο πέλαγος. Όχι, λέει, δεν λέγεται, λέει, το.
13: Όταν μας βρούμε στην ακτή τάξη.
11: Όχι, λέει, λέγεται η θάλασσα, λέει, των νήσων.
13: Δεν θα είναι πια ούτε αργά ούτε νωρίς.
11: Γίνεται, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό λένε όλοι, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαιράκι τούτο. Και εκεί θα καταλάβουμε το λάθος, το να στήσεις ένα ολόκληρο νησί, ένα ολόκληρο τουριστικό πακέτο, να το στήσεις πάνω μονοθεματικά στους τουρίστες από απέναντι. Γιατί τώρα μεταξύ μας, παιδιά, εκεί είναι στημένο όλο, έτσι.
13: Θα περιμένω για να κάνουμε.
11: Όλο είναι στημένο εκεί. Λοιπόν, Knockout Friday σήμερα στο Ζανίτη Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα, στην Καλουτά 29. Κοίτα, εσείς που μας ακούτε από Μυτιλίνη, από Λίμνο, από Ρόδο, από όλα τα νησιά, έτσι. Μπορείτε να παραγγείλετε και μέσω της, είτε Facebook, πατάτε τεχνικό πολυκατάστημα Κοκολιάς. Έχει site, κοκολιάς.gr. είμαστε. Ας σε χαλάσει να πάρεις μια αντλία σήμερα μόνο. Έχει αντλία επιφάνειας ARGP 600 βατ, 80 ευρώ. Τίποτα. Έχει και την πιο μεγάλη 1100 βατ πιεστικό συγκρότημα νερού. Συγκρότημα έτσι, 188 ευρώ. Μόνο για σήμερα είναι εκεί στην Καλουτά 29. Να πάτε ναι, να τα δείτε ναι. Λοιπόν, αρέσει Γιώργο, επειδή είσαι και άνθρωπος του της τεχνικής, μου λέει αυτή την παράμετρο, λέει με την τρίτη την ταχύτητα, λέει, δεν την είχα σκεφτεί το... Να είσαι καλά ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά και κεφάτος να μας φτιάχνεις τη μέρα. Αυτό είναι αμφίδρομο, ξέρεις, έτσι. Όταν νιώθεις ότι έχεις ανθρώπους που ακούνε, τους κάνεις έτσι μια πρωινή συντροφιά και περνάνε και καλά, είναι... Περνάς και εσύ έτσι. Πολύ ωραίο δηλαδή αυτό το συνέστημα.
12: Σαν ύποπτο χρόνο στο νόμο σε φτιάχνω, σαν μυστικό θησαυρό.
11: Τώρα εκεί πάνω παιδιά τα χωριά είναι όρεξη έτσι. Αυγόνιμα εκεί, Ανάβατος εκεί τα... Εμείς είχαμε πάει το Πάσχα στην... που έχουν αυτό το έθιμο που βάζουν τη φωτιά μες στη μέση, ανάβουνε. Την αλήθεια ρε φίλε μου, βλέπεις ακόμα και εκεί που πας για πιο κατανυκτικά, για πιο ήσυχα, για πιο το... Τίποτα κολοκύθια. Παιδιά, ο πιο γρήγορος χρόνος, ναι. Ο πιο γρήγορος χρόνος εκένωσης ενός χώρου με πολύ κόσμο μέσα είναι βράδυ Ανάστασης σε Εκκλησία της Ελλάδας. Χριστός Ανέστη. Παίρνουμε το φως, τρακ, τρέχουμε, καθόμαστε στο τραπέζι. Φέρε μαγειρίτσα, φέρε κοντοσούβλη, φέρε. Λες και μας είχαν στην πείνα. Λες και μας είχαν στην πείνα όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Πριν από 7 χρόνια ακριβώς έγινε αυτή η φάση μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
15: Να το πω!
11: Λοιπόν,
15: στα χέρια! Σπανούλη στη διείστηση! Πρίτεσης με το ένα χέρια!
11: Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Έτσι, Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός με την Τζέσεκα με στην Κωνσταντινούπολη παίζει.
15: Βγάζουμε όλη τη δύναμη της φωνής τους. Ας δώσει και τις δύο φωνές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείστηση. Πρίτεσης με το ένα χέρια.
11: Ήταν αυτό το αλέι χουπ, πώς το λένε αυτό του Πρίτεζη. Που έκανε το 61-60 Τσέσεκα Ολυμπιακός. Το έκανε 61-62. 7 χρόνια μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το καταπληκτικό, αυτό το απίστευτο το... Μόνο στα όνειρα συμβαίνουν αυτά, έτσι. Όχι, ήθελα να το θυμηθούμε μαζί ρε φίλε. Γιατί άκουσα την περιγραφή εκεί πέρα στο μπάσκετ και λέω τι έχουμε ζήσει ρε φίλε το. Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Ναι, κάτσε να δούμε τα αθλητικά τα σημερινά. Βέβαια, πώς εννοείται ότι έχει. Εννοείται ότι έχει σημασία και σήμερα, παιδιά, έτσι.
12: Το πρόσωπό σου να δω. Στα σύννεφα πλώμα, ουράνιο τόξο, γέφυρα να...
11: Λοιπόν, εδώ τα αθλητικά μας είναι ακόμα ο απόϊχος της. Του αγώνα μπάσκετ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Πάμε για ανατροπή. Μήνυμα ανασύνταξης από Γιαννακόπουλο. Αύριο κρίνεται για ΕΣΕ και Ποντένσε εν ώψη του παιχνιδιού με τη ΣΑΕΚ. Έχουμε και αυτά τα παιχνίδια, ναι. Παταγώδης αποτυχία και τέλος εποχής για τον Παναθηναϊκό. Διαβάζουμε εδώ στο Sport FM τα δεδομένα για Αταμάν και Ρότστερ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε MotoGP, το Grand Prix της Καταλωνίας για τους λάτρες των δύο τροχών. Πάω Κάρης στο ποδόσφαιρο. Είναι η ΚΑΠΑ 19, έτσι. Κάτσε να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο σήμερα. Έχει ωραίο αγγλικό πρωτάθλημα στον Villa Liverpool. Τίποτα άλλο. Πάντα υπάρχει λόγος, παιδιά, για πίτσα λύκο, όπως έτσι. Πάντα υπάρχει λόγος για πίτσα λύκος. Λοιπόν, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι ανοιχτά. Ναι, σας το λέμε γιατί μου λέτε πότε και το... Λοιπόν, είτε το βρίσκετε στο φυσικό κατάστημα στο πάρκινγκ της Φάρκαινας, είτε στο τηλέφωνο γεύσης 2271-0-27-27-7. Λέτε καλημέρα χάος και σας έρχεται και δώρο τυροπιτάκια. Τυροπιτάκια λύκος να γλύφετε και τα δαχτυλικά σε αποτυπώματα. Ναι, βλέπω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γι' αυτό καθυστερώ καμία φορά και το... Λοιπόν, καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο Κωνσταντίνου εκ Καλλιμασιάς. Χριστός Ανέστη, καλημέρα από την όμορφη Μακεδονία. Και σε λίγο Θεσσαλία, επιστρέφοντας από το σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας, το μαρτυρικό φανάρι. Κομίζουμε τη σεπτή ευλογία και ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς πάντας. Να σε καλά, Πάτερ Γεώργη Ευλόγησον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, πολύ ωραία το. Βέβαια κάτι άκουγα με τη σχολή της Χάλκης, λέει, οι Τούρκοι τώρα δεν... Κάτι άκουγα με τους... Λέει, δεν θα γίνει, δεν θα ανοίξει, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, δεν...
16: Κι αν καμιά φορά τα δυο σου μάτια...
11: Δεν θα την ανοίξουμε, λέει, τη σχολή, δεν ξέρουμε και δε αυτό και το...
16: Με δακρυά...
11: Τι να πεις, ρε φίλε... Όλοι οι λαοί, κάπου το διάβασα αυτό, ήταν πολύ ωραίο. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό, είναι πολύ ωραίο. Όλοι οι λαοί έχουν ιστορία. Η Τουρκία έχει ποινικό μητρό. Γεια σου, Νικόλα. Ο Νίκος Ομυριστής λέει, μιας και λες για τους Τούρκους, ο Ερντογάν έχει σηκώσει πολύ τους τόνους. Και άντε να δούμε τι θα γίνει πάλι. Και όταν βλέπεις, φίλε μου, ότι η αγορά σου, όταν βλέπεις ότι η εμπορική σου κίνηση, το λένε τα μαγαζιά, έτσι το λένε όλα τα μαγαζιά, είναι στημένη πάνω στους Τούρκους, έτσι. Τα Airbnb, τα Rent-A-Car, τα εστιατόρια, τα... Είναι αυτό που λέμε εδε Κίνα, αυτό που λέει κινέζικη παροιμία. Μια κινέζικη παροιμία που λέει εδε Κίνα φεραντούτα. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα από τα πέρεξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλό Σαββατοκύριακο με ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Είδες τι λέμε, με ειρήνη λέμε. Λέμε με ειρήνη, υγεία. Και εν καλήν απολογία, πώς το έλεγε το... Ο Κώστας ο Τζούμας είναι παρόν. Έχω διάβασε ένα ωραίο ρεσί, Κώστα, και σε θυμήθηκα. Είχε κάνει και έχει σχέση και με τις ταινίες αυτές το Rex που μας έλεγες. Λέμε, παιδιά, για υγεία, για μακροζωία, για το διατροφές και το... Λοιπόν, όσοι πηγαίνατε τότε στο πολιτιστικό κέντρο Rex με τις δύο ταινίες που μετέδιδαν. Δύο ταινίες απόγευμα, δύο ταινίες βράδυ, έτσι. Λοιπόν, 91 ετών, παιδιά, πέθανε ο μέγας πρωταγωνιστής των παιδικών μας χρόνων, ο Γκουσγούνης. 91 ετών, παιδιά, πέθανε ο Γκουσγούνης. Και εμείς ψάχνουμε το μυστικό της μακροζωίας στην κοινόα, στην Κία, Τσία, πώς τα λένε αυτά. Στο Πληγούρι, στο Μουρουνέλεο Μόλερς και στο... Αλλού είναι, παιδιά, το μυστικό της μακροζωίας. Το μυστικό της μακροζωίας είναι αλλού. Χρόνια πολλά σήμερα στον Αχιλλέα, τον Αχίλιο, τον Παχώμιο, την Γκάλη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Σε λίγο θα ρωτάς τα μικρά παιδιά, θα τους λες, παιδιά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Τα μεγάλα δεν θα ξέρουν τι σημαίνει το διεθνής, η λέξη διεθνής. Τα μικρά θα κάνουν έξω να δουν αν είναι η μέρα ή η νύχτα. Αλλά όλα τα παιδιά δεν θα ξέρουν τι σημαίνει οικογένεια. Λέω, σήμερα είναι διεθνής ημέρα οικογένειας, ας πούμε, έτσι το. Είναι και διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Καλά, και τώρα να ρωτήσεις πολύ κόσμο θα σου λέει αντιρρησίας όταν λες τι θες να πεις, συνείδηση όταν λες τι θες να πεις. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Βρε εσά που τα κάμαμε δε φάτα, φέρτα. Φέρτο, φέρτο, φάτο, φάτο. Φέρτο και φάτο.

0: Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μανώλης είσαι.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης Αποντρέλης είμαι.
1: Γιάννη, είμαστε στον αέρα, έχεις πάρει στο ραδιόφωνο.
2: Στο 25678 πήρα.
1: Ναι. Είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο. Θες να πεις κάτι δημοσίως?
2: Όχι, τι ζένα ήθελα.
1: Ιδιωτικός, ωραία. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά σε όλες τις ζωντανές εκπομπές που σέβονται τον εαυτό τους. Λοιπόν, μιας και λέγαμε εδώ για το... Διαβάζω εδώ στο Sky, θα μου πεις ρε φίλε, Sky διαβάζεις? Άμα δεις δελτίο του Sky, είναι έτοιμος να πάει να πάρεις την Τελαμόνα και τα Μπαρουτόβολα. Να πάει να σκάψεις ένα λάκκο στον κήπο, να κάψεις ένα χαράκωμα και να μπεις μέσα. Τέλος πάντων. Τούρκοι αναλυτές λοιπόν, γράφει εδώ ο Sky, ο Ερντογάν αποκτά εξουσία να λέει ότι αυτά στο νησιά, τα νησιά στο Αιγαίο είναι υπό τον έλεγχό μου. Η Τουρκία μπορεί να βγάλει μια απόφαση Συμβουλή Ασφαλείας να θεωρεί απειλή αυτά τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, αναφέρουν οι αθλητές ή οι αναλυτές. Σύμφωνα με τον συνονόματο ανταποκριτή του Sky, τον Μανώλη τον Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, ο πολιτικός αναλυτής Μεχμέτ Μετεσαλαχτάογλου, έχουν και κάτι ονόματα λες και κουντρουβαλάνε βράχια. Στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί υπάρχει το δικαίωμα που δίνει στον πρόεδρο Ερντογάν που αφορά τα νησιά, τα οποία παραχωρήθηκαν με την προϋπόθεση της αποστρατιωτικοποίησης, ότι η Τουρκία μπορεί από εδώ και πέρα να βγάλει μια απόφαση και να τα θεωρεί απειλή. Θα ξανάρθετε βρε, θα ξανάρθετε εδώ. Να φάτε καλαμαράκι, καλαμάρ, χταπόδ. Βρε ποτάσια θα σας ρίξω μέσα, να μην προλαβαίνετε να πάτε στην τουαλέτα. Λέμε τώρα, έτσι. Αν ρωτήσεις βέβαια παιδιά εδώ πέρα τους Τούρκους που έρχονται, η άποψή τους και για εμάς και για την κυβέρνησή τους και για τον πρωθυπουργό τους, παιδιά, είναι εντελώς, εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, όπως συμπληρώνει εδώ ο Πάτερ Γιώργιος Κωνσταντίνου, η θεολογική σχολή της Χάλκης ανακαινίζεται. Τα εγγένεια της ανακαινισμένης σχολής θα γίνουν το φθινόπωρο. Τώρα, η λειτουργία της απόκειται στο τουρκικό κράτος. Ο Θεός να βγάλει από αυτές τις δύο λέξεις. Τουρκικό κράτος ή τουρκική δημοκρατία.

0: Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη Τσακού στην παρέα μας. Έτσι, ο Μάς τώρα στις επιδιόρθωσεις, παιδιά. Ό,τι χρειάζεστε από ρούχα, από παπούτσια, από βαλίντσες, πάτους παπουτσιών, αθλητικούς, αντιμικροβιακούς, όλους αυτούς καταπληκτικούς. Αυτούς τους έχει, παιδιά, ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Τσακός στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Είναι πραγματικά καταπληκτικός.
1: Προσπαθούσα σούλα να είμαι εγώ εντάξει και να φά...
0: Εκτελεί και χρέη κλειδαρά αν χρειάζεστε στο 2271-043-651. Τώρα που πήρατε τα διακοποδάνια, όχι, αυτά ήταν επί Πασόκ. Αυτά τα Χίος Πας και τα Λέσβος Πας.
1: Είχες φύγει.
0: Έχουμε 500 νησιά, παιδιά, εδώ γύρω-γύρω που θα σας πάει και οικονομικά οι διακοπούλες σας. Αν έχετε όμως πρόβλημα με τις βαλίτσες σας, μπορείτε να τις πάτε μια βόλτα από τον Μιχάλη τον Τζακό. Έτσι, στο PKFI. Θα σας τις κάνει. Θα σας τις κάνει καινούργιες.
1: Κάτισα στον δρόμο και μηνά να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι του γελού.
0: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Καλλιόπη, καλημέρα Μανώλη, καλή φώτιση. Καλή φώτιση σε όλες τις οικογένειες.
1: Έσπασε η νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: Και...
0: καλή φώτιση γενικώς. Καλή φώτιση και στα διηληστήρια, να χαμηλώσουν τις τιμές. Καλή φώτιση στην κυβέρνηση, να μειώσει το φόρο κατανάλωσης. Μου λέει ο άλλος προχθές, τι καίει το αυτοκίνητό σου, πόσο καίει το αυτοκίνητό. Κοίτα να δεις φίλε μου, στα 100 χιλιόμετρα στα 100 χιλιόμετρα μου καίει περίπου 3,5 ευρώ φόρο και μισό ευρώ βενζίνη. Περίπου. Μα λοιπόν, τιμές καυσίμων σήμερα 1,97 έχω χαμηλή τιμή, 1,98, 1,99, 2. Στο θολό ποτάμι 2-2-0-0-9 στα Αρμόλια, 2-0-0-9 στα Θημιανά, 2-0-29 απέναντι από το νοσοκομείο, 2-0-45 στο Βασιλιώνικο, 2-0-50 στα Καρδάμιλα.
1: Τελικά.
0: Λοιπόν, η τιμή σταματάει στα 2. Α, α.
1: Σε τραβούσα.
0: Α, όχι, 2-16.
1: Κι εγώ έπεφτα.
0: 2-16 είναι το πιο ακριβό που θα βρείτε σε βενζίνη. Και 1,90, δηλαδή 19 λεπτά πάνω κάτω. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα χάος. Βλέπαμε εδώ και τα της επίσκεψης, της επίσκεψης του Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα. Πότε σπίτι πας. Στο Πεκίνο. Σε ποιον λες μη φεύγεις. Μετά από μια δεκαετία λέει, δεν είχαν δει, ήταν ψυχραμένοι γενικά Αμερική με Κίνα, έτσι. 10 χρόνια είχαν να μιλήσουν σε επίπεδο προέδρων το... Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Κίνας για το θέμα με το Ιράν, έτσι. Του είπε βέβαια όμως ο Σι. Ο Σι έχει μια ηρεμία περίεργη. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχει αυτό το πρόσωπο το σφίξιμο. Αυτό το που πας τη λεκάνη και... Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα το. Τι είναι τώρα, χαίρεται, με στεναχωριέται, έχει εκνευριστεί. Και του είπε λέει και για την Ταϊβάν εκεί πέρα. Η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν. Περιμένω. Καταλαβαίνετε έτσι, η Ταϊβάν σου λέει είναι το, τη γλυκοβλέπει. Τη γλυκοβλέπει η Κίνα εδώ και πολύ πολύ πολύ καιρό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο κάνετε καμία βόλτα προς τα έξω, προς τα νότια. Σαφής προορισμός, γευστικός προορισμός και ωραίος προορισμός, έτσι. Είναι ο Καταράκτης. Τώρα θα πάει και η περιφέρεια, ο Δήμος εκεί να γρηγορεύσει τις επισκευές στο παραλιακό μέτωπο.
Το καλό είναι ότι το φαγητό έχει υπογραφεί μόλος. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα Ορφανού, όλη η ομάδα εκεί πέρα, έτσι το... Ανοίγουν Τετάρτη μέχρι Κυριακή, μέχρι να το αυξήσουν το ωράριο αυτό.

0: γάμο, παιδιά, γάμο, δευτεριάτικα γάμο. Δευτέρα έχει συνήθως εγγένεια. Τι εγγένεια, τα έχουμε εγγενιάσει όλα. Έχει αγιασμούς. Αγιασμό, αγιασμό. Τα σχολεία Δευτέρα δεν κάνουν αγιασμό. Λοιπόν, έχει αγιασμό εδώ, με προσκάλεσε ο Παντελεήμων Λεγάτος. Με τιμή, μάλιστα, μου γράφει. Με τιμή ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου. Αξιότι μου αρέσει όταν μου γράφουν αυτό το αξιότι, ο κύριο Εμμανουήλ Βερβεράκη. Πρόσκληση με την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου. Κάτσε, θα το ξαναδιαβάσω αυτό. Με την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή, ενάρκτηκαν οι εργασίες για να εκτελεστεί το έργο. Όχι, όχι, δεν έχει μελέτη μέσα. Οι μελέτες τελειώσανε. Δόξα ο Θεός Παναγία μου. Λοιπόν, το έργο, κάτσε εδώ τι είναι το έργο, γιατί είχε μεγάλη πινακίδα αυτό εκεί πέρα. Επισκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων συνοριακού σημείου διέλευσης λιμένα Χίου. Πού στο δαίμονα είναι αυτό? Επισκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων συνοριακού σημείου διέλευσης λιμένα Χίου. Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τελετή του αγιασμού. Θα γίνει εξώθεν του τελωνίου Χίου. Μέσα δεν μπαίνουν, μη φάνε κανένα κεραμίδι στο κεφάλι. Στις 18 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, 12:30 το πρωί, με την παρουσία του σεβασμιωτά, όχι, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Παντελεήμονος Λεγάτου. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τώρα αφήκαμε τα εγγένεια και κάνουμε αγιασμούς. Μας βλέπουν οι εξωγήινοι.
1: Να γράψω θέλω.
0: Μας βλέπουν οι εξωγήινοι, παιδιά, και γελάνε.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Έχουμε, λέει, θεάσεις.
1: Να πάψω.
0: Έχουμε θεάσεις εξωγήινων υπτάμενων αντικειμένων. Ούφο τα λέγαμε, μικροί τα λέγαμε τα ούφο.
1: Παλιά κομμάτια που χορεύε.
0: Παλιά τα λέγαμε ούφο. Ατία.
1: Πια ξένα μάτια.
0: Καλά, δεν σας κάνει, ρε φίλε, εντύπωση? Δεν σας...
1: Βλέπω.
0: Γιατί να μην κατέβει κανένας, ρε φίλε? Γιατί να μην έρθει να παρκάρει ένας υπτάμενος δίσκος? Να κατέβουν κάτω οι εξωγήινοι, να μας δούνε, να μας ακουμπήσουν, να κάνουν αυτό με το δάχτυλο από το... Δεν σας κάνει εντύπωση? Βλέπουνε, βλέπουνε τι γίνεται στην Ελλάδα. Είσαι, υπάρχει περίπτωση να έρθουν στην Ελλάδα?
1: Άλλη νύχτα.
0: Και περνούσε από πάνω άλλος με τον υπτάμενο δίσκο, σκανάρι από κάτω. Ζικ, ζικ, ζικ, ζικ, ζικ.
1: Λευκά σε τον...
0: Περνούσαν από παλιά οι πιο παλιοί υπτάμενοι δίσκοι, περνούσαν το 1936-37. Βλέπανε κάτι ανθρώπους εκεί στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Μετράγανε, υπολογίζανε, τραβάγανε κορδέλες. Και καλά, κάτι ετοιμάζουν εκεί πέρα. Περνάγανε το 1946. Βλέπανε εκεί κάτι καροτσάκια πηγαίνουν, ερχόταν με κάτι πέτρες. Και καλά, ετοιμάζουν κάτι. Το 46, το 56, το 66, 1976. Βλέπανε κάτι πυργάκια φτιαχνόταν. 86, βλέπανε κάτι τείχους. 96, 2006, 16, 2026. Λέγανε μεταξύ τους, μήχαμε σε γεμίσεις, τι γίνεται? Και καλά, τι βούδια είναι αυτά? Ένα φράγμα δεν μπορούν να φτιάξουν τότε. 100 χρόνια δεν μπορούν να φτιάξουν ένα φράγμα. Τα ίδια μετά βλέπανε με το αεροπλάνο. Τα βλέπανε με το αεροδρόμιο.
1: Στενά μπαλκόνι.
0: Βλέπανε, ερχόταν και κάτι κουστομαρισμένοι. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Τους χειροκροτάγανε. Είχαν αυτοί στα αρχεία τους. Ποιος είναι αυτός που ήρθε? Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, τους έχει κάνει τόσα και τον χειροκροτάνε. Ρε, είναι τα κουραμπιέδες είναι τούτοι. Πού να πάμε να προσγειωθούμε εδώ πέρα? Πού να πάμε να προσγειωθούμε εδώ πέρα? Και μετά βλέπουν και τα εγγένεια, λέει, τα... Εγγένεια, λέει, που θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποπεράτωση της πύλης εισόδου της Νοτιοπτώμου. Ό,τι να είναι. Και μετά περιμένουμε να κατέβουν εξωγήινοι. Σιγά μην κατέβουν. Γεια σου, Βαλάντο, καλημέρα.
1: Νύχτα πάρτι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, 14 Μαΐου.

0: 14 Μαΐου πέρασε ρε φίλε το... Πέρασε το...
1: Χθες και με πονά.
0: Ήταν το Αγίου Θεράποντος μάλιστα. Μου έχει γράψει εδώ όλο το ιστορικό. Πού να το διαβάσω ρε φίλε. Και εσύ το έκαμε copy-paste έτσι. Δημήτρη copy-paste φαντάζομαι το κάνεις. Δεν πιστεύω να το έγραψες εσύ όλο αυτό. Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση το διήμερο 11-12 Μαΐου στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος από το, ναι, από, όχι στο Teens, στο Μαρία Τσάκος έγινε το οι παραστάσεις του θεατρικού έργου «Κρατάς μυστικό». Παιδιά καταπληκτικό έτσι από το Ίδρυμα Teens, τον καπτά Παναγιώτη Τσάκο και το... Μέσα από μια ευαίσθητη και έτσι ουσιαστική θεατρική προσέγγιση μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν σημαντικά θέματα για την προστασία των παιδιών μας, την επικοινωνία, τη δύναμη της επικοινωνίας, την έκφραση των συναισθημάτων, τη σημασία του να μιλάει το παιδί χωρίς φόβο. Παιδιά, σας είπα, εγώ πήγα και το... Πήγαμε με τα παιδιά και παρακολουθήσαμε την παράσταση. Όσα προσπαθούμε να τους πούμε, όσα προσπαθούμε να τους μάθουμε, όσα προσπαθούμε να το... τα πέρασε η παράσταση μέσα στα 40-45 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Μακάρι να το ξέρω πιο πριν, θα σας είχα ζαλίσει να πάτε κι εσείς για τα παιδιά σας. Μπράβο, ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραία παράσταση. Και μετά πήγαμε για γλυκάκι, ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι. Παιδιά, υπάρχει λόγος, έτσι. Όταν σας λέω για γλυκό, όταν σας λέω για φαγητό,
1: κοιτώ,
0: να ξέρετε ότι είναι καρατσεκαρισμένο, έτσι.
1: Πω,
0: εκεί στη Βενιζέλου 84, είδες, όταν αρχίζω να μιλάω, αρχίζουν να δουλεύουν οι σχυλογόνοι αδένες και χάνω τα λόγια μου. Αυγουστάκι 84, υπάρχει αυτό το εμβληματικό ζαχαροπλαστείο με παραδοσιακά γλυκά συνταγές το... Αυτό το μασουράκι του μελιού ρε φίλε έτσι, το... Αυτό το τραγανόφιλο κρούστας, το ανθόμηλο να σου σπάει τη μύτη, το αμύγδαλο το φρέσκο, η μυρωδιά της κανέλας.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Βγαίνει και σε μασουράκι μαστίχας έτσι. Τα κρουστικά του, τα. Ρε εσύ έρχονται εδώ οι Τούρκοι και έχουν πάθει κοκομπλόκο, λέει τότε. Νομίζαμε μπακλαβά εφέντ, τουργούτερ και Τουρκία. Τι Τουρκία ρε, τι Τουρκία ρε, πάτε καλά. Μπακλαβάς τουρκικός. Τρώνε μετά στο ζαχαροπλαστείο, το Αυγουστάκι εκεί στη Βενιζέλου, κλαίνε. Η Μιλιέτ βέβαια η εφημερίδα ανησυχεί μήπως λέει οι Έλληνες κλέψουν το ζεϊμπέκικο. Έθεσε θέμα, άκουρε και αυτοί ρε, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν ρε. Ρε δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Δεν βλέπουν τον κόσμο που πεινάει. Πεινάει παιδιά ο κόσμος, ο πληθωρισμός τους είναι εκτοξευθεί. Η Μιλιέτ λέει το έχει βάλει πρώτο θέμα στην έκδοση της, στην εφημερίδα της. Διπλωματικό διακύβευμα σε σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Τελικά λέει το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικός ή τουρκικός χώρος. Καταγγέλει ότι οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το ζεϊμπέκικο. Άιντα. Σε πολλές τουρκικές σειρές βλέπουμε τους ηθοποιούς να χορεύουν το δικό τους ζεϊμπέκ, βλέποντας όμως σε αντιπαραβολή τους δικούς μας να χορεύουν σε αντίστοιχες ελληνικές ταινίες. Διαπιστώνουμε λέει ότι είναι διαφορετική χορή. Εμείς λέει έχουμε βαλθεί να το λέμε να το λέμε ζεϊμπέκικο. Ενώ δεν είναι λέει. Αυτό είναι λέει δικός του στο... Δεν ξέρω ρε φίλε τώρα τι τα... Δηλαδή δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και λέει όπα λέει οι Έλληνες θέλουν να πάρουν λέει, το ελληνικό, να πάρουν το ζεϊμπέκικο το... Και είναι και δικό μας και έχουμε και πιο ωραία τραγούδια. Α, ορίστε πάρε ένα. Αυτό τώρα είναι δικό σας δε κουραμπιέδες. Αυτό είναι δικό σας. Ή το πώς χορεύετε, ή το πώς το... Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, 9:47 δεν θα ασχοληθούμε άλλο με την Μιλιέτ.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να...
0: Εδώ έχουμε να δούμε τι θα... Δεν γράφει τι να βάλω ρε φίλε στο τέτοιο
1: κέντρο...
0: Τι βάζουνε τώρα σε αγιασμό, σε αγιασμό, σε αγιασμό έναρξης εργασιών, εκτέλεσης έργου. Τι βάζεις τώρα
1: το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μαζεύσε.
0: Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Ακούσε κύριε φίλε να θέλει να μας βάλουν το... Ακούσε εκεί να θέλει να μας βάλουν το...
1: Με έχει πάρει το ντουμάνι απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νικολούδα. Μια ξεκούρδη στη λατέ...
0: Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά, μια και λέγαμε για γλυκά. Καλημέρα και στα παιδιά στον Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες είναι μια ιδανική επιλογή για τις εξόδους σας. Να πάτε στα Καρδάμιλα και για φαγητό, φοβερός αλμυρός. Το αλμυρό μενού, αλλά καλά, στα γλυκά τα σπάει, παιδιά, τον Destil, έτσι. Τα... Έχει τα γλυκά τα καγιάκ, τα παγωτά τα καγιάκ. Και βέβαια, για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσει όλους εσάς. Όλους εσάς που πήρατε μέρος τόσο καιρό στον καθημερινό μας πρωινό διαγωνισμό. Τον καθημερωμένο πρωινό διαγωνισμό γνωριμίας. Ήδη γίνεται πραγματικά ένας... Είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο... Το... Είναι μια ιδανική λύση και εγώ σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σε ένα ανακαινισμένο χώρο και στα Καρδάμιλα, στο Destil All Day Bar, με εκπληκτικό κατάλογο, έτσι. Είτε αλμυρά είτε γλυκά.

Γεια σου Κατερίνα. Μου λέει καλημέρα Μανώλη. Το 2004 στην Πέργαμο, στο θέατρο Περγάμου, ο ξεναγός μας είπε τότε ότι το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικός χορός. Άμα τ' άκουσε καλά Τούρκος, τώρα πού είναι ο ξεναγός σας? Θέλω να πω, για φαντάζω να τον ακούσει τώρα κανένας ξεναγός εκεί πέρα, κανένας Τούρκος εκεί αξιωματούχος. Έλα εδώ ρε, εγκέρ μπουρντάρε μπουντέλα, χόμπανε. Να βάλουμε έναν Τούρκο να χορέψει το τούτο εδώ του Αργυρού του Αθήνα μου και να βάλουμε μετά και ένα Τούρκ εφέντ να χορέψει το, να το χορέψει και εκείνος. Να δούμε, να δούμε τελικά ποιος... Ω, τι τραγουδάρα έβαλα, παιδιά. Ναι, υπέροχο, υπέροχο. Στέλιος Βαμβακάς είναι το τραγούδι, Χρώματα Ελπίδας. Για πιθανόν ο οποίος το ψάχνει και το... θέλει να το δει. Μια και λέμε για ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι. Μια μέρα σαν τη χθεσινή έφυγε ένας άνθρωπος που είχε συνδεθεί το όνομά του με το, με το περπάτημα, με τα μονοπάτια. Αν σήμερα στοιχείο μιλάμε για μονοπάτια, το χρωστάμε στο Γιώργο Χαλάτσι. Πέρασε ένας χρόνος που επέστρεψε στη Μάνα Φύση, αυτός ο οραματιστής και πρωτοπόρος άνθρωπος, ο Γιώργος Χαλάτσης. Δεν πέρασε ούτε μία μέρα μέσα στον χρόνο που να βρεθήκαμε στα μονοπάτια της Χίου και να μην νιώσαμε την παρουσία του. Διαβάζω εδώ μία ανακοίνωση από την ομάδα φίλη μονοπατιών Χίου. Τον ευχαριστούμε ταπεινά για το σπουδαίο έργο του που μας άφησε απλόχερα και θα τον θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό παντοτινά. Τίποτα, έτσι μια αναφορά. Μια αναφορά στον Γιώργο το Χαλάτσι που... Τώρα αυτά που λέμε δεν θα ξεχαστεί, δεν θα το... Το θέμα είναι να μην φύγει ο άνθρωπος, παιδιά. Το θέμα είναι να μην φύγει. Τώρα μετά τι έγινε, πώς έγινε και τι και το... Θέλω να πω, εντάξει, όλα έχουν σημασία. Το θέμα είναι να μην φύγει ο άνθρωπος, να μην φεύγει, να μην χάνεται ο άνθρωπος. Ή αν γίνεται, αν φεύγει, να φεύγει κανονικά, με τη σωστή σειρά. Πολύ βασικό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, ναι. Έχουμε μείνει παιδόν πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παίζει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Το Σάββατο το πρωί, αύριο το πρωί στις 10.30 στην Πάτρα θα γίνει αυτό. Αντιμετωπίζει τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. 10.30, λογικά στη σελίδα του ΝΟΧ ίσως μεταδοθεί live streaming. Λοιπόν, Σάββατο βράδυ, Ναυτικός Όμιλος Χίου, Ναυτική Ένωση Πατρών, ναι Πατρών. Και την Κυριακή το πρωί στις 11, πάλι στο κολυμβητήριο Πεπάνος, Παναθηναϊκός, Ναυτικός Όμιλος Χίου, Αυρά. Είναι για το πρωτάθλημα, μίνι παιδών, καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Τον Παναγιώτη τον Πυρλή, τον Παναγιώτη Στρογγυλό, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον Παναγιώτη τον Μαστοράκη, τον Απόστολο Μισετζή, τον Μιχάλη τον Πιλιράκη, τον Παναγιώτη τον Ντόσκα, τον Γιάννη τον Βασιλάκη και τον Σίμο τον Βασιλάκη, τον Οδυσσέα τον Κατσαρόνη, τον Αντώνη τον Μπρόη, τον Γιώργο τον Σιάρμπα, Αντώνη Μικέδη, Χρήστο Φωτεινό, Χρήστο Ασπρούλη, Μαθαίο Γιωβανάκη. Είναι τα παιδιά του Γιώργου του Καρδιόγλου προπονητή και του Λεωνίδα του Πιλιράκη. Βοηθώ, όχι, εφόρου. Την καλημέρα μου στην Αδελαίδα, Αυστραλία. Αρέσει, Ιάκωβε, καλημέρα. Ο Ιάκωβος ο Τουμπανάκης εδώ μας ακούει. Ακούς ρε φίλε, η τσογλά μπαρούτα απέναντι. Θέλω να μας πάρουν και το ζεϊμπέκικο. Το ζεϊμπέκικο λέει, είναι δικό τους, φτώ.

0: Λοιπόν, αυτό με το. Πώς το λένε. Αυτό με το. Πώς το λένε, φίλε. Αυτό που είπανε με το τελωνείο. Με το τελωνείο είναι, μου θύμισε. Τι μου θύμισε, Κώστα Σιμίτη.
1: Έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
0: Είναι μακέτο τούτο το έργο, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν τώρα το. Δεν είναι μακέτο. Ξεκινάνε οι εργασίες το. Λοιπόν, για τη βενζίνη είδαμε. Για τα ρεύματα έχουμε πει. Για την ενέργεια και την ασφάλεια υπάρχει, παιδιά, μια πολύ σημαντική λύση, έτσι το. Είναι το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Λοιπόν, το γραφείο λύσης χρόνια το γνωρίζαμε, τέλος πάντων, από το. Το γνωρίζαμε από τον Ήρων. Τώρα έρχεται και με τις νέες συνεργασίες, με τη ΒΕΗ, με τη ΖΕΝΙΘ, με όλες τις μεγάλες εταιρείες. Ουσιαστικά προσωποποιεί τις ανάγκες μας και σου λέει, κοίταξε να δεις, φίλε μου. Ναι, το ξέρω, ο Ήρων. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Ήρων είναι ο καλύτερος ενεργειακός πάροχος, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα που ψάχνεις, ψάχνεις ένα πρόγραμμα για φοιτητές. Το καλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα το έχεις στη ΔΕΗ. Ψάχνεις ένα πρόγραμμα για μεγάλους καταναλωτές, πάνω από 600 κιλοβατόρες. Έχει πρόγραμμα σε πάροχο άλλο, έχεις τη ΖΕΝΙΘ, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα τα βρίσκεις στο γραφείο λύσης. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου, που είναι στο, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Τρομερό. Και κάθε πληρωμή μπορείς να κάνεις εσύ. Ακόμα και κοινόχρηστα πολυκατοικίας στην Αθήνα μπορείς να τα πληρώσεις μέσα από το γραφείο λύσης. Λοιπόν, ο Ιάκωβος μου λέει, σε λίγο θα μας πάρουν και τα σόβρακα με το συμπάθειο. Οι Τούρκοι, Λοιπόν, καλημέρα στην καλή μου τη δασκάλα την Αρετή. Καλημέρα σε όλους και στη δραστήρια για το νέο μας συναπάντημα παρέα. Τα ατίθασα νιάτα για όσο αναπνέουμε. Α, είναι, ναι, ετοιμάζουμε, παιδιά, ετοιμάζεται ένα. Δύο reunion ετοιμάζονται. Το ιστορικό πρώτο λύκειο, εδώ στη Μητρόπολη, και το δεύτερο λύκειο. Οι συμμαθητές μας, οι συμμαθητές οι δικοί μας είναι 12 Αυγούστου, το απόγευμα στο πρώτο λύκειο. Και 17 Αυγούστου είναι το δεύτερο λύκειο. Οι αντίστοιχοι συμμαθητές οι δικοί μας. Όσοι δηλαδή θέλετε να πάτε να δείτε τους συμμαθητές σας, να δείτε τους παλιούς σας δασκάλους, τις παλιές σας δασκάλες. Ωραία είναι, ωραία είναι. Να τους δείτε, να δείτε τους θυμόσαστε. Γιατί, παιδιά, εντάξει, αλλάζει ο κόσμος. Μην βλέπετε τώρα εμένα που με βλέπετε και κάθε μέρα εδώ πέρα, είτε στο ραδιόφωνο, είτε μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Καλά, είμαι και πιο μικρός, είμαι και ένα χρόνο πιο μικρός από τους αυτούς, από την Αρετή τώρα τέτοιο. Έχω κερδίσει χρόνο. Με είχε πάρει προχθές ένας συμμαθητής, μου λέει το. Έλα, μου λέει, να πάμε για τρέξιμο. Εγώ του λέω. Την τελευταία φορά που έτρεξα ήταν για να. Μου είχε πάρει ο αέρας ένα πεντοχίλιαρο. Ήμουν δύο μέρες με οξυγόνο. Μου λέει, ρε, εσύ, έλα, θα πάμε να τρέξουμε, είναι ωραία και το. Διάβαζα τώρα και μία έρευνα. Έπρεπε να τη διαβάσω με τον κύριο Σταύρο του Μιχαηλίδη. Στα νέα, παιδιά, σοβαρή έρευνα, έτσι. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 27,5% ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ένας στους τρεις πολίτες στη Βουλγαρία και περισσότεροι από ένας στους τέσσερις στην Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή τα δύο τα μετάλλια, έτσι. Είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι η Eurostat του 25. Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27,5%.
2: Και μια μελωδία
0: 27,4% είναι η Ρουμανία, σιγά τη διαφορά. 29% είναι η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δηλαδή είναι χρυσό μετάλλιο στις πιο πιθανές χώρες που είναι εύκολο για τους ανθρώπους να βρεθούν στα όρια της φτώχειας. Είμαστε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία και η Ισπανία. Λοιπόν, άμα έρθει τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται πάλι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για την ομιλία του, να πάτε να χτυπάτε χεράκια, ποδαράκια και να χτυπάτε και τα κεφάλια σας μεταξύ, να κάνουν θόρυβο. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, τη Δευτέρα το πρωί και πάλι εδώ. Καλημέρα σε όλους, γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε το ΚΑΤ. Σήμερα 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12 Μαΐου. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζεται ειλικρινές συλληπιτήριες στους οικείους της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η νεαρή μαθήτρια. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ, που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη, που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία τώρα, επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του νέου τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 12:30 το μεσημέρι. Υπόψη ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την ένταξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς, λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του Επιτελικού του Κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως εδώ, η πολιτική είναι υπεράσπιση αρχών και αξιών, υπηρεσία του λαού και αγώνας προόδου και ευημερίας. Δεν είναι διαχείριση εικόνας, ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής». Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει μαθητής αποτυχίο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσει μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το συγκεκριμένο νησί του Βορείου Αιγαίου. Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης 2026 έως 2029 στη σχολή. Αφορά από φοίτους γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Ως Σύλλογος Γυναικών Χίου εκφράζουμε την έντονη οργή και ανησυχία μας για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, τονίζοντας: «Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Είναι ανεπίτρεπτο το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια». Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης, με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Ο κύριος Κάρματζης χαρακτήρισε ως έργο σταθμό την αντικατάσταση 17.500 λαπτήρων με νέους τύπους LED σε όλη τη Χίο, προσθέτοντας ότι δεν είναι όφελος μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας που υπάρχει, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε κάθε σημείο της Χίου. Μία ακόμη διεθνή αναγνώριση για τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο φέρνει το ΣΑΤ δεξαμενόπλιο Παρίσι 24 της Τσάκος Energy Navigation, το οποίο ξεχώρισε από τον νορβηγικό Νιογνώμονα ως πλοίο του μήνα, χάρη στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τον εξειδικευμένο σχεδιασμό του. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourist Village του 2026. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό χωριά της Χίου, με το Δήμο να βοηθά στην ετοιμασία του φακέλου σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους στα παραπάνω χωριά. Σήμερα Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Εντονοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη ψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμών της πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David France για την Αφροαμερικανική ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εμφύβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία, έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου, Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Μετά την «Σκόνη στο χρόνο», που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», που θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Δράνια Χιωτίνη. Από σπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι ομάδες μίνι παιδών K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την γάμα φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλου ανάπτυξης θα αγωνιστούν το Σαββατοκυριακό. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου στους μίνι παιδές θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο που θα διεξαχθεί στην Πάτρα με αντιπάλους τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παιδές της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν για την Bronze Link στον πέμπτο όμιλο της Αττικής με αντιπάλους στο Παλαιό Φάληρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στον τέταρτο όμιλο στο κολυμπητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλους στα Χανιά, τη Λάρισα και την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ βετεράνων. Συγκεκριμένα 7.30 το απόγευμα ο Όμηρος θα αντιμετωπίσει τον Έφηβο, 9.30 το βράδυ η Ακαδημία θα παίξει με τον ΒΑΟΛ. Οι νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, Λέων 3-1. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου, Πανιώνιος Βαρβασιακός 2-3 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 3-3 και Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, Ηρακλής Όμηρος Άτλας 8-1. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα ΠΑΧ Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμβυση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 80 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χ. Κύος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΟΕΑΜ συνεδριάζει παρουσία και του Ιάσωνα Καλαμπόκα και αποφασίζει να απαγάγει από το νοσοκομείο τη συλληφθή από του Γερμανού αντιστασιακή Ευγενία Λίναρη. Η επιτυχία του εγχειρήματο εντυπωσιάζει τον κόσμο και ανυψώνει το ηθικό του. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1979, πέθανε ξαφνικά 2 μήνες μετά την ενθρόνησή του ο νέος Μητροπολίτης Χίου Νικηφόρος. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2005, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλια συμμετέχει στις εκδηλώσεις που γίνονται στο Μελανιός για την επέτειο της σφαγής του 1822.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι εδώ χρειάζονται πολιτικές ολοκληρωμένης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης. Δηλαδή να αξιοποιηθούν όλοι οι κλάδοι στους οποίους οι περιοχές έχουν πλεονεκτήματα και όλες οι περιοχές. Αυτά τα μοντέλα τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, ολοκληρωμένης όπως λέμε χωρικά και κλαδικά, εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές και δίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Δηλαδή τώρα η κάθε περιοχή, ο κάθε τόπος μπορεί να διαμορφώσει το δικό του ρόλο στο παγκόσμιο ψηφιδωτό, θα μπορούσα να πω, της ανθρωπογεωγραφίας της ανάπτυξης. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν καταφέρει μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα να αξιοποιήσουν κλάδους, διακρατικές διασυνδέσεις, όχι μόνο στο τουρισμό, με τα τοπικά προϊόντα, με τη βιοτεχνική δραστηριότητα, με την τοπική παράδοση, την ιστορία, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών παραγωγικών συστημάτων και να δώσουν αναπτυξιακή όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα όποια μειονεκτήματα.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Μανώλης Χριστοφάγκης είναι καθηγητής περιφερειακής, οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διατελέσει πρόεδρος του τμήματος και σήμερα είναι κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Ενώ από το 2004 στο 2015 ήταν μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης πολυετή διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα.
3: Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε βιβλία, σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με την περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό, την πολιτική μεταφορών, την τουριστική ανάπτυξη, τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική επιχειρηματικότητα, την πολιτική για την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Το έργο του έχει λάβει σημαντικό αριθμό έτερων αναφορών από Έλληνες και ξένους επιστήμονες και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.
3: Κύριε Χριστοφάκη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
4: Χαίρετε.
3: Να ξεκινήσουμε με το τι είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, που ακούγεται και λίγο σαν αφηρημένη έννοια, να μας εξηγήσετε δηλαδή με απλά λόγια τι κάνετε.
4: Βεβαίως.

0: Καταρχάς ξεκινάμε από το ότι έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόβλημα υπάρχει πάντα. Πάντα. Προβλήματα έχουν και αναπτυγμένες χώρες. Απλώς, όπως είπα, το περιφερειακό πρόβλημα μπορεί να έχει διαφορετική μορφή. Ακόμα και μια αναπτυγμένη χώρα μπορεί να έχει πρόβλημα με τα αστικά κέντρα, τα οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται από υπερσυγκέντρωση και να έχουν τάσεις κορεσμού. Μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε ο αστικός κατακαιρματισμός.
2: Άρα λοιπόν, σε διακόπτω, συγγνώμη, εντοπίζουμε την αδυναμία. Όσο αναπτυγμένοι και να είμαστε, κάποια αδυναμία θα έχουμε. Εκεί θα πάμε να κάνουμε την ανάπτυξη.
1: Και οι αναπτυγμένοι θέλουν μια παρακολούθηση, μια μέρημνα, για να μην υπάρχουν φαινόμενα οπισθοδρόμησης.
2: Σωστά. Να παραμένουν αναπτυγμένοι. Βεβαίως.
1: Να διατηρήσουμε το επίπεδο και να δίνουμε, αν χρειάζεται, τους ρυθμούς και να μην υπάρχουν, όπως είπα, φαινόμενα οπισθοδρόμησης, φαινόμενα παρακμής κλπ.
0: Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Εσείς τι ακριβώς κάνετε για να εντοπίσετε τα μειονεκτήματα και να τα αντιμετωπίσουμε?
1: Καταρχάς, όπως σας είπα, το πρώτο πράγμα είναι η έρευνα. Εμείς μελετάμε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τους δείκτες που μας δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετράμε ανισότητες, κατατάσσουμε περιφέρειες σε κατηγορίες για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, το είδος του προβλήματος ανά περιφέρεια, το μέγεθος του προβλήματος. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα κατάταξης όλων των περιφερειών στις λεγόμενες NATS. Και όπως γνωρίζετε, για να μην χρησιμοποιώ πολύ τεχνικούς όρους, λέμε ότι υπάρχουν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Πώς το ορίζουμε αυτό? Πρέπει να το ορίσουμε, να το προσδιορίσουμε. Ο δείκτης που βάζει είναι το 75% του μέσου κατά κεφαλή ΝΑΕΠ της Ένωσης. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι όσες περιφέρειες έχουν κατά κεφαλή ΝΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου όρου, έχουν το μεγαλύτερο βαθμό προβληματικότητας. Εκεί είναι το Βόρειο Αιγαίο, είναι Ήπειρος, είναι αρκετές ελληνικές περιφέρειες και μάλιστα...
0: Να διευκρινίσουμε όμως, εδώ όταν λέτε ΑΕΠ εννοείται ακαθάριστο...
1: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
0: Εγχώριο.
1: Ναι, εγχώριο, που δείχνει το πλούτο που παράγεται μέσα σε μια περιφέρεια. Όχι το εισόδημα που έρχεται απ' έξω, έτσι, γιατί εκεί πάμε σε όρους εθνικού προϊόντος.
2: Άρα λοιπόν, μετράμε κάθε περιφέρεια η ίδια τι δύναμη έχει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: συγκρίνουμε με το 75% του μέσου όρου όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είμαστε κάτω.
1: Εντασσόμαστε στις λεγόμενες προβληματικές περιφέρειες.
2: Και επιτέλους καταλάβαμε την προβληματικότητά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Όπως σας είπα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, όπως λέει και ο όρος εγχώριος, έχει χωρική διάσταση. Δηλαδή σου λέει τι μπορεί η περιφέρεια να παράξει στο εσωτερικό της, ανεξάρτητα από το ποιος κάνει την παραγωγή. Δηλαδή σου δείχνει ένα παραγωγικό δυναμισμό.
0: Αυτό όμως, έτσι όπως το λέτε, δείχνει ότι ψευδώς η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι στις πολύ χαμηλά, γιατί έχει και προϊόν, ναι, που έρχεται απ' έξω.
1: Βεβαίως. Έχει, αν πάρει κάποιος
0: το ναυτικούς,
1: το διαθέσιμο
0: δηλαδή
1: εισόδημα, ναι, έτσι, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και πώς φαίνεται και στην πράξη, το ξέρουμε όλοι. Και από το βιωτικό επίπεδο, για να πάρει κάποιος και τις κατακεφαλήν καταθέσεις, εντάξει, ειδικά η Χίος δεν είναι στις τελευταίες θέσεις, έτσι. Αλλά σας λέω και πάλι ποιος είναι ο δείκτης που μετράει, έτσι, το επίπεδο ευημερίας. Και κυρίως σας αναφέρω ότι δείχνει την ικανότητα μιας περιοχής να προσελκύει δραστηριότητες, να τις βοηθάει να αναπτυχθούν και να παράγει στο εσωτερικό της εισοδήματα, απασχόληση κ.ο.κ. Εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, με βάση, ήδη σχεδόν έχετε απαντήσει και τη δεύτερη ερώτηση που είχαμε στο μυαλό μας. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα? Έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις, είμαστε σχετικά κοντά?
0: Και ειδικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, ας πούμε, ναι, αν πάρουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχουν αποκλίσεις. Για παράδειγμα, η πιο αναπτυγμένη περιφέρεια είναι η περιφέρεια Αττικής. Λόγω του Μητροπολιτικού Κέντρου της πρωτεύουσας, το οποίο, όπως ξέρετε, έτσι, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων, συγκεντρώνει τη διοίκηση, τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα, έτσι κλπ. Η Αττική λοιπόν είναι πιο ανεπτυγμένη και μετά, λόγω διαφορετικού αναπτυξιακού προτύπου, έρχεται το Νότιο Αιγαίο, το οποίο,
0: λόγω τουρισμού,
1: όπως ξέρετε, επικεντρώνεται στην τουριστική δραστηριότητα. Αλλά επειδή, να κάνω μια έτσι διευκρίνηση, μετράμε αυτά τα μεγέθη σε επίπεδο περιφέρειας, φαίνεται όλη η περιφέρεια αναπτυγμένη.

0: Και όχι μόνο κάποια νησιά.
1: Να πάμε όμως σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Το Νότιο Αιγαίο έχει μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενοι πόλοι τουριστικής ανάπτυξης και υπάρχουν και κάποια νησιά τα οποία είτε βρίσκονται σε κάποιο ενδιάμεσο επίπεδο ανάπτυξης είτε έχουν χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Είναι η περιφέρεια η οποία ενδεχομένως, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία έτσι, σε χαμηλότερο επίπεδο από το περιφερειακό. Δηλαδή τα στοιχεία που βγαίνουν είναι και ένα σημαντικό ζήτημα, τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, τα βρίσκεις σε νομαρχιακό επίπεδο το πολύ. Από εκεί και κάτω σε κατώτερο χωρικό επίπεδο είναι δύσκολο να βρεις στοιχεία από τις επίσημες πηγές, οπότε γίνονται πρωτογενείς έρευνες κλπ. Για να επανέλθω λοιπόν, το Νότιο Αιγαίο είναι από τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, αλλά παράλληλα έχει και τις μεγαλύτερες ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
2: Όταν λέτε Νότιο Αιγαίο, βάζετε και την Κρήτη μέσα?
1: Όχι, η Κρήτη είναι ξεχωριστή περιφέρεια. Νότιο Αιγαίο είναι η παλιή νομή, νομαρχιακές ενότητες Δωδεκανήσου και Κυκλάδου.
2: Μάλιστα.
0: Από τα λεγόμενα σας καταλαβαίνω ότι αυτές οι μετρήσεις φανερώνουν κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη κρύβουν κιόλας. Ας πούμε, η ομοιογένεια μιας περιφέρειας. Στο νησιωτικό τοπίο, επειδή υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια, τα συμπεράσματά μας μπορεί να είναι και λίγο στον αέρα, ας πούμε. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
1: Σωστά. Και μάλιστα χρησιμοποιήσατε μια έννοια που εμείς οι περιφερειολόγοι την έχουμε ως παραγωγικό μοντέλο και την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Την ομοιογένεια έναντι της πόλωσης. Και μάλιστα υπάρχει μια κατάταξη των περιφερειών του Γάλλου, του Μπουτβίλ, που λέει ότι έχουμε τρεις μορφές περιφερειών. Τις ομοιογενείς, τις πολικές και τις περιφέρειες προγραμματισμού. Δύο πρώτες περιγράφουν την αναπτυξιακή πραγματικότητα στο χώρο. Δηλαδή η περιφέρεια Αττικής είναι μια πολική περιφέρεια. Δηλαδή συγκεντρώνει σε ένα αστικό κέντρο, το μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων, όπως επίσης και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης έχει ισχυρή πόλωση. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιφέρειες όπου το οικιστικό δίκτυο και η κατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων είναι πιο ομοιόμορφη. Άρα εκεί πάμε πιο προς την ομοιογένεια. Και να επανέλθω τώρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε την αναπτυξιακή πραγματικότητα στον χώρο, για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή η πόλωση έτσι, αναφέρεται στη ζώνη επιρροής ενός αστικού κέντρου που μπορεί να δημιουργήσει είτε απομυζητικά αποτελέσματα είτε υπό προϋποθέσεις και την κατάλληλη πολιτική τα λεγόμενα αποτελέσματα διάχυσης. Δηλαδή να διαχυθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα του πόλου στην ευρύτερη περιφέρεια. Κάτι πολύ δύσκολο. Εδώ είναι μεγάλος ο ρόλος της περιφερειακής πολιτικής. Η ομοιογένεια, όπου έχει ένα πιο ισορροπημένο οικιστικό δίκτυο, ανάπτυξη κλάδων πιο πολλών, έτσι, περισσότερους κλάδους, θέλει ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο. Ένα πρότυπο, όπως λέμε, ολοκληρωμένης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης. Συνεπώς πρέπει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της κάθε χωρικής ενότητας για να παρεμβαίνουμε με τα κατάλληλα μέσα. Αλλά για να το γνωρίζουμε πρέπει να το μελετάμε. Και αυτό κάνουμε εμείς.
2: Και τι δείχνει, συγκλίνουμε με την Ευρώπη ή όχι?
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες κατά καιρούς, υπάρχουν τάσεις σύγκλησης. Πριν από την κρίση, οι τάσεις αυτές ήταν ισχυρές. Έτσι. Και μιλάω σε περιφερειακό επίπεδο έτσι, και σε εθνικό επίπεδο. Από την κρίση και μετά παρουσιάζονται κάποιες τάσεις απόκλησης, οι οποίες βέβαια σε περιφερειακό επίπεδο δεν έχουν ομοιομορφία. Κάποιες περιφέρειες εμφανίστηκαν πιο ανθεκτικές, κάποιες πιο ευάλωτες. Το θέμα είναι ότι εντάξει, διαχρονικά υπάρχει μια τάση σύγκλησης, αλλά βέβαια τώρα μετά από την κρίση οι ρυθμοί έχουν ανακοπεί πάρα πολύ και για να επανέλθουμε τώρα στα φαινόμενα, στην κατάσταση πριν την κρίση, ακόμα θέλουμε κάποια χρόνια όσον αφορά έτσι, το επίπεδο σύγκλησης.
0: Πλησιάζουμε όμως.
1: Τώρα πάλι έχουν αρχίσει και έτσι, έχει αρχίσει μια ανάκαμψη, αλλά είναι πολύ αργή. Και μην ξεχνάτε ότι δεν τρέχουμε μόνοι μας. Γιατί τρέχουν και άλλοι.
0: Μετακινείται και το όριο που κυνηγάμε.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Και, δηλαδή,
1: μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι πρώτος, λέω τώρα π.χ., μια αναπτυγμένη περιφέρεια, αλλά να τρέχει με αργούς ρυθμούς, οπότε άλλοι που τρέχουν πιο γρήγορα να μας ξεπεράσουν. Έτσι, αυτά τα παρακολουθούμε συνέχεια.
0: Έχει συμβεί αυτό, δηλαδή σε διεθνές περιβάλλον? Έχετε δει χώρες που νιώθατε ότι ήταν πίσω από εμάς να μας πέρασαν μέσα στα τελευταία χρόνια?
1: Υπάρχουν κάποιες χώρες, να μου πείτε, εντάξει, ξεκινήσανε και από χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, είχαν περισσότερο έτσι, περιθώριο κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αξιοπρόσεκτη έτσι, εξέλιξη και περιφέρειες. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τον κεντρικό έτσι, πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και κάποιες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και περιφέρειες, όπως είπα, που τρέχουν σχετικά γρήγορα.
2: Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να μου
1: ξεπεράσει.
2: Βαλκάνια και Βαλτικές χώρες ίσως να είναι μέσα σε αυτές. Στην Ελλάδα οι ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες οξύνθηκαν, αμβλύνθηκαν?
1: Δεν έχουν μεγάλες διαφοροποίησεις. Οι ανισότητες ήταν μεγάλες. Υπάρχει μια μικρή ενίσχυση. Βέβαια τώρα τελευταία, να σας πω, τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχω κάτσει να τρέξω τα μοντέλα, αλλά υπήρχε μια μικρή έτσι απόκληση, όχι πολύ μεγάλη όμως. Αλλά οι ανισότητες είναι ισχυρές. Δηλαδή αν πάρει κάποιος την Αττική με το Βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο.
2: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Στις περιφέρειες υπάρχει μεγάλη έτσι, διαφορά και επαναλαμβάνω και πάλι έτσι, σε όλους κατά κεφαλή ΝΑΕΠ.
2: Το θέμα του νησιού. Εμείς λέμε πολλές φορές κάθε νησί είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Σχηματικά το λέμε τώρα και ίσως κάθε υπερβολή. Δυσκολεύει τα πράγματα?
1: Βεβαίως. Η νησιωτικότητα, όπως αναφέρουμε εμείς, είναι ένα μόνιμο και διαρκές φαινόμενο. Δηλαδή αυτό που είχε πει κάποιος συνάδελφος ξένος στον Πριγκούλιο, τα νησιά παραμένουν νησιά.
0: Ακούγεται λίγο ταυτωτικό, αλλά φαντάζομαι θα μας
1: το εξηγήσετε. Πρακτικά σημαίνει ότι έχεις το μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας, το οποίο κατακαιρματίζει τις αγορές, ενισχύει το κόστος μεταφοράς, κάνει δύσκολη την πρόσβαση. Δεν μπορείς να το λύσεις άπαξ και διαπαντός. Γι' αυτό λέμε τα νησιά παραμένουν νησιά. Έχουν δηλαδή τέτοιες δομικές αδυναμίες. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το λέω και στους φοιτητές. Έστω ότι έχουμε μια απομονωμένη περιοχή στον υπηρετικό χώρο. Κάνουμε έναν δρόμο υψηλών προδιαγραφών, ταχείας κυκλοφορίας, με τούνελς, με δεν ξέρω τι. Μειώνουμε την απόσταση, ενισχύουμε την προσβασιμότητα. Αλλάζουν οι συνθήκες. Στο νησί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όσο και να έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, η χωρική ασυνέχεια παραμένει. Δεν μπορείς να τη λύσεις. Και σας λέω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε καταρχάς. Δεν δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, όπως λέμε. Οι αγορές είναι μικρές, είναι κατακαιρματισμένες. Είναι δύσκολη η επικοινωνία έτσι, μεταξύ ανθρώπων σε διαφορετικά νησιά, μεταξύ επιχειρήσεων, να πάει κάποιος να προσεγγίσει ξένες αγορές γειτονικές στον υπηρετικό χώρο είναι κάπως διαφορετικά. Και γι' αυτό χρειάζονται και ειδικές και μόνιμες πολιτικές για την αντιμετώπιση της νησιωτικότητας. Αυτή ήταν και η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς από τις συνθήκες τις αρχικές για την αντιμετώπιση του νησιωτικού χώρου. Έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα διαχρονικά. Έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για μια ειδική νησιωτική πολιτική. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από κάποια μέτρα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Το συζητάνε συνέχεια και τώρα μάλιστα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στα τελευταία χρόνια. Αλλά ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική δεν υπάρχει. Και αυτή ήταν η λογική του μειωμένου ΦΠΑ και όλα αυτά. Βέβαια μετά από την κρίση αλλάξανε τα πράγματα για άλλους λόγους. Αλλά ήταν αυτή η λογική, ότι χρειάζονται μόνιμα και διαρκή μέτρα για να αντιμετωπίσουν το μόνιμο και διαρκές φαινόμενο της νησιωτικότητας.
0: Άρα λοιπόν, επειδή τα νησιά θα παραμένουν πάντα νησιά, πρέπει να τα αντιμετωπίζεις και ως τέτοια.
1: Ακριβώς.
2: το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου που εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια συμβάλλει στο να αμβλύνει κάποια πράγματα?
1: Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όπως είπατε είναι ένα μέτρο.
2: Μεμονωμένο.
1: Ένα μεμονωμένο μέτρο, το οποίο, εντάξει, πολύ καλό θεωρώ, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής. Και πρέπει, εντάξει, να βλέπουμε και τα θετικά, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μειονεκτήματα και να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα, να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα, έτσι, των νησιών, του νησιωτικού χώρου, τα οποία, έτσι, είναι πάρα πολλά.
2: Προφανώς παίζει ρόλο πόσοι είμαστε.
1: Βέβαια. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Θέλω να πω, άμα 5 εκατομμύρια είναι μαζεμένα στην Αττική και όλο το Βόρειο Αιγαίο είναι 250.000, παίζει ρόλο.
0: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη όταν μετράμε τα νούμερα. Γιατί είπαμε ότι πάμε να μετρήσουμε τη δύναμη που έχει μια περιφέρεια. Δεν το συσχετίσαμε με τον πληθυσμό της. Δεν μπορεί μια... ή συσχετίζεται, απλά δεν το αναφέρατε για
1: άλλο. Να συσχετίζεται, παίζει ρόλο και ο πληθυσμός.
0: Ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα θα μειονεκτούμε όταν είμαστε λιγότεροι, έτσι.
1: Το δημογραφικό παίζει από πολλές απόψεις, έτσι. Και όπως είπατε κι εσείς, παίζει ρόλο και για άλλους λόγους. Δηλαδή, άλλη ισχύ έχει μια περιφέρεια η οποία έχει 5 εκατομμύρια και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.
0: Στην επιδραστικότητά της στην πολιτική σκηνή, εσύ, καταλαβαίνετε.
1: Και λοιπά, και άλλο μια περιφέρεια η οποία, έτσι, είναι 200.000 και 150.
0: Μια και μιλάμε για νησιά, συνήθως σε εμάς τους νησιώτες όχι, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους που έχω γνωρίσει, όταν τους λες για νησί, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται, εσείς ασχολείστε με τον τουρισμό. Έτσι. Είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν τα νησιά?
1: Όχι, βέβαια. Τα νησιά έχουν, όπως είπα, πολλά πλεονεκτήματα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι εδώ χρειάζονται πολιτικές ολοκληρωμένης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης. Δηλαδή να αξιοποιηθούν όλοι οι κλάδοι στις οποίες οι περιοχές έχουν πλεονεκτήματα και όλες οι περιοχές. Αυτά τα μοντέλα τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, ολοκληρωμένης, όπως λέμε, χωρικά και κλαδικά, εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές και δίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Δηλαδή τώρα η κάθε περιοχή, ο κάθε τόπος μπορεί να διαμορφώσει το δικό του ρόλο στο παγκόσμιο ψηφιδωτό, θα μπορούσα να πω, της ανθρωπογεωγραφίας της ανάπτυξης. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν καταφέρει μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα να αξιοποιήσουν κλάδους, διακρατικές διασυνδέσεις, όχι μόνο στο τουρισμό, με τα τοπικά προϊόντα, με τη βιοτεχνική δραστηριότητα, με την τοπική παράδοση, την ιστορία, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών παραγωγικών συστημάτων, και να δώσουν αναπτυξιακή όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα όποια μειονεκτήματα. Βέβαια δεν λέμε ότι ο δρόμος είναι εύκολος, αλλά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.
2: Έχετε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα μιας τέτοιας παρέμβασης που έτσι απέδωσε?
0: Δηλαδή που παίρνουμε την ιδιαιτερότητα και από πρόβλημα την κάνουμε πλεονέκτημα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές που μπορεί να διαβάζετε και εσείς, με κάποιες περιοχές οι οποίες κατάφεραν μέσα από την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων να προσελκύσουν πληθυσμό, νέους επιχειρηματίες, να δημιουργήσουν διακλαδικές διασυνδέσεις κλπ. Για παράδειγμα, είχαμε κάνει μια μελέτη, συμμετείχαμε όταν ήμουν αστεοπάντιο πανεπιστήμιο στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για απομονωμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Και ήταν διάφορες περιοχές από την Πολωνία, θυμάμαι καλά, από τη Σκανδιναβική κάποιες περιοχές. Ήταν μια περιοχή την οποία κάπως είχαμε επιφορτιστεί εμείς να την παρουσιάσουμε, της Κύπρου, είπε η ορεινή Κύπρος, τη Λυρία, Μαραθάσα κλπ. Και η κάθε περιοχή προσπαθούσε να δείξει τα πλεονεκτήματά της. Δηλαδή κάποιες περιοχές είχαν τοπικά προϊόντα, αγροτουρισμό κλπ. Ας πούμε αρωματικά φυτά, περιπατητικές διαδρομές, σύνδεση με την τοπική ιστορία, την παράδοση, τη φύση κλπ. Και σας λέω και πάλι, κάποια καντόνια ήταν, αν θυμάμαι καλά, της Ελβετίας. Η κάθε μια περιοχή δηλαδή είχε να επιδείξει κάποια θετικά χαρακτηριστικά και με βάση αυτά προσπαθούσαμε να διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη. Πώς, ας πούμε, τέτοιες περιοχές μπορούν να αντιμετωπίσουν τα χωρικά μειονεκτήματα και να τα μετατρέψουν σε πλεονεκτήματα. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζουν οι διακλαδικές διασυνδέσεις. Δηλαδή, να σας πω τώρα, η μεγάλη επιχείρηση, όπως λέμε εμείς, έχει ένα όπλο της οικονομίας κλίμακας. Οι μικρές δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες, ωστόσο μπορούν να τις αποκτήσουν έμεσα μέσα από τις διακλαδικές διασυνδέσεις, μέσα από τις συνέργειες, μέσα από τα λεγόμενα τοπικά παραγωγικά συστήματα, να αποκτήσουν αυτό που λέμε εξωτερικές οικονομίες κλίμακας. Υπάρχουν και θεσμικές ρυθμίσεις για αυτά τα τελευταία χρόνια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν, ας πούμε, τοπικές ομάδες παραγωγών, υπάρχουν τοπικά σύμβολα ποιότητας κλπ. Που σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούνται και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να δώσουν κάποιες λύσεις, βέβαια. Εντάξει, το αποτέλεσμα, εντάξει, δεν ξέρουμε τελικά ποιο θα είναι, αλλά ενδεχομένως να βοηθήσουν κάποιες περιοχές έτσι να ανακάμψουν, να αποκτήσουν ένα παραγωγικό δυναμισμό. Μεγάλη συμμετοχή έχουν οι τοπικοί φορείς. Μεγάλη συμμετοχή οι τοπικοί φορείς σε αυτή όλη τη διαδικασία, όπως λέμε, της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης. Και βέβαια, ένα τελευταίο, το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι αποκεντρωμένο και η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω αυτού να εμπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία, τα επιμελητήρια κλπ. Σας λέω, είναι το μοντέλο που λέμε της ολοκληρωμένης τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης.
2: Έχει άλλη χώρα στην Ευρώπη τόσο νησιά όσα η Ελλάδα?
1: Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Εμείς είμαστε, ναι. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες σκανδιναβικές χώρες, αλλά εκεί είναι διαφορετικά, έτσι. Μιλάμε για παράκτια, έτσι, νησιά πολλά και λοιπά. Εμείς έχουμε, να σας πω ότι τον αριθμό των νησιών επακριβώς, έτσι, δεν μπορεί να τον μετρήσει κάποιος, γιατί είναι ανάλογα τι μετράς. Αλλά αν τα πάρει κάποιος όλα μαζί, έχουμε περίπου 2.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Έτσι, από αυτά είναι κατοικημένα, αν θυμάμαι καλά, περίπου 110 και άλλα περίπου 20 είχαν κατοικηθεί στο παρελθόν. Έτσι, αλλά η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητα, γιατί έχει και παράκτια νησιά, έχει και νησιά μεγάλα, έτσι, όπως η Κρήτη, και έχει και βέβαια μεγάλο κατακαιρματισμένο νησιωτικό χώρο.
2: Ναι.
1: Διαφόρων αποστάσεων. Και έχει και επίσης το φαινόμενο της διπλής νησιωτικότητας, όπως λέμε.
2: Δηλαδή.
1: Όχι μόνο η απόσταση του νησιού και η σχέση του με την κεντρική, την υπηρετική χώρα, αλλά και μεταξύ των νησιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νησιά δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Εμείς, ας πούμε, τώρα έχουμε, είναι Χίος, έτσι, και έχουμε και τις Συνούσες και τα Ψάρα, που εξαρτώνται από τη Χίο.
2: Σωστά. Όπως η Λίμνος εξαρτάται από την, από τη Μυτιλήνη, ας πούμε, από τη Λέσβο. Απ' την άλλη, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής ρίχνει λεφτά στις περιφέρειες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Αξιοποιούνται όπως πρέπει?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετά πράγματα, γιατί αν δείτε η πλειονότητα των έργων που γίνονται, που υλοποιούνται όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην υπηρετική χώρα, προέρχονται από αυτά τα λεγόμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έχουν γίνει και μεγάλα έργα, το αεροδρόμιο των Σπάτων, η ζεύξη ουρατηρίου, η Αττική Οδός και το καθεξής, και μικρότερα έργα και σε περιφερειακό επίπεδο, πολλά έργα, και βέβαια και άλλες δράσεις ενισχύονται. Έχουν δηλαδή χρηματοδοτηθεί αρκετά πράγματα και χρηματοδοτούνται. Τώρα, σε σχέση με τον αντίκτυπο των έργων εδώ, εντάξει, είναι ένα ζητούμενο κατά πόσον αυτά τα έργα έχουν πιάσει τόπο. Ότι έχουν βελτιώσει την κατάσταση, έχουν βελτιώσει. Τώρα ποιο είναι το πραγματικό impact που λέμε, αυτό επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εμάς και γίνονται διάφορες έρευνες, δημοσιεύσεις κλπ. Είναι δύσκολο να απαντηθεί, γιατί πρέπει να μετρήσεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, ότι στη Χίο και στο Βορειογείο πέσανε τόσα εκατομμύρια ευρώ. Ποιος είναι ο αντίκτυπος? Πρέπει να δει κάποιος τελικά από αυτό το χρήμα πόσο έμεινε μέσα στην περιφέρεια. Δηλαδή, γιατί αν υλοποιήσει ένα έργο και χρηματοδοτείς μια τοπική εργοληπτική εταιρεία, τοπικό ανθρώπινο δυναμικό κλπ. Εντάξει, αυτό το εισόδημα μένει στην τοπική οικονομία, πάει στην τοπική αγορά, δημιουργεί πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Αυτές τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις επίσης είναι δύσκολο να τις μετρήσει κάποιος. Αν όμως χρηματοδοτείς ένα έργο και τα μισά λεφτά από αυτά που έρχονται φεύγουν έμεσα, μέσω δηλαδή των ξένων εταιριών συμβούλων, των ξένων εργοληπτικών εταιριών
2: και των ξένων εργατών, μην διστάσουμε να το
1: πούμε. Τότε, όπως καταλαβαίνετε, το impact δεν είναι τόσο μεγάλο. Άρα πρέπει κάποιος να τα δει και αυτά. Τι μένει πραγματικά στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα που λέμε και ενισχύει τους άλλους κλάδους και την τοπική οικονομία γενικότερα.
0: Εκτός από αυτό, καθ' αυτό το έργο που είναι και ο σκοπός της συγκεκριμένης υλοποίησης.
1: Βεβαίως.
2: Θανάση, να βάλουμε την τεχνολογία στην κουβέντα. Γιατί
0: ναι, νομίζω ότι είναι ένα σωστό σημείο να το κάνουμε αυτό. Η τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, διάφορα ψηφιακά εργαλεία καινούρια, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη τώρα που και αυτή είναι σε άνθηση, φαίνεται να μπορούν, θεωρητικά τουλάχιστον, να εκμηδενήσουν τις αποστάσεις. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενα σας πριν, δεν σας βρίσκει και απόλυτα σύμφωνο, αλλά για πείτε μου τη γνώμη σας, αλλάζουν τα δεδομένα, μας δίνονται δυνατότητες, μπορούμε να πάμε σε αγορές πιο μακρινές, να αλλάξουμε την κλίμακά μας?
1: Κοιτάξτε, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός της περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δεδομένο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και λοιπά, σε πολλές περιπτώσεις. Το διαδίκτυο και ψηφιακές πλατφόρμες ενισχύουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά βοηθάνε τις τοπικές επιχειρήσεις και μπορούν, ας πούμε, οι άνθρωποι που ασχολούνται ή σκέφτονται να ανοίξουν μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία και να δημιουργήσουν συνθήκες βιωσιμότητας. Από την άλλη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση επίσης δίνει δυνατότητες εξ αποστάσεως, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση κλπ. Οι ψηφιακές ή δημόσιες υπηρεσίες επίσης βελτιώνουν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται κάποιος δηλαδή να μετακινείται στο κέντρο ή σε άλλη περιφέρεια για κάποιες ψηφιακές εξυπηρετήσεις όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Η λεγόμενη έξυπνη γεωργία μέσα από τις νέες τεχνολογίες όπως αισθητήρες, drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά δεδομένα βοηθούν τους αγρότες να μειώσουν το κόστος, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να εξοικονομούν νερό. Επίσης ο τουρισμός μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, ψηφιακοί χάρτες, εικονική περιήγηση σε μνημεία, ενημέρωση, online προβολή δηλαδή προορισμών, όλα αυτά τα πράγματα. Η τηλεϊατρική που μπορεί επίσης να προσφέρει απομακρυσμένα υπηρεσίες σε ασθενείς κλπ. Επικοινωνία με ειδικούς γιατρούς. Οι έξυπνες πόλεις με τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κυκλοφορίας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την έξυπνη στάθμευση που λέμε, τη διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν πως μπορούν οι νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν στην ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών κλπ. Βέβαια, να μην το θεωρούμε πανάκια, γιατί όλες οι περιοχές έχουν τέτοιες δυνατότητες. Άρα, εδώ να το πάμε και από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής, πώς θα κάνουν μια περιοχή να ξεχωρίσει σε σχέση με τις άλλες, ακόμα και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κλπ. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο οι ψηφιακές υποδομές, δηλαδή το γρήγορο διαδίκτυο, η εκπαίδευση των πολιτών που είναι σημαντική, η στήριξη των επιχειρήσεων, η λεγόμενη μείωση του ψηφιακού χάρματος. Είναι επίσης και το ευρύτερο περιβάλλον που πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, να προσφέρει καλή ποιότητα ζωής, να δημιουργεί αυτό που λέμε συνθήκες δημιουργικού περιβάλλοντος, αυτό που λέμε ότι δεν αρκεί μόνο η επιχειρήση να καινοτομούν, αλλά το ίδιο το περιβάλλον πρέπει να είναι τέτοιο που να βοηθάει και τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και τους πολίτες να έχουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής, μια υψηλή ποιότητα ζωής. Άρα και εδώ πάω στο ότι πρέπει να υιοθετούμε ολοκληρωμένες πολιτικές. Τις ψηφιακές τεχνολογίες και αυτά μπορεί η κάθε περιοχή, όπως είπα, να τις αξιοποιήσει, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα που πρέπει η κάθε περιοχή να διαθέτει για να μπορέσει όχι μόνο να συγκρατήσει τον πληθυσμό της, να προσελκύσει νέο πληθυσμό. Αυτό είναι.
0: Θα μπορούσαμε, αν υπήρχε μια πολιτική, ας πούμε, να πάρουμε ένα νησί σαν παράδειγμα, να το βοηθήσουμε με όση τεχνολογία γίνεται και να δούμε πόσο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σαν πείραμα. Θα το κάναμε αυτό, λέτε, ποτέ στην Ελλάδα?
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα που...
2: Ναι, ας πούμε, έχει κάποια νησιά στα οποία θέλουν να αφαιρέσουν εντελώς την κυκλοφορία.
1: Τα eco-islets και λοιπά. Ναι. Υπάρχουν κάποια τέτοια παραδείγματα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι...
2: Ή στη διαχείριση των απορριμμάτων.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σωστά. Αλλά πρέπει κάποιος, όπως είπα, να το δει έτσι με πιο ολοκληρωμένους όρους.
0: Στρατηγικά.
1: Βέβαια. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα για τους ψηφιακούς νομάδες. Έτσι. Αρκεί να έχουμε γρήγορο ίντερνετ και ψηλής ποιότητας ψηφιακές υποδομές.
2: Και ρεύμα.
1: Και ρεύμα. Για να προσελκύσουμε ψηφιακούς νομάδες. Αρκεί μόνο αυτό. Δεν νομίζω.
0: Μάλλον όχι.
1: Χρειάζεται καταρχάς να έχει κάποιος υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας.
2: Σωστά, να μπορεί να πάει.
1: Να έχει πολλές ευκαιρίες για αναψυχή. Έτσι. Να έχει ευκολίες μετακίνησης. Δηλαδή αυτό που σας λέω, ότι τι μπορεί να κάνει ένα τόπο να ξεχωρίσει σε σχέση με κάποιον άλλο. Γιατί εδώ υπάρχει και, δεν υπάρχει μόνο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει και χωρικός ανταγωνισμός. Γι' αυτό είπα ότι η κάθε περιοχή μπορεί να διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο στο πολύμορφο ψηφιδωτό, με συγχωρείτε, της ανθρωπογεωγραφίας που δημιουργείται.
0: Αλλά για να το κάνει πρέπει να υποστηρίξει τη διαφορετικότητά της.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υποστηρίξει διαφορετικότητα και να την κάνει πλεονέκτημα. Και αυτό είναι ένα έτσι, πολύ δύσκολο εγχείρημα και θέλει πάρα πολύ έτσι, συστηματική δουλειά, θέλει εμπλοκή πάρα πολλών φορέων, θέλει καταρχάς συνειδητοποίηση της ανάγκης ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα κοινό στόχο.
2: Ένας Έλληνας, τρεις γνώμες.
1: Ναι, έτσι είναι. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Για καθίστε όμως. Άρα... Εργαλεία για να βρούμε τι μας λείπει έχουμε. Μελέτες μπορούμε να κάνουμε, στις αποφάσεις δεν καταλήγουμε.
2: Και στις πολιτικές.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι.
0: Τι λείπει?
1: Εδώ
0: έχουμε
1: είναι,
0: ελπίδα.
1: Είναι,
0: σας βλέπω λίγο προβληματισμένο.
1: Το διατάφτα είναι πώς αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία και όπως είπατε πώς διαμορφώνουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι και από την έρευνα και τη μελέτη να γίνει πράξη.
2: Καταρχάς, έχουμε ένα πανεπιστήμιο τώρα, μιλάμε με εσάς, που ασχολείστε με συγκεκριμένα την περιφερειακή ανάπτυξη. Χρησιμοποιούνται οι γνώσεις σας? Αυτό που παράγετε εσείς σαν γνώση χρησιμοποιείτε στην διαμόρφωση πολιτικής?
1: Να σας πω τώρα και ναι και όχι. Αν είμαστε στην τηλεόραση, τώρα θα βλέπαν οι
0: τηλεθεατές. Όλα αυτά που βλέπουμε εμείς.
1: Λίγο το δισταγμό μου. Τώρα βέβαια είμαστε στο ραδιόφωνο, έχουμε τους ακροατές, οπότε μπορούν να καταλάβουν από τον τόνο και της φωνής μου και την έκφραση της φωνής μου. Και λέω και ναι και όχι. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις ναι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Όχι όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω τώρα που οφείλεται αυτό, ενδεχομένως να... Μην είναι έτοιμες οι τοπικές κοινωνίες, ενδεχομένως να μην είναι και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχει ένας μόνιμος διάβλος επικοινωνίας. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλές φορές συνεργασίες, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι τόσο συστηματικές όσο θα έπρεπε.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε στην Ελλάδα, γιατί γενικά σαν χώρα έχουμε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πάντα πρέπει να τα αξιοποιούμε.
2: Το πανεπιστήμιο μπορεί να κρατήσει, μπορεί να είναι ένας πυλώνας από αυτούς που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους.
1: Βεβαίως, ένα πανεπιστήμιο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για μια περιοχή. Δημιουργεί εισοδήματα, απασχόληση, δημιουργεί ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν αρκετά παιδιά που μένουν, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είναι έτσι πάρα πολλά, αλλά κάποια μένουν. Όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Βέβαια παίζει, έτσι, όπως σας είπα, ρόλο και η τοπική οικονομία, το ευρύτερο περιβάλλον. Τι μπορεί να προσφέρει. Και εκεί, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο έτσι περιορισμένα. Αλλά το πανεπιστήμιο έχει τρομερές δυνατότητες, έχει συνεχώς αναπτύσσεται, συνεχώς παράγει έρευνα σε πολύ ψηλό επίπεδο και μπορεί ένα μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας να αξιοποιηθεί και σε τοπικό επίπεδο για θέματα τουρισμού, ναυτιλίας, μεταφορών, επιχειρηματικότητας, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
2: Ακόμη και στη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος μπορεί
1: βεβαίως,
2: να συμβάλλει.
1: Βεβαίως. Κάποια εργαστήρια έχουν μπλέξει στις δραστηριότητες τους, θα μπορούσα να πω, και θέματα μεταναστευτικού, ακόμα και στην επίδραση στον τουρισμό και στις ροές, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει μια σχετική έρευνα.
0: Αν είχατε τη δυνατότητα, για να το φέρω σε εσάς τώρα, να σχεδιάσετε μια πολιτική ανάπτυξη για Τυχείο, να την ξεχωρίσουμε λίγο, αφού την αγαπάμε τόσο και οι τρεις. Έτσι, ή για τα νησιά του Αιγαίου γενικότερα, τέλος πάντων, να μην γινόμαστε τοπικιστές. Το πρώτο που θα κάνατε, ποιο θα ήταν?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι πρέπει, εντάξει, γνωρίζουμε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά των περιοχών. Δηλαδή, Χίος, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση της τέλειας αστικής πόλωσης.
2: Ναι. Έτσι, σε αντίθεση με τη Λέσβο.
1: Ναι. Δηλαδή, τι υπάρχει? Υπάρχει ένα ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της τάξης των 35.000.
2: Πόλη Βροντάδος.
1: Αν πάρει κάποιος και ξεκινήσει από
2: τα Θημιανά,
1: Καλλιμασιά, την παράλια ζώνη και καταλήξει μέχρι το Βροντάδο, που παρά το ότι έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, είναι χωροταξική υποενότητα του αστικού κέντρου.
2: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να το δει κάποιος? Πολύ απλά. Αν πετάξει με ένα αεροπλάνο από πάνω, θα δει ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο που ξεκινάει από εκεί που σας είπα και καταλήγει επίσης εκεί που σας ανέφερα. Λοιπόν, αυτό τώρα το ενιαίο οικιστικό σύνολο πρέπει να συγκεντρώνει περίπου 35.000 κόσμου.
2: Επί συνόλου 50.
1: Επί συνόλου 50, με βάση την απογραφή.
2: Ναι.
1: Που μπορεί να μην είναι 50, αλλά και 45.
2: Σωστό.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αντίβαρο, ένας αντίπαλος πόλος που λέμε, έστω ένα ημιαστικό κέντρο. Δηλαδή πάνω από 5.000 κατοίκους, για να μπορέσει να συγκρατήσει πληθυσμό, δραστηριότητες, υπηρεσίες κλπ. Το αμέσως επόμενο αστικό κέντρο είναι κάτω από τις 2.000. Αστικό, με συγχωρείτε, με σωστά τους όρους. Έτσι, οικιστικό κέντρο. Είναι κάτω από 2.000 κατοίκους. Οπότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί η πόλη λειτουργεί έτσι απομυζητικά, συνεχώς. Και βλέπετε διαχρονικά τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, κλείνουν επιχειρήσεις, ακόμα και
2: δημόσιες υπηρεσίες.
1: Δημοσίου έτσι ενδιαφέροντος, τα σχολεία,
2: τράπεζες,
1: κάποιες υποκαταστήματα τραπεζών,
2: ΕΛΤΑ
1: και ούτω καθεξής.
0: Κατά κάποιο τρόπο το νησί συρρυκνώνεται, ας πούμε.
1: Συρρυκνώνεται,
0: πώς να το πω.
1: Πρέπει να δούμε ποια είναι αυτές οι στρατηγικές, αφενός με διάχυση της ανάπτυξης από τον πόλο στην ευρύτερη περιοχή και τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης στις επιμέρους χωρικές υποενότητες. Μια ειδική δηλαδή χωρική και κλαδική πολιτική για να δούμε σε κάθε περιοχή τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι προωθητικές δραστηριότητες, όπως λέμε, οι τοπικοί κλάδοι που μπορούν έστω να συγκρατήσουν πληθυσμό και να δημιουργήσουν όθηση παραπέρα. Επίσης σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, οι διακλαδικές διασυνδέσεις, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής, τοπικής, ολοκληρωμένης ενδογενούς ανάπτυξης. Και βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, σημαντικό ρόλο παίζει και εδώ και το θεσμικό πλαίσιο. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, είναι μια συζήτηση, ας πούμε, αν ο ένας δήμος εξυπηρετεί ή αν πρέπει να γίνουν παραπάνω, αλλά το ζητούμενο είναι ότι, εντάξει, αν γίνουν παραπάνω πρέπει να δημιουργηθούν και αντίστοιχες προϋποθέσεις, έτσι ούτως ώστε να υπάρχουν σχετικά ισχυρές διοικητικές μονάδες. Έτσι, να έχουν δηλαδή τις σχετικές υπηρεσίες, να έχουν την οικονομική αυτοτέλεια, το προσωπικό και το καθεξής. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αυτές τις κατευθύνσεις, έτσι δηλαδή μια στρατηγική ολοκληρωμένης τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, με χωρικές και κλαδικές προτεραιότητες, ενδεχομένως θα μπορούσε να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να το δούμε σε συνεργασία των αρχών με το Πανεπιστήμιο μας εδώ.
2: Γιατί διαφορετικά ούτε το δημογραφικό πρόβλημα θα ανακόψουμε αν συνεχίσουμε έτσι, και σιγά σιγά θα γίνουμε τόπος γερόντων.
0: Τις συνέπειες νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο τις νιώθουμε όλοι, τουλάχιστον να δούμε και τις λύσεις, να δούμε και την αισιόδοξη πλευρά όσο υπάρχει.
1: Πάντως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα και τα περιφερειακά προγράμματα έχει αντιληφθεί αυτό το πρόβλημα, και γι' αυτό μάλιστα προωθεί τις τελευταίες προγραμματικές περιόδους προγράμματα που επικεντρώνονται στο λεγόμενο μικροπεριφερειακό επίπεδο, μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, μέσα από τα ολοκληρωμένα αστικά για τον αστικό χώρο. Δηλαδή ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, είτε για ορεινές περιοχές, είτε για κομμάτια αστικών κέντρων, είτε ακόμα και για προγράμματα σε επίπεδο νησιού. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίληψη του προβλήματος και προσπαθούν και μέσα από τον περιφερειακό προγραμματισμό να ενισχύσουν αυτό που λέμε μικροπεριφερειακός προγραμματισμός.
0: Άρα να φωτίσουν τις διαφορετικότητες.
1: Μονάδας, ναι.
0: Να φωτίσουν τις διαφορετικότητες που λέγατε, που πριν ίσως δεν το κάνανε και αυτοί τόσο καλά.
1: Βεβαίως.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν αυτά πράξη, γιατί όντως μπορεί να είναι πολλά τα νησιά, αλλά και τα νησιά και ολόκληρη χώρα αξίζει να ζήσει, έτσι.
0: Βεβαίως. Εγώ θα κρατήσω και αυτό που είπε ο κ. Στοφάκης, ότι τα νησιά θα είναι πάντα νησιά και καλό είναι να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Μην τα ξεχνάμε όποτε μας συμφέρει και το θυμόμαστε πάλι όποτε μας συμφέρει. Βεβαίως.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ήταν μια ιδιαίτερος διαφωτιστική συζήτηση, τουλάχιστον για μένα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα τη συζήτηση και θεωρώ ότι τέτοιου τύπου συζητήσεις συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
4: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα?
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
11: Έγινε, αφεντικό!
10: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
11: Ό,τι πεις, αφεντικό!
10: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
11: Έγινε, αφεντικό!
10: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
13: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
15: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
16: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
15: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
16: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
15: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
16: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
17: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
12: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
11: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
12: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
11: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
12: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
11: Τηλέφωνο 22710-41-287.
12: E-shop alphapbooks.gr.
13: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
19: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας να πει με πάση περιπτώσει ότι και που μιλάνε και που δεν μιλάνε, δεν τους είχαμε και ποτέ δεμένους στο κάρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε πάση περιπτώσει, με αυτά ασχολούνται στο κυβερνών κόμμα. Στον υπόλοιπο κόσμο περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η συνάντηση του Αμερικανού με τον Κινέζο.

θα είμαστε και πάλι μαζί όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Να σας πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή συζητώντας με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Παντελή Μπουγδάνο, σύμβουλος με την παράταξη της Νέας Δυναμικής, η οποία στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, έβαλε και το θέμα της παράκαμψης της Καλλιμασιάς. Γι' αυτό το ζήτημα, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπουγδάνο σήμερα. Να δούμε τι ακριβώς ζητάει η Νέα Δυναμική, η οποία βεβαίως χθες επικεντρώθηκε κυρίως στα προβλήματα που ταλανίζουν το γειτονικό μας νομό της Λέσβου, λόγω του αυθόδους πυρετού και των συνεπειών του στην κτηνοτροφία. Οι Λέσβοι παραμένουν στα κάγκελα. Θεωρούν ότι δεν έχει γίνει καλή διαχείριση του προβλήματος και αυτό συνέβαλε και στην διασπορά της νόσου. Το τέλος του ερώτα. Ζητούν εξαγωγές των προϊόντων τους, να σταματήσουν οι σφαγές, εμβολιασμούς. Έχουν πετύχει κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από τη ζημιά κέρδος κανείς δεν βγάζει. Θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, να υπουλώσουν τις πληγές τους και ζητούν να είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και το κράτος αλλά και οι αυτοδιοικητικοί φορείς. Μαγριά τρυφερότητα και αχραντό νερό. Σήμερα θα σας μιλήσουμε και για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Χίου Αδαμάντιος Κορέης. Θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου, τον Παύλο Καλογεράκη, αλλά και με την προϊσταμένη, την Άννα Χαζήρη. Το τέλος του ερώτα. Ενώ θα σας πούμε και για το άνοιγμα της Χίου στην τουριστική αγορά του Βελιγραδίου. Έγινε μία δράση πριν από περίπου 10 μέρες στο Βελιγράδι, υποστηριζόμενη και από τον ΕΟΤ. Ήταν εκεί και ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο Γιώργος Χριστάκης και ο Γιώργος Πάσας από το φορέα τουρισμού. Επιχειρούν στην ουσία να ανοίξουν ένα διάβλο επισκεπτών από την Σερβία στην παρούσα φάση μεμονωμένων και να θέλαμε τσάρτερ. Αυτό δεν γίνεται λόγω της κατάστασης στο αεροδρόμιο. Και όταν, όπως είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξή τους, τελειώσει πια και το έργο του αεροδρομίου, να είμαστε έτοιμοι να έρθουν και τα τσάρτερς. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Πάντως, εκτός από το άνοιγμα το τουριστικό, έκαναν και γαστρονομικό άνοιγμα στο Βελιγράδι. Τα προϊόντα, μάλιστα προϊόντα της Χίου, διατίθεται και στα ράφια του σούπερ μάρκετ Αθήνα που υπάρχει στην συγκεκριμένη πόλη.

Γιατί ως γνωστόν ο έρωτας περνάει από το στομάχι και αν θέλεις και ικανοποιημένο τουρίστα ή αν θέλεις μέσω της γεύσης να προσελκύσεις τουρισμό, πας και το προϊόν στον τόπο από που στοχεύεις να ανοίξεις και μια τουριστική αγορά. Λοιπόν, να δούμε όλα αυτά πώς θα δουλέψουν στην πράξη. Έχουμε περάσει σε αλλαγή του πλαισίου που διέπει την τουριστική προβολή τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια δίνονταν έμφαση κυρίως στις εκθέσεις τουρισμού. Τώρα είναι ένα μέσο η εκθέση τουρισμού. Παίζει βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο και η κατηδίαν επαφή με τουριστικούς παράγοντες, αλλά και πολύ μεγάλο ρόλο πλέον παίζει η πληροφορία μέσω του διαδικτύου.

Λοιπόν, τα νέα ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα, όπως πολύ γρήγορα ταξίδεψε και ο τραγικός επίλογος για τις 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Κατέληξε και, και το δεύτερο κορίτσι. Εμείς να σταθούμε σε αυτό το οποίο ζητούν οι γονείς της 17χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της την Τρίτη. Κάλεσαν λοιπόν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους, αντί στεφάνων, να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού, στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Δωρεές λοιπόν μπορείτε να κάνετε στους λογαριασμούς που έχει το χαμόγελο του παιδιού. Και σε πάρα πολλές τράπεζες έχει λογαριασμό, οπότε μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και μέσω του διαδικτύου.

για να μην υπάρξουν άλλες 17χρονες, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν μια γραμμή επικοινωνίας, να ανοίγονται, να μιλούν ελεύθερα και να παίρνουν τη στήριξη που χρειάζονται. Θα μου πείτε, χρειάζονται και πολλά άλλα ακόμη, ε? Ναι, χρειάζονται και πολλά άλλα ακόμη. Χρειάζονται και δομές στα σχολεία. Χρειάζεται στήριξη και το παιδί και η οικογένεια για να μπορέσει έγκαιρα να αντιληφθεί την κατάσταση και να την αντιμετωπίσει.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα τα βάλουμε σε μια σειρά και ένα προς ένα θα τα δούμε.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια στην παρέμβαση της Νέας Δυναμικής στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία τέθηκαν βεβαίως τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση του πλήγματος που έχει δεχθεί η κτηνοτροφία της Λέσβου λόγω του αυθόδους πυρετού. Υπήρξαν όμως και παρεμβάσεις που αφορούν το νησί μας, όπως η παρέμβαση της Νέας Δυναμικής για την παράκαμψη της Καλλιμασιάς. Θα μου πείτε τώρα, ακούμε χρόνια για την παράκαμψη της Καλλιμασιάς. Το ζητούμενο είναι πότε θα φτάσουμε στο διατάφτα, στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Μπογδάνο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Νέας Δυναμικής, για να συζητήσουμε μαζί του το θέμα και να δούμε σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν,
2: όπως θυμάστε πολύ καλά, η παράκαμψη της Καλλιμασιάς ήταν ένα θέμα το οποίο το ανακοίνησα όταν έλαβα καθήκοντα την Περιφερειάρχη στο νομό, και αυτή έρχεται από μια ανάθεση μελέτης που έγινε το 2003. Άρα λοιπόν ήταν μια μελέτη η οποία καρκινοβατούσε αυτό το 2003, και το 2019 την, εν πάση περιπτώσει, την βγάλαμε από τα αζήτητα. Την τρέξαμε, πραγματικά την ένταξε, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η παράκαμψη Καλλιμασιάς είναι από τις πλέον απαραίτητες, μια που ο δρόμος περνάει μέσα από το κέντρο του χωριού, και αυτή μια μεριά είναι τα σπίτια, και αυτή μια μεριά όλες οι άλλες δράσεις, σχολεία, γήπεδα, καφετέρειες, δημοτικά, νηπιαγωγεία, αθλητικές δραστηριότητες και όλες οι δραστηριότητες δηλαδή είναι αυτήν την άλλη πλευρά. Δυστυχώς το θέμα αυτό βάλτωσε από το 2021 και μετά, και μετά από 5 χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η μελέτη.
1: Στην ουσία έγινε επανασχεδιασμός, έγινε μια μικρότερη παράκαμψη. Γιατί στην αρχική είχαν και διαφωνίες, θυμάμαι, και από τον Εχώρη.
2: Η αρχική που είχε γίνει αρχικά, μιλάμε επί
1: θυμάμαι Κώστα Γανιά, ναι, και μετά θυμάμαι Κώστα Γανιάρη
2: αντιπεριφερειακή. Ναι, είχε γίνει ένα έργο, θα έλεγα, μεγάλο, θα έλεγα, ίσως και λίγο υπερβολικό. Mm-hmm. Και βέβαια πολύ καλά κάναμε και μειώσαμε, αν θέλετε, την παρέμβαση, γιατί δεν χρειαζόταν αυτή όλη η παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή αυτό που η μελέτη αυτή, έτσι όπως ολοκληρώθηκε, είναι, θα έλεγα, στη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι αυτή έπρεπε να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και να επισημάνω επίσης ότι καρκινοβατούσα το 2003.
1: Τώρα έχουμε έτοιμη μελέτη και μιλάμε για ένα κόστος έργου 9 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Mm. Ναι. Ναι, ένα έργο 9 εκατομμύρια, στο οποίο βέβαια δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί η εγγραφή της πίστωσης για το 2026 είναι 5.000 ευρώ. Σημαίνει δηλαδή ότι αν πούμε ότι εμείς το κατασκευάζουμε στο 2006, τα χρήματα που είναι δεσμευμένα για να διατεθούν για την ανάγκη αυτή θα είναι μόνο 5.000.
1: Περιμένετε μια στιγμή.
2: Ότι είναι αστείο.
1: Το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έτσι σας ενημερώνω, έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 28 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν για οδικά δίκτυα, τα οποία όμως πόσον έχει δεσμευτεί,
1: ναι,
2: από έργα τα οποία, οδικά, τα οποία δεν είχαν γίνει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Όπως είναι η παράκαμψη του Πυθαγορείου, όπως είναι ο δρόμος Καλονή Πέτρα στην Λέσβο, και βέβαια όπως είναι και η παράκαμψη του Χαλκιούς. Ναι. Και αυτό βέβαια με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής Μουτζούρη, διότι καρκινοβατούσαν τα έργα, καθυστερούσαν οι μελέτες, εσκεμμένα, ανικανότητα, όπως θέλετε πέστε το, και χάθηκαν ευκαιρίες, χάθηκαν χρήματα αυτό προηγούμενο ΕΣΠΑ, και μεταφέρθηκαν αυτά τα έργα στο νέο ΕΣΠΑ, σαν έργα γέφυρες, τα οποία όμως δέσμευσαν αντίστοιχα ποσά. Αλλά το έργο μια φορά γίνεται.
1: Να.
2: Δηλαδή δεσμεύτηκαν, ας πούμε, 30 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δεν γίνανε τα έργα, πήγανε στη νέα προγραμματική περίοδο, δεσμεύτηκαν πάλι τα 28 εκατομμύρια, τα οποία όποιο τελειώνει...
1: Άρα τώρα εσείς λέτε, αν το πάμε με ίδιους πόρους της περιφέρειας, δεν θα τελειώσει το έργο.
2: Κοιτάξτε, όχι, προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς το έργο έπρεπε να είχε ενταχθεί, να είχε προταθεί από την περιφέρεια, πρόταση να είχε γίνει να ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει μια ευελιξία να εντάξουμε έργα και να εγγραφεί με το προϋπολογισμό των 9 εκατομμυρίων. Αυτό δείχνει τη βούληση. Ότι ξέρετε, κύριε, το έργο εμείς το θέλουμε να το κάνουμε, ορίστε τα λεφτά, το κάνουμε.
1: Τι απάντηση πήρατε στο έτοιμά σας?
2: Όταν λοιπόν πηγαίνουμε και βάζουμε 5.000 ευρώ και το εντάσσουμε στους ΚΑΠ, που η ΚΑΠ είναι ένας προϋπολογισμός το χρόνο γύρω στο 1.200, που δεν φτάνει δηλαδή, ναι. Δηλαδή στα 5 χρόνια της θητείας δεν φτάνουν τα χρήματα, τα 1.200 επί 5 είναι 6 εκατομμύρια, μέχρι τα 9 θέλεις άλλα 3. Αντιλαμβάνεστε, δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει ίσως να παίξουμε λίγο και να κοροϊδέψουμε. Ουσιαστικά εμείς, δηλαδή αυτό που είπα εγώ, είναι το εξής, ότι έχοντας την πολιτική βούληση να κάνουμε την παράκαμψη της Σουχαλιούς, της Καλλιμασιάς, το εντάσσουμε στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο όσο λέει και η μελέτη. Και ξεκινάμε λοιπόν να το δημοπρατήσουμε.
1: Στο οποίο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης τι ποσά υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης έχεις τη δυνατότητα να εντάξεις μεγάλα έργα. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, το πρόγραμμα μετά το ΕΣΠΑ, το χρηματοδοτικό εργαλείο μετά το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι το ιδανικό για τις περιπτώσεις αυτές που συζητάμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της παράκαμψης Καλλιμασιάς.
1: Εσείς την πρόταση την κάνατε, τι απάντηση πήρατε?
2: Η απάντηση ήταν ότι, να λέει, ξέρεις, περιμένουμε να τελειώσουν οι απολωτριώσεις και όταν θα τελειώσουν οι απολωτριώσεις, τότε θα το εντάξουμε στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Αυτό είναι που λένε ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, διότι η διαδικασία των απολωτριώσεων έχει πολύ μακαρόνι υπόθεση, έτσι. Και θα έλεγα ότι και στρατηγικά έκανε λάθος η περιφέρεια στη διαχείριση της παράκαμψης Καλλιμασιάς. Δηλαδή υπήρχαν λύσεις που μπορούν να παρακάμψουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι το εξής. Κρατάμε δηλαδή ένα πράγμα. Τι κρατάμε? Ότι παρόλο που προσωπικά εγώ έτρεξα την παράκαμψη Καλλιμασιάς και την πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, δυστυχώς η περιφέρεια στη συνέχεια μετά την δική μου, εν πάση περιπτώσει, μια ανανέωση της θητείας μου μετά το 2021, πάγωσε τη διαδικασία και την καθυστέρησε υπερβολικά. Για 5 ολόκληρα χρόνια καρκινοβατούσε μια μελέτη η οποία έπρεπε να έχει τελειώσει σε ένα χρόνο, δηλαδή το 22 έπρεπε να ήταν τελειωμένη και να έχει προχωρήσει και η κατασκευή του έργου. Σήμερα δηλαδή το έργο πρέπει να ήταν τελειωμένο, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Ποιες είναι οι προοπτικές? Οι προοπτικές είναι ότι ούτε σε 2 χρόνια το έργο δεν θα έχει ξεκινήσει. Και το λέω τώρα και το υπογράφω, σας το υπογράφω. Με την απάντηση που δώσανε, ούτε σε 2 χρόνια το έργο δεν θα έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Και φαίνεται κιόλας, γιατί και εσείς το καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να εγγράψεις 5 χιλιάρικα σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και να προσδοκάς από εκεί να τρέξει ένα έργο 9 εκατομμυρίων. Έτσι. Και να λες όταν θα τελειώσουν οι απολωτριώσεις. Καταλαβαίνετε, οι απολωτριώσεις έχουν διαδικασίες, έχουν προσφυγές, έχουν δικαστήρια, έχουν θέσεις, έχουν.
1: Θα μπορούσε να προχωρήσει κάπως διαφορετικά η διαδικασία? Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των απολωτριώσεων? Γιατί το έχουμε δει και σε άλλα έργα πως πάνε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι, αρκεί να υπάρχει βούληση. Αυτό που καταγράφουμε ότι η κίνηση της περιφερειακής αρχής δείχνει ότι δεν υπάρχει βούληση.
1: Έχουμε διαφωνούντες εκεί για τις απολωτριώσεις?
2: Υπήρξαν, ναι.
1: Και τώρα δηλαδή και με το μικρότερο.
2: Ανάμεσα στην παράταξη του Μουτζούρη, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και και με τους εδώ αντιπεριφερειάρχες, υπήρχαν άλλες προσεγγίσεις, υπήρχε διαφωνία. Και εκεί υπήρχε κάποιες εντάσεις και μέσα στα όργανα, συλλογικά, και στην Περιφερειακή Επιτροπή και σε άλλα όργανα.
1: Δηλαδή είχαν διαφορετική άποψη εδώ οι Χιώτες εκπρόσωποι της παράταξης Μουτζούρη?
2: Κοιτάξτε τώρα, ναι, ακριβώς ναι. Αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
2: Και ουσιαστικά η διαφωνία βγήκε στο Περιφερειακή Επιτροπή. Δημοσιοποιήθηκε δηλαδή στο όργανο το επίσημο που παίρνουν τα αποφάσεις, η διαφωνία και ο ένας...
1: Ναι, απλά λέω και για τις απαλωτριώσεις. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν συμφωνούν. Δηλαδή βλέπετε να υπάρχει ένας μακρύς δικαστικός αγώνας με ενστάσεις.
2: Κοιτάξτε τώρα. Δεν
1: γιατί
2: είναι το
1: ένας
2: θέμα...
1: από τους λόγους που έγινε και αυτή η μικρότερη παρέμβαση ήταν στην ουσία για να μειωθούν και οι αντιδράσεις που υπήρχαν σε κάποια τμήματα.
2: Κοιτάξτε, κατά πρώτον, για να τα βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Η πρώτη προσέγγιση που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια επί θητείας του κυρίου, του αγαπητού φίλου του Κώστα του Γανιάρη, θα έλεγα ότι ο μελετητής υπερεύει τον εαυτό. Ήταν, θα έλεγα, υπερβολική
1: παρέμβαση. Αν
2: παρέμβαση.
1: Θέλετε να μου το συνοψίσετε σε 30 δεύτερα, γιατί πρέπει να πάω στο Sky.
2: Απλώς για να το κλείσουμε αυτό. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι η διαδικασία των απολωτριώσεων πρέπει να γίνουν οι πίνακες, χρηματολογικοί πίνακες, δηλαδή ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Το να βρεθούν ποιοι είναι οι δικαιούχοι, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, κάποιοι δεν είναι γνωστοί, υπάρχουν διαφωνίες οικοπαιδικές, υπάρχουν διαφωνίες πάνω στις αποζημιώσεις, πάνω στο ύψος αποζημιώσεων, θέλουν δικαστικές αποφάσεις. Αυτά καταλαβαίνετε, δεν έχουν το χρόνο τους.
1: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν και οι εφέσεις, υπάρχουν. Δηλαδή, η απολωτρίωση.
1: Είναι αυτό που είπατε, ότι έχει ουρά το μακαρόνι.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε
2: και
1: καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχουν τρόποι που μπορώ όλα αυτά να τα ξεπεράσεις, έτσι.
1: Ποιος τρόπος είναι δηλαδή?
2: Να το πούμε σε μια άλλη φάση. Αλλά ξεχάσατε να με ρωτήσετε την κατάθεση των έργων, η οποία κληθήκαμε να ψηφίσουμε και εμείς δεν την ψηφίσαμε.
1: Ναι.
2: Κατάτμιση των έργων στην Λέσβο, στο πρόγραμμα των ΚΑΠ, και συγκεκριμένα 7 έργα με 35.000 προϋπολογισμό ήταν σε χορτοκοπές, καθαρισμούς ποταμούς και χυμάρους, 7 έργα από 35.000, ενώ θα μπορούσε να βγει ένα έργο συνολικά, δηλαδή ας πούμε 300 χιλιάρικα.
1: Είναι και στοιχείο, περιλαμβάνονται και έργα εδώ στοιχείο ή είναι μόνο
2: και έχει και έργα εδώ στοιχείο, αλλά τα έργα εδώ στοιχείο δεν είχαν κατάτμιση.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν βγάλεις σε ένα διαγωνισμό με 300 χιλιάρικα θα πάρεις και μία έκπτωση, μπορεί να είναι 20%-30%. Αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και όφελος. Και, ας πούμε, υπάρχει όφελος για την κοινωνία, για την περιφέρεια, για να γίνουν παραπάνω έργα. Το ίδιο έγινε και για χορτοκοπές. Υπήρχαν άλλα 3 έργα από 35 χιλιάρικα πάλι, τα οποία θα μπορούσαν να βγει σαν ένα έργο. Άρα λοιπόν αυτά εμείς τα καταψηφίσαμε, γιατί καταγγείλαμε την λειτουργία της περιφέρειας στη λογική της κατάτμησης των έργων, έτσι ώστε για να κάνουμε τις γνωστές αναθέσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τη τηλετοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Μια σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στις 7 το απόγευμα για τα play-off, συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότητα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bart's Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα. Με πρόσκληση του Προέδρου του Λυκμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 12:30 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην νομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει ένας μαθητής από Τυχείο. Στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσεται μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το νησί μας. Ο Σύλλογος Γενικών Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη οργή και ανησυχία του για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μαιευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο Χίου το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourism Village του 2026. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Κυρού Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά, με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Επίσης, αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον πόντο μέσω της μουσικής παράστασης «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David Franz για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Κυριακή 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στοιχείο» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω», φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα στενούς βροχής το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συνεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 80 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 26 λεπτά μετά τις 12, παράκαμψη Καλλιμασιάς συνέχεια. Ακούσαμε πριν τις ειδήσεις στον Παντελή Μπογδάνο και την τοποθέτηση της νέας δυναμικής στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Παντελή Βρουλή, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει πώς ακριβώς κινούνται οι διαδικασίες για το συγκεκριμένο έργο και γιατί μέσα στο 2026 η εγγραφή που υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα είναι μόνο για 5.000 ευρώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εχθές ήταν στο, το είχαμε, εμείς το είχαμε, το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και στην Οικονομική την δύο-τρεις μέρες, το ίδιο και τώρα πρέπει να περάσει Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ευχάριστο είναι ότι είχε ξεχαστεί, θα έλεγα, ενώ έχουν τελειώσει όλες οι μελέτες, και είχε μια προτεραιότητα, είχε ξεχαστεί, δεν είχε υπήρχε χρήμα για να μπει στην διαδικασία δηλαδή των αποζημιώσεων, των απαλωτριώσεων. Το να μπει, ότι μπήκε με 5.000 είναι τεχνικό το θέμα, ακριβώς μόνο και μόνο για να υπάρχει ο κωδικός. Δεν έχει να κάνει και 40 να βάζει και 100 να βάζανε, δεν αρκούν. Χρειάζεται 1.000.000 και 1.700.000 για τις απαλωτριώσεις. Επομένως είναι τυπικό το θέμα, μόλις εγκριθούν, εγώ πιστεύω μέσα στο 26 θα έχουν τελειώσει οι απαλωτριώσεις και από εκεί και πέρα είναι η χρηματοδότηση του έργου.
0: Οι απαλωτριώσεις, υπάρχει κωδικός για να χρηματοδοτηθούν?
1: Ακριβώς, αυτό το νόημα έχει το 5.000 ευρώ, αυτό το νόημα. Αν θυμόσαστε, βάλαμε 5.000 ας πούμε για την,
0: παράκαψη,
1: δεύτερη παράκαψη της Σικιάδας. Και μάλιστα κοροϊδεύαμε, μας κοροϊδεύε και ο Αμπαζής και έλεγε τι μου βάλατε 5.000 για την παράκαψη της Σικιάδας. Είναι ένα θέμα διαδικαστικό το οποίο πρέπει να υπάρχει ένας κωδικός ούτως ώστε να συνεχιστεί ύστερα, εάν και εφόσον υπάρχει αυτός ο κωδικός.
0: Κύριε Βρουλή, όταν είπατε είχε ξεχαστεί το θέμα στην αρχή
1: δεν
0: της...
1: Το... Βάλει, ναι, για
0: ποιος χρήματα... το είχε ξεχάσει?
1: Ακούστε, φέτος έχουμε στη διάθεσή μας κάποια χρήματα, δηλαδή αυτούς ΚΑΠ, παραδείγματος
0: Η
1: χάρη.
0: Μελέτη πότε τελείωσε, γιατί ο κύριος Μπογδάνος λέει ότι καθυστέρησε πολύ να ολοκληρωθεί.
1: Καλά, για τον κύριο Μπογδάνο όλα καθυστερημένα είναι, εκείνος τα κάνει όλα. Εγώ του τα παραδίδω όλα, μάλλον τα κάνει εκείνος. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι είναι η πατρότητα και η μητρότητα δική του, σε κανένα θέμα, σε κανένα έργο. Εκείνος συνηθίζει να λέει ότι τα κάνει. Δεν με απασχολεί και ούτε ασχολούμαι με τον κύριο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι καλώς εξέφρασε τις ανησυχίες του και εμείς εκφράσαμε τις ανησυχίες μας όταν δεν είχαν μπει τα 5.000, δηλαδή ένας κωδικός για να ξεκινήσει η διαδικασία. Όμως για να μπει ή θα μπαινε 1.800.000 που είναι περίπου η απαλωτριώση. Αν δεν ξέρουμε πόσες είναι, πώς θα κάνουμε να βάλουμε ένα 700, ένα 700, ναι. Σίγουρα όμως χρειάζεται ένα και. Εντάξει, επομένως έπρεπε να μπει κάποιος κωδικός. Αυτά είναι λόγια για να χάνουμε τον καιρό μας και να λέμε ότι κάτι αντιδρούμε. Ότι
0: εσείς εκτιμάτε κάνω... δηλαδή ότι μέσα στο 26 θα ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις?
1: Εντάξει, και αν δεν ολοκληρωθούν, πιστεύω ότι μέσα στις αρχές του 27 θα έχουν, ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν... δεν μπορούν να προχωρούν παράλληλα οι διαδικασίες και για το έργο δηλαδή να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότησή του? Γιατί δεν είναι ένα μικρό ποσό, είναι 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια.
1: Άκουσε, αυτό το θέμα λοιπόν, το παράπονο και λέω ξεχαστήκανε, είναι αυτό. Ότι ενώ για το έργο Πέτρας στη Μυτιλίνη, δηλαδή στην Λέσβο, μπήκανε παράλληλα, δεν είχαν οι απαλωτριώσεις, μόλις είχαν υπογραφτεί, μόλις είχαν τελειώσει, είχαν μπει 23 εκατομμύρια. Θα μπορούσε πράγματι όντως να μπουν και τα χρήματα, αλλά είναι ανώφελο τη στιγμή που δεν έχει ξεκινήσει καν καμία απαλωτρίωση, δεν έχουμε καταγράψει τίποτα, να ξεκινάμε και να λέμε, ξέρεις, καθυστερεί το έργο και δεν είναι. Η σειρά είναι αυτή και δεν νομίζω ότι χάνεται τίποτα. Και τους αγώνες που έχουμε κάνει για την Καλλιμασιά δεν νομίζω ότι τις κάνει άλλος.
0: Συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να μπει μέσα στο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα?
1: Όχι, γιατί έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα, τελεία και παύλα. Τώρα από πού θα μπούμε τα χρήματα δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, από πού, όπου βρούμε ευκαιρία. Είτε αυτή η τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα που δίνει 20 εκατομμύρια, είτε από το τεχνικό πρόγραμμα, είτε, είτε από τους ΚΑΠ που είναι πολύ λίγοι. Για τυχείο, για την Καλλιμασιά.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι το 5.000 είναι το ίμιση του παντός, αυτό μας λέτε εσείς?
1: Είναι η αρχή, είναι για να υπάρχει ο κωδικός για να, δουλεύσουν, να βουλευτούν οι απαλωτριώσεις. Τώρα τι λέει ο κ. Μπογδάνος δεν με απασχολεί. Εντάξει.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν και με ταχύτητες θα προχωρήσουν και απαλωτριώσεις. Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
1: Και ποιος έκανε τις μελέτες όλες? Ο κύριος Μπουγάνος τις έκανε, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, λοιπόν, είπα να μην ασχολούμαι, αλλά με
0: ασχολείστε.
1: Με ασχολείστε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια, καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Αυτή είναι η απάντηση από πλευράς του Παντελή Βρούλη, ο οποίος θεωρεί ότι με τον κωδικό στην ουσία κλειδώνει η ιστορία για να αρχίσει σταδιακά να φορτώνει με χρήματα όταν ολοκληρωθούν και οι απαλωτριώσεις. Διαφορετική άποψη έχει ο κύριος Μπογδάνος, τον ακούσαμε πριν τις ειδήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε με την δημόσια βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κορεής, όπου εκεί έχουμε εξελίξεις και θετικές ειδήσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 35 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Αδαμάντιος Κορέης, τον κύριο Παύλο Καλογεράκη, αλλά και την προϊσταμένη, την κυρία Άννα Χαζήρη, με αφορμή, όπως είπαμε, τις ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε από την βιβλιοθήκη και αφορούν τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της. Κύριε Καλογεράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πολύ για την καλή σας διάθεση να μας δώσετε βήμα για να πω πολύ πολύ επιγραμματικά εγώ και αμέσως μετά η κυρία προϊσταμένη δύο σκέψεις. Πρόκειται πράγματι για δύο, νομίζω, πολύ σημαντικά ψηφιακά έτσι καλά βήματα στη νέα εποχή της βιβλιοθήκης και να αναφέρω ποια είναι αυτά. Το πρώτο αφορά την ψηφιοποιημένη πλέον διαδικασία δανεισμού βιβλίων στο δανειστικό τμήμα. Δηλαδή σημαίνει και έκδοση ψηφιακής κάρτας και ψηφιακός έλεγχος των βιβλίων και, ψηφιακή ασφάλεια σε σχέση με έξοδο βιβλίου από τον χώρο και όλα τα σχετικά. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω και να προτρέψω τους συμπολίτες μας ότι είναι, νομίζω, αν όχι υποχρέωση, τουλάχιστον θα είναι μια και δική τους χαρά και ευχαρίστηση, πρώτον να περάσουν από το δανειστικό τμήμα να βγάλουν μια ταυτότητα ηλεκτρονική, μια κάρτα, ας την έχουν πάντα εκεί μαζί τους, και δεύτερον ας περιηγηθούν και λίγο το δανειστικό τμήμα τώρα πολύ περισσότερο που είναι και έρχεται και καλοκαίρι και πάντα θα χρειαστούν και κάποιο βιβλίο. Μάλιστα μπορούν να πάρουν και πληροφορίες από τους συμπολίτες που είναι ήδη και τις συμπολίτες που είναι ήδη μέλη του δανειστικού τμήματος να δουν πόσο πολύ ωραία εξυπηρετούνται. Εμείς να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο για αυτόν το έργο, το σημαντικό που το στήριξε οικονομικά και ηλεκτρονικά και άκουσε την έτσι προτροπή μας για αυτή την αναβάθμιση. Έρχομαι τώρα και στο δεύτερο ψηφιακό καλό βήμα που αναλυτικότερο θα σας πει η κυρία Προϊσταμένη, ότι δημιουργήθηκε με την οικονομική συνδρομή ομογενών των Ηνωμένων Πολιτειών, την οικονομική του στήριξη δηλαδή, μια αποθήκη θα λέγαμε ηλεκτροποιημένων ψηφιοποιημένων τεκμηρίων, γιατί αυτό χρειάζεται, είναι αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικό ή ψηφιακό αποθετήριο, διότι καλό είναι να ψηφιοποιείς τεκμήρια, βιβλία, εφημερίδες, χειρόγραφα κλπ. Αλλά κάπου πρέπει και να τα αναφτάσω όπως γνωρίζουν εκείνοι που ασχολούνται με αυτά. Οι μελετητές όμως, κάθε ενδιαφερόμενοι, τώρα μέσω της ιστοσελίδας μας μπορούν να ψάχνουν μόνοι τους από ποιο σημείο της γης βρίσκονται οτιδήποτε είναι ψηφιοποιημένο στη βιβλιοθήκη. Θα ήθελα εδώ ως πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης μια προτροπή προς τα δημόσια πρόσωπα της, του τόπου μας και της πατρίδας μας ότι πολύ ωραία είναι να λέμε η βιβλιοθήκη με τα τόσες και τόσες χιλιάδες τεκμήρια υπέροχα, αλλά όλα αυτά πλέον πρέπει να ψηφιοποιηθούν όχι μόνο για να σωθούν

0: να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να περάσουμε στην Άννα Χαζήρη, την προϊσταμένη της βιβλιοθήκης, για αυτή τη δεύτερη εφαρμογή που μας έλεγε ο κύριος Καλογεράκης. Πολύ απλά μπαίνοντας μέσα, για παράδειγμα, κάποιος που ενδιαφέρεται για τις εφημερίδες τις παλαιότερες, μπορεί να αναζητήσει και να βγάλει πάρα πολλές εφημερίδες. Να, εγώ τώρα έχω μπροστά μου, ας πούμε, την εφημερίδα Νέα Χίος, 5η 4 Ιανουαρίου 1934 και μπορώ να διαβάσω τα όσα αναφέρονταν τότε. Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα αυτό του πολύ μεγάλου πλούτου της βιβλιοθήκης που έχει ψηφιοποιηθεί και πλέον έχει βγει στον αέρα, κυρία Χαζήρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επικοινωνούμε μαζί σας και βέβαια που είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση και από ό,τι καταλαβαίνω έχετε κι εσείς επιλογηθεί στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μας και συγκεκριμένα στο ψηφιακό αποθετήριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωταρχικά από αυτή τη θέση το Εφορευτικό Συμβούλιο που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και επίσης τον Παχιακό Σύλλογο Αμερικής Νέας Υόρκης και τον πρόεδρο, τον κύριο Γεραζούνη, για την χορηγία και την πρόθυμη αυτή πρωτοβουλία που ανέλαβε. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς αυτό το βήμα, καθώς υπήρχε ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο βρίσκονταν διάσπαρτο από διάφορα έργα. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή όλο αυτό να συγκεντρωθεί και να είναι σε μια σύγχρονη πλατφόρμα, παρέχοντας τις δυνατότητες αυτές που σας είπε ο κύριος πρόεδρος προηγουμένως. Και βέβαια ένα μεγάλο βήμα ακόμα και για απομακρυσμένη έρευνα σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Χίου και εκτός Ελλάδας και όλα, που αναζητούν υλικό και κυρίως από τις εφημερίδες μας που θεωρείται το σημαντικότατο εργαλείο αυτό έρευνας και μελέτης. Δεν χρειάζεται πια να είναι εδώ και μπορεί από οποιοδήποτε μέρος, από οποιοδήποτε μήκος του πλανήτη να αναζητήσει το υλικό και να το έχει στη διάθεσή του.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πλούτος της βιβλιοθήκης όσον αφορά το συγκεκριμένο υλικό, αυτό που έχει ψηφιοποιηθεί και σε τι αντιστοιχεί, σε τι αναλογεί και ποια περίοδο καλύπτει. Για παράδειγμα τώρα είπαμε για τις εφημερίδες, κυρία Χαζήρη, ποια περίοδο καλύπτει?
1: Πρωταρχικός σκοπός είναι να συγκεντρωθεί και να ψηφιοποιηθεί το υλικό αυτό που σας είπα των εφημερίδων, διότι είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και είναι έργο σε εξέλιξη. Έχει διάρκεια αυτό.
1: Είναι έργο σε εξέλιξη. Συνεχώς εμπλουτίζεται το ψηφιακό αποθετήριο και θα εμπλουτίζεται. Έχουμε διάφορες σκέψεις, τις οποίες να τις εμπιστευτώ τώρα εδώ, μιας και μιλάμε. Μία άλλη σκέψη μας είναι να δημιουργηθεί και με ένα αρχείο φωτογραφιών που αναφέρονται στοιχείο.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Το οποίο βέβαια είναι ένα μεγάλο βήμα και χρειάζεται βέβαια και μπορεί και προσωπικό και υλικό κτλ. Όμως το έχουμε σαν σκέψη στο μυαλό μας. Τώρα όσο αφορά τις εφημερίδες που είπατε, είναι ένα έργο σε εξέλιξη, συνεχώς θα ψηφιοποιούνται και ψηφιοποιούνται. Ο στόχος μας είναι να διατηρηθεί, εκτός ότι να διευκολύνουμε τους ερευνητές όπως είπαμε, να συντηρηθεί και να διασωθεί αυτό το υλικό. Ήδη έχουμε συντηρήσει τόμους εφημερίδων, γιατί είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες κοινωνικού, οικονομικού, περιεχομένου κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει πρωτίστως να διασωθεί.
0: Να ρωτήσω και για την άλλη ψηφιακή εφαρμογή, την οποία την παραμελήσαμε, μπήκα περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι των αρχείων, γιατί αν θέλετε είναι και το προσωπικό ενδιαφέρον. Πόσα μέλη έχετε αυτή τη στιγμή στη Δανειστική Βιβλιοθήκη και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το νέο εργαλείο για να προσελκύσει κι άλλους?
1: Είναι ένας μεγάλος αριθμός μελών που εξυπηρετείται και μια ευρεία γκάμα αναγνωστών. Δηλαδή έχουμε από παιδιά μέλη μας προσχολικής ηλικίας που έρχονται με τους γονείς τους να δανειστούν, μέχρι και επαγγελματίες, νοικοκυρές, ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι μια εύθυστη υπηρεσία, μια εύκολη εφαρμογή. Βέβαια το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο και πρόθυμο να βοηθήσει οποιονδήποτε δυσκολία.

0: βολεύεται. Και μπορεί πλέον να, κάθε ένας να εξυπηρετείται από μόνος του με ανέπαφη συναλλαγή, όπως δηλαδή γίνεται και με τις κάρτες τραπεζών και διάφορα άλλα τέτοια εργαλεία, τα οποία και χρόνο εξοικονομούν και για τον αναγνώστη φυσικά, αλλά και για το προσωπικό της βιβλιοθήκης μας και διευκολύνουν τις συναλλαγές.
1: Οι τουρίστες, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα και υπάρχει και αύξηση του ενδιαφέροντος την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί τώρα σιγά σιγά θα μπούμε και...
0: Κοιτάξτε, κυρίως έχουμε αναγνώστες οι οποίοι είναι κάτοικοι της Χίου, οι οποίοι έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τις διακοπές τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, έχουμε και τέτοιες εγγραφές μελών. Τώρα από εκεί και μετά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για ολιγό ή ημέρες διακοπές και δεν έχουν κάποιο τρόπο σύνδεσης με Χίο, εξυπηρετούνται από τις ελεύθερες βιβλιοθήκες μας, οι οποίες συνεχίζουν και υπάρχουν και στο ναύλιο χώρο εδώ της βιβλιοθήκης μας, ο οποίος, να πούμε με την ευκαιρία, ότι είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος για να καθίσει κανείς και να πιει τον καφέ του. Μπορεί από εκεί λοιπόν να πάρει κάποια βιβλία αν ενδιαφέρεται, αλλά ακόμα και να καθίσει και να χαλαρώσει. Και βέβαια στην πλατεία η ντουλάπα που υπάρχει και μπορεί και αυτή να εξυπηρετήσει αυτούς τους αναγνώστες.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και μακάρι
0: πολύ
1: να έχουμε έτσι θετικές ειδήσεις. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Γεια. Ακούσαμε τον Παύλο Καλογεράκη και την Άννα Χαζήρη από την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά που σας πάμε, θα σας πάμε Βελιγράδι, περιμένοντας τους Σέρβους να έρθουν στην Χίο. Εντάξει, στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας προώθησης της Χίου στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά, από τον Δήμο Χίου αλλά και από τον φορέα τουρισμού της Χίου, σε συνεργασία και με τον ΝΕΟΤ. Περισσότερα σε λίγο.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Στην προσέλκυση, στην παρούσα φάση μεμονωμένων τουριστών από τη Σερβία, με διάμεσους αεροπορικούς σταθμούς στην Αθήνα ή τη Σμύρνη, και παράλληλα την προετοιμασία του εδάφους όταν ολοκληρωθεί το έργο στο αεροδρόμιο για απευθεία σύνδεση με το Βελιγράδι, στόχευσε η εκδήλωση που πραγματοποίησαν στις 7 Μαΐου στην πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο Δήμος Χίου και ο Φορέας Τουρισμού. Όπως εξήγησαν σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης και ο Γιώργος Πάσας, Αντιπρόεδρος του Φορέα Τουρισμού, ήδη από τη Σερβία υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, εκτελούνται αρκετές πτήσεις εβδομαδιαίως, αλλά και για τη Σμύρνη, όπου διατίθενται μάλιστα και οικονομικά πακέτα. Από εκεί η Χίος, με μια καλή συνδεσιμότητα όπως είπαν, μπορεί να παρουσιαστεί ως προορισμός που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει, έστω στην παρούσα φάση, μεμονωμένους Σέρβους επισκέπτες. Ας ακούσουμε τη συνέντευξη που παρεχώρησαν, ξεκινώντας από τον κύριο Χριστάκη.
1: Πρόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα η εκδήλωση που είχαμε κανονίσει στο Βελιγράδι της Σερβίας με τίτλο «Χιώτικες μέρες». Έγινε την 5η 7 Μαΐου στην εκδοχή του Πρέσβη στο Βελιγράδι. Ήταν η Γραφή Τουρισμού και έγινε σε συνεργασία με τον κύριο Κουρμπάστα που αποτροπούσε την εστιατορική του Φορέα Τουρισμού. Όπως είπα, έχουμε δώσει πολύ βάση στη συγκεκριμένη αγορά των Βαλκανίων, διότι στέλνει μεμονωμένα άτομα μέσω Αθηνών και μέσω Τουρκίας σε εστιατορική της Χίου. Θυμάμαι ότι είχαμε πραγματοποιήσει ένα press trip τον Οκτώβριο, όπου είχαμε γνωρίσει τον Εστί Τράκτορες που συνεργάζονται εδώ κάποια γραφεία της Χίου. Οπότε είχαμε πει ότι θέλουμε να παραμείνει έντονο το ενδιαφέρον και αυτό το έτος, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με το αεροδρόμιο, γιατί και αυτό είναι μια ερώτηση που δεν είχαμε εκεί. Όπως και να έχει, έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι παρουσίαση του νησιού από μένα σε πολλά γραφεία καινούργια και αυτά που είχαμε δει εδώ στο νησίο. Πήγε πολύ καλά και όπως είχα πει, πέρα από το τουριστικό αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε να αφήσουμε, έγινε και μια παρουσίαση προϊόντων. Αλλά αυτά θα τα πει ο Γιώργος. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που ήρθε μαζί μου και αυτή τη φορά στο Βελιγράδι και την συνεργάτη μου την Ουρανία για την όλη βοήθεια. Οπότε, Γιώργο, λόγω της ΕΤΑ.
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Τουρισμού και του ΔΣ του Μητροπολίου Χίου που υποστήριξαν αυτή τη δράση. Μαζί οι φορείς όταν συνεργαζόμαστε μπορούν να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η δράση ήταν μια συνέχεια και των προηγούμενων. Όταν στοχεύουμε σε μια χώρα, αγορά, καλό θα ήταν να υπάρχει και μια συνέχεια όπου υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συγκεκριμένη αγορά ήθελε, καλό θα ήταν να μια παραπάνω όθηση, είχαμε δει. Υπήρχε ενδιαφέρον από την σερβική αγορά θα μιλήσω πριν την εκδήλωση. Ήδη υπάρχουν, όπως το είπε ο κ. Πακέτα και στο πολύ στη Σέρβια είτε όλων των τουριστικών γραφείων που είχαν έρθει εδώ και πουλάνε Χίο ήδη για τη σεζόν του 26. Επικοινωνήσαμε ξανά με τα ήδη υπάρχοντα, αλλά προσθεθήκαν και άλλα το διάφορο. Στη συγκεκριμένη αγορά στη σεζόν του 26, γιατί έχει στρέψει πολύ τον κόσμο της προς την Ελλάδα, έχει και στο Βελιγράδι, Αθήνα, έχει φτάσει στη εβδομάδα 18 πτήσεις, έχει μία καθημερινή πτήση για Θεσσαλονίκη και έχει αρκετές εβδομαδιαίες στη Σμύρνη που μας ενδιαφέρει. Συζητήσαμε το θέμα του διπλού και το θέμα με Τουρκία Χίο για σαν προορισμός δύο περιοχών. Τους ενδιαφέρει και αυτή η μορφή και ήδη υπάρχει συνεργασία και με την Ερσέβεια που μας έχει δώσει τις ώρες που προσεγγίζει στο Μεντερές για να έρχονται το πλοϊκός και να παίρνουν απέναντι. Γιατί υπάρχουν πολύ οικονομικά πακέτα και από την πλευρά. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για την απευθείας πτήση όταν θα υποδοθεί και μεγαλώσει ο διάδρομος με συγκεκριμένα αεροσκάφη. Θα πω όμως και για την τοποθέτηση των χιώτικων προϊόντων όπως αυτή και ο Γιώργος που σαν επιμελητήριο επίτηδες υποστηρίζουμε στην εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Ήταν ένα ωραίο πάτημα αυτή η δράση να έρθει και να πουλούσουμε τα κέρδη τα προϊόντα, όπου θα αρχίσουν και τοποθετούνται στην εξωτερική αγορά και γίνονται πρεσβευτές του τόπου τα προϊόντα μας και βοηθάμε και τους παιδικούς μας παραγωγούς στη δικτύωση συγκεκριμένη αγορά.
1: Οπότε να πούμε ευχαριστώ ότι υπάρχουν πάρα πολλούς παραγωγούς που έχουν τα δωρεάν προϊόντα για δείγμα. Να πούμε ότι από την επόμενη μέρα, 8 Μαρίου, πριν σε αναχωρήσει το Βολιγράδι, μπήκαν 12 προϊόντα στο μοναδικό λίγο σε μάρκετ που είναι στο Βολιγράδι, το Αθήνα Μάρκετ. Οπότε για 15 μέρες υπάρχει προβολή εκεί των τέτοιων προϊόντων. Με την ελπίδα εννοείται αυτό να καθιερωθεί και εννοείται να μπορέσουμε να έχουμε ανταποκρίσει και από άλλα τέτοια προϊόντα, δηλαδή τσιγείο, όλα δηλαδή.
2: Θα πω ότι προσεγγίζουμε τις αγορές, είτε λέγεται Σερβία και Ρουμανία, είτε λέγεται Βέλγιο, για να είμαστε έτοιμοι όταν φτιαχτεί το αεροδρόμιο. Δεν περιμένουμε τη λήξη και την ευόδοση του αεροδιαδρόμου. Κινούμεθα από τώρα και μετά. Γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο όταν ευόδοθεί.
1: Και πόσο μάλλον, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό, και πόσο μάλλον όταν είναι μια αγορά η οποία έτσι κι αλλιώς προτιμάει τυχείο και υπάρχει το ενδιαφέρον, πρέπει αυτό να το μετατεστώ προφανώς. Γιατί εμείς εκεί είχαμε και μια ερώτηση από την ΕΣΕΜΠΗ, αυτό που είπε ο Γιώργος, όσον αφορά την πύλη εισόδου της Τουρκίας. Κοιτάμε λίγο μήπως αλλάξει η πτήση η βραδινή.
2: Ναι, σε αυτό ήρθαμε ήδη σε συνεννόηση χθες σε mail, οπότε θα είναι πρωί, οπότε από την ημερών προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση να μας έκανε.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ, αυτά και με την Σερβία και τις κινήσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη αγορά για την προσέλκυση τουριστών, επιδιώκοντας να χαϊδέψουμε και τους γευστικούς τους κάλικες μέσω των προϊόντων της Χίου. Επαναλαμβάνουμε, ο χρόνος θα δείξει τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλειών από εκεί και πέρα, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι υποδομές, έτσι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε σε αριθμητικά μεγέθη από την αγορά της Τουρκίας δεδομένων των προβλημάτων στο αεροδρόμιο. Μπορεί να προσελκύσει κάποιους τουρίστες μεμονωμένα ενδεχομένως μέσω Αθηνών ή μέσω Σμύρνης, αλλά φαντάζομαι ότι αυτός που θέλει να κάνει διακοπές δεν θέλει να υποβληθεί και στην ταλαιπωρία να αλλάζει και μέσα μεταφοράς. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε αυτό ως μία ακόμη ψηφίδα σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Να σας πούμε τώρα, μιας και μιλάμε για ψηφίδες, ότι μία ψηφίδα από την Δημοτική Αρχή αποστασιοποιείται. Μιλάμε στην είδηση των τελευταίων ωρών, είχε ακουστεί βέβαια το προηγούμενο διάστημα που επισημοποιήθηκε, γιατί έγινε και δεκτή η παρέτηση που υπέβαλε. Αναφερόμαστε στον Αντιδήμαρχο Ηλεκτροφωτισμού, τον κύριο Χρήστο Τρικύλο, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του από τα συγκεκριμένα καθήκοντα στο Δήμαρχο και η παρέτηση έγινε αποδεκτή. Να θυμίσουμε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Μαλαφή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τρίτος αντιδήμαρχος που βγαίνει εκτός. Ο αμέσως προηγούμενος από αυτόν ήταν ο Παντελής ο Καμπούρης, ενώ θυμίζουμε ότι είχαμε και τις έντονες αντιδράσεις του Γιάννη Αμέντα, που ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού με τη συμπλήρωση του ενός έτους της θητείας, όταν δεν είχε ανακοινωθεί ότι συνεχίζει τα συγκεκριμένα καθήκοντα και μετά ανέλαβε για τη θέση αυτή η Αναστασία Γαλάνη. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε αυτό και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος για τον ηλεκτροφωτισμό. Θυμίζουμε ότι τα καθήκοντα Καμπούρη, όταν είχε αποχωρήσει, τα ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Στο κομμάτι το οικονομικό, που δεν είναι και μικρό, έτσι, είναι αρκετά μεγάλο αντικείμενο. Μεγάλο και σημαντικό είναι και το αντικείμενο του ηλεκτροφωτισμού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ζένα Χατζηδημητρίου για τη συνέχεια και εμείς επιστρέφουμε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς σε περίπου 25 λεπτά.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε το ΚΑΤ. Σήμερα 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12 Μαΐου. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζεται ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η νεαρή μαθήτρια. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ, που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη, που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία τώρα, επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 12:30 το μεσημέρι. Υπόψη είναι ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την ένταξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς, λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως εδώ, η πολιτική είναι υπεράσπιση αρχών και αξιών, υπηρεσία του λαού και αγώνας προόδου και ευημερίας. Δεν είναι διαχείριση εικόνας, ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής». Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει μαθητής αποτυχίο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκηρύσει μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το συγκεκριμένο νησί του Βορείου Αιγαίου. Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης 2026 έως 2029 στη σχολή. Αφορά αποφύτους γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Ως Σύλλογος Γυναικών Χίου εκφράζουμε την έντονη οργή και ανησυχία μας για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, τονίζοντας: «Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Είναι ανεπίτρεπτο το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια». Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης, με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Ο κύριος Κάρματζης χαρακτήρισε ως έργο σταθμό την αντικατάσταση 17.500 λαπτήρων με νέους τύπους LED σε όλη τη Χίο, προσθέτοντας ότι δεν είναι όφελος μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας που υπάρχει, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε κάθε σημείο της Χίου. Μία ακόμη διεθνή αναγνώριση για τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο φέρνει το ΣΑΤ Δεξαμενόπλιο Παρίσι 24 της Τσάκο Energy Navigation, το οποίο ξεχώρισε από τον νορβηγικό Νιογνώμονα ως πλοίο του μήνα, χάρη στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τον εξειδικευμένο σχεδιασμό του. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourist Village του 2026. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χρυστάκης, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό χωριά της Χίου, με το Δήμο να βοηθά στην ετοιμασία του φακέλου σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους στα παραπάνω χωριά. Σήμερα Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Εντονοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νησών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κ. Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονία Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη ψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Την πατρίδα μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμών της πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David Franz για την Αφροαμερικανική ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εμφύβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία, έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου, Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Μετά την σκόνη στο χρόνο που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας» που θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, από σπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Σιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι ομάδες μίνι παιδών K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την γάμα φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλου ανάπτυξης θα αγωνιστούν το Σαββατοκυριακό. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου στους μίνι παιδές θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο που θα διεξαχθεί στην Πάτρα με αντιπάλους τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παιδές της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν για την Bronze Link στον 5ο όμιλο της Αττικής με αντιπάλους στο Παλαιό Φάληρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στον 4ο όμιλο στο κολυμπητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλους στα Χανιά, τη Λάρισα και την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ βετεράνων. Συγκεκριμένα 7.30 το απόγευμα ο Όμηρος θα αντιμετωπίσει τον Έφηβο, 9.30 το βράδυ η Ακαδημία θα παίξει με τον Βαόλ. Οι νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, Λέων 3-1. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου, Πανιώνιος Βαρβασιακός 2-3 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 3-3 και Ολυμπιακός Χίου Κλασικό. Ηρακλής Όμηρος Άτλας 8-1. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα ΠΑΧ Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμβυση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 80 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΟΕΑΜ συνεδριάζει παρουσία και του Ιάσωνα Καλαμπόκα και αποφασίζει να απαγάγει από το νοσοκομείο τη συλληφθή από του Γερμανού αντιστασιακή Ευγενία Λίναρη. Η επιτυχία του εγχειρήματος εντυπωσιάζει τον κόσμο και ανυψώνει το ηθικό του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1979, πέθανε ξαφνικά 2 μήνες μετά την ενθρόνησή του ο νέος Μητροπολίτης Χίου Νικηφόρος. Σαν σήμερα στοιχείο το 2005, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλια συμμετέχει στις εκδηλώσεις που γίνονται στο Μελανιός για την επέτειο της σφαγής του 1822.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. 15 καλάζι σημαίες, νομίζω τόσες είχαμε και πέρσι. Θα έχουμε και φέτος σε αντίστοιχο αριθμό παραλίων στην Χίο. Χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Συνολικά η χώρα μας έχει πάρει 624 γαλάζιες σημαίες, κατέχοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην συγκεκριμένη διοργάνωση ανάμεσα σε 51 χώρες. Να πούμε ότι θα κυματίσει η γαλάζια σημαία στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, στην παραλία της Αγίας Φωτεινής, στα Γιάσματα, στον Άγιο Ισίδωρο, στον Γιώσονα, στη Γωνιά, στη Δασκαλόπετρα, στην Δημοτική Πλάζ Χίου, στον Καρφά, στο Κοντάρι, στην Κόμη, στη Λίμνο, στο Λυθί, στο Μέγα Λιμιώνα και στον Ορμολό. Τώρα βέβαια για να συνεχίσεις και να διατηρήσεις τις γαλάζιες σημαίες παραλίες σημαίνει ότι εκεί έχεις εξασφαλίσει και κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, σε κάποιες περιπτώσεις με την αβαγοσωστική κάλυψη, με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Θα τοποθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα και τα σιτράκ. Είναι πράγματα τα οποία αναμένεται να τα δούμε προσεχώς. Τώρα σήμερα είχαμε και μία δήλωση του αντιδημάρχου που είναι υπεύθυνος και για το κομμάτι των παραλιών, του κυρίου Ηλία Παπαδόπουλου, ο οποίος ρωτήθηκε από τις συναδέλφους για το τι θα γίνει με τη διαμόρφωση των παραλιών. Σήμερα ο μήνας έχει 15. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, έχουμε ήδη λιουόμενους στις παραλίες. Θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες? Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Επιστρώσεις και καθαρισμοί. Επιστρώσεις ήπιες. Καταλαβαίνεις, όχι.
2: Σε ποιες παραλίες?
1: Σε όλες τις παραλίες. Του βγάζουμε και νότα και βόρεια.
2: Και ο εξοπλισμός πότε θα πει?
1: Ο εξοπλισμός και εκεί, κανονικά. Ο εξοπλισμός θα πάνε με το που τελειώνουν αυτά, το κάνουν. Ανοίγουν τα μαγαζιά, είναι έτοιμες οι παραλίες. Οι παραλίες νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολες από τις χορδοδότες.
0: Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραλίες επιφυλασσόμαστε να πούμε την Δευτέρα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Παπαδόπουλο να αναφέρεται στις χορτοκοπές, είναι σε εξέλιξη και αυτές οι εργασίες. Εκεί τώρα κυριολεκτικά κεγόμαστε με την έννοια ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο, έτσι. Έχει να κάνει και με τους δημοτικούς χώρους που πρέπει να καθαριστούν, έχει να κάνει και με τις παρυφές του δημοτικού οδικού δικτύου που επίσης πρέπει να καθαριστεί. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και για αυτό το θέμα ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Έχουν ξεκινήσει τα χωριά, έχουν ξεκινήσει, τελειώνουν σχεδόν στα χωριά, σχεδόν, και εδώ θα τελειώσουν γύρω στις 10 Ιουλίου θα τελειώσουν, 10 Ιουνίου, 10-15 Ιουνίου, εκτός απρόπτου θα τελειώσουν, έχουν ξεκινήσει πάντως.
3: Αυτό γίνεται με συνεργεία του Δήμου ή με εργολάβους?
1: Ακούστε, όχι, με εργολάβο. Με εργολάβο γίνονται και με τα συνεργεία του Δήμου, αλλά όχι βέβαια, ναι. Έχουμε θέμα στον προγραμματισμό, όπως είναι τώρα δηλαδή, με το πρέπει ο εργολάβος να ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει ήδη και του βάζουμε με ρυθμό στο οποίο πρέπει να γίνουν τα, πώς το λένε, τα φανερά σημεία. Τα φανερά σημεία τα οποία έχουμε σοβαρό θέμα με τον κόσμο.
3: Στους
1: κεντρικούς, ναι. Έχουμε θέμα όμως με τα αμάξια που δεν ακούνε. Ενώ βάζουμε να βγάζουν οι άνθρωποι, δεν τα βγάζουν και δεν ξέρω τι να κάνουν. Εκεί είμαστε λίγο σε συζήτηση να δω τι θα μπορέσω για να πείσω με τον κόσμο να τα βγάζει.
3: Ο Δήμος δεν έχει γερανό. Είχε υποθεί κάποια στιγμή ότι θα πάρει γερανό για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κοίτα, γερανό δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε γερανό.
3: Ούτε προγραμματίζετε να πάρετε?
1: Νομίζω όχι, δεν έχω πρόβλημα, δεν ξέρω αν αυτό, δεν έχω ανακατευτεί εγώ, δεν είμαι στο θέμα τεχνικής υπηρεσίας, δεν μπορώ να μπαίνω σε ξένα χωράφια, δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Η εργολαβία για τις χορτοκοπές είναι μία ή είναι μοιρασμένα?
1: Κάντε να δείτε, στη Χίο μέσα είναι μία, σε κάθε ενότητα είναι μία, σε κάθε ενότητα. Είναι μοιρασμένες, ούτως ώστε να είμαστε μέσα στους χρόνους μας εντάξει. Ξεκινήσαμε επειδή αργούσανε με τις βροχές, έβρεχε. Συμφωνήσαμε ότι μετά το Πάσχα 10, μετά εκεί γύρω στις 10 του Μάη θα ξεκινήσει η διαδικασία. Ξεκίνησε, σε ένα μήνα μέσα θα έχουν τελειώσει. Γι' αυτό και τις μοιράσαμε στους όλους.
0: Άρα στην ουσία εκείνο που μας λέει ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ότι μέχρι τις 10 του Ιούνιου θα έχουν τελειώσει οι χορτοκοπές.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενο χρόνο. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας μέχρι την αντιμετώπιση του, να δούμε και αν θα αντιμετωπιστεί στο βαθμό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχει να κάνει με την υποστελέχωση της Μευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του

Ένα βήμα πριν το Λουκέτο, αποτελούν, όπως γράφει ο Σύλλογος Γυναικών, πρόκληση για κάθε γυναίκα του νησιού. Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Οριακή είναι η κατάσταση και στις ΜΕΕΣ και το νοσηλευτικό προσωπικό, με τις ελλείψεις και τις εξαντλητικές εφημερίες. Είναι ανεπίτρεπτο, τονίζει ο Σύλλογος Δασκάλων, το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας, οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και τη μητρότητα με τη λογική κόστος ωφέλους μας αφήνει απροστάτευτες, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, και επισημαίνει ότι θα πρέπει τώρα διοίκηση του νοσοκομείου και Υπουργείου Υγείας να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να καλυφθούν τα οργανικά και να αστημευτική κλινική. Παράλληλα βάζει και το θέμα του εξοπλισμού του Σκυλίτσιου για την κάλυψη όλου του φάσματος του προγεννητικού ελέγχου και της γυναικολογικής φροντίδας. Ζητά να συντηρηθεί το κτίριο της Μευτικής Κλινικής. Και επί της ουσίας εκείνο που ζητά, τονίζοντας ότι η μητρότητα είναι κοινωνικό δικαίωμα, το κράτος να φροντίσει να έχει δωρεάν τις υπηρεσίες, να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το κοινωνικό δικαίωμα στις γυναίκες. Αυτά από το Σύλλογο Γυναικών Χίου για την Μευτική Κλινική. Πρωί είχαμε και μια αναλυτική συνέντευξη στο στούντιο του Ράδιο Αλήθεια, στην πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χίος του Σταύρου Μιχαηλίδη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μάλιστα δεν βλέπει ότι θα έχουμε και σύντομα εκλογές. Γιατί λέει δεν το θέλουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολύ το να πάμε πιο νωρίς στις κάλπες. Εκτιμά ο ίδιος ότι πολλοί δεν θα εκλεγούν από τους 156 που έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία στα βουλευτικά έδρανα. Και γι' αυτό πιστεύει ότι θα καθυστερήσουν οι βουλευτικές εκλογές για κάποιους που θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο πιθανό να έχουμε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Έχει άλλη άποψη και με συγκεκριμένο επιχείρημα ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης. Καταγράφεται και αυτή και περιμένουμε να δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί στην πορεία. Πάντως ο κύριος Μιχαηλίδης όσον αφορά στα τοπικά ζητήματα, σχολίασε τις διαρκείς παρατάσεις στα έργα της γενιάς μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανάμεσά τους το αεροδρόμιο και το φράγμα. Σημείωσε ότι οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης μετατίθεται συνεχώς από το 2021 στο 2028. Καλή, 2027 θα γίνουν όλα, τότε θα τελειώσουν όλα. Έτσι λέει ο Νότης Μηταράκης. Κατήγγειλε ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης την αδυναμία, όπως είπε, των πολιτικών ταγών, αναφέροντας ότι η πολιτεία αναγκάζεται να αναθέτει μελέτες στο στρατό, όπως έγινε στην περίπτωση του Τελωνίου στην πύλη εισόδου εξωτερικού, και χαρακτήρισε απαράδεκτη την έλλειψη λεωφορείων στα χωριά της Χίου, υπενθυμίζοντας ότι η παροχή σε κοινωνία είναι υποχρέωση της πολιτείας βάσει ευρωπαϊκού δικαίου. Περιέγραψε μια ζωφερή εικόνα για το νοσοκομείο του νησιού, για τα κέντρα υγείας, αναφέροντας ότι εκτός από τα μεγάλα έργα έχει κάνει 300 ερωτήσεις στη Βουλή για πλήθος θεμάτων, προβλημάτων που απασχολούν το νησί και τους κατοίκους. Και για τον κύριο Μιχαηλίδη, τα κρίσιμα θέματα της επόμενης ημέρας που πρέπει να τα συζητάμε είναι το νερό, η ενέργεια, το χωροταξικό και η συγκράτηση του πληθυσμού. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον και για τα έργα της γενιάς μας. Προς το παρόν έχουμε αγιασμό τη Δευτέρα. Καλά, μην το ξεχνάμε και αυτό. Θα αγιάσουμε την έναρξη των εργασιών στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Η τελετή θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι. Το σχετικό κάλεσμα απευθύνει ο Παντελής Ολεγάτος, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χίου. Τώρα περιμένουμε να δούμε και ποιοι θα παραστούν σε αυτήν την τελετή. Ακούγεται ότι θα έχουμε και
εκτός χειρίου.

0: Ιανουαρίου εισερχόμενους για τον αγιασμό, μπερδεύουμε με τα εγγένεια, για τον αγιασμό στο έργο του Τελωνίου. Τη Δευτέρα τα νεότερα γι' αυτό. Εκτός και μας προκύψουν νέα δεδομένα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ενημερωθείτε και από το αλήθεια.gr. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις που είναι σίγουρες, γιατί όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, ξέρετε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και πάμε να δούμε έτσι εντάχει κάποιες δράσεις, εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την Κυριακή έχουμε την Αιμοδοσία. 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, με πρωτοβουλία του Σύλλογου Γεώργιος Βούρος, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Βορείο Αιγαίο Γλυκιά Διάτραση το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για αυτή την εκδήλωση για να δούμε και ποιες αφορά. Τον όσον μας είπε σε συνέντευξή της μέσα στη βδομάδα η Σμάρο Μπουλαζέρη εδώ στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς.
2: Η συγκεκριμένη εκδήλωση όντως είναι λίγο πιο στοχευμένη, να πούμε, δεν είναι τόσο ανοιχτή όπως συνήθως κάνουμε γενικότερα για τον διαβήτη, αλλά παρόλο που ακούει κάποιος διαβήτη κοίησης και νομίζει ότι αφορά μόνο τις γυναίκες που ο γυναικολόγος και στη συνέχεια ο ενδοκρινολόγος λόγω ορμονικών θεμάτων πάνω στην κοίηση αναπτύσσεται διαβήτης, αυτό το θέμα τελικά αφορά και τις γυναίκες που τεκνοποίησαν και είχαν διαβήτη κοίησης, γιατί αν δεν λάβουν υπόψη τους κάποιους παράγοντες μπορεί στο μέλλον να γίνουν άτομα με διαβήτη τύπου 2, και τις γυναίκες που είναι τώρα σε διαβήτη κοίησης, αλλά και αυτές όπως και εσείς είπατε που πρόκειται να τεκνοποιήσουν και έχουν κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν διαβήτη κοίησης. Συν το ότι όταν μιλάμε για διαβήτη κοίησης συνήθως μιλάμε για τον διαβήτη που αναπτύσσεται κατά την κοίηση και όχι για τον ήδη υπάρχοντα διαβήτη στις γυναίκες. Αν και η κυρία Κούκου που φιλοξενούμε, η οποία είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Έλενας Βενιζέλου στην Αθήνα, καθηγήτρια, είναι από τις πιο κορυφαίες που ασχολούνται με το διαβήτη κοίησης. Εμείς πάντα προσπαθούμε στο νησί να φέρνουμε τους πιο κορυφαίους στο είδος. Θα την συνοδεύσουν στις ομιλίες και οι γυναικολόγοι, ο κύριος Κουμπής, ο κύριος Αργυρούδης, και από το νοσοκομείο μας ο κύριος Φωτεινός, η κυρία Γιασάη, ενδοκρινολόγοι. Θα είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τον διαβήτη κοίησης. Γιατί θέλουμε και να προλάβουμε και να ενημερώσουμε και να προστατέψουμε.
1: Να ενημερώσουμε, να προλάβουμε, να προστατεύσουμε. Αυτό είναι το τρίπτυχο των επιδιώξεων του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση. Ακούσαμε την πρόεδρο του Συλλόγου, τη Μάρο Μπουλαζέρη, με αφορμή την αυριανή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Τώρα αύριο στις 8.30 θα έχουμε στο Ομήριο και μια μουσική παράσταση την οποία την οργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Χίου, την Πατρίδα μου έχασα είναι ο τίτλος της παράστασης, που θα παρουσιάσει ένα οδηπορικό σαλισμόνιτες πατρίδες θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Ακούμε τι είπε για αυτήν ο Θέμης Σαλασίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου.

0: Αυτή είναι μια μουσικοχορευτικο-ιστορική, όσο και αν είναι αδόκιμος όρος, παράσταση μνήμης, μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις, ιστορικά στοιχεία, χορούς, οπτικο-ακουστικό υλικό. Προσπαθούμε να ζωντανέψουμε, ας πούμε, τις μνήμες αυτών των αξέχαστων πατρίδων, του Πόντου, της Μύρνης, κυρίως του Πόντου, και να φωτίσουμε στιγμές της ιστορίας που σημάδεψαν τον ελληνισμό. Ο Πόντος δεν είναι μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος, είναι πολιτισμός, ταυτότητα και ζωντανή κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Τέλος, θα ήθελα να πω στον κόσμο, αν μπορείς να έρθει στη συναυλία, γιατί όντως αξίζει τον κόπο.
1: Τώρα βέβαια η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο, όποιος θέλει να πάει πρέπει να, να κάνει προκράτηση στην είσοδο του ομηρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελεύθερες και διαθέσιμες πλέον θέσεις, γιατί τρέχει ενημέρωση από την αρχή της εβδομάδας, οπότε υποθέτω ότι δύσκολα κάποιος που θέλει τώρα να βρει έτσι μια θέση θα τη βρει. Καλά θα κάνετε, αν ενδιαφέρεστε να περάσετε και αύριο το πρωί, ανοιχτό θα είναι το ομήριο, και σήμερα το απόγευμα, για να δείτε αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι την Κυριακή, για καλό σκοπό, στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής, θα γίνει και εκδήλωση ενίσχυσης του αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίο. Θα κάνει ο Σύλλογος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού μια εκδήλωση τσάι. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από αυτήν την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Χανδρής, όπως είπαμε, θα διατεθούν για την αγορά σταθερού αλλά και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίο. Από εβδομάδας έχουμε και εκεί πολλά να πούμε, γιατί εντάξει, το ένα από αυτά θα το πούμε τώρα γιατί είναι Δευτέρα, αφορά στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Δημήτρη Φρεζούλη, Καθημερινά 2024-2025, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Φάρο Βαρβασίου. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καλά να είμαστε, τη Δευτέρα πια. Μετά τις 11:35 και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και τους αγιασμούς. Δεν θα έχουμε την άσκηση διαπυρός που είχε προγραμματιστεί τη Δευτέρα στα Σκλαβιά. Μετατέθηκε για την Πέμπτη χρονικά. Πώς αναντέξει ο άνθρωπος να πας το πρωί και σε άσκηση, φαντάζομαι, συνάδελφοι, να τρέχεις για να σβήσεις φωτιές και μετά να αγιάζεσαι. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι, όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Αναψυκτικά από τις Σέρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα Μαργαρίτα και Πίτσα Special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα Πασιάς Grill 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781, 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
12: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Πέτρος Μωραϊτής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, όπως τη χαρακτήρισε, μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά απλώς αμήνεται. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματικούς και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση υπ' ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμουν. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιός. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιός μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Πακτέλ ή η Αθηνό Κορίνθου.
0: Πολύ καλή αυτή η εναλλακτική.
1: Βεβαίως. Και μιας που λέμε για Αθηνό Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνό Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση. Και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Νίκο. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Μανώλης Κωστίδης, μας ακούει? Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
2: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο Καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το Καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, βγάζουμε το Καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος. Ναι. Αυτό πάει επικουρικά.
3: Φορτώνει δηλαδή και άλλο το τραπέζι.
2: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις, ναι, και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φαίνεται ότι κάνουν υποχώρηση. Ναι, ναι. Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Mm-hmm. Δεν είναι αποχώρηση υποχώρηση
3: πραγματικών δεδομένων.
2: Επί γεγονότων. Ακριβώς.
0: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο. Πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραρχο αναποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
4: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία? Με τη στρατηγική του Σαλαμιού. Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
3: Στο Αιγαίο.
4: Έχει στο Αιγαίο.
0: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι πιο το χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χωρικά ζητά στα 6 μίλια, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Και επίσης μαζί με το θα παραμείνει το Κάζους Μπέλη και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Το οποίο θα,
1: τα δεδομένα.
0: Ναι, και το οποίο θα προσθεθεί εφόσον έρθει με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι, Μανώλη? Ναι.
1: Ακριβώς.
5: Για εγώ.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή κυρίως Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υπεροκριτήρια και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους Τούρκους, Αυστραλούς, Ελλήνες, οποιοδήποτε, θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι. Κοντά στο Αγαθονήσι, οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί, να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν στο νομοσχέδιο. Μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή να λέμε αυτή ωραίο, αλλά νομίζω εκείνοι είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι
1: και το
0: νόημα. Όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
1: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η ακτοφυλακή. Mm-hmm. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκείνη, δηλαδή μέχρι να κατευθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαβουλεύσεις, όχι μόνο με την Ελλάδα, και άλλες φορές παρεμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως
0: ο Αμερικανικός παράγοντας.
1: Τι είπας. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρ του ανατολίτικου παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
5: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπινγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
0: Κατάφερες να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
5: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της Κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπινγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως τις φιλοφρονήσεις, τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένας στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
0: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
5: Από ό,τι ανακοινώθηκαν, αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
5: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησε αν μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
0: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
5: Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν, ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια, οι Αμερικανοί, να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
0: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελ Αβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα για απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως, οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεζμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μία πρόταση, και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά, που είναι το Ιράν.
0: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί κι άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του Ορμούς, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπένταμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει. Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάστηκε για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
0: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
16: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
19: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
18: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
19: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
17: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δύο και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέφουμε στο μαγκαζίνο μας, κυρίες και κύριοι, και ακούγαμε νωρίτερα για τις συνομιλίες Τραμπ και Σι στο Πεκίνο, συνομιλίες που δεν έδωσαν κάποιο θετικό σήμα στις αγορές, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να καταγράφει νέα άνοδο αυτήν την ώρα που μιλάμε. Η ποικιλία Brent βρίσκεται στην περιοχή των 109 δολαρίων αναβαρέλι, με την αύξηση των αεροπορικών καυσίμων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, λόγω και της έναρξης της τουριστικής περίοδου στην Ευρώπη. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις οικονομικές εξελίξεις της ημέρας, και είναι πολλές. Νίκο, για ακόμα μια φορά, καλό μεσημέρι.
21: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι σήμερα το κλίμα έχει χαλάσει και έντονα μάλιστα από το πρωί, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά χτες το βράδυ είχαμε μείνει ότι έχει πάει καλά η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά, δεν εξήχθη κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει και αν έχουν κάποια πρόοδο στο πρόβλημα με το στενό του Ορμούζ, επί της ουσίας, με την διένεξη που υπάρχει εκεί. Οπότε έχουμε τιμολόγηση σιγά σιγά του προβλήματος. Το περιμέναμε καιρό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι θα δούμε σιγά σιγά οι αγορές να αρχίζουν να φεύγουν μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης σε πολύ ψηλά επίπεδα, στα 100-105 δολάρια. Σήμερα κινούνται, όπως το ανέφερες νωρίτερα, προς τα 110, με παράλληλη σημαντική αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού. Δηλαδή έχουμε με σημαντική κίνηση στα κρατικά ομόλογα, με επιβάρυνση ακόμα και ισχυρών παντοδύναμων οικονομιών, όπως για παράδειγμα το διετές ομόλογο των ΗΠΑ σήμερα εξεπεράσει το 4%, επίπεδο που έχει να το δει πάνω από ένα χρόνο. Τα είχε δει όταν είχε πρώτο ανέβει στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μες στον πόλεμο. Τα πράγματα ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πολύ καλύτερα.
0: Το ελληνικό spread, μιας και μιλάμε για αυτό.
21: Το δεκαετές είμαστε στο 3,8, με άνοδο κοντά στο 2,1%. Ήταν κοντά στο 3,1 όταν ξεκίνησε η περιπέτεια πριν από 75 περίπου ημέρες. Άρα έχουμε μια επιβάρυνση. Απλώς το καλό στη δική μας περίπτωση είναι ότι δεν χρειάζεται και δεν αναζητούμε χρήματα από τις αγορές, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Γιατί έχουμε αρκετά διαθέσιμα, ένα αυτό. Και δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια βγαίνουμε στις αγορές περισσότερο για να πάρουμε τιμή, περισσότερο για να τιμολογηθούμε, και όταν είναι πολύ ψηλά δεν το κάνουμε πολύ απλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη πιέζεται. Πιέζεται
0: επιπλέον. Και επιπλέον έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που πλέον αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και μιλάμε για 5,2 δις πλεόνασμα έναντι στόχου για 2,3 δις. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το στόχο.
21: Ναι, έχει βέβαια κάποιες ετεροχρονισμένες πληρωμές επί της ουσίας, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ, αλλά και παραμένει σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε κάτι εξοπλιστικά, όπου πληρωθήκαν επενδυτικά και άλλα προγράμματα, η υπέρβαση είναι 358 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είναι διόλου αμεληταία, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χώρες όλες διαχειρίζονται εκτροπές προϋπολογισμών και όχι υπερπλεονάσματα, δηλαδή καλύτερα του αναμενωμένου πλεονάσματα. Και ελλείμματα επίσης οι πιο πολλές χώρες καλούνται να διαχειριστούν, και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς εφόδια, χωρίς καύσιμα, χωρίς δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους τη στιγμή που έχουν ήδη ελλείμματα. Και αυτό, η αλήθεια, είναι ένα από τα δύσκολα, από τις δύσκολες εξισώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει. Στέλνει μόνο την διρεκτίβα ότι δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά, γιατί έχετε ήδη ελλείμματα, αλλά δεν λέει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Με την αμόλυβη εδώ στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα 2,10 και την γεωπετρέλαιο κίνηση επιδοτούμενο, να είναι κοντά στο 83-84, αλλιώ θα ήταν στο 203-204.
0: Πάντως, μιλώντας για πλεονάσματα, Νίκο Φιλιππίδη, σήμερα είχαμε και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεονάσμα.
21: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Εκεί που ήμασταν το σπιάχτρο για την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα, τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
21: Όχι, όχι, και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά, πολλή δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Πολύ απλά τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ύψος του στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα όμως αυξάνουν. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά όμως έχουμε περάσει, έτσι.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που αναδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
21: Αυτό είναι έλλειμμα του συνταξιωτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
21: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιωτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρης απόδοσης, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές. Έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
0: Έχουμε πολύ
21: στην οικονομία. Έχουμε πολύ δρόμο. Ναι. Νίκο, είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι θα ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε να πατήσει το εκπομπή των εκλογών, είτε αυτές γίνονται το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του 2027. Ο κομματικός μηχανισμός είναι δεδομένο ότι από την

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγαν στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές, κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
2: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα έλεγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαθίσουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, και να πούμε και το μέσο φυσικά στο Άξιο 24 στους συναδέλφους μας, απάντησε σε μία προς μία τις μορφές και τις αιχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
0: Διότι καταρχάς έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο που εισπράττει.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαρλαούτρικου, ότι έχει ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος. Ότι παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα, μεσοσταθμικά και μάλιστα και με το φόρο. Αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή τα σκάνδαλα.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
3: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
4: Έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρό τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, δεν με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
0: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
2: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία

0: Η Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η, 21 Μαΐου, στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για όλα.
0: Ήταν με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
1: Να την ακούσουμε.
2: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγρότων με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
3: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ, στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην οριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή, και για το λόγο αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί και κινήθηκαν με γιοταχή προς τον συνοριακό σταθμό, όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Μάλιστα.
3: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, την Πέμπτη, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σιν Τζινπίνγκ, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε. Υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια απτά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
6: Για Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
10: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος, ξεκινώντας, Δημήτρη, από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών.
21: Ναι, έγινε χθες το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πολλοί κόσμος όπως καταλαβαίνεις, για να ρωτάς το double, γιατί πήρε και το κύπελλο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 17 και 8 το απόγευμα, δηλαδή 19:08, για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμος φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ετοιμάζεται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών των ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League για τη δεύτερη θέση. Δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί η ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
1: Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
22: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
24: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
25: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
26: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
27: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
28: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
27: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
29: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
30: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
32: Πολύ
3: ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος του Ρέντι ως την Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. Συμφωνώ να αναστηλούν το πυρηνικό τους πρόγραμμα για 20 χρόνια. Είναι αρκετά, τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν, ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, τόνισε, προσθέτοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν επιδιώκει πολέμους. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές ασθενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Ένταση επικράτησε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και ένταση, η οποία διήρκεσε λίγα λεπτά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά τη ρήψη χημικών λιποθύμησε ένας αγρότης. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν, όπως έχει ανακοινωθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει από την κυβέρνηση οι αγρότες, ενώ τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, σήμερα όμως είναι μία μόνον από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο όταν δίκυκλο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και για μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των τεμών στη Λάρισα. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής συνεδρίασης, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γιωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Την τελική απόφαση θα λάβει ολομέλεια την Τρίτη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν αργά το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώθηκε νωρίτερα στη Βόρεια Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάκη. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 50 χιλιόμετρα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασοσοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Αύριο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Εγώ έχω ολοκληρωθεί.
1: Τον έχεις φάει.
0: Είμαι εντάξει.
1: Τον έχεις φάει τον άνθρωπο. Τον έχεις φάει τον άνθρωπο.
0: Μπορώ
1: ο άνθρωπος ζει στο ρυθμό της Eurovision, είναι στη Βιέννη.
0: Όχι, μπορώ να πω ευθαρσός, γιατί από το πρωί δέχτηκα πληθώρα τηλεφωνημάτων.
1: Όπως, τι λέγανε αυτά τα τηλεφωνήματα.
0: Συναδέλφου.
1: Κακοήθειες.
0: Που μου λένε, ο Άρης ισχύει ότι βρίσκεται στη Βιέννη. Mm. Έχει πάει για τη Eurovision. Λέω, παιδιά, όχι. Η Eurovision έχει πάει στον Άρη. Βγήκε με σκουφάκι ακύλα. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε άλλον άνθρωπο τόσο ακομπλεξάριστο, τόσο μπροστά και τόσο μέσα σ' όλα. Αν γνωρίζετε, να μου τον δείξετε.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι δυνατόν να στη Βιέννη να μυρίζει παντού Eurovision, να ζει όλη η Βιέννη στους ρυθμούς Eurovision, να του έχεις πάρει τα μυαλά 2 εβδομάδες με τον Ακύλα, εσύ συγκεκριμένα στην εκπομπή καθημερινά, και να πάει εκεί και να μην το ζήσει?
0: Φοβάμαι μην την πατήσουμε τώρα.
1: Τι να κάνει, σιγά, να γυρνάει την πλάτη.
0: Ναι, σιγά σιγά. Ναι. Θέλω να σου πω, ναι, ότι άλλος στη θέση του Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε ο Άρης.
1: Όχι, δεν το κάνει.
0: Γι' αυτό ο Άρης ξεχωρίζει από τους
1: υπόλοιπους. Ο Άρης το κάνει με τον τρόπο του και έχει τρόπο να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και περνάει και ωραία. Και του αρέσει κιόλας το κάνει.
0: Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σον-σον κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει,
0: μωρέ, ναι. Μωρέ, τώρα Eurovision,
1: ναι,
0: θα κάτσουμε.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Η δουλειά μας ποια είναι? Να συζητάμε μεταξύ όλων των άλλων και όλα αυτά που συζητάτε όλοι εσείς. Αύριο το βράδυ, ναι, έχει να γίνει χαμός όλα τα σπίτια. Δεν θα συζητήσουμε για την Eurovision, γιατί? Για εξηγήστε μου.
1: Δεν συζητάνε για τον Ακύλα, δηλαδή δεν συζητάνε σήμερα για την Κύπρια που ήταν εντυπωσιακή, δεν συζητάνε για την Αυστραλία που ήταν εντυπωσιακή. Αφού αυτά μας δίνουν χαρά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου σήμερα.
1: Τι?
0: Ότι συζητάνε και για την Αυστραλία. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ήταν εντυπωσιακή.
0: Λεπτά μετά τις 3, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that.

0: μπορεί.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
5: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο!

0: Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη επιμέλεται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Η Αργυρό μας είναι στην επικοινωνία μαζί σας.
1: Είναι, είναι.
0: Γιάννης Κολοκυθάς τα καλύτερα.
1: Μαρία Αναστασοπούλου σε ρυθμούς ασταμάτητους.
0: Έχει συνέλθει από χθες.
1: Από τι?
0: Δεν θα συζητήσουμε σήμερα για το ΑΚΑ. Δεν θα το πιάσουμε στο στόμα μας.
1: Κοίτα, επειδή θα το συζητάμε όλη την εβδομάδα. Με σταμάτησαν ήδη δύο φίλοι Ολυμπιακοί τώρα εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο Λέο, ο φίλος μου από το Pet Shop εδώ πέρα. Με έχει πάει άστοπος, με έχει πάει.
0: Σε πέτυχε στο δρόμο τυχαία.
1: Με πέτυχε στο δρόμο τυχαία, ναι.
0: Βρήκε μέρα και αυτό.
1: Με πέτυχε ο Λέο εδώ πέρα από το Pet Shop στην Ειρήνη, από τα παιδιά του
0: Animal. Από το νέο φάλιρο, λέει, πάνω σε πράγμα.
1: Είναι η δεύτερη φορά που με πετύχει μια εβδομάδα. Με έχει πετύχει και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Ναι. Και μου λέει, στο χαπίο θα σε πετύχω.
0: Σε έψαχνα.
1: Δεν περνάω καλά. Ένας άλλος φίλος μου είπε κάτι έτσι περιπεκτικό, αλλά με καλή διάθεση. Δεν περνάω καλά, αλλά θα περάσω καλύτερα, είμαι σίγουρος.
0: Σίγουρα θα περάσεις καλύτερα, γιατί εδώ έχουμε την πιο ωραία και χαρούμενη παρέα. Απέναντί μας είναι η J-Lo, φυσικά.
1: J-Lo.
0: Και κάποιοι παρομοίασαν πραγματικά η Delta από την Αυστραλία που παρακολουθήσαν. Delta λέγεται.
1: Το μικρό της, Delta, ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ στην όψη κάτι σε Jennifer Lopez, εντάξει, είναι υπέροχη παρουσία. Σήμερα έμαθα από τον Γιώργο Στεφάνου, τον συνάδελφό μας που ήταν με τον Άρη στη Βιέννη και είναι όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος, ότι πέρασε μια πάρα πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, καρκίνο συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Είχε χάσει τη φωνή της, είχε πρόβλημα με τη φωνή της. Η ίδια επανήλθε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τώρα κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να το δούμε όλο ως πακέτο, ναι, είναι 10 σκάλες καλύτερη από όλους.
1: Ναι, ναι, είναι καλλιτεχνάρα. Και ακούγεται και στη φωνή. Το τραγούδι είναι γεροβιζινικό, αλλά δεν ξέρουμε, είπαμε, άστο, σταμάτα.

0: άκουσε τώρα. Στα στοιχήματα, δυστυχώς η Αυστραλία μας έριξε στην τρίτη θέση. Είναι τώρα στη δεύτερη. Στην αρχή δεν την πολύ συζητούσαμε. Βασικά, όχι. Υπήρχε, ήταν μέσα στις καλές, τέλος πάντων, παρουσίες.
1: Και από χθες που την είδαμε περισσότερη.
0: Νομίζω ότι όλοι την καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Από την άλλη, υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί. Mm. Και το λένε οι ειδικοί. Mm. Και καλό είναι να σταθούμε για να μην χάνουμε έτσι και το κουράγιο μας. Επειδή ήδη έχουμε βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά για τον Ακύλα και ο ίδιος σήμερα σε συνέντευξη είπε: παιδιά, περιμένετε την πρωτιά και θα θεωρηθεί αποτυχία αν βγούμε δεύτερη ή τρίτη, ας πούμε.
1: Σωστό. Το έχουμε πάθει στο μπάσκετ αυτό.
0: Είναι παρεμφερές το τραγούδι της Φιλανδίας με το τραγούδι της Αυστραλίας, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε αυτοί που ξεχωρίζουμε στα φαβορί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, την πεντάδα, το πιο κεφάτο τραγούδι είμαστε εμείς. Ναι.
0: Μπορεί η Αυστραλία να αποδυναμώσει τη Φιλανδία και εμείς κάπως έτσι να μπορέσουμε να σκαρφαλώσουμε.
1: Να επιλέξουν μπαλάντα στην ουσία. Ναι. Μπαλαντοειδές, γιατί αυτό έχει και ρυθμό. Έχει και ντουμπουτουμπού. Αλλά η Φιλανδία. Ντουμπουτουμπού. Από ό,τι βλέπω όμως.
0: Έχει την κοπέλα πάνω στο πιάνο και είμαστε κάποιοι εμείς εδώ που λέμε ότι έχει ντουμπουντούμπου. Χαιρετίσματα στον πλάτη.
1: Χαιρετίζεται και πολύ καλά κάνει. Είναι υπέροχη. Πάμε τα πάμε από την αρχή αυτά. Υπέροχη μόνο τα κάτω κεφαλαία. Βλέπω όμως ότι η Φιλανδία είναι κανένα 30 μονάδες παραπάνω στο στοίχημα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μπροστά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Μπορούμε να βάλουμε λίγο τη Φιλανδία, σε παρακαλώ.
0: Ναι, δεν έχεις απολαύσει Φιλανδία.
1: Έχω ακούσει μια-δύο φορές τη Φιλανδία. Αλλά έχω καταλάβει ότι είναι καταπληκτικό τραγούδι. Ότι είναι ωραίο τραγούδι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως μαζί με το βιολί πάνω στη σκηνή είναι ένα υπερθέαμα. Είναι γεγονός. Ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό και δυστυχώς τον πρώτο ημιτελικό, όπως είπαμε, ήταν και πάρα πολύ καλή, ενώ είχαν κάποια προβλήματα στις πρόβες, βγήκαν στην καλύτερη τους βερσιόν. Εμείς ελπίζουμε, αν γίνεται αυτό, να μην είναι, να μην πάνε τα πράγματα τόσο καλά στον τελικό, ώστε να μπορέσουμε εμείς να είμαστε άρτιοι, σωστοί και να τους ξεπεράσουμε.
1: Θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, αλλά εσύ θεωρείς ότι επειδή είμαστε στην λίστα πολύ νωρίς, αυτό είναι κακό?
0: Δεν ξέρω αν είναι κακό, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα φιγούραρε στις πρώτες θέσεις της κατάταξης πριν τον τελικό.
1: Όχι, είναι όχι, πάρα πολλά ενώ στη λίστα εμφάνισης εννοώ. Επειδή θα εμφανιστούμε στην έκτη σειρά, νομίζω. Έκτη συμμετοχή θα είναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο.
1: Πρώτη δεκάδα πάντως.
0: Από τη μία έκτη θα είμαστε.
1: Έκτη, καλά το θυμάμαι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι 17η η Φιλανδία.
1: Που είναι σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, είναι στο τέλος. Που σημαίνει ότι είναι πιο φρέσκη. Και εν πάση περιπτώσει η εμφάνιση εκεί λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Εμείς είμαστε έκτη αρκετά νωρίς. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, 11 παρά θα δούμε τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά εντυπώσεις έχει κερδίσει ο Ακύλας με τρέλα όλη αυτή.
0: Κυρίως στα social media.
1: Και social media,
0: κυρίως social media. Θες λίγη Φιλανδία?
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για Eurovision,
1: Όχι, όχι, παιδιά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, και η Κύπρος μας φυσικά πέρασε. Εξαιρετική Αντιγόνη, πραγματικά. Είχε κάποιες δυσκολίες φωνητικές, είναι γεγονός. Αλλά ήταν πολύ πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της. Και ενώ οριακά έπαιζε στα στοιχήματα αν θα περάσει τον τελικό, τα κατάφερε. Οπότε Ελλάδα και Κύπρος, χέρι-χέρι, πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ακύλα, φέρτο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι. Από Δευτέρα το φέρτο δεν θα ξαναπαίξουμε.
1: Κάτσε, άμα το φέρει.
0: Όχι, okay, δεν υπάρχει.
1: Κάτσε, άμα το φέρει δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ άλλο.
1: Άμα το φέρει δεν γίνεται.
0: Έχω μάθει οριακά όλους τους στίχους.
1: Άμα το φέρει θα είναι νούμερο ένα, θα παίζει ακόμα. Λοιπόν, πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Ισραήλ και η Ρουμανία. Το Ισραήλ και η Ρουμανία. Το Ισραήλ ξέρουμε πάντα ότι είναι στην πεντάδα. Είναι ωραίο τραγούδι, όντως είναι ωραίο τραγούδι. Αλλά είναι το Ισραήλ. Και δεν ξέρω, θα το ψηφίσουν αρκετοί και κάποιοι θα το καταψηφίσουν κιόλας που λέει ο λόγος. Δηλαδή θα έχουν μηδενική. Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά αυτό πάντα παίζει με τις ισορροπίες. Αυτές τις ισορροπίες, τις διπλωματικές και πολιτικές ισορροπίες.
0: Και επίσης με τα στοιχήματα, μην τα παίρνετε όλα και τις μετρητής, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ποιος θα βγάλει λεφτά από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι, κάνουμε το καλύτερο, δεν βαραίνουμε άλλο την ελληνική αποστολή με άγχος, ξέρουν ότι το περιμένουμε, μακάρι να το φέρουν.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Ο Σταύρος λέει ότι η ψηφοφορία ξεκινάει από το πρώτο τραγούδι, οπότε δεν παίζει ρόλο η θέση. Ναι, απλώς θεωρείται, ρε παιδί μου, ότι όσο πιο στο τέλος είσαι, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, έχεις περισσότερο χρόνο να ψηφίσεις αν σου άρεσε μία συμμετοχή, αν βγαίνεις τόσο νωρίς. Άρα ο Σταύρος έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Ναι, αλλά γιατί λένε όμως ότι είναι καλύτερα να είσαι προς το τέλος.
0: Καλά, δεν ξέρω εσύ, Γιάννη, τώρα δεν είμαι και Eurofan.
1: Αυτό σημαίνει μάλλον για να έχεις πιο φρέσκο τραγούδι.
0: Κοίτας που προσπαθώ να διαβάζω για να έχουμε.
1: Φαν δεν είμαστε, απλά μας αρέσει να βλέπουμε την Eurovision, ναι. Και να βλέπουμε και, και όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ο Αλεχάνδρο λέει ο Άρης έκανε την απόλυτη υπέρβαση, ναι, σήμερα, ναι. Είναι γεγονός. Όταν τον είδα στη μετάδοση λέει νόμιζε ότι ήταν AI. Και εμείς στην αρχή.
2: Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Βάζει ο Αστέριος τώρα, μιας και είμαστε σε Eurovision φάση και κλίμα. Θέλει, λέει, τη γνώμη μας για το ποια ελληνική συμμετοχή αδικήθηκε αδίκως από τη συμμετοχή της στη Eurovision.
1: Εύερλι όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Ρακιτζής τώρα ήταν μια εμφάνιση, ρε παιδί μου, που αν τέλος πάντων.
1: Υπερβατική, θα
0: λέγαμε. Έκανε την απόλυτη υπέρβαση.
1: Ήταν λίγο, ναι.
0: Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
1: Για εμάς ήταν πολύ μπροστά, δηλαδή. Κάποια στιγμή μείναμε με το σώμα ανοιχτό για όλο αυτό.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Ακούγα πρόσφατα μια συνέντευξη του κυρίου Ρακιτζή που μιλούσε για εκείνη τη χρονιά και λέει ότι όλα πήγαν στραβά. Όλα. Ό,τι ναι. Μπορούσε να πάει στραβά εκείνη το βράδυ πήγε.
1: Ναι, εντάξει, οι συμμετοχές.
0: Το έφταιγε.
1: Τι αδικήθηκε, ποιο τραγούδι. Ο Σάκης αδικήθηκε, θα μπορούσε να είναι πρώτος.
0: Σωστά. Ναι. Και η Φουρέιρα θα μπορούσε να ήταν πρώτη με την Κύπρο.
1: Ναι, θα μπορούσε και. Δεύτερη δεν είχε βγει.
0: Δεύτερη δεν είχε βγει η Φουρέιρα.
1: Κάτι τέτοιο είχε βγει, νομίζω, ναι. Δεν το θυμάμαστε πολύ καλά τώρα, εντάξει.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: δεν έχει βγει δεύτερη καμία χώρα ποτέ. Καμία χώρα. Δεν έχει βγει ποτέ η Ελλάδα δεύτερη.
1: Μα τι Κύπρο ήταν.
0: Τι?
1: Με την Κύπρο ήταν η Φουρέιρα.
0: Α, ναι, σωστό. Έχει δίκιο.
1: Ήταν, δεν θυμάμαι
0: πάντα. Έχω στο μυαλό μου ότι η Φουρέιρα ήταν.
1: Ναι, έργα μου το.
0: Ελλάδα,
1: και εγώ το έχω τον μπερδεύω.
0: Το Φουρέιρα ήταν με την Ελλάδα. Και πάντα μπερδεύω τις συμμετοχές της Ελλάδας και της Κύπρου γιατί είμαστε ένα. Καταλαβαίνεις. Οπότε θεωρούμαστε
1: ένα. Αυτό είναι αλήθεια.

0: καλά, έχουμε αδιανόητη ανάλυση εδώ από Θεσσαλονίκη από το φίλο μας τον Αβραάμ. Να τη λόγη που θα κερδίσει ο Ακύλας στη Eurovision. Πρώτον, γιατί το τραγούδι κολλάει πιο εύκολα και από το εσπρέσο μακιάτο σε beach bar τον Αύγουστο. Ένα. Δεύτερον, γιατί έχει αυτό το βλέμμα μόλις κατέβηκα από το κτέλ Θεσσαλονίκης και ήρθα να πάρω το τρόπαιο. Τρίτον, η σκηνική παρουσία του είναι ανάμεσα σε αρχαίο μύθο, TikTok edit και τελικό Champions League. Τέταρτον.
1: Κάτσε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή έχει τη λάμψη, έχει το TikTok το μοδάτο.
0: Έχει σύγχρονο, είναι πάρα πολύ σύγχρονο.
1: Ναι, αρχαίο μύθο.
0: Επειδή μπαίνει στο δωμάτιο με το ζωντανό άγαλμα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Οι επιτροπές θα πουν ποιοτικά ενδιαφέρον, το κοινό θα πει τι ήταν αυτό ρε φίλε ξαναβάλτο. Πέμπτον, έχει ήδη κερδίσει το πιο δύσκολο κοινό. Α, εδώ Αβραάμ το έχει.
1: Αβραάμ το φτιάξει πολύ, ρε φίλε.
0: Τα group chats που κράζουν Eurovision κάθε χρόνο, αλλά τελικά βλέπουν μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Το όνομα Ακύλας ακούγεται σαν ήρωα science fiction. Ή βυζαντινό στρατηγό, λέει, μάλιστα. Ανάβουν τα φώτα, πέφτει το beat και ξαφνικά ντουζ πουά από χώρες που ούτε ξέραμε ότι ψηφίζουν έτσι.
1: Ναι.
0: Η κάμερα τον αγαπάει
1: πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και η Eurovision είναι 50% τραγούδι, 50% σκηνική παρουσία. Και δέκατο. Γιατί η Eurovision λατρεύει τους ανθρώπους που μοιάζουν σαν να ήρθαν από το μέλλον, αλλά λένε καλησπέρα Ευρώπη με απόλυτη σοβαρότητα. Η πιο ωραία ανάλυση που έχω διαβάσει αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ρε φίλε. Όντως, είναι καταπληκτική ανάλυση σου. Ναι, τον αγαπάει η κάμερα. Εγώ και έχω κολλήσει. Όντως τον αγαπάει.
0: Πολύ.
1: Όντως, και ξέρεις πόσοι θα βγουν στο τέλος στη βαθμολογία. Το πάμε και στην αρχή της εβδομάδας. Θα βγουν στη βαθμολογία στο τέλος και θα λένε και τους πω, φέρτο, φέρτο. Σίγουρα θα τραγουδάνε το φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Ναι. Επίσης, κάπου την άκουσα αυτή την παρατήρηση και συμφωνώ.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω, επειδή ο Ακύλας έχει αυτό το τόσο οικείο, χαριτωμένο πρόσωπο και αυτή την τόσο ωραία φάτσα πραγματικά, και το λέω πολύ γλυκά το φάτσα, το χρησιμοποιώ, ίσως θα έπρεπε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου. Εγώ νομίζω αυτά τα λαμπερά ματάκια που βλέπουμε εκεί στα κοντινά του έπρεπε να τα βλέπουμε από την αρχή.
1: Γυαλιάσει όλο το.
0: Όχι, κάποια στιγμή τα βγάζει όταν στην παλάντα με τη μαμά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λες την αρχή.
0: Αυτή τη σπίθα έπρεπε αυτό το βλέμμα αυτού του υπέροχου αγοριού έπρεπε να το βλέπουμε από την αρχή.
1: Σωστό. Έκτη θέση για την εμφάνιση του Ακύλα το Σάββατο, ίσα που θα καταφθάνει τον delivery με τις πίτσες, λέει. Τις οποίες θα φάμε απερίσπαστη κατόπιν, λέει. Το κακό είναι ότι παραγγέλνεις για την Eurovision, έρχεται η παραγγελία κανονικά στην ώρα της, γιατί είναι και λίγο πιο προγραμματισμένη όλοι, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ή παραγγέλνουμε πολύ νωρίτερα επίτηδες.
1: Ναι, έρχεται στην ώρα της και έχεις φάει πριν καν ξεκινήσει η Eurovision. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε καθυστερήσει να πάμε σε διαφημίσεις αυτή τη στιγμή. Εκ των πραγμάτων.
1: Και ξέρεις με τι θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε με το πιο αδικημένο τραγούδι, με την Άνοιξη. Σοφία Βόσου, Ανδρέας Μικρούτσικος. Με αυτό πρέπει να γυρίσουμε. Είναι όντως το πιο αδικημένο τραγούδι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80
10: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλτ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. Για την Ταϊβάν τόνισε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για το θέμα. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν, όπως έχει ανακοινωθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την κυβέρνηση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ρωτήσαμε, το ρώτησε ακροατής μας και το θέσαμε σε όλους σας προφανώς.
1: Συντήσατε κι εσείς και απαντάτε, ναι.
0: Ναι, ο Φυσαρίων, ο φίλος μας, ο αγαπημένος Φυσαρίων Καλαθάς, λέει αδικημένη Σοφία Βόσου και η Καλομήρα, πρέπει να πούμε.
1: Εντάξει, η Σοφία Βόσου τώρα, η Καλομήρα, μια χαρά πήγε.
0: Τρίτη θέση.
1: Τι πόσο να πάρει, παιδιά.
0: Μισό λεπτό.
1: Το παρακάνουμε.
0: Μην είμαστε και άπιστοι.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τραγουδάνε.
0: Η Μαρία διευκρινίζει ότι αυτό με τη σειρά που λέγαμε, με τη σειρά εμφάνισης δηλαδή, ισχύει παλιά που ξεκινούσε η ψηφοφορία με το που τελείωναν οι εμφανίσεις.
1: Άρα έχεις μόνο τις τελευταίες στο μυαλό σου, ναι.
0: Φέτος λέει που ψηφίζουμε από την αρχή, δεν παίζει.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Εντάξει, Μαρία,
1: εντάξει. Ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε εσείς, γιατί αυτά τα χάνουμε, ξέρεις, τους νέους κανόνες, τους κανονισμούς. Γιατί
0: Γιώργος,
1: άκουσα γίνονται αναλύσεις πάνω σε αυτό.
0: Η μεγαλύτερη αδικία ήταν με την Ευρυδίκη, με το κομψί κομψά. Κομψί κομψί κομψά,
1: έτσι λεγόταν. Λέει, δεν πέρασε καν τελικό.
0: Παιδιά, δεν το θυμάμαι.
1: Γεια σου Γιώργο Νελευσίνα. Γεια σου φίλε μου.
0: Τα τραγούδια τώρα.
1: Ναι. Δεν έχουμε δει κανένα σκάνδαλο στο Eurovision, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Αγάθωνας ήταν ο πιο αδικημένος. Δεν είχε ακούσει τραγούδι, λέει, τους αφιερώματα του Αγάθωνα. Το, με τους Κοζανόστρα, αυτό που είχε πει. Α. Ναι, ναι. Και όμως έπαιξε πριν από λίγο καιρό στο Your Face and Familiar, όπως λέγεται, ένα show του.
0: Νομίζω Αλέξανδρος
1: Μπουκάλης. Ναι, και το κάνει καταπληκτικό, ναι, γι' αυτό. Και κόλλησα κι εγώ γι' αυτό.
0: Έχω το κομψί κομψά, να το θυμηθούμε. Με την Κύπρο, παιδιά, όχι με την Ελλάδα.
1: Με την Κύπρο,
0: με την Κύπρο.
1: Η Φουρέρα, το θυμίζουμε, ήταν όντως δεύτερη.
0: Για να το θυμηθούμε όλοι μαζί.

0: Τέλεια, πολύ ωραίο. Εντάξει. Και ο Κοριαλάς μαζί.
1: Εντάξει, όχι τόσο ωραία.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, μίλε... τώρα αυτό είναι 19 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Εντάξει, όχι τόσο καλά.
0: Γιατί ρε, εσύ, Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν είναι καλύτερο.
0: Πάντως τώρα που βλέπω, ας πούμε, τις εμφανίσεις. Εντάξει, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές πάνω στη σκηνή σε σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Τώρα... Αλλά για 19 χρόνια πίσω, μια χαρά πολύ σύγχρονη εικόνα είναι αυτή τη Ευρυδίκη.
1: 19 χρόνια πίσω, πότε είναι, θυμάσαι.
0: Το 2007.
1: Είχαμε πάρει ήδη την Eurovision εμείς.
0: Και το Euro.
1: Ναι, και το Euro. Να. Τι λέμε τώρα.
0: Okay.
1: Ναι, δεν είναι. Κυρία Ευρυδίκη, κυρία Ευρυδίκη μου, έχετε πει καλύτερα τραγούδια. Συγγνώμη κιόλας.
0: Εγώ είχα κασέτες, θυμάμαι,
1: Ευρυδίκη.
0: Που έγραφε Ευρυδίκη. Εκεί που γράφαμε ελληνικά ξένα που είχαμε. Ευρυδίκη, ήμουν φανατική. Λάτρευα Ευρυδίκη.
1: Δεν Ευρυδίκη, μας συγχωρούμε, συγγνώμη λίγη τώρα. Αυτά λέει τώρα, κυρία. Άκου τι λέει τώρα.
0: Γεια σας, Χριστίνα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς.
0: Εσείς πώς είστε.
2: Καλά, καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Ναι,
0: μια χαρά. Ο καιρός μας.
2: Μια χαρά και ο καιρός.
1: Ζεστούλα έχει σήμερα.
2: Ναι, ναι. Αύριο λίγο θα μας τα μουσκέψει, γιατί θα βρέξει. Θα βρέξει στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία φαίνεται ότι θα είναι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα. Όλα αυτά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι, περισσότερο δηλαδή τότε θα είναι οι βροχές. Εδώ στην Αττική, εδώ το μεσημεροαπόγευμα μπορεί να βγάλει έτσι ασθενείς βροχές για λίγο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Έτσι το ήθελε το Σαββατάκι,
2: Ναι, έτσι το ήθελε. Έτσι το ήθελε.
0: Ωραία.
2: Και θα, νομίζω η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς αύριο εδώ, και γύρω στους 24 με 26 και στα νότια τοπικά 27, Κρήτη δηλαδή και αυτά. Επίσης να πω ότι την Κυριακή, αυτό θα περάσει γρήγορα,
1: ναι.
2: Τσακ μπαμ θα είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.
1: Χάρμα,
2: θα έχει ηλιοφάνεια. Εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί θα συνεχιστούν οι βροχές,
1: ναι.
2: Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί θα είναι το ξέφτη, να το πω έτσι για να το καταλάβετε.
1: Πώς τα λες έτσι, επιστημονικά.
2: Επιστημονικά.
1: Το ξέφτη.
2: Οπότε θα γίνουν και βορειοδυτικοί άνεμοι, θα είναι και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα την Κυριακή, και η Δευτέρα θα είναι επίσης γενικά ευθύρος ο καιρός. Όμως θα σε στεγαλάσω λίγο, γιατί φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα πάμε με αστάθειες. Δηλαδή με χαμηλάκια, τα οποία θα δίνουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά.
1: Εδώ δεν έχουμε δει κάποια βροχή πάντως μέχρι τώρα, έτσι.
2: Όχι, χθες ότι έριξε 5 ψηλά.
1: Ναι,
2: και την ώρα που έφευγα.

0: Θα το πάρει κανένα συνάδελφο, κανονίστε τα, αν δεν τα έχετε κανονίσει. Αν και ήδη πρέπει να τα έχετε κανονίσει, οι περισσότεροι. Και βάλτε σιγά σιγά. Επίσης, το να παίρνετε αδειούλες Ιούνιο και Ιούλιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην περιμένετε όλο τον Αύγουστο να πάρετε άδειες στις δουλειές σας. Δηλαδή, μια βδομαδούλα τον Ιούνιο να πάρεις, ξέρεις πώς πάει το καλοκαιράκι μετά. Είναι πολύ ωραίο.
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια.
0: Εμείς δεν μπορούμε, αλλά λέμε για τους άλλους.
1: Το κάπως εμένα μου έχει λείψει. Γιατί θυμάμαι τα χρόνια που εδώ στον Sky κάναμε τις αντικαταστάσεις του Αυγούστου και παίρναμε τις άδειές μας Ιούνιο-Ιούλιο. Ήταν υπέροχα. Δηλαδή το ότι έπαιρνες μια εβδομαδούλα τον Ιούνιο. Εκεί που όλοι δούλευαν. Περισσότερο.
0: Και κανένα δύο εβδομάδες τον Ιούλιο.
1: Μετά έπαιρνες τον Ιούλιο και μετά ξανά έπαιρνες μια εβδομαδούλα καβάτσα την 1η του Σεπτεμβρίου.
0: Αυτό είναι πιο
2: ωραία εβδομάδα είναι αυτή.
0: Αυτό είναι πιο ξεκούραστο. Γενικώς.
1: Δηλαδή όλο το καλοκαίρι κάτι ερχόταν.
2: Θέλω να πω είναι ο καλύτερος καιρός εκείνη τη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Βέβαια τον Αύγουστο ήσασταν όλοι αραχτοί
2: και light.
1: Ζαπλώστρα σας και εμείς εργαζόμαστε.
0: Βέβαια αραχτοί και light. Ξαπλώστε σας και όλοι, όπως λες, είναι, αλλά είναι όλοι. Δηλαδή είναι το 80% στις παραλίες και, και στα χωριά του και οπουδήποτε θέλει να πάει. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ τον Ιούλιο πας και είσαι κανονικός. Περνάς ωραία. Απολαμβάνεις τα νησιά.
1: Πάντως ο Άρης μας που βγήκε από τη Βιέννη.
2: Αχ, τι ωραία που ήταν.
1: Είχε κρύο.
0: Και έβρεχε.
1: Κρύο.
2: Ναι, και έβρεχε. Είχε βρέξει νωρίτερα. Εκείνη την ώρα που βγήκε δεν έβρεχε.
0: Α, ναι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Με παίρνει τηλέφωνο λίγο πριν την εκπομπή, γύρω στις 11.30 και μου λέει: είμαι με την ομπρέλα, βρέχει, ρίχνει καρέκλες και μιλάμε, έχει κρύο. Κοιτάζω, γυρνάω το βλέμμα μου στο παράθυρο και βλέπω έξω έναν ήλιο εδώ πέρα. Λέω: κύριε Άρη μου, τι εννοείται έχει κρύο. Μου λέει: 8 βαθμούς.
0: Έχει κρύο.
1: Μιλάμε τώρα.
2: Αλλά όταν βγήκαμε είχε σταματήσει η βροχή και άνοιγε και ο καιρός από πάνω, φαινόταν δηλαδή και λίγο μπλε.
1: Ήταν με τα μπουφάντες βέβαια.
2: Αλλά βέβαια, εννοείται.
0: Άλλη χώρα, παιδιά.
1: Σε νερό, παιδί μου.
0: Ναι, μέσα στην Αυστρία.
1: Και εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για τις βροχούλες. Όχι, όχι, δεν θα ξαναγκρινιάξουμε σήμερα.
0: Είναι καταπληκτική χώρα η Αυστρία. Καταπληκτική χώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
2: Άρτα, επίσης πάρα πολύ.
0: Άρτα Κυριακή πρωί.
2: Βελτιώνει το καιρός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο η Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, μόνο εκεί θα
0: έχουν εκδήλωση την Άρτα Κυριακή και θέλω να ξέρει.
2: Δεν έχει βροχή.
0: Μην ανησυχείς καθόλου. Προχώρα.
1: Ο Βυσσαρίων επιβεβαιώνει τον καιρό και για το Μόναχο. Τον ίδιο που περιγράφουμε τώρα. Και επίσης λέει οι Έλληνες του εξωτερικού είναι έτοιμοι αύριο να ψηφίσουν και να στείλουν το δεκάρι τους, εννοείται, στον Ακύλα μας.
0: Ψηφίζουμε Αυστραλία στην Ελλάδα.
1: Ορίστε.
0: Στην Ελλάδα, λέω, Αυστραλία ψηφίζουμε εμείς.
2: Αφού εμείς ψηφίζουμε Κύπρο, καλέ.
0: Α, ναι, Κύπρο, συγγνώμη.
2: Τι λες, παιδάκι μου, τώρα.
1: Θα ψηφίσεις η Αυστραλία. Όχι, θα στηρίξουμε την Αντιγόνη.
0: Α, στηρίξουμε την Αντιγόνη.
2: Βέβαια.
0: Θα στείλουμε και Μπελαρά, τι θα κάνουμε. Γιατί δεν ξέρω. Για να ξέρω. Το τραγούδι μας αρέσει.
2: Τα έχουμε στείλει αυτά. Τα έχουμε στείλει.
1: Τα έχουμε στείλει, όχι.
2: Τώρα ψηφίζουμε τραγουδιστικά.
0: Εξαγγείλει Μπελαρά. Εξήγησε μου, να ψηφίσω αυτό που μου αρέσει, τραγούδι.
1: Μα δεν στηρίζουμε ένα τον άλλο. Δηλαδή, άμα η Κύπρος δεν σου δώσει το 12, τι θα πει για τους Κύπριους.
0: Αυτό είναι στημένο που λες τώρα. Αυτό είναι στημένο όμως, κυρία Νασόπουλου μου.
2: Δεν είναι στημένο, έτσι γίνεται πάντα.
0: Επειδή σε πάμε στις παραδόσεις.
1: Επειδή σε ξέρω.
0: Δεν ψηφίσω τους άλλους.
1: Αν η Κύπρος δεν δώσει το 12, τι έργο θα ανεβάσει στην Δευτέρα. Α, γεια σου.
0: Θα του κράξω.
1: Αυτό ήθελα να
0: του κράξω ξεκάθαρα. Αλλά εγώ θα ψηφίσω Αυστραλία γιατί πάρα πολύ ωραία ζαγούδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σούζη μας.
2: Καλώς από τον Κυριακό.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας. Να είσαι καλά.
2: Να περάσετε όμως.
1: Η Ευαγγελία από ζωγράφου θέλει κρύο. Ευαγγελία μου, περίμενε τον Νοέμβριο να έρθει το κρύο. Θες κρύο τώρα κι εσύ. Τι σε έπιασε. Πήγαινε στη Βιέννη να βρεις τον κύριο Άρη.
2: Όλες οι επόμενες μέρες θα είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Δηλαδή γύρω στους 25 με 27 βαθμούς εκεί γύρω που είναι το κανονικούτσικο.
1: Και βρόχες, και βρόχες. Κάπως.
2: Πού και πού.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε εμείς γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Σήμερα έχουμε να μαγειρέψουμε, έχουμε να συζητήσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε καθόλου πείραγμα προς Γιάννη Κολοκυθά και αυτό με ενοχλεί αρκετά. Θέλω να πω.
0: Ναι, φτάνει χθες, μου λέγανε όλοι. Με παίρνα τηλέφωνο με συμπόνια. Μου λένε τι σου κάνανε.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, εσύ είσαι σκληρό καρύδι.
0: Είμαι σκληρό καρύδι, ναι.
1: Είσαι. Πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Πάρα πολύ σκληρό.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα
0: πεθάνω κάποια στιγμή, αλλά είμαι πολύ σκληρό.
1: Για να μαλακώσει λίγο, όπως όλοι μας, Γιάννη μου, έτσι είναι η ζωή.
0: Τι να κάνουμε αυτό, δεν ξέρει τι σου
1: ξημερώνει. Θα σε πάω στα Hondo Center. Παναγία μου, Παρασκευιάτικα.
0: Είναι έξω εδώ πέρα, τρως κάτι.
1: Όχι, δεν τρως τίποτα. Πας και βάζεις ωραίες κρεμούλες για να γίνεις ακόμη πιο φροντισμένος από τα Hondo Center. Ακούστε, τα πολυκαταστήματα Hondo Center είναι το σημείο αναφοράς μας για τις καθημερινές μας αγοριστικές εξορμήσεις και αρώματα και καλλιντικά και εσώρουχα και αξεσουάρ και ήδη για το σπίτι. Είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Hondo Center, φυσικά στη γειτονιά σας. Διάλειμμα.

0: Ερχόμαστε που αλλού εδώ στον Sky 100,3.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
12: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, Μάλτα βαριά συννεφιά. Πω, Παναγία μου, εδώ μου κάθεται τώρα αυτό το πράγμα με την εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εδώ έξω στο Φάληρο που βλέπουμε από τα τζάμια μας. Ο Ζαμπόν Γκοτιέ. Από θέμα καιρού, τα ίδια και χειρότερα στην Αγγλία. Βροχές, κουφιά, παλτά. Πότε ήταν πριν από λίγο καιρό που είχε καύσωνα κυριολεκτικά σε αυτές τις χώρες και εμείς εδώ είχαμε το κρύο, το τελευταίο κρύο. Το
1: για
0: πολύ...
1: αυτούς είχε 25 άρια που είναι πολύ ζέστη για αυτούς και εμείς είχαμε κρύο. Ναι. Ήταν οι μέρες εκείνες που είχε πέσει απότομα θερμοκρασία δύο μέρες. Και είχαμε 13 βαθμούς εμείς και έξω.
0: Ξαφνικά από το πουθενά.
1: Μας στέλναν κάτι 25 άρια, κάτι βαθμούς από.
0: Μας γλεντάει ο καιρός γενικά από το.
1: Ναι. Ακόμα. Και έχει κρατήσει και το Μάιο και μας γλεντάει.
0: Συνεχίζω να πιστεύω ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού πειράματος και κάποια στιγμή θα μας αποκαλύψουν ποιο ήταν αυτό το πείραμα. Και ποιος σκοπός του.
1: Σαν την ταινία από το Jim Carrey.
0: Ναι, άσε με τώρα γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπω κάτι πάρα πολύ περίεργα όνειρα. Πάρα πολύ. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όχι. Σπούκι όνειρα. Και εγώ επίσης γενικώς δεν βλέπω όνειρα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί κοιμάζει με την ησυχία σου. Μια χαρά. Αλήθεια σου λέω τώρα. Όνειρα από αυτά που ξυπνάς με ταραχή δεν σας έχει τύχει ποτέ.
1: Και σίγουρα με το που ξυπνάς μπαίνεις στο ChatGPT να δεις τι σημαίνουν.
0: Όχι, δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Θέλω με το που ξυπνάω. Μου παίρνει βέβαια, δηλαδή 2-3 λεπτάκια θέλω να συνέλθω. Όλο αυτό που έζησα ότι δεν είναι πραγματικό.
1: Συνήθως τα χειρότερα όνειρα είναι κάτι ευχάριστο, έτσι.
0: Και επίσης ότι θα σου συμβεί. Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε τώρα.
0: Επίσης ξέρεις τι. Μου αρέσει και λίγο όμως απ' την άλλη αυτό. Γιατί όμως. Γιατί είναι φοβερή όταν βλέπεις.
1: Δεν παλεύεται.
0: Θα το εξηγήσω. Ρε.
1: Ναι, εξήγησε, αλλά δεν παλεύεσαι.
0: Όταν βλέπεις ένα πολύ τρομακτικό όνειρο και ξυπνάς, δεν νιώθεις φοβερή ανακούφιση που αυτό δεν σου συμβαίνει. Άρα υπάρχει εκεί μια ικανοποίηση. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Σωστό. Τι να σου πω, δεν
0: το ποτήρι πρέπει να το βλέπεις και μισοάδιο και μισογεμάτο. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη.
1: Δεν βλέπεις μόνο μισογεμάτο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Όλα θα πάνε μια χαρά. Ναι.
1: Ο Απόστολος Ελεφάντης λέει: στέλνει ένα πρόβλημα με το την Άνελη. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Sky. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ήταν πολύ αντικυβερνητικό σήμερα. Το στείλαμε στο Μαξίμου να το εγκρίνει. Και όταν το εγκρίνει θα το αναβάσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε Ελεφάντη. Σε λίγη ώρα θα ανέβει.
0: Εννοείται πως διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που μόλις είπες.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου, είναι άλλη κουμπί του
0: Μάνου. Τη διαχώρισα εγώ.
1: Είναι άλλη κουμπί του Μάνου. Πώς ακούγες για τους Μάνους πια. Πολυθεσίτης, έτσι.
0: Είναι ο Αρναούτογλου του Σκάι.

0: Για να σου πω για συναυλίες λίγο κάπου στο παρελθόν, το έχω πει πολλές φορές, αυτή τη συναυλία, αποκλείω τον George Michael τώρα, συναυλία που είχε δώσει στην Αθήνα George Michael, είναι από τις ιστορικές συναυλίες στο ΆΚΑ, τον George Michael, που ήταν από αυτές που έχουν να θυμούνται οι φίλοι της μουσικής, από αυτής της μουσικής. Με αυτό το τραγούδι νομίζω έγινε σεισμός στο ΆΚΑ, με αυτό το τραγούδι, γιατί θυμίζει πάρα πολλά από άλλη δεκαετία.
1: Σας πάει.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Okay.
0: Στον George Michael είχα πάει, ναι.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι. Και παλιότερα έχω πάει και στους Guns N' Roses που μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Αλλά... ήταν.
0: Το... ο George Michael ήταν μεταξύ... κάτι μεταξύ 8 και 14. 2008 και 14, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ο Guns N' Roses ήταν ένα λύκειο.
1: Ο Guns N' Roses.
0: Η Guns N' Roses. ήταν ένα λύκειο, να καταλάβεις ακόμα. Ένα ακόμα άγρια νιάτα, πολύ.
1: Δεν πήγες να χτυπηθείς και στους Μετάλλικα.
0: Πήγα, δεν χτυπιόμαι τους Μετάλλικα. Όχι, δεν πήγα.
1: Λοιπόν, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Πέραν του ότι στέλνετε διαρκώς μηνύματα και στέλνετε και χώρες που θεωρείτε, όχι χώρες, εμφανίσεις, χρονιές που θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει αδικηθεί, η Κύπρος κλπ. Στο Sky Radio συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρετε, στη γνωστή πλατφόρμα. Πατάτε πάνω στο PS, την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας και όλα τα διαβάζουμε. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε τα περισσότερα για να είμαστε δίκαιοι.
0: Τα ευρυστικά τα διαβάζουμε στον αέρα, παιδιά, άμα βρίζετε.
1: Ναι, νομίζω. Να μην το μελετήσω καλύτερα.
0: Τι?
1: Να το πω. Έχω μειωθεί τα τρολάκια. Τι έχει γίνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδο, θα δώσουν πόνο.
0: Προετοιμάζονται, μην ανησυχείς και θα έρχονται από αντού, από όλες τις μπάντες που λένε. Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, κυρία Σταματίου. Πάμε σε διάλειμμα φυσικά και σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά με τρομερή όρεξη μέχρι τις 5. Έχουν να πούμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Και θα σας πάω εσάς τις 2, εσένα και την J-Lo, στα Hondo Center. Γιατί πρέπει να πάρετε αντιλιακά. Ναι. Αντιλιακή περιποίηση. Bioterm, παρακαλώ πάρα πολύ. Με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50%. Και αγοράζετε και 3 προϊόντα. Bioterm στα Hondo Center, θα βρείτε μόνο αυτά.
1: Εσύ θα πας εμένα και την J-Lo στα Hondo Center.
0: Θα σας πάω να πάρουμε αντιλιακά.
1: Εσένα περιμέναμε.
0: Εντάξει, πήγαινε μόνο εσείς.
1: Έχουμε πάει ήδη στα Hondo Center.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Να πάνε και όλοι οι υπόλοιποι, παρακαλώ. Και εσύ πρωτίστως. Που τα αμελείς όλα αυτά. Κακός. Στα Hondo Center είναι όλες οι λύσεις.
0: Είναι του Σαραμώτα. Τι αμελώ.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα. Με πρόσκληση του Προέδρου του Λιγμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 12:30 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην νομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει ένας μαθητής από το Χίο. Στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσεται μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το νησί μας. Ο Σύλλογος Γενικών Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη οργή και ανησυχία του για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μαιευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο Χίου το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourism Village του 2026. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο μέσω της μουσικής παράστασης «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David Franz για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρου την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Κυριακή 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στη Χίο» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα στενούς βροχής το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συνεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 80 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 710 41 288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία.

0: υπουργεία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
0: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα. Με πρόσκληση του Προέδρου του Λιγμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 12:30 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην νομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει ένας μαθητής από το Χίο. Στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσεται μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το νησί μας. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη οργή και ανησυχία του για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μαιευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο Χίου το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή ερώτησης της συνεδρίας συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο Διεθνή Διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourism Village του 2026. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον πόντο μέσω της μουσικής παράστασης «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρου την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Κυριακή 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συνεφιασμένος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς και υγρασία από 80 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Από το TikTok μέχρι τις παρέες μας, όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι έχουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκοινοτικότητα. Η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με την κλινική ψυχολόγο Νιώβη Μιχαλοπούλου για την αίσθηση ότι η διάσπαση προσοχής μας αφορά πλέον όλους.
1: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει γίνει σχεδόν καθημερινή ατάκα. Μάλλον έχω δέπει. Από τα social media μέχρι τις παρέες μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ότι τους αφορά. Είναι όντως έτσι? Ή μήπως μπερδεύουμε τη διάσπαση προσοχής, σημείο των καιρών, με μια σοβαρή διάγνωση? Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ψυχή και σώμα». Σήμερα μαζί μου θα είναι η κλινική ψυχοθεραπεύτρια Νιώβη Μιχαλοπούλου για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά ΔΕΠΗ, πώς κάποιος μπορεί να περάσει ολόκληρη τη ζωή του χωρίς διάγνωση και να το ανακαλύψει για πρώτη φορά ως ενήλικας και πόσο συχνά η ΔΕΠΗ πάει πακέτο με άλλες καταστάσεις όπως άγχος ή κατάθλιψη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube. Μείνετε μαζί μας, γιατί μέσα σε όλα θα δούμε πώς η ΔΕΠΗ τελικά μπορεί να κρύβει και πλεονεκτήματα.
2: Είναι τα podcast της Life.
1: Έχω τη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου την κυρία Νιώβη Μιχαλοπούλου. Αγαπητή κυρία Μιχαλοπούλου, αγαπητή Νιώβη, σε καλωσορίζω στα podcast της Lifeo.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
1: Η Νιώβη Μιχαλοπούλου είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για τη ΔΕΠΗ. Και θέλω να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά να πούμε, όταν λέμε ΔΕΠΗ, τι ακριβώς εννοούμε? Έτσι, για κάποιον που δεν έχει καμία εξοικείωση με τον όρο.
3: Okay. Ο όρος σημαίνει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή με την οποία γεννιέσαι. Είναι κληρονομική. Σχετίζεται με ένα διαφορετικό εγκέφαλο και έχει πολύ συγκεκριμένα ελλείμματα σε εκτελεστικές λειτουργίες, στην εστίαση της συγκέντρωσης, στην κινητοποίηση και την επιμονή, στην αίσθηση του χρόνου, στη μνήμη εργασίας και στη συναισθηματική ρύθμιση.
1: Θα τα δούμε όλα έτσι πιο αναλυτικά, έτσι σιγά σιγά στην κουβέντα. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο κόσμο ακούμε να λέει ότι έχω ΔΕΠΗ, γι' αυτό δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Κάπως έχει σχετιστεί αυτή η διαταραχή με τη χρήση των social media, τη χρήση των κινητών, των οθονών, τέλος πάντων με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, θα έλεγα.
3: Υπάρχει μια παρεξήγηση. Επειδή χρησιμοποιούμε εναλλάξει τα ΔΕΠΗ και διάσπαση προσοχής, επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε ένα από τα πολλά συμπτώματα της ΔΕΠΗ, αυτό της συγκέντρωσης και της διάσπασης. Όντως ζούμε σε ένα πολύ διασπαστικό κόσμο, όπου bling-bling ερεθίσματα από παντού και πολύ γρήγορη έτσι ντοπαμινεργική δράση που μας φτιάχνει και πάμε για το επόμενο. Αυτό είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Αλλά το κομμάτι της ΔΕΠΗ αφορά πολύ περισσότερες δυσκολίες από ότι απλά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Πολύ συχνά δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε γιατί έχουμε άγχος. Έχουμε πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Έχουμε κατάθλιψη. Mm. Είμαστε στην εμεινόπαυση, στην περιεμεινόπαυση. Παίρνουμε μια φαρμακευτική αγωγή η οποία επηρεάζει τη συγκέντρωσή μας. Η συγκέντρωση και η διατήρηση της συγκέντρωσης και η ικανότητα να ρυθμίσουμε τη συγκέντρωσή μας είναι ένα από τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ.
1: Πριν ξεκινήσουμε να λέμε έτσι τα διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε σιγά σιγά και να καταλαβαίνουμε και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι εστί ΔΕΠΗ, θέλω να μου πεις, Νιώβη, και αν μου επιτρέπεις τον ενικό, εσύ πώς ασχολήθηκες Πώς απέκτησες αυτό το expertise, θα έλεγα, σε αυτή την διαταραχή?
3: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά είναι και λίγο στενάχωρη. Δουλεύοντας πριν από περίπου 15 χρόνια με μια πελάτησά μου, η οποία είχαμε δουλέψει μαζί πολλά χρόνια και δεν προχωρούσε, δεν βελτιωνόταν σε έναν τομέα της ζωής της, στην χρήση της κοκαίνης. Και το συζητούσαμε από διάφορες πλευρές, δηλαδή είχαμε κάνει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτό το κομμάτι επέμενε. Ώσπου κατάλαβα ότι έκανε χρήση για να συγκεντρωθεί. Και άρχισα να το ψάχνω και ανακάλυψα τον καταπληκτικό επιστήμονα, τον Αρτέμι, τον Μπεχλιβανίδη, στο Ιγινήτιο, το μοναδικό ψυχίατρο τότε, ο οποίος μιλούσε και ερευνούσε τη ΔΕΠΗ. Υπήρχε και ένα τμήμα τότε νευροαναπτυξιακών διαταραχών στο Ιγινήτιο, δυστυχώς έχει κλείσει τώρα. Ήτανε το μοναδικό δημόσιο, μοναδικός δημόσιος φορέας που έβλεπε περιστατικά ΔΕΠΗ. Ανακάλυψα λοιπόν τον κύριο Πεχλιβανίδη, πήρα την πελάτησά μου και της λέω πήγαινε εκεί. Έπρεπε να συμπληρώσει ένα κάρο ερωτηματολόγια, δεν μπορούσε να τα συμπληρώσει μόνη της, οπότε τα συμπληρώσαμε μαζί στο γραφείο. Και συμπληρώνοντάς τα ανακαλύπτω ότι κάποιο πολύ κοντινό δικό μου άτομο είχε ΔΕΠΗ. Οπότε αρχίζω την έρευνα, πέφτω πάνω σύμπτωση σε έναν παλιό συμφοιτητή μου από την Αμερική, ο οποίος, ο Άρη Τάκμαν, είναι ειδικό στη ΔΕΠΗ, και τον καλώ στην Ελλάδα και οργανώνω το πρώτο σεμινάριο πάνω στη ΔΕΠΗ για να εκπαιδευτώ εγώ.
1: Συγγνώμη λίγο γιατί μπερδεύτηκα. Συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια της θεραποβόμενης, ανακάλυψες ότι κάποιος δικός σου άνθρωπος έχει ΔΕΠΗ.
3: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω ακριβώς.
3: Μέσα από τη συμπτωματολογία, ακούγοντάς το, λέω αυτό είναι αυτό το άτομο. Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Οπότε στέλνω και αυτό το άτομο για διάγνωση στον Πεχλιβανίδη. Και ανοίγει ένα παράθυρο που συνειδητοποιώ πόσα άτομα στη δουλειά μου έχω παραμελήσει και δεν έχω προσέξει, και πόσο αυτή η διαταραχή είναι ένας ολόκληρος κόσμος, τον οποίο αν τον αναγνωρίσεις και τον αντιμετωπίσεις, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώρισα και το σωματείο τότε, το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΗ, το ADHD Ελλάς, το οποίο είναι ένα σωματείο εθελοντών. Ξεκίνησε από γονείς, τώρα είναι και γονείς και ενήλικες και επαγγελματίες. Συμμετέχω εκεί στην Επιστημονική Επιτροπή, το οποίο υποστηρίζει και ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία πάνω στη ΔΕΠΗ. Και ξεκίνησε έτσι η πορεία μου, μαθαίνοντας συνέχεια.
1: Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να ζει κανονικά έχοντας, ας πούμε, ΔΕΠΗ και να μην το γνωρίζει, έτσι.
3: Απόλυτα, και αυτό είναι πολύ στενάχωρο.
1: Δηλαδή τι μπορεί να συμβαίνει
3: και πώς τελικά δεν το γνωρίζει?
1: Μπορεί κάποιος να είναι λειτουργικός, ας πούμε,
3: ή και δυσλειτουργικός, αλλά να αποδίδει τις δυσκολίες του σε χαρακτηρολογικούς παράγοντες ή σε άλλες ψυχιατρικές διαγνώσεις. Δηλαδή δεν έχω άγχος. Αυτό είναι. Και πάει και σε ψυχολόγο, πάει και σε ψυχίατρο και του λένε ναι, έχεις άγχος. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ή σε κάποια συναισθηματική διαταραχή, αποδίδεται είτε στην κατάθλιψη, είτε στην διπολική διαταραχή, είτε σε μια οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αποδίδονται άλλες ταμπέλες πάνω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν συνυπάρχουν, γιατί μεγαλώνοντας με έναν τέτοιο διαφορετικό εγκέφαλο, νευροδιαφορετικό εγκέφαλο, εγώ είμαι νευροτυπική, κάποιος με ΔΕΠΗ είναι νευροδιαφορετικός. Μεγαλώνοντας με αυτόν τον εγκέφαλο, σε πλαίσια όπου επιβαρύνονται οι εκτελεστικές του λειτουργίες, κουράζεται, δυσκολεύεται, προσπαθεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής του, με αποτέλεσμα να αρχίσει σιγά σιγά να συσσωρεύει έναν εσωτερικό κριτή, ο οποίος του μιλάει πάρα πολύ άσχημα, να συσσωρεύει άγχος και κατάθλιψη, αλλά και προσπαθεί να βρει μια λύση. Πολύ συχνά άτομα μη διαγνωσμένα καταφεύγουν σε λύσεις όπως εξαρτήσεις, ουσίες, φαγητό,
1: τζόγος.
3: Εξαρτήσεις.
1: Όλα αυτά είναι εξαρτήσεις, ναι.
3: Οπότε έτσι κρύβονται πίσω από αυτές τις διαγνώσεις.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing.
6: αξίζει να πας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με τη Μερόπη Κοκκίνη. Σήμερα συζητά με την κλινική ψυχολόγο Νιώβη Μιχαλοπούλου για την αίσθηση ότι η διάσπαση προσοχής μας αφορά πλέον όλους.
2: Κανείς μπορεί να καταλάβει, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν, πώς να το πω, σήματα ας πούμε που μπορεί να δώσει η ΔΕΠΗ για να καταλάβουμε ότι υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω να το λέω σωστά.
3: Ναι, κοίτα, να ξαναπώ τις 5 εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες είναι η ρύθμιση της συγκέντρωσης.
2: Γιατί δεν τις θυμάμαι, μάλλον. Μάλλον έχω ΔΕΠΗ.
3: Είναι η ρύθμιση της συγκέντρωσης. Είναι,
2: okay.
3: Είναι λάθος η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Δεν okay. Είναι ελλειμματική η προσοχή. Είναι δυσκολία στη ρύθμιση της συγκέντρωσης. Δηλαδή, πρέπει να συγκεντρωθώ, να κάνω κάτι το οποίο έχει πολλά βήματα. Έχει νοητικό κόπο. Είναι βαρετό. Δεν έχει κανένα όφελος. Δεν με κυνηγάει τίποτα, δεν έχει κάποια πρόκληση, εκεί πέρα κουράζομαι για να συγκεντρωθώ. Okay. Απ' την άλλη μπορώ να υπερσυγκεντρωθώ αν κάτι με ενδιαφέρει τρομερά πολύ, είναι μια πρόκληση, έχει πλάκα, το κάνω παρέα με κόσμο ή υπάρχει ένα, πάμε γρήγορα, υπάρχει ένα deadline, υπάρχει μια επίπτωση. Οπότε είναι μια δυσκολία στη ρύθμιση της συγκέντρωσης όταν πρέπει, εκεί που πρέπει και όταν δεν υπάρχει κάποιο φανταστικό όφελος ή κάποιος κίνδυνος. Είναι η μνήμη εργασίας. Αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου το οποίο συγκρατεί για λίγο μια πληροφορία έτσι ώστε να μπορέσει να την κάνει κάτι. Δηλαδή πάω τώρα στην κουζίνα με σκοπό να πιω νερό. Χτυπάει το κινητό μου, απαντάω, ξεχνάω ότι θέλω να πιω νερό. Αυτό το... και έχω ξεχάσει να πιω νερό. Μπορεί να έχω ξεχάσει και να φάω. Μπορεί να έχω πάρει τα κλειδιά μου και επειδή εκείνη τη στιγμή έχω αποσπαστεί με κάτι άλλο, να μην θυμάμαι ότι τα κλειδιά μου τα ακούμπησα στο ψυγείο. Οπότε είναι η μνήμη εργασίας. Είναι η αίσθηση του χρόνου. Στο χρόνο, στην αίσθηση του χρόνου, τα άτομα με ΔΕΠΗ είναι κάπως σαν να είναι ρευστός ο χρόνος. Είναι τώρα και πηγόμαστε, ή είναι πολύ μετά και δεν υπολογίζουμε καλά το χρόνο μας. Οπότε είναι άτομα τα οποία κάνουν τα σωστά πράγματα τη λάθος στιγμή. Είναι μια δυσκολία με τα φρένα και τον γκάζι. Η εκτελεστική λειτουργία της κινητοποίησης και της επιμονής οδηγεί σε δυσκολίες όταν πρέπει να πλησιάσουμε αυτό το νοητικά κοπιαστικό πράγμα. Το διάβασμα, τους λογαριασμούς, να μαζέψουμε για το λογιστή μας ό,τι έχουμε να κάνουμε, να μαζέψουμε την κουζίνα μετά, να μαζέψουμε τα ρούχα μας από το πάτωμα, όλα αυτά τα βαρετά πράγματα, τα αναβάλουμε. Γιατί δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον, δεν έχουν κάποια πρόκληση, δεν έχουν... Οπότε συγκέντρωση, μνήμη, εργασίας, αίσθηση χρόνου, αναβλητικότητα και συναισθηματική ρύθμιση. Τα άτομα με ΔΕΠΗ αισθάνονται πιο έντονα και εκφράζουν πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Ένας άλλος τρόπος να το πούμε είναι μια δυσκολία στο σύστημα αυτορύθμισης. Έχω έναν executor, έναν manager μέσα στο κεφάλι μου, ο οποίος προσέχει. Νιώβη, τι έχεις να κάνεις τώρα? Είναι καλή ώρα να το κάνεις αυτό? Ναι, αλλά έχεις εκείνο εκεί, χτυπάει το τηλέφωνο. Άστο, μην το σηκώσεις τώρα, γιατί έχεις να κάνεις αυτό, έχεις να συγκεντρωθείς. Πας να συγκεντρωθείς, δυσκολεύεσαι. Οχ, άστο να το κάνω αργότερα. Τώρα με κουράζει. Το ξεχνάς τελείως. Χτυπάει ξαφνικά η συνειδητοποίηση ότι δεν έχεις πληρώσει κάτι. Χάος. Αυτή είναι η αίσθηση. Μια αίσθηση ότι κάτι μου έχει ξεφύγει, κάτι κάνω καλά, κάπου θα με πιάσουνε, βαριέμαι, το αφήνω, έχω μέσα μου την ενοχή ότι το αφήνω, τι είναι μια αίσθηση. Μια άλλη, πιο συχνή σε γυναίκες, γιατί εμείς γυναίκες είμαστε εκπαιδευμένες διαφορετικά, να μην ενοχλούμε, να είμαστε προσεκτικές με τα συναισθήματα των άλλων.
2: Τα καλά κορίτσια.
3: Τα καλά κορίτσια και να είμαστε και τακτικές και περιποιημένες. Πολλές γυναίκες με ΔΕΠΗ, άμα τις δεις, βλέπεις τρομερά οργανωμένες είναι. Από πίσω όμως κρύβεται πολύ κόπος, πολλές λίστες. Λίστες επί λίστες, γιατί ξεχάσει τις λίστες. Είναι μια κούραση η ΔΕΠΗ και είναι μια μόνιμη αίσθηση ότι κάτι μου ξεφεύγει, κάποιος θα μου την πει και δεν τα κάνω καλά όπως το κάνουν οι άλλοι. Κάποιο πρόβλημα έχω εγώ, είμαι διαφορετική. Ο Χάλουελ είχε πει ότι ο εγκέφαλος της ΔΕΠΗ είναι σαν μια Φεράρι με φρένα ποδηλάτου. Όταν τρέχει μια Φεράρι και θέλουμε να κοιτάξουμε έξω, δεν μπορούμε να δούμε τον περιγυρό μας. Και όταν πρέπει να σταματήσουμε για να πούμε, όπα, αυτό έχω να κάνω τώρα, είναι η σωστή στιγμή να απαντήσω, τώρα πρέπει να συγκεντρωθείς, να κάνεις αυτό το πράγμα, δεν έχουμε τα φρένα να το κάνουμε. Το εξηγώ καλά?
2: Πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα?
3: Ναι, νομίζεις ότι έχεις.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό έχω φέρει την κλίμακα ακτινοφθαράς. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν.
2: Όχι, είμαι σχεδόν σίγουρη. Όλα αυτά που έλεγες ήταν σαν να με περιέγραφες.
3: Όλες και όλοι το παθαίνουν αυτό.
2: Οκ. Okay.
3: Αλλά είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τι είναι και τι δεν είναι.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου κάνω το μικρό screener.
2: Okay.
3: Το οποίο είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ. Όλοι μπορούν να το βρούνε. Είναι η κλίμακα αυτοαναφοράς, το Adult ADHD Self Report Scale, το ASRS. Μάλιστα. Και έχει μεταφραστεί και μάλιστα το βρήκα στο Doctor Anytime.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μπορείς να... Είναι ένα πολύ απλό...
2: Μπορεί
3: είναι...
2: να το κάνει ο καθένας.
3: Ακριβώς. Ναι. Είναι 6 ερωτήσεις και αν έχεις 4 από αυτές τις ερωτήσεις στα κόκκινα,
2: okay,
3: πήγαινε ψάξ' το.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πόσο συχνά δυσκολεύεσαι να διεκπεραιώσεις τις τελικές λεπτομέρειες μιας εργασίας όταν τα πιο απαιτητικά κομμάτια της εργασίας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί? Ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά ή πολύ συχνά?
2: Όταν τα περισσότερα έχουν ολοκληρωθεί.
3: Είναι μια εργασία, είναι στο 80% και πρέπει, ναι, να τελειώσει τώρα. Πρέπει να πατήσει send.
2: Ναι. Κάποιες φορές.
3: Κάποιες φορές.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πόσο συχνά δυσκολεύεσαι να οργανώσεις τα επιμέρους βήματα για να ολοκληρώσεις μια εργασία?
2: Κάποιες φορές.
3: Η τέλεια δημιουργιότητα. Πόσο συχνά δυσκολεύεσαι να θυμάσαι τα ραντεβού ή τις υποχρεώσεις σου?
2: Σε αυτό πραγματικά κάνω έναν αγώνα. Κάνω τις λίστες επί λίστες επί λίστες.
3: Όλοι μας. Όταν χρειάζεσαι να ασχοληθείς με ένα θέμα για το οποίο απαιτείται πολλή σκέψη, πόσο συχνά αποφεύγεις ή καθυστερείς να αρχίσεις να ασχολείσαι μαζί του?
2: Συχνά, πολύ συχνά.
3: Έχεις τα 4 από 6. Πόσο συχνά κουνάς νευρικά τα χέρια ή τα πόδια σου όταν χρειάζεται να παραμείνεις καθιστή για πολλή ώρα?
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται κάτω από το τραπέζι αυτή τη στιγμή.
3: Ή τσιμπάς εδώ γύρω από τα νύχια σου.
2: Τα δαχτυλίδια, τα βγάζω και τα βάζω.
3: Ή τα μαλλιά σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πόσο συχνά νιώθεις γεμάτη ενέργεια ή μια έντονη ανάγκη να κάνεις πράγματα?
2: Νιώθω, εντάξει, την ενέργεια έντονη.
3: Ωραία, θα το ψάξεις. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, δεν θα τις πω, αλλά αυτές οι 6 συνήθως, αν έχεις 4 από αυτά, καλό είναι να πας να το δεις.
2: Okay.
3: Και πού πάμε να το δούμε?
2: Mm-hmm.
3: Να πω τη στενάχωρη ιστορία.
2: Για πες.
3: Δεν υπάρχει κανένας δημόσιος φορέας που να αναλαμβάνει επισήμως περιστατικά ΔΕΠΗ και δυστυχώς μόνο ιδιωτικά. Το οποίο είναι τεράστιο θέμα. Το σωματείο αγωνίζεται χρόνια να το φέρει αυτό στην επιφάνεια. Η ομάδα του Πεχλιμανίδη στο Αιγινήτιο ήταν αυτός ο φορέας, τώρα δεν είναι πια.
2: Το σωματείο που ανέφερες και πριν, Νιώφη, θες να μου πεις κάποια πράγματα γι' αυτό, είναι ενεργό αυτή τη στιγμή?
3: Ναι.
2: Είναι ενεργό,
3: ναι,
2: έτσι?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Mm-hmm.
3: Έχουμε το website όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πάντα. Το νόμο, πληροφορίες για γονείς, για εκπαιδευτικούς, πώς να διαχειριστείς τη ΔΕΠΗ.
2: Mm-hmm.
3: Υπάρχει φυσικά τα παιδιά με ΔΕΠΗ, μπορούν να διαγνωστούν σε δημόσιους φορείς, το ΚΕΔΑΣΥ. Απλά μετά, όταν φτάνουν στα 18, είναι σαν να εξαφανίζεται η ΔΕΠΗ. Δεν υπάρχει μετά καμία μέρημνα για τον ενήλικα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, έχουμε κάνει τα βήματα να αναγνωρίσουμε τη ΔΕΠΗ στα παιδιά και μετά τα 18 τα αφήνουμε ξεκρέμαστα. Ενώ υπάρχουν προσαρμογές που βάσει νόμου θα έπρεπε το σχολείο να ακολουθεί για να βοηθούνται τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Όταν φτάνουν στο πανεπιστήμιο, είναι ακάλυπτα τελείως.
2: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό, γιατί. Πώς μπορεί, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαγνωσμένος με ΔΕΠΗ, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην καθημερινότητά του?
3: Ακριβώς. Πάμε στο ότι, όπως είδες, αυτές είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που σημαίνει ότι γεννιέσαι με αυτήν. Και οφείλεται στο πώς είναι δομημένος ο εγκέφαλος.
2: Ναι. Okay,
3: είναι απλά διαφορετικά καλωδιωμένος.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Αυτή όμως η διαφορετική καλωδίωση έχει επιπτώσεις. Κάποια παιδιά φαίνονται από πολύ νωρίς. Αυτά είναι συνήθως τα υπερκινητικά και παρορμητικά παιδιά. Να πω το εξής, ότι πολύ συχνά η ΔΕΠΗ παρεξηγείται με το ότι πρέπει να υπάρχει πάντα υπερκινητικότητα. Όχι, υπάρχουν τρεις τύποι. Υπάρχει ο απρόσεκτος τύπος που έχει τα θέματα με την οργάνωση, την προτεραιοποίηση, τη συγκέντρωση, τη μνήμη, όλα αυτά τα πιο νοητικά. Υπάρχει ο παρορμητικός υπερκινητικός τύπος που είναι άτομα πάρα πολύ ανυπόμονα, πολύ τσίτα, πολύ ενέργεια, τα οποία ανοίγουν το στόμα τους και λένε πράγματα τα οποία μετά νιώνουν. Δεν έχουν φρένα. Και μετά υπάρχει ο συνδυασμένος τύπος. τύπος. Okay. Τα παιδιά λοιπόν τα παρορμητικά και τα υπερκινητικά τα βλέπεις πιο γρήγορα μέσα στο σχολείο.
2: Mm-hmm.
3: Τα κορίτσια, τα οποία η παρορμητικότητά τους και η υπερκινητικότητά τους δεν φαίνεται με τον ίδιο τρόπο του τύπου να σηκώνομαι και να πέφτω από την καρέκλα ή να κάνω αυτό το μπρος πίσω ή να βρίσκω ευκαιρία να σηκώνομαι από την τάξη.
2: Mm-hmm.
3: Είναι κορίτσια τα οποία τα βλέπεις πιο σιωπηλά να στριφογυρίζουν τα μαλλιά τους,
2: ναι,
3: να τσιμπάνε έτσι το δέρμα τους, να δαγκώνουν τα νύχια τους ή να φλιαρούν. Τα παιδιά που είναι απρόσεκτου τύπου, επειδή είναι ήσυχα, δεν τα πολύ βλέπουμε. Αν δεν δυσκολεύονται κιόλας κατά τη διάρκεια της σχολικής τους καριέρας στο δημοτικό, αλλά ακόμη και στο γυμνάσιο λύκειο, ούτε εκεί τα παίρνουμε χαμπάρι, γιατί βάζουν όλη την προσπάθεια μετά
2: να περάσουν απαρατήρητα.
3: Περνάνε απαρατήρητα, μπορεί και το σπίτι να τα πλαισιώνει με έναν τρόπο που έχουν τα ιδιαίτερά τους ή πάνε στο φροντιστήριο ή έχουν ένα φροντιστικό άτομο το οποίο τους λέει, λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε μαζί την τσάντα. Είναι το χειρότερο για ένα παιδί με δέπτη. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία βάζουν όλα τους τα βιβλία μέσα και τα κουβαλάνε πέρα δόθε για να μην έχουν να θυμηθούν τι θα κουβαλήσουν. Υπάρχουν λοιπόν παιδιά τα οποία ξεφεύγουν τη διάγνωση, αλλά υπάρχει η αίσθηση του ότι τώρα εγώ τη σκαπούλαρα αυτή τη φορά. Το πιάσα από το μάθημα, δεν διάβασα καθόλου μετά. Υπάρχει αίσθηση ή η γκρίνια ή η σύγκρουση μέσα στο σπίτι του ότι πάλι δεν διάβασες, πάλι ξέχασες, πάλι δεν τακτοποίησες, αυτό το πάλι και του τεμπέλη και ότι είσαι αδιάφορη, ανεύθυνη, είσαι ανώριμη. Αυτά είναι, τα παιδιά με ΔΕΠ δέχονται δεν ξέρω πόσες φορές περισσότερη κριτική από τα νευροτυπικά παιδιά. Αυτό λοιπόν έχει μια επίπτωση. Αν δηλαδή δεν διαγνωστείς έγκαιρα, έχεις κουβαλήσει πάνω σου μια άποψη για σένα. Αυτή διαβρώνει την αυτοεκτίμησή σου. Δημιουργεί άγχος. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρω, θα με πιάσουν, δεν με πιάσουν. Πόση πολλή δουλειά, τι έχω να κάνω, όλα αυτά. Οπότε,
2: έχει επιπτώσει τον ίδιο στο χαρακτήρα εν τέλει.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε η αδιάγνωστη ΔΕΠΗ, εκτός του ότι δημιουργεί ελλείμματα στην ακαδημαϊκή σου πορεία, δηλαδή μπορείς σαν παιδί να χάνεις πληροφορίες από το σχολείο και έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποτύχεις στο πανεπιστήμιο, να πάθεις και ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, γιατί εκεί έχοντας φύγει κιόλας από τη δομή του σπιτιού και την προστασία του σπιτιού, έχεις να διαχειριστείς και από πάνω και τον ελεύθερο σου χρόνο και την κοινωνική σου ζωή και να πας για ύπνο και να ξυπνήσεις, να πας στα μαθήματα, να μαγειρέψεις, να φροντίσεις τα ρούχα σου, όλο αυτό το πράγμα έτσι. Η επίπτωση πάνω στην ψυχική υγεία είναι τεράστια. Οπότε όταν λέμε ΔΕΠΗ, μιλάμε για διαταραχή, δεν είναι έχω μια διασπασούλα. Είναι μια διαταραχή η οποία επηρεάζει από παιδί, άσχετα αν μπορεί να μην το βλέπεις γιατί το καλύπτει ή αυτό που είπαμε, το πλαίσιο του σπιτιού, το πλαίσιο του σχολείου ή το νοητικό του παιδιού, το οποίο του επέτρεπε απλά να παρακολουθεί στην τάξη και να τα βγάζει με ένα διαβασματάκι.
2: Ναι.
3: Είχα έναν νεαρό ο οποίος μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πέρασε στην ΑΣΟΕ και δεν διάβαζε ποτέ παρά μόνο για τα μαθήματα που τον ενδιέφεραν, ήταν ξέρω εγώ στο 8ο έτος, αλλά είχε περάσει τα πιο δύσκολα μαθήματα, γιατί τον ενδιέφεραν, και τα είχε περάσει διαβάζοντας 20 λεπτά Μαρούσι Κέντρο. Γιατί ήξερε ότι είχε αρχή, μέση και τέλος. Τα άτομα με ΔΕΠ είναι σπρίντερ, δεν είναι μαραθωνοδρόμοι. Και αυτό είναι και μία λύση. Οπότε γυρίζοντας πίσω στις επιπτώσεις, πέρα από το ότι δυσκολεύεσαι στη σχολική σου και ακαδημαϊκή σου πορεία, δυσκολεύεσαι στη δουλειά, γιατί αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι οι δυσκολίες σου απαιτούν από σένα και κάποιες προσαρμογές, αλλά ίσως και κάποιες επιλογές διαφορετικές επαγγελματικές, φτάνεις να συνεχίζεις τα προβλήματα και επαγγελματικά. Επηρεάζουν επίσης και τις σχέσεις σου. Οι σχέσεις είναι και αυτές σαν τα λουλούδια σας, θέλουν φροντίδα. Να θυμάσαι τα γενέθλιά μου. Να θυμάσαι ότι σου είπα ότι θα πάμε σήμερα εκεί. Να με ακούς όταν σου μιλάω, να μην με διακόπτεις. Επηρεάζουν και τη σωματική τους υγεία. Η φροντίδα μας, όταν είμαστε πια ενήλικες, είναι σε εμάς να κλείσουμε και να πάμε στο γιατρό. Το τελευταίο πράγμα. Η αυτοφροντίδα είναι από τα πιο βαρετά πράγματα, τα οποία δυσκολεύονται άτομα με ΔΕΠ να εφαρμόσουν. Οπότε έχει επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Είναι σαν χταπόδι. Γι' αυτό είναι κρίμα. Να μην υπάρχει ιατρική περίθαλψη.
2: Να μην υπάρχει πρόβλεψη σε δημόσια.
3: Στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Ναι.
3: Αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα από το πανεπιστήμιο και πέρα. Άλλες χώρες, γιατί.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχουν καλά παραδείγματα που μας έρχονται από το εξωτερικό. Κάτι υπόψη, έτσι.
3: Καταρχάς, εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες υγείας και οι εκπαιδευτικοί πάνω στη διαταραχή. Εκπαιδεύονται πάνω. Εδώ πέρα κάνουμε αγώνα για να βρούμε τους επαγγελματίες ειδικά τους ψυχιάτρους που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τη διαταραχή, ενώ είναι αναγνωρισμένη στο DSM, στο ICD-10, είναι μια πολύ πραγματική διαταραχή και ιατρική.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις λανθασμένων διαγνώσεων, δηλαδή να είναι...
3: Εννοείς μάλλον προς το υποδιάγνωση.
2: Ναι,
3: ναι. Ότι το βλέπεις ως άγχος, το βλέπεις ως κάτι άλλο και δεν το βλέπεις ως δέπη. Συνήθως τα άτομα που έρχονται και λένε νομίζω ότι έχω δέπη, 90% σωστά.
2: Α, okay, okay.
3: Και ευτυχώς υπάρχει το social media. Λέω πώς το σκέφτηκες αυτό. Λέει ξαφνικά άρχισε το Instagram και μου στέλνε.
2: Ήθελα να σου το πω, να το αναφέρω αυτό, ότι υπάρχει μια έτσι μόδα, θα το έλεγα, στο
3: trend.
2: Ένα trend στα social media. Έτσι πολλά δημόσια πρόσωπα να βγαίνουν προς τα έξω και να μιλάνε ανοιχτά, ας πούμε, για...
3: Ναι, η μία από αυτή είναι η Σιλένα Τριβιζά, η αλλιώς Σιλένα Φούξια που είναι το καλλιτεχνικό της, καταπληκτική.
2: Ναι.
3: Όπως επίσης και η Ανδριανή Ρέλου, η οποία είναι το ADHD κάτω Παύλα Greece, η οποία είναι ηθοποιός και μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό και βοηθάνε άλλα άτομα να αναγνωρίσουν στον εαυτό τους τη συμπτωματολογία. Το βρίσκω εξαιρετικό.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι το βλέπεις θετικά όλο αυτό.
3: Πάρα
2: έτσι,
3: πολύ.
2: Προφανώς, ναι.
3: Καλύπτουν ένα κενό και συμπληρώνουν τη δουλειά του σωματείου, που είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
3: Όχι, είμαστε προς το υποδιάγνωση. Να φανταστείς, μια περίοδο ψάχναμε, ας πάμε και σε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι η περίθαλψη και η φαρμακευτική. Καταρχάς, υπάρχουν περισσότεροι ψυχολόγοι παρά ψυχίατροι που γνωρίζουν για τη ΔΕΠΗ. Κατά δεύτερον, υπάρχει ένα και μοναδικό φάρμακο στην Ελλάδα για τη ΔΕΠΗ, η μεθυλφενιδάτη, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν 4-5. Έχουμε, δηλαδή αν δεν σου κάνει το ένα, μπορείς να δοκιμάσεις το άλλο. Και αυτό το φάρμακο δεν μπορείς να το βρεις. Οπότε υπάρχει μια πλήρης αδιαφορία και από το Υπουργείο Υγείας και από την πολιτεία για αυτό που χρειάζονται τα...
2: Είναι σε έλλειψη δηλαδή, δεν καταλαβαίνω,
3: ναι,
2: δεν μπορείς να το βρεις.
3: Δεν το βρίσκεις, είπαμε, η ΔΕΠΗ είναι μια δυσκολία στην κινητοποίηση και στη μεθοδικότητα και στη συνέπεια. Για να βρεις το φάρμακο της ΔΕΠΗ λοιπόν, πρέπει να πας ενάντια στη δυσκολία αυτή και να παίρνεις συστηματικά τηλέφωνα γύρω στα 30 φαρμακεία για να βρεις το φάρμακο. Η έλλειψη είναι και παγκόσμιο φαινόμενο μετά το COVID.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά στη δικιά μας χώρα το γεγονός ότι δεν έχουμε και άλλες εναλλακτικές είναι, το κάνει ακόμα χειρότερο. Οπότε και δεν θα βρεις κάποιος να σου κάνει τη διάγνωση και δεν θα βρεις και τη φαρμακευτική για να βοηθηθείς.
2: Εγώ θα σε πήγαινα και αλλού όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται, που φτάνουν σε σένα, που νομίζοντας ότι έχουν ΔΕΠΗ, ενώ τελικά έχουν κάτι άλλο, έχουν άγχος απλά, έχουν...
3: Πολύ λίγοι.
2: Λίγοι.
3: Ναι. Ναι. Σου λέω το 90% είναι, ναι,
2: είναι
3: έχεις.
2: Αυτό. Μάλιστα. Είσαι κατηγορηματική σε αυτό.
3: Ναι, τελείως. Ναι. Απ' την άλλη, αυτό που λένε και εγώ έχω ΔΕΠΗ,
2: ναι,
3: μειώνουν πάρα πολύ τη διαταραχή.

0: χαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με τη Μερόπη Κοκκίνη. Σήμερα συζητά με την κλινική ψυχολόγο Νιώβη Μιχαλοπούλου για την αίσθηση ότι η διάσπαση προσοχής μας αφορά πλέον όλους.
1: Θες να μου πεις κάποιες άλλες ελλείψεις που ενδεχομένως έχεις εντοπίσει εδώ στη χώρα μας, Νιώβη?
2: Το ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Και ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα για αυτό. Γιατί, όπως είπα, η ΔΕΠ είναι σαν χταπόδι. Ένα κέντρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει με τη φαρμακευτική, με την ψυχοθεραπεία, με την ψυχοεκπαίδευση, με το ADHD coaching, αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες της αντιμετώπισης. Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, coaching για ΔΕΠ, όχι life coaching, και φαρμακευτική. Αν υπήρχε ένα κέντρο το οποίο θα μπορούσαμε να πάμε εκεί, θα ήταν φανταστικό για τους ενήλικες. Αν υπήρχε αυτή η συνέχεια από το σχολείο στο πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να πλαισιωθούν και να βοηθηθούν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, και αυτό θα ήταν τεράστιο.
1: Το coaching για ΔΕΠΗ, τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, πάνω σε αυτό?
2: Εννοείς πώς λειτουργεί το coaching, τι είναι το coaching?
1: Το coaching, καταλαβαίνω τι είναι το coaching γενικά.
2: Αλλά πάνω στη ΔΕΠΗ.
1: Πάνω στη ΔΕΠΗ,
2: πάνω στη ΔΕΠΗ είναι πάνω στις εκτελεστικές λειτουργίες. Και γι' αυτό και λέγεται executive functioning coaching επίσης. Γιατί μία coach βοηθάει το άτομο με ΔΕΠΗ να εντοπίσουν τις δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην κινητοποίηση, στην υπερκινητικότητα αν υπάρχει, στον παρορμητισμό αν υπάρχει, τους τομείς της ζωής που επηρεάζει, και αρχίζουμε σιγά σιγά και λέμε okay, ξεκινάμε από το να πηγαίνεις για ύπνο νωρίς. Ο ύπνος είναι η βάση. Οι περισσότεροι δεπίτες δυσκολεύονται πάρα πολύ με το να ηρεμήσουν τον εαυτό τους και να πέσουν για ύπνο. Πολύ συχνά χρησιμοποιούν και ουσίες για να μπορέσουν. Δηλαδή, η μαριχουάνα είναι από τα πιο συνηθισμένες εξαρτήσεις στη ΔΕΠΗ, γιατί ηρεμεί τον εγκέφαλο. Οπότε, ας δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να πηγαίνεις για ύπνο στην ώρα σου. Ας δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να φτιάξεις ρουτίνες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να θυμάσαι, είναι πια ρουτίνα. Mm-hmm. Και χτίζουμε, ας πούμε, πρέπει να παίρνεις βιταμίνη D, παράδειγμα. Coaching θα είναι, έλα να δούμε τι κάνεις συστηματικά, έτσι ώστε να μπορούμε να κουμπώσουμε πάνω.

0: Πάνω του.
1: Τη βιταμίνη D. Πλένω τα δόντια μου κάθε πρωί. Τέλεια. Τη βιταμίνη D θα την έχεις δίπλα τα... την οδοντόβουτσά σου. Παράδειγμα, coaching.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή δυσκολεύομαι να ξεκινήσω. Ωραία. Κάνε τον κανόνα των 10 λεπτών. Δηλαδή, μπορείς να δουλέψεις για 10 λεπτά. Συνήθως είναι το ξεκίνημα το δύσκολο. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να πεις στον εαυτό σου: θα δουλέψω 10 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έτσι ξεκινάς. Αυτά τα είναι στρατηγικές διαχείρισης των εκτελεστικών δυσλειτουργιών. Αυτό είναι το coaching.
0: Mm-hmm.
1: Και συμπληρώνει την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, η ψυχοθεραπεία δουλεύει από μέσα προς τα έξω, επουλώνοντας αυτή την τραυματισμένη, ταπεινωμένη, ντροπιασμένη εικόνα του εαυτού σου, ενώ το coaching δουλεύει από έξω προς τα μέσα, αλλάζοντας τις πραγματικές συνθήκες της ζωής σου.
0: Πάνω στην καθημερινότητα.
1: Ακριβώς, γιατί αν το ένα χωρίς το άλλο είναι τζούφιο. Mm. Πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
0: Σωστό.
1: Η φαρμακευτική λειτουργεί. Οι διαγέρτες είναι το φάρμακο της επιλογής. Η φαρμακευτική λειτουργεί έτσι ώστε να ρυθμίζεται καλύτερα η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Δεν βάζουμε ντοπαμίνη, ρυθμίζει την ντοπαμίνη έτσι ώστε να μπορούν τα άτομα να συγκεντρώνονται καλύτερα και να κινητοποιούνται και να έχουν καλύτερο αυτοέλεγχο. Οπότε ψυχοεκπαίδευση, ADHD coaching, ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική είναι οι βασικοί πυλώνες της αντιμετώπισης.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Όπως είχε πει και ένας φανταστικός δεπίτης, ο Peter Shankman, στο Faster Than Normal, η δέπη είναι σαν τον πυροσβεστικό κρουνό. Όταν τον αφήσει ελεύθερο, καταστρέφει τα πάντα. Ξετυλίγεται, χτυπάει τα πάντα γύρω του. Αν όμως βάλεις 6 πυροσβέστες να τον κρατάνε στα σωστά σημεία, τότε η δύναμή του είναι απίστευτη και μπορεί να καταφέρει πράγματα που εμείς, οι νευροτυπικοί, δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω σε αυτό.

0: Κλείνοντας την κουβέντα μας σήμερα, Νιώβη, και όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ωραία που μας είπες, που μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τη ΔΕΠΗ, θέλω να μου πεις εσύ με την τριβή που έχεις μέσα από το επάγγελμά σου, υπήρξε κάποια περίπτωση, ένα άτομο που σου έμεινε αξέχαστο για κάποιο λόγο?
1: Είναι μια συγκεκριμένη κοπέλα που έχω στο νου μου, η οποία όταν ήρθε σε μένα ήταν ένα ράκος, ψυχολογικό ράκος. Δεν ήρθε για διάγνωση ΔΕΠΗ, ήρθε για το άγχος της, την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, είχε πάρα πολλούς ψυχαναγκασμούς και ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι έχει ΔΕΠΗ και πολλές από τις δυσκολίες της οφείλονται εκεί. Ο εγκέφαλος της ΔΕΠΗ είναι ένας εγκέφαλος ο οποίος τρέχει. Είναι ένας εγκέφαλος ο οποίος επίσης ψάχνει για το ερέθισμα και βαριέται εύκολα. Οπότε η συγκεκριμένη κοπέλα, αφού προχωρήσαμε στην θεραπεία και ξεκίνησε την αγωγή, ξεκίνησε το coaching και βρήκε τον τομέα που θα μπορούσε όλη της την νοητική ενέργεια και την ανάγκη της για ερεθίσματα να την διοχετεύσει. Ήτανε κολλημένη στο κινητό της. Σίγουρα θα πληρούσε τα κριτήρια εξάρτησης από την τεχνολογία. Ώρες εκεί πέρα. Αλλά αυτό που έκανε εκεί πέρα ήταν ότι ξεκίναγε και άνοιγε διάφορα παράθυρα ψάχνοντας πράγματα τα οποία την ενδιέφεραν. Και είναι δικηγόρος και ο τομέας της είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε παρακολουθούσε υποθέσεις, παρακολουθούσε χώρες όπου γινόντουσαν εγκλήματα πολέμου. Τσουκουτσούκου βρήκε μια θέση σε έναν οργανισμό όπου τώρα με αυτές τις δυσδυτικές, επίμονες, stimulus seeking συμπεριφορές παρακολουθεί και βρίσκει και μάλιστα τους έχει ήδη φέρει στο International Criminal Court, νομίζω το ICC.
0: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Έχει καταφέρει να φέρει στην επιφάνεια 2 ή 3 ανθρώπους που έχουν κάνει εγκλήματα πολέμου μέσα από την έρευνα που κάνει μέσα από τα social media και έχει βρει το ρόλο της. Σώζει τον κόσμο από εγκλήματα πολέμου. Αυτό της δίνει ενέργεια.
0: Φοβερό.
1: Ωραία, αυτό το παράδειγμα.
0: Φοβερό. Δηλαδή μετέτρεψε την αδυναμία της, εντός εισαγωγικών αδυναμία, έτσι, σε δύναμη.
1: Mm-hmm. Και για το καλό του κόσμου. Τα άτομα με ΔΕΠΗ ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το καλό του κόσμου και για την αδικία. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα, τα οποία η ευφυξία που συχνά δείχνουν γιατί έχουν δεχτεί τόση πολύ κριτική, πολύ συχνά μετατρέπεται σε αποστολή το να αλλάξουν τον κόσμο προς κάτι καλύτερο.
0: Έχεις πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που μας έχεις δώσει ξανά αυτή την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος για τη ΔΕΠΗ και ελπίζουμε να κινητοποιήσουμε επαγγελματίες, πολιτεία, φαρμακευτικές.
0: Το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νιώβη. Είμαι η Μέρο Πικοκίνη και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε με την Νιώβη Μιχαλοπούλου για τη ΔΕΠΗ. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε να ξεχωρίσετε λίγο καλύτερα τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα και κυρίως να δείτε ότι πίσω από κάθε διάγνωση δεν κρύβεται μία ταμπέλα, αλλά ένας άνθρωπος με δυνατότητες, δυσκολίες και τρόπους να ζήσει καλύτερα. Αν αναγνωρίζετε κάτι από αυτά στον εαυτό σας, θυμηθείτε, το πρώτο βήμα είναι πάντα να μιλήσετε με έναν ειδικό. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε το ΚΑΤ. Σήμερα 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12 Μαΐου. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζεται ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η νεαρή μαθήτρια. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ, που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη, που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία τώρα, επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του νέου τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 12:30 το μεσημέρι. Υπόψη είναι ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την ένταξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς, λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως εδώ, η πολιτική είναι υπεράσπιση αρχών και αξιών, υπηρεσία του λαού και αγώνας προόδου και ευημερίας. Δεν είναι διαχείριση εικόνας, ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής». Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει μαθητής αποτυχίο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσει μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το συγκεκριμένο νησί του Βορείου Αιγαίου. Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης 2026 έως 2029 στη σχολή. Αφορά από φοίτους γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Ως Σύλλογος Γυναικών Χίου εκφράζουμε την έντονη οργή και ανησυχία μας για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, τονίζοντας: «Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Είναι ανεπίτρεπτο το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια». Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης, με αφορμή ερώτηση στη συνεδρίαση λογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Ο κύριος Κάρματζης χαρακτήρισε ως έργο σταθμό την αντικατάσταση 17.500 λαπτήρων με νέους τύπους LED σε όλη τη Χίο, προσθέτοντας ότι δεν είναι όφελος μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας που υπάρχει, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε κάθε σημείο της Χίου. Μία ακόμη διεθνή αναγνώριση για τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο φέρνει το ΣΑΤ Δεξαμενόπλιο Παρίσι 24 της Τσάκο Energy Navigation, το οποίο ξεχώρισε από τον νορβηγικό Νιογνώμονα ως πλοίο του μήνα, χάρη στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τον εξειδικευμένο σχεδιασμό του. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourist Village του 2026. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χρυστάκης, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό χωριά της Χίου, με το Δήμο να βοηθά στην ετοιμασία του φακέλου σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους στα παραπάνω χωριά. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Εντονοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Κυρού Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονία Αγίου Μινάνε Χωρίου, με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης αύριο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη ψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό θησαλισμών της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David France για την Αφροαμερικανική ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα, οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εμφύβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου, Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Μετά την «Σκόνη στο χρόνο» που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας» που θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το το βιβλίο και τον συγγραφέα. Θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη. Από σπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Σιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι ομάδες μίνι παιδών K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την γάμα φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλου ανάπτυξης θα αγωνιστούν το Σαββατοκυριακό. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου στους μίνι παιδές θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο που θα διεξαχθεί στην Πάτρα με αντιπάλους τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παιδές της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν για την Bronze Link στον 5ο όμιλο της Αττικής με αντιπάλους στο Παλαιό Φάληρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στον 4ο όμιλο στο κολυμπητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλους στα Χανιά, τη Λάρισα και την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ βετεράνων. Συγκεκριμένα 7.30 το απόγευμα ο Όμηρος θα αντιμετωπίσει τον Έφηβο, 9.30 το βράδυ η Ακαδημία θα παίξει με τον Βαόλ. Οι νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, Λέων 3-1. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου, Πανιώνιος Βαρβασιακός 2-3 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 3-3 και Ολυμπιακός Χίου Κλασικό. Ηρακλής Όμηρος Άτλας 8-1. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα ΠΑΧ Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 80 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΟΕΑΜ συνεδριάζει παρουσία και του Ιάσονα Καλαμπόκα και αποφασίζει να απαγάγει από το νοσοκομείο τη συλληφθή από του Γερμανού αντιστασιακή Ευγενία Λίναρη. Η επιτυχία του εγχειρήματος εντυπωσιάζει τον κόσμο και ανυψώνει το ηθικό του. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1979, πέθανε ξαφνικά 2 μήνες μετά την ενθρόνησή του ο νέος Μητροπολίτης Χίου Νικηφόρος. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2005, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας συμμετέχει στις εκδηλώσεις που γίνονται στο Μελανιός για την επέτειο της σφαγής του 1822.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Ο μήνας Μάιος είναι διαθυσμένος και εμπλουτισμένος με πάρα πολλές εορτές Αγίων της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτή την λαμπροαναστάσιμη περίοδο, η Εκκλησία μας εορτάζει μία πλειάδα Αγίων και Οσίων, στους οποίους στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να αναφερθούμε. Και για το σκοπό αυτό να μιλήσουμε για τους όσους μπορούμε, γιατί αν προσέξει κανείς και το ημερολόγιο της Μητροπόλεως μας, θα δει ότι είναι πάρα πολύ, δεν περνά η μέρα που να μην αναγράφεται εορτασμός και μνήμη Αγίου της Εκκλησίας μας. Θα αναφερθούμε στους πιο γνωστούς, πιο σημαντικούς και μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο της εκπομπής μας. Έχουμε καλέσει και έχουμε μαζί μας τον θεολόγο, συνάδελφο εκπαιδευτικό, διευθυντή στο Γυμνάσιο Καλεμασιάς, τον κύριο Νίκο Μιλιανό, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές συναντηθεί και συνομιλήσει στο παρελθόν. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Μιλιανό στην εκπομπή, τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας, παρόλο που αυτή την εποχή υπάρχει φόρτος εργασίας, να συνομιλήσουμε για κάτι που το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Σε άλλους μήνες έχουμε αναφερθεί σε Αγίους και Αγίες που η μνήμη τους τιμάται στον κάθε μήνα και ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα επιχειρήσω όσο με βάση τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου, να δώσουμε στους θεατές μας, στους ακροατές μας, στους αδελφούς χριστιανούς την μεγάλη του Μαΐου, το μεγάλο του Μαΐου εορταστικό περιεχόμενο, με βάση, θα έλεγα, μάλλον για τις όχι κινητές εορτές, αλλά για τις νέα, ακριβώς. Ναι, διότι μην ξεχνούμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, χωρίς τον Μάιο Πεντηκοσταρίο δεν εννοείται.
1: Συνήθως οι εορτές αυτές, στη μνήμη των εορτών αυτών, η λειτουργία είναι αναστάσιμη, γιατί συνήθως...
2: Βεβαίως. Επηρεάζονται και συμψάλλονται συνήθως μαζί με τις οικίες, τις αναφερόμενες τις ημέρες ή τις ημέρες των εβδομάδων του Πεντηκοσταρίου γιορτές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την 1η Μαΐου, όπου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη, να ξεκινήσουμε από το νησί μας, τιμά λοιπόν τη μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Χίου. Ο Οσίος Νικηφόρος γεννήθηκε στα Καρδάμιλα της Χίου περί το 1750 μετά Χριστόν από ευσεβείς γονείς και το αρχικό του όνομα ήταν Γεώργιος. Σε νεαρή ηλικία, αφού σώθηκε από την αρρώστια του λοιμού, αφιερώθηκε από τους γονείς του στην Παναγία την Αιαμονίτισσα για να την υπηρετήσει. Συνεχεία εισήλθε στη Νέα Μονή και εκάρη μοναχός, έλαβε το όνομα Νικηφόρος. Η αδερφότητα της Νέας Μονής τον έστειλε στα σχολεία της Χίου, με ονομαστούς τότε δασκάλους, μεταξύ των οποίων και τον μετέπειτα μαρτυρήσαντα στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ιεροκήρυκα Ιάκωβο Μαύρο. Στη νέα εποχή μένει διαρκώς κοντά στο σεβάσμιο γέροντα Άνθιμο τον Αγιοπατερίτη. Μετά το τέλος των σπουδών του, επανέρχεται στη Μονή, χειροτονείται διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος. Διορίζεται διδάσκαλος στη σχολή της Χίου, Επισχολαρχίας Αθανασίου του Παρίου, μέχρι το 1802 μετά Χριστόν, οπότε ανέλαβε την ηγουμενία της Νέας Μονής. Λόγω της ακαταστασίας στην Ιερά Μονή και των ποικίλων αντιδράσεων των πατέρων, αποχώρησε από αυτή και κατέφυγε στα Ρεστά, στο μονίδριο του Αγίου Γεωργίου, όπου μόναζε και ο ιεροδιδάσκαλος Ιωσήφ από τα Άγραφα. Υπό την επίδραση του Αγίου Μακαρίου, που βρισκόταν πλέον στα τελευταία έτη της ζωής του και με τον οποίο ήταν πάντοτε σε συχνότατη επικοινωνία, και του μεγάλου διδασκάλου Αθανασίου του Παρίου, που από το 1812 αποσύρθηκε στα Ρεστά, και μαζί με τους μοναχούς Ιωσήφ και Νίλο τον Καλόγνωμο, ο ιερομόναχος Νικηφόρος εγκαταβιώνει στη Μονή των Ρεστών. Από τα Ρεστά ήλθαν και έλαβαν ενίσχυση στην πίστη τους και άλλοι νεομάρτυρες, ο πιο γνωστός μας από τους οποίους είναι ο Άγιος Αγγελής ο Αργύρος. 20 χρόνια σκληρών ασκητικών αγώνων στη Μονή των Ρεστών, που συνδυάστηκε με ακαταπώνητη εργασία, καθώς ο Όσιος φυτεύει πλήθος δέντρων που και σήμερα ακόμη χαρίζουν τη σκιά και την ομορφιά τους στους προσκυνητές. Διανέμει αυθόνος δεντρίλια σαν ευλογία και παρακινεί τους χωρικούς να φυτεύουν δέντρα. Συνέγραψε πολλά ψυχοφελή βιβλία, όπως την ακολουθία των Αγίων Πατέρων Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφ, που θα τους δούμε και στη συνέχεια του μηνός Μαΐου, και στην ιστορία της Νέας Μονής. Το 1819 εξέδωσε στη Βενετία το νέο λιμονάριο με βίους νεομαρτύρων, έργο συλλογικό, αφού την αρχική ύλη συνέλεξαν ο Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Μακάριος και ο Μέγας Διδάσκαλος Αθανάσιος Οπάριος. Ο Ιερός Νικηφόρος συνέθεσε χαιρετισμούς και ύμνους και ιδιόμελα και ασματικές ακολουθίες. Κάποτε όμως αρρώστησε στη χώρα, στο σπίτι της αδελφής του και πέθανε αφού έζησε όσια ζωή το καλοκαίρι του 1821. Το λείψανό του μεταφέρθηκε και τάφηκε στα Ρεστά. Ανευρέθησαν τα λείψανά του το 1845. Ο βίος και η ακολουθία του γράφτηκαν το 1907 μετά Χριστόν, όταν για πρώτη φορά εορτάστηκε και επίσημα ο Άγιος. Να πούμε επίσης, και σε αυτό θα αναφερθεί ο κύριος Μιλιανός, ότι την ίδια μέρα, την 1η Μαΐου, εορτάζεται και η μνήμη ενός πολύ γνωστού μεγάλου προφήτου της Εκκλησίας μας, του προφήτου Ιερεμίου.
2: Μάλιστα. Είναι ένας από τους, την τετράδα των μεγάλων προφητών της Εκκλησίας μας, Ισαΐας, Ιερεμίας, Εζεκίλ, Δανίλ, ο οποίος έζησε μια πάρα πολύ δύσκολη για τον λαό του Ισραήλ εποχή, με την επαπειλούμενη εμφάνιση των Ασσυρίων. Κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα, προσπάθησε την φαινομενική ευνομία, την φαινομενική καλοπέραση των συμπατριωτών τους, να την, αυτή την επίπλαστη ευδαιμονία που είχαν, να την ψέξει, να την θίξει, για να μπορέσουν να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν τον κίνδυνο ο οποίος ερχότανε. Εκτός την εμφάνιση των Ασσυρίων, κοντινή θα έλεγα με αυτή την δράση των Ασσυρίων είναι και των Βαβυλωνίων. Δηλαδή οι Ισραηλίτες είχαν να αντιμετωπίσουν τριγύρω πάρα πολλούς εχθρούς. Και έβλεπε ο προφήτης ότι για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα θα έπρεπε να είναι ενωμένοι. Η ενότητά τους ερχόταν από την κοινή πίστη και την κοινή ζωή. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στους την εποχή του έζησε από το 774 έως τέλος πάντων 60-70 χρόνια, συνολικά βασίλεψαν 5-6, αν θυμάμαι καλά, βασιλιάδες. Τι φανερώνει αυτό? Μια προσπάθεια σφετερισμού της εξουσίας με τις δυσανάλογες, τις δυσάρεστες μάλλον για τον λαό συνέπειες. Αυτό προσπάθησε. Κανένας από τους συμπατριώτες του, ελάχιστοι από τους συμπατριώτες του, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν σε αυτή την διολίσθηση. Φώναζε και μάλιστα ένα από τα βιβλία του που αναφέρεται πάνω σε αυτό είναι η Θρήνη, που προβλέπει, που βλέπει την ερήμωση, την καταστροφή, τον εξανθρωποδισμό, την εχμαλωσία των κατοίκων, των συμπατριωτών του, πράγμα το οποίο και έγινε. Ναι. Πέθανε με βασανιστικό τρόπο, με πριονισμό, στα χρόνια του Οζή, αν θυμάμαι καλά. Και η μνήμη μας, βλέποντας το έργο του, έναν αγωνιστή προφήτη, έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για την πίστη των πατέρων του, την ίδια, το χρώμα της εθνικής του συνείδησης να το κρατήσει, γι' αυτό και τον κατέταξε στη χωρία και των δικών μας των Αγίων, αφού αυτά που είπε και έγραψε είναι έργα τα οποία υφίστανται μέχρι των ημερών μας, με την, θα έλεγα, συνδρομή και την αποδοχή στον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
1: Μάλιστα. Προχωρώντας στη συνέχεια, ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 2 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της ανακομιδής του Μεγάλου Αθανασίου, του Αγίου Αθανασίου.
2: Είναι η δεύτερη φορά που εορτάζει mm-hmm. το έτος. Η πρώτη είναι 18 του Γενάρη, Ιανουαρίου. Εδώ εορτάζουμε την ανακομιδή των Λειψάνων αυτής της μεγάλης προσωπικότητας. Θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια με την εισαγωγή στον επικείδιο του Αθανασίου από τον Γρηγόριο. Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι. Ήταν εισάξιο το όνομά του με την αρετή. Ένας αγωνιστής για την ορθόδοξη πίστη, ο οποίος έζησε ακριβώς την μεταβατική περίοδο από την ειδωλολατρεία στον χριστιανισμό, έζησε τον 3ο-4ο αιώνα, ήταν η ψυχή της συνόδου της πρώτης κατά του Αρίου, εναντίον του Αρίου, ήταν ακόλουθος του Αλεξάνδρου Αλεξανδρίας, ο οποίος εξετίμησε από νωρίς τον διάκονο Όντα την εποχή αυτή για την οποία μιλούμε, το 325, και πεθαίνοντας τον όρισε και σαν, τον πρότεινε σαν διάδοχό του στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξάνδρειας. Στα χρόνια που έζησε, ήταν γεννημένος του γύρω στο 295 μέχρι το 370, 75 περίπου χρόνια ζωής, έμεινε στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξανδρίας 45 χρόνια, και από τα 45 χρόνια το 1/3 το πέρασε στην εξορία. 5 φορές εξορίστηκε για διάφορους λόγους και αιτίες, συκοφαντούμενος ή απειλούμενος. Και μάλιστα τη μία από όλες τις φορές εξορίστηκε από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο τον Μεγάλο, ο οποίος παρασύρθηκε από τις φιλολογίες των αριανόφιλων και όχι από την θεολογική γνώση, και τον εξόρισε. Κατηγορήθηκε γιατί βάφτισε χριστιανές Ελλήνιδες αξιωματούχους, γυναίκες Ελλήνων αξιωματούχων. Κατηγορήθηκε γιατί εμπόδισε την φόρτωση σιτηρών για την πόλη, με χίλιους λόγους. Έγραψε έργα αντιαιρετικά, όπως όλος του ο βίος υπήρξε βίος εναντίον των αριανιστών, και τελικά πέθανε τιμόμενος από την μάλλον πέθανε και τιμήθηκε από την Εκκλησία μας δεόντως, δίνοντας του τον τίτλο του Μεγάλου, αφού ήταν ένας από τους πρωτεργάτες, έστω και διάκονος, τις συνεργάτες, πρωτεργάτες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του 365 εναντίον του Αρίου. Το δε σύμβολο της πίστης, το μισό τουλάχιστον που συντάχθηκε στην πρώτη Οικουμενική, έχει έντονα τα σημάδια της θεολογικής του ακριβούς, θα έλεγα, ορολογίας, την οποία είχε.
1: Μάλιστα.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στις 4 Μαΐου της Αγίας Πελαγίας.
2: Μάλιστα. Μία από τις, θα λέγα, Αγίες νεαρής ηλικίας, η γλυκερία που εορτάζει σε λίγες μέρες, η Πελαγία. Είναι γόνος μιας πλούσιας οικογένειας, ζει την εποχή του Διοκλητιανού, 3ο-4ο αιώνας, και η Πελαγία θέλει να γίνει χριστιανή. Επηρεασμένη από τον επίσκοπο Λίνο που βαπτίζει χριστιανούς, δραπετεύει σχεδόν από το σπίτι με το πρόσχημα της επίσκεψης σε αυτόν τον επίσκοπο, βαπτίζεται χριστιανή και όταν επιστρέφει, αλλαγμένη τελείως, χαρίζει τα ρούχα της, τα πλούσια στους φτωχούς, επιστρέφει και η μητέρα της απορεί πως έγινε έτσι. Όταν μαθαίνει ότι έχει γίνει χριστιανή, την καταδίδει η ίδια στους Ρωμαίους, οπότε και την βάζουν σε ένα, πώς το λένε, πειρακτωμένο τάβρο, όπως και τελικά πέθανε μέσα στον... Η μνήμη της γιορτάζεται στις 4 Μαΐου. Είναι μία από τις αγαπημένες, θα έλεγα, Αγίες του Συναξαρίου, διότι είναι μία νεαρή στην ηλικία, αλλά δεν πτωείται και δεν αλλάζει από αυτό που επέλεξε. Και αυτό που λέμε, δεν υπηρεθεί τα νιάτα της.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μια άλλη επίσης μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας είναι η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη. Να πούμε λοιπόν λίγα λόγια και για την Αγία Ειρήνη, η οποία έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 306 με 337 μετά Χριστόν. Ζούσε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας ο Λικίνιος, που ήταν ηγεμόνας μιας επαρχίας και η γυναίκα του που λεγόταν Λικινία. Αυτή ήταν οπαδή μιας περσικής θρησκείας, γνωστής του Ζωροάστρη. Κάποτε απέκτησαν μια χαριτωμένη κορούλα που την ονόμασαν Πινελόπη, και όσο αυτή μεγάλωνε τόσο πιο πολύ ξεχώριζε η εξωτερική της ομορφιά αλλά και το χάρισμα της ευστροφίας που διέθετε. Έτσι οι γονείς της, εκτός από τις περιποιήσεις και τα υλικά αγαθά που της προσέφεραν πλουσιοπάρουχα για να την κάνουν ευτυχισμένη, ανέθεσαν και τη μόρφωσή της σε ένα σοφό δάσκαλο, τον Απελιανό. Εκείνος ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση της Πινελόπης με μεγάλο ενδιαφέρον και με χαρά έβλεπε την πρόοδό της στα μαθήματα που της έκανε. Πολλές φορές συζητώντας μαζί της, καταλάβαινε πως η νεαρή κόρη με τα προτερήματα που είχε και με τον χαρακτήρα της τον βοηθούσε και τον ίδιο να γίνει ακόμη πιο σοφός. Όταν ο καιρός ήταν καλός, η Πινελόπη περνούσε τις μέρες της με τους γονείς της και τον δάσκαλό της στο εξοχικό τους πύργο, που ήταν περιτριγισμένος από κήπους με ανθισμένα δέντρα και λουλούδια. Μέσα στο αρχοντικό όλα τα έπιπλα ήταν φτιαγμένα από χρυσάφι, ενώ πολλές δούλες υπηρετούσαν τα αφεντικά τους και τις ανάγκες της έπαυλης. Μία όμως από αυτές διέφερε από τις άλλες, γιατί ήταν πρόθυμη και υπάκουη. Και έτσι πολύ γρήγορα απέκτησε την εκτίμηση του άρχοντα και της γυναίκας του, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι είναι χριστιανοί. Η Πινελόπη ξεχώρισε τις σπάνιες αρετές της υπηρέτριας και γι' αυτό άρεσε να κάνει παρέα μαζί της. Στον ελεύθερο χρόνο της συζητούσε με τη χριστιανή δούλη και με ενδιαφέρον προσπαθούσε να αποκαλύψει το μυστικό της που την έκανε τόσο διαφορετική από τις άλλες υπηρέτριες. Ένα βράδυ, η κόρη του άρχοντα καθώς κοιμόταν, είδε στο όνειρό της ένα λευκό περιστέρι που κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και το άφησε πάνω στο χρυσό τραπέζι του πύργου. Έπειτα εμφανίστηκε ένας αετός που κρατούσε ένα στεφάνι από λουλούδια, και στο τέλος παρουσιάστηκε ένα κοράκι που άφησε από το ράμφος του ένα σκοτωμένο

0: μαστείς πολύ. Τότε η νεαρή κόρη πήγε στην υπηρέτρια και της είπε: «Είσαι χριστιανή και μου το διαβεβαίωσε άγγελος από τον ουρανό. Γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για τον Θεό σου». Η υπηρέτρια ζήτησε συγγνώμη από την αρχοντοπούλα που της το είχε κρατήσει μυστικό και από τότε άρχισε να της μιλά για τη ζωή του Χριστού και για το κήρυγμά του στη γη. Αργότερα η Πινελόπη θέλησε να βαπτιστεί, γι' αυτό κάποιο βράδυ ένας χριστιανός ιερέας μπήκε κρυφά στον πύργο και βάπτισε την Αγία, δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Αμέσως η κόρη του ηγεμόνα ομολόγησε τη χριστιανική πίστη στους γονείς της και παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, η Ειρήνη τους μίλησε με σύνεση και τους είπε πως πρέπει να υπακούμε πρώτα στο Θεό και έπειτα στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνη θα υπάκουε στις γεμάτες αγάπη εντολές του Θεού και όχι στις εγωιστικές διαταγές των ανθρώπων. Μαθεύτηκε γρήγορα στην πόλη ότι η κόρη του ηγεμόνα έγινε χριστιανή και μετά από πολλές περιπέτειες, για να μην μακρηγορούμε, ο λαός που παρακολουθούσε το μαρτύριο αυτό που περνούσε η Αγία θαύμασε για το ανεξήγητο γεγονός και πάρα πολλοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν, αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε μαγικά και την μίσησαν ακόμη πιο πολύ. Προς το τέλος πλέον η φήμη της είχε φτάσει μέχρι και τον βασιλιά της Περσίας, τον Σαβόριο. Εκείνος την κάλεσε κοντά του και αφού διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε να την αποκεφαλίσουν και να την κλείσουν σε ένα τάφο. Όμως άγγελος Κυρίου ανέστησε την μάρτυρα και μόλις ο βασιλιάς την αντίκρισε ζωντανή, πίστεψε και εκείνος τον Χριστό. Μετά από αυτά, η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετές πόλεις, διδάσκοντας το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκανε πολλά θαύματα, ενισχύοντας την πίστη των χριστιανών, οι οποίοι την αποκαλούσαν εις Απόστολο. Ύστερα από μια μαρτυρική και πολύ βασανισμένη ζωή, η Αγία αισθάνθηκε πως πλησίαζε το τέλος της. Έτσι προετοιμάστηκε και πέθανε ειρηνικά, ευχαριστώντας τον Θεό που την αξίωσε να υποφέρει τόσα πολλά για τη δόξα Του. Όπως είπαμε, η μνήμη της εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 5 Μαΐου. Στις 5 Μαΐου την ίδια μέρα εορτάζεται και η μνήμη του Αγίου Εφραίμ, του μεγαλομάρτυρα κατά κόσμο Κωνσταντίνου Μόρφη, ο οποίος γεννήθηκε 14 Σεπτεμβρίου 1384, ανήμερα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, έμεινε ορφανός από πατέρα, με αποτέλεσμα η μητέρα του να φέρει όλο το βάρος της ανατροφής του ιδίου και των 7 αδελφών του. Το κατάφερε βέβαια με αγώνα και μόχθο πολύ, ώστε τα παιδιά της να μείνουν πιστά στον δρόμο της αγάπης του Χριστού, άγοντας πνευματική και ενάρετη ζωή. Το 1395 κατέλαβε τη Θεσσαλία ο Σουλτάνος Βαγιαζή το πρώτος, με τα στρατεύματά του, ο οποίος αποκαλείται κεραυνός για την αγριότητά του. Η σκληρή διοίκησή του επέβαλε πεδομάζωμα, δηλαδή στρατολόγηση νέων αγοριών 14 με 18 ετών, ακόμα και μικρότερων, με σκοπό να δημιουργήσει ένα σώμα φανατικών Τούρκων που θα στρεφόταν εναντίον των Ελλήνων. Μέσα σε αυτό το φοβερό κλίμα που επικρατούσε στη σκλαβωμένη Ελλάδα, μόνη παρηγοριά στάθηκαν οι εκκλησίες και οι ιερές μονές. Έτσι, η μητέρα του Αγίου, προκειμένου να τον γλιτώσει από τη μανία του πεδομαζώματος, τον προέτρεψε να φύγει από τα Τρίκαλα και εκείνος, έχοντας μία κλίση προς τον εκκλησιαστικό βίο, θέλησε να πάει σε μοναστήρι.
1: Όπερ και γένετο.
0: Η Θεία Χάρη οδήγησε τα βήματά του στην ξακουστή ανδρική σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αττική. Στην περιοχή αυτή, κοντά στη Νέα Μάκρη, από τον 10ο και 11ο αιώνα υπήρχαν κελιά, καλύβες και ασκητήρια, όπου δεκάδες πιστοί χριστιανοί ακολουθούσαν τον δρόμο του Χριστού προς την αλήθεια και τη σωτηρία. Η τοποθεσία ονομάστηκε το όρος των αμόμων, δηλαδή των καθαρών. Εκεί εισήλθε ο Άγιος ως δόκιμος για κάποια χρόνια, μέχρι να έρθει στην κατάλληλη ηλικία για να γίνει μοναχός. Όπου και εγένετο το 1402, εκάρι μοναχός με το όνομα Εφραίμ. Το 1424 οι Τούρκοι, μετά από μια σειρά βιωτήτων και λελασιών, έφτασαν και στη Νέα Μάκρη. Ανέβηκαν στο όρος των αμόμων, πιστεύοντας ότι οι χριστιανοί κρύβουν πολύτιμους θησαυρούς στα μοναστήρια. Αφού λαϊλάτισαν όλα τα κελιά και τα ασκητήρια, έφτασαν στην ιερά μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
1: Σκότωσαν τους
0: μοναχούς. Έσπασαν την πόρτα, όρμησαν εξαγριωμένοι στο μοναστήρι, απέτησαν από τους μοναχούς να τους παραδώσουν τους θησαυρούς, όμως μη βρίσκοντας αυτό που περίμεναν, ξέσπασαν την οργή τους στους μοναχούς, μεταξύ αυτών τον ηγούμενο και τους έσφαξαν όλους. ο μόνος που γλίτωσε από τη μοναστική κοινότητα.

0: ενότητα ήταν ο ιερομόναχος Εφραίμ που έλειπε εκείνη την ημέρα στην σπηλιά του.
1: Επιστρέφοντας τους βρήκε,
0: επιστρέφοντας,
1: τους έθαψε, τους θρήνησε και μετά από 1-2 χρόνια επιστρέφουν ξανά, πιάνουν τον ίδιο και μετά από βασανιστήρια, τον Σεπτέμβριο στον Μάιο, τη Ρουλοκτέα τον σταύρωσαν. Τάφηκε σε ένα λάκκο μέσα, μετά από αρκετά χρόνια, η Μακαρία, αν θυμάμαι καλά, η μοναχή, το 1945,
0: 3 Ιανουαρίου
1: ναι,
0: του 1950.
1: Βρήκε τον τάφο, κατάλαβε ότι πρόκειτο περί μεγαλόσχημου, διότι έφερε ακόμα τα άμφια του και τον συνέλεξε τα καμανακομιδή λειψάνων, τα τοποθέτησε σε μια κρύπτη και το ίδιο βράδυ, στον Εσπερινό, ακούει βήματα, γυρίζει και βλέπει ένα νεάρο, ο οποίος την προέτρεψε να πάρει τα οστά και να τα τοποθέτησε αλλού, διότι είναι δικά του ο ίδιος. Έτσι και έγινε. Και μάλιστα της απεκαλύφθηκε με το όνομά του. Η μοναχή το έκανε, η οποία είχε πάει εκεί για να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πίστευε ότι εκεί, σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο και συλλημένο και έρημο τόπο, υπήρχαν οστά Αγίων. Υπήρχε εξαιτίας της προηγούμενης που είπατε καταστάσεως της επιδρόμης των Τουρκών.
0: Ναι.
1: Έτσι και έγινε. Μάλιστα η μοναχή τον αποκατέστησε, μάλλον σε ξεχωριστή, τα οστά του τα τοποθέτησε σε ξεχωριστή περιοχή, ξεχωριστό μέρος της του ναού, και αυτή είναι η, θα έλεγα, βιογραφία του Συναξάρι του Αγίου, το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε και έχει κάποια μηνύματα. Ο άνθρωπος αυτός αγίασε, η ζωή του από παιδάκι με εν μέσω μιας τόσο φοβερής κατάστασης εξαιτίας της εμφάνισης στην Βαλκανική των Τούρκων, δεν τον απέτρεψε από αυτό που είχε από παιδάκι επιλέξει. Πέθανε για αυτό το οποίο πίστευε, δεν λιποψύχησε και δικαίως η Εκκλησία μας τον κατέταξε στους νεομάρτυρες. Η μνήμη του εορτάζει, όπως είπαμε, στις...
0: Πολύ θαυματουργός, χιλιάδες λαού
1: σειραίουν και μάλιστα
0: εκεί
1: υπάρχει ρε, ακόμα και, αν θυμάμαι καλά, η περιφραγμένη η μουριά πάνω στην οποία τον σταύρωσαν.
0: Όλοι μαζί λοιπόν ας ζητήσουμε από αυτόν τον Άγιο του Θεού, τον Άγιο Εφραίμ, να είναι πάντα δίπλα μας, να μας φωτίζει, να μας στηρίζει, να μας καθοδηγεί και με την πρεσβείες του
1: μια
0: να μας
1: δεν ναι. είναι να μην τον συγχύω με τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο.
0: Σύρο.
1: Έτσι, ο οποίος, ναι.
0: Λοιπόν, προχωρώντας, φτάνουμε στις 8 Μαΐου, μια μεγάλη γιορτή, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
1: Του επιστήθιου αγαπημένου μαθητή του Κυρίου.
0: Τι να πρωτοπεί κανείς.
1: Συγγραφέας, Άγιος, Ιεράρχης, Απόστολος. Τον βλέπουμε σαν μια έντονα, θα έλεγα, πνευματική προσωπικότητα, αφού έχει διατελέσει μαθήτης του Ιωάννη του Προδρόμου. Στον ερχομό του Κυρίου γίνεται μαθητής του Κυρίου μαζί με τον αδελφό του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου και της Σαλόνης. Λίγο αργότερα τον συναντούμε σχεδόν σε όλα την περιοδία του Κυρίου, στις περιοδίες του Κυρίου, στο κηρυκτικό έργο του Κυρίου, μαζί του. Στο Θαβόριον Όρος, επίσης. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Είναι το πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Κύριος μετά την σταύρωσή του, την ίδια του την μητέρα. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο γράφει το Ευαγγέλιο, τις επιστολές, την Αποκάλυψη. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο τα έβαλε με σύγχρονους αιρετικούς και δαιμονισμένους, θα έλεγα, της εποχής του. Το Ευαγγέλιο του είναι, θα έλεγα, ένα από τα πνευματικότερα βιβλία της Εκκλησίας μας. Το τελευταίο βιβλίο της παλαιάς, της, συγγνώμη, της Καινής Διαθήκης που είναι στον κατάλογο, η Αποκάλυψη που είναι έργο δικό του, μιλάει για την αναδημιουργία των πάντων. Ξεκινάει με την δημιουργία των πάντων η Παλαιά Διαθήκη και τελειώνει το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι η Αποκάλυψη, και ξεκινάει με την αναδημιουργία, αφού μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία, την δεύτερη του παρουσία στην ουσία. Αγαπήθηκε πάρα πολύ στην Πάτμο, όπου πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του εξόριστος, στο τέλος του πρώτου αιώνα. Μαθητής του, ο Πρόχορος, διότι ήταν πρεσβήτης πλήρης ημερών, έγραφε καθ' υπαγόρευσή του και η μνήμη του 8 Μαΐου είναι, θα έλεγα, μια σημαδιακή ημέρα για την Εκκλησία μας.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο εγκόμιό του στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που αναφέρει ότι μόνο αυτός από τους Αποστόλους και όλους τους πριν από αυτόν και μετά από αυτόν περιβόητους κατόρθωσε να καλείται από όλους παρθένος, γιατί όπως φαίνεται μόνο αυτός φύλαξε σε όλο το βίο του και τα δύο, και την ψυχή και το σώμα και το νου και τις αισθήσεις καθαρά. Την παρθενία του σώματος βέβαια λίγοι την κράτησαν, αλλά τη γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Της ψυχής όμως ακριβής παρθενία είναι η ασυμβίβαστη γνώμη προς κάθε αμαρτία. Ώστε με το προσωνύμιο αυτό, δηλαδή το παρθένος, προσμαρτυρείται στον Ιωάννη σχεδόν η αναμαρτησία.
1: Η αγνότητα.
0: Γι' αυτό και έγινε αγαπημένος στον μόνο από τη φύση του αναμάρτητο Χριστό, και αυτό το επώνυμο μόνος αυτός από όλους το απέκτησε. Νομίζω...
1: Και δύο λόγια για την μετάστασή του στην ουσία. Πλησιάζοντας το τέλος του, αισθανόμενος το τέλος του, είπε στους μαθητές του να σκάψουν έναν σταυρόσχημο τάφο μέσα στον οποίο μπήκε, και όταν μετά τάφηκε, μετά από μερικές μέρες, διαπιστώθηκε ότι ο τάφος ήταν κενός, διότι είχε γίνει μετάσταση και έρπαγε του στον ουρανό.
0: Ναι. Είναι κάτι
1: είναι
0: που
1: χαρακτηριστικό,
0: είναι χαρακτηριστικό.
1: Ναι, για να συμπληρώσω αυτό το προηγούμενο με την αγνότητά του και την σχεδόν θέωσή του. Πήγε θέωσή του.
0: Τα μηνύματα νομίζω που μας δίνει σε όλους μας είναι το μεγάλο μήνυμα της πίστεως, εκείνο το οποίο προτάσει και ο Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο του, είναι το να αναγνωρίσουμε και εμείς ποιος είναι ο αληθινός Θεός.
1: Έζησε σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σχεδόν όλους τους διωγμούς, τους πρώτους τους ισχυρούς διωγμούς, αφού πέθανε πλήρης ημερών, 107-105 ετών, 107 ετών, στην Έφεσο.
0: Ναι. Ένα μήνυμα λοιπόν είναι το μήνυμα της πίστεως, και το δεύτερο, αυτό που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ορθή πίστη, είναι η αγάπη προς τον Θεό και πρωτίστως προς τους συνανθρώπους μας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε δηλαδή πρωτίστως τις δυσκολίες των διπλανών μας, των αδελφών μας, γιατί τότε μόνο θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό.
1: Πώς
0: έτσι μονάχα μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μας και να οδηγηθούμε απρόσκοπτα στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι τα δυο έτσι σημαντικά μηνύματα.
1: Πώς είναι δυνατόν να αγαπά κάποιος τον Θεό χωρίς να αγαπά τους ανθρώπους που τους βλέπει?
0: Το διπλανό.
1: Και ενώ τον Θεό που δεν τον βλέπει, πώς είναι δυνατόν? Είναι δηλαδή ένα ερώτημα καθημερινό και πάρα πολύ εύκολο να απαντηθεί, αρχίζει να έχουμε λίγη γνώση.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710-20-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα. Με πρόσκληση του Προέδρου του Λιγμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 12:30 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην νομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει ένας μαθητής από Τυχείο. Στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσεται μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το νησί μας. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη οργή και ανησυχία του για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μαιευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο Χίου το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο Διεθνή Διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourism Village του 2026. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον πόντο μέσω της μουσικής παράστασης «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του Ντέιβιντ Φρανς για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο του Οικογενειακού μου Δέντρου την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Κυριακή 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συνεφιασμένος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς και υγρασία από 80 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο θεολόγος καθηγητής, διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Νικόλαος Μιλιανός. Μιλούν για τους Αγίους του Μαΐου.
1: Και το προσωνύμιο, την επωνυμία θεολόγος είναι έτσι πολύ σημαντική.
2: Αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Είναι έτσι ξεκινά το Ευαγγελίο του και βεβαίως τα βιβλία του όλα, τα κείμενά του βρίθουν, είναι γεμάτα από θεολογία με γνώση του τι υπηρετούσε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, προχωρώντας την επόμενη μέρα του Αγίου του Θεολόγου, ο Άγιος Χριστόφορος ή Χριστοφόρος, όπως συνηθίζουμε να τον λέμε, να πούμε λίγα λόγια και να τον Άγιο Χριστόφορο, ο οποίος είναι και προστάτης των οδηγών και των παιδιών. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από βάρβαρη φυλή και ονομαζόταν Ρέπροβος, από το Ρέπροβους που σημαίνει κολασμένος στα λατινικά. Ήταν πανύψηλος, δυνατός και πολύ άσχημος στην όψη. Στη διάρκεια ενός πολέμου της φυλής του με τους Ρωμαίους συνελήφθη αιχμάλωτος. Μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια και λόγω των σωματικών του προσόντων εντάχθηκε στις Ρωμαϊκές Λεγεώνες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αντιόχεια μεταστράφηκε στο χριστιανισμό, βαπτίστηκε από τον τοπικό επίσκοπο Βαβίλα, τον μετέπειτα ιερομάρτυρα, και έλαβε το όνομα Χριστόφορος ή Χριστοφόρος. Λίγο μετά τη βάπτισή του, ο Χριστόφορος είδε κάποιους χριστιανούς να κακοποιούνται από ειδωλολάτρες. Υπερασπίστηκε στεναρά τους ομοδόξους του, αλλά καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Δέκιο, ο οποίος διέταξε τη σύλληψή του. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα άρχισε να τον αναζητεί. Μετά από αρκετές ημέρες έρευνας, αποκαμωμένοι και νηστικοί, οι στρατιώτες ανακάλυψαν τον Χριστόφορο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γευματίσει με ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Με την προσευχή, ο Χριστόφορος κατόρθωσε να πολλαπλασιάσει το λιγοστό άρτο και να χορτάσει όλους τους στρατιώτες. Έκπληκτοι αυτοί για το θαύμα του Χριστοφόρου πίστεψαν στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το γεγονός, συνέλαβε και αποκεφάλισε τους στρατιώτες του αποσπάσματος, ενώ προσπάθησε με υποσχέσεις και κολακίες να μεταπίσει τον Χριστόφορο. Του έστειλε και δύο γυναίκες ελευθέρων ηθών, την Ακυλίνα και την Καλλινίκη, ελπίζοντας ότι με τα θέλγητρά τους θα τον σαγίνευαν και θα τον παρέσυραν. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά οι δύο γυναίκες έγιναν χριστιανές, αφού πίστηκαν από τον Χριστόφορο να επανέλθουν στον δρόμο της αρετής. Όταν το πληροφορήθηκε ο Δέκιος, εξαγριώθηκε και διέταξε τον αποκεφαλισμό τόσο του Χριστόφορου όσο και των δύο γυναικών, το 251 μετά Χριστόν. Η μνήμη της Ακυλίνης και της Καλλινίκης των δύο γυναικών συνεορτάζεται με αυτή του Αγίου Χριστοφόρου στις 9 Μαΐου. Να πούμε επίσης ότι στην αγιογραφία ο Ιερός Χριστοφόρος εικονίζεται να μεταφέρει στον ώμο του τον Χριστό. Η παράδοση αναφέρει ότι περνούσε τους οδηπόρους από ένα χήμαρο επειδή δεν υπήρχε γέφυρα. Όταν πέρασε και το Χριστό, πήρε το όνομά του Χριστόφορος. Και κάτι άλλο, σε κάποιες εικόνες, δεν ξέρω αν το έχετε κάπου δει, παρατηρήσει, παριστάνεται ως κοινοκέφαλος, έχει κεφαλή σκύλου, επειδή σύμφωνα με την παράδοση καταγόταν από το έθνος των κοινοκεφάλων. Έτσι, σαν έτσι, περίεργο, αξιοπερίεργο να το αναφέρουμε. Και περνάμε στις 13 Μαΐου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Λυκερίας, που ίσως στο νησί μας δεν είναι και τόσο γνωστή, έτσι.
2: Αλλά είναι μία από τις νεαρές, όπως είπαμε, για την Πελαγία. Είναι, ζει τον 2ο αιώνα, την εποχή του Αντωνίνου του Πίου, του Ευσεβούς. Κατάγεται από μια πλούσια οικογένεια. Από πολύ πολύ νωρίς έχει στραφεί στον χριστιανισμό. Η ζωή της είναι ζωή γεμάτη από, έστω και το τόσο νωρίς έχει αντιληφθεί το κάτι καινούργιο που έχει μπει στη ζωή τους με τους χριστιανούς, με την εμφάνιση των μαθητών του Κυρίου και του Χριστού. Την ανακρίνεται από τον έπαρχο τον Σαβίνιο, τέλος πάντων, ο οποίος την παραδίνει στα... γιατί με τον τρόπο της ζωής της έχει προκαλεί και γίνονται χριστιανοί ειδωλολάτρες. Την βασανίζουν και την χτυπούν άσχημα, την πετούν σε κάποιο κελί μέσα. Όταν την ξαναεμφανίζουν μπροστά του, η Αγία είναι θεραπευμένη, είναι πολύ, έχει γίνει, είναι καλά. Οπότε εκπλήτεται ο άνθρωπος και μετά την ξαναβασανίζουν και ο βασανιστής της, ο Λαοδίκιος, γίνεται χριστιανός αφού βλέπει ένα κοριτσάκι μπροστά του να μην πτωείται. Και τελικά την
1: έριξε και σε άγρια θηρία,
2: σε λιοντάρια,
1: τα οποία τη σεβάστηκαν και δεν την πείραξαν.
2: Και τέλος το λιοντάρι μετά.
1: Ένα μόνο, λέει, εξ αυτών τη δάγκωσε
2: και πέθανε.
1: Με αποτέλεσμα η Αγία να παραδώσει σε λίγες μέρες το πνεύμα της.
2: Αξίζει να μιλούμε για τέτοια παραδείγματα όπως την Πελαγία, την Γλυκερία, την Αγία Μαρκέλα, την δική μας, την Αγία Θεοδοσία, οι οποίες είναι κορίτσια μικρά. Και ναι, όμως έχουν μια στεναρή αντιμετώπιση των πραγμάτων, αταλάντευτη. Αταλάντευτη.
1: Έτσι. Λοιπόν, στις 14 Μαΐου, μια χιώτικη καθαρά γιορτή, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μαρτύρα Ισιδώρου.
2: Ναυτικός, στο πολεμικό ναυτικό. Τη εποχή εκείνη των
1: Βασιλικό
2: Ρωμαίων.
1: Στόλο.
2: Βασιλικό στόλο.
1: Στα χρόνια του Αυτοκράτορα Δεκίου, που τον αναφέραμε και προηγουμένως.
2: Ναι, 240-250. Βρίσκεται στοιχείο και κατηγορείται στον Νουμέριο, που είναι ο διοικητής του τέλος πάντων, ότι είναι χριστιανός. Τον καλεί να. Επειδή είναι πολύ καλός εξωματικός και από πλούσια οικογένεια, επευγενή οικογένεια, δεν μεταπίθεται και μάλιστα καλούν τον πατέρα του για να τον μεταπίσει, να επανέλθει στους ειδωλάτες, πράγμα που δεν το καταφέρνουν, τον βασανίζουν, πάλι δεν δέχεται και τελικά τον σκοτώνουν και για τιμωρία παραδειγματική, επειδή είναι αξιωματούχος, αξιωματικός, πετούν το πτώμα του με σαφή εντολή να μην ταφεί, να μην ενταφιαστεί. Και μάλιστα βάζουν και φρουρά για να το ελέγχει, να το προσέχει. Όμως, κοιμωμένων των στρατιωτών, μια άλλη χιώτισσα, η Αγία η Μυρόπη, τον παίρνει, τον φροντίζει, τον ενταφιάζει. Το πρωί που ξυπνούν οι στρατιώτες, έντρομοι και έκπληκτοι, βλέπουν ότι ο σωρός του απουσίαζε. Η Μυρόπη, βλέποντας τον κίνδυνο να τιμωρηθούν, εμφανίζεται.
1: Γιατί υποπτεύθηκε ο Νουμέριος ότι οι στρατιώτες δελεάστηκαν με χρήματα ή δώρα και επέτρεψαν στους χριστιανούς να παραλάβουν το σώμα του Αγίου.
2: Παραδίδεται η Αγία, η οποία βασανίζεται και αυτή, και ταυτόχρονα τα οστά του Αγίου ακολούθησε, θα έλεγα, μια παράξενη
1: πορεία.
2: Βρέθηκαν μετά στην Ιταλία, στην Βενετία, και ένα το μεγαλύτερο μέρος φυλάσσεται στον Άγιο Μάρκο, ή δε κάποιο τμήμα του στην Μονή Δοχειαρίων, θυμάμαι καλά, στο Άγιον Όρος.
1: Ναι. Εμείς έχουμε και την μεγάλη τιμή και ευλογία να έχει έρθει, να έχει φτάσει στο νησί μας από τις 18 Ιουνίου του 1967 με ενέργειες του τοποτηρητή τότε του χιακού θρόνου, ας πούμε, του Ιακώβου, του Μυτιλίνης, του Κλεοβρότου νομίζω, έτσι. Με αίτημα του προς τις Ιταλικές αρχές εκεί, κάποιο απότμημα του Λιψάνου, έτσι, έχει φτάσει και βρίσκεται, φιλοξενείται, και έχουμε την ευλογία να το προσκυνούμε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Βικτώρων. Μηνά Βικτώρος και Βικεντίου, στη Μητρόπολη μας. Και ζούμε κάθε χρόνο, έτσι.
2: Το πλιάτσικο της εποχής των Γενοβέζων, των Βενετών, των Οθωμανών, το οποίο απογύμνωσε από διάφορους θησαυρούς την Ήπεθρο και τις πόλεις της χώρας μας. Άλλωστε και προηγουμένως το είπαμε με τον Άγιο Εφραίμ, για ληστεία μπήκανε και τελικά δεν βρήκαν τίποτα και
1: φώναξαν. Και εδώ και σε αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Ισίδωρο, τον πρώτο μάρτυρα.
2: Ένας από τους πρώτους μάρτυρες, τρίτος αιώνας είναι.
1: Τον χαρακτηρίζει ανεπίληπτη βιωτή, το ακμαίο χριστιανικό φρόνημα που επέδειξε, και η στεναρή πίστη στον Χριστό, όπως συμβαίνει.
2: Και όντας αξιωματούχος, αξιωματικός,
1: που θα μπορούσε να απολαμβάνει όλα τα...
2: Σίδωρος, δεν λιποψήφισε, ομολόγησε την χριστιανική του ιδιότητα και πίστη, δεν δελεάστηκε, δεν πτωήθηκε και προτίμησε να πεθάνει για αυτό που πίστευε παρά για αυτό που θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Μάλιστα. Τα υλικά και τα εφήμερα αγαθά σαν αξιωματικός.
1: Μάλιστα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο θεολόγος καθηγητής, διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Νικόλαος Μιλιανός. Μιλούν για τους Αγίους του Μαΐου.
2: Να περάσουμε στις 20 Μαΐου, όπου και η Χιακή μας Εκκλησία και γενικά η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Νικήτα, Ιωσήφ και Ιωάννου. Όσοι οι Νικήτας λοιπόν, Ιωάννης και Ιωσήφ, κατάγονταν από τη Χίο και έζησαν στα τέλη του 10ου αιώνα μετά Χριστόν και στις αρχές του 11ου, ασκήτευαν σε μια σπηλιά του όρους Προβάτιο στη Χίο, Προβάτιον όρος το γνωστό.
3: Προβάτιο, ναι.
2: Εκεί κοντά βρήκαν σε ένα δέντρο Μυρσίνης κρεμασμένη την εικόνα της Θεοτόκου και ανήγεραν προς τιμήν της ευκτήριο οίκο όπου και διέμεναν. Αργότερα, με τη συνδρομή του Κωνσταντίνου του Μονομάχου το 1042 αιώνα και στη συνέχεια της αδελφής του αυτοκράτηρας Ζωής, έκτισαν την μεγαλοπρεπή, όπως την γνωρίζουμε, Νέα Μονή, στην οποία ο αυτοκράτορας δόρισε κτήματα και αφιερώματα σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στους συγκεκριμένους οσίους όταν τον επισκέφτηκαν, έτσι, και του προεφύτευσαν ότι θα ανέβει στον θρόνο. Ναι, ναι. Μετά από μια μικρή εξορία την οποία υπέστησαν λόγω κακόβουλων διαβολών, επανήλθαν στη Μονή όπου και κοιμήθηκαν με ειρήνη. Να περάσουμε τώρα σε μια πιο γνωστή, τέλος πάντων, σε όλους μας εορτή, 21 Μαΐου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Αποστόλων.
3: Ναι, του Ιού Κωνσταντίνου και της Μητρός Ελένης, νομίζω ότι είναι γνωστό της Πάσιν. Δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο, έτσι, για να τοποθετηθούμε λίγο χρονικά. 3ος-4ος αιώνας, γιος Γέσσαρα και κατόπιν Αυγούστου του Κωνσταντίου. Έχουμε περάσει στην φάση της διαίρεσης της αυτοκρατορίας για να κυβερνιέται πιο εύκολα, της Ρωμαϊκής εννοείται, δύο Κέσσαρες και δύο Αύγουστοι, και έχει σαν πλουσιόπεδο και αξιωματούχου Ρωμαίου όλα που μπορεί κάποιος να κερδίσει από αυτό.
2: Να απολαύσει.
3: Να απολαύσει από αυτό. Ο πατέρας του έγινε Αύγουστος μετά την νίκη και τον εμφύλιο που προήλθε, και με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος, και αυτός από Κέσσαρας γίνεται χιλίαρχος, ήταν την εποχή του πατέρα του, στρατηγός περίπου. Γυναίκα του, η μητέρα του μάλλον, όταν έγινε αυτοκράτορας τον ακολούθησε, γιατί παρασκηνιακά δύο λόγια, όταν ο Κωνσταντίος επρόκειτο να γίνει Κέσσαρας Αύγουστος, έπρεπε με βάση το ισχύον τυπικό η γυναίκα του να κατάγεται από βασιλική οικογένεια, από οικογένεια εξωματούχων, οπότε ξαναπαντρεύτηκε, ενώ με τον Κωνσταντίνο ζούσε η μητέρα επιτηρούμενη από το γαλέριο. Η σύγκρουση μετά, ο εμφύλιος πόλεμος που έγινε, ανέδειξε τον Κωνσταντίνο και τον Λυκίνιο συναυτοκράτορες, και μετά πάλι από την δική του την σύγκρουση, κοντολογίζει λίγο τα πράγματα για να μην μακρηγορούμε, σε μονοκράτορα μετά την σύγκρουσή του. Προηγουμένως έχουν προσυπογράψει, έχουν συμφωνήσει για το διάταγμα της Ανξιθρησκείας του 313 των Μεδιολάνων, από τα, θα έλεγα, ένα από τα πρώτα διατάγματα παγκόσμιας, θα έλεγα, σημασίας, σπουδαιότητας, αφού αναδεικνύει την προτείνει την θρησκευτική και όχι μόνο προσωπική ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Όταν λοιπόν γίνεται μονοκράτορας μετά την νίκη εναντίον του Λυκινίου και με το εν τούτο νίκα που έχει προηγηθεί βεβαίως με τον Μαξέντιο και τον Μαξιμίνο, η μητέρα του, όντας χριστιανή, προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο, τηρώντας όμως παράλληλα και μια ουδέτερη στάση, διότι ο εκάστοτε αυτοκράτορας ήταν και μέγιστος αρχιερέας των Ρωμαίων, των ειδωλολατρών. Μέχρι τέλος της ζωής του αυτό το τήρησε, το σεβάστηκε. Λίγο πριν πεθάνει βέβαια απεκδίθηκε και τα βασιλικά ενδύματα και δέχτηκε την καθημερινή στολή ενός στολή, τα καθημερινά ρούχα ενός απλού ανθρώπου. Βοήθησε με τον τρόπο που μπορούσε, έστω και με αυτή την, θα έλεγα, λεπτή ισορροπία που τήρησε, τους χριστιανούς. Έδωσε, έπαυσε τους διωγμούς, έδωσε πίσω κτήματα, χρήματα, απελευθέρωσε ανθρώπους, βοήθησε με κάθε τρόπο τον κατάλαβε ότι το μέλλον της αυτοκρατορίας βρισκόταν στον χριστιανισμό, μετέφερε την πρωτεύουσα από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, όλα αυτά τα πράγματα. Μαζί μου καταλάβουμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο που είχε προηγούνταν της εποχής του. Ο τίτλος Μέγα, μάλλον ο όρος Μέγας, ο χαρακτηρισμός Μέγας, νομίζω ότι, ότι είναι επίθετο.
2: Ναι, είναι ελάχιστοι αυτοί που ελάχιστη φέρουν αυτοί το επίθετο Μέγα. Είναι 8 τον αριθμό, να τους αναφέρομαι έτσι για τους τηλεθεατές μας. Είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τον αναφέραμε προηγουμένως, ο Μέγας Ευθύμιος, ο Μέγας Ιωαννίκιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Μέγας Ιλαρίων και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ναι. Αυτοί φέρουν τιμητικά έτσι, το επίθετο αυτό
3: του Μέγα, Μέγα. Μεγάλου. Ναι. Βοήθησε λοιπόν, πέθανε το 337, είχε το νερό μπει στο αυλάκι, θα έλεγα, για τον χριστιανισμό και η μνήμη του συνεορθάζεται με την μητέρα του, την Ελένη, η οποία όντας από μη, δεν καταγόταν από μεγάλη πλούσια οικογένεια, βέβαια όταν ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας μετά το 320, την έκανε Αυγούστα, δηλαδή σχεδόν βασίλισσα. Όνειρό της ήταν να βρει τον Σταυρό του Κυρίου που είχε ταφεί και είχε παραρριφθεί κάπου στο όρος που τάφηκε, στο ύψωμα που τάφηκε, ο Γολγοθά. Εκεί όμως υπήρχε ένα ιερό της Αρτέμιδας, οπότε μπόρεσε με τον τρόπο που την διέκρινε ο λαός ο ίδιος να γκρεμίσει. Ήταν πιστή, ήταν αγαπητή και ο λαός γκρέμισε αυτό το ναίδριο, το ναό, κάτω από τα ερείπια του οποίου βρήκε τρεις σταυρούς σε ένα λάκκο. Το ερώτημα ήταν το εξής. Είχαν περάσει 300 χρόνια από τη Σταύρωση του Κυρίου και το πρόβλημα ήταν το εξής. Ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν? Για τους λόγους αυτούς η Αγία Ελένη έκτισε 4 ναούς στην ευρύτερη περιοχή. Έναν στο Θαβόριο, λέγω της Μεταμορφώσεως, της Αναλήψεως, στο όρος που ανελήφθη ο Κύριος, της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και της Γεννήσεως στην Βηθλέμ. Αυτοί οι 4 ναοί λοιπόν είναι με έξοδα φυσικά του Ιού της Αγίου Κωνσταντίνου. Ακολούθως, όταν εκπλήρωσε, θα έλεγα, το αξίζει να σημειωθεί παρένθεση ότι ένα από τα προβλήματα ήταν πού να σκάψει να βρει. Και της είπαν εκεί που μυρίζει το λουλούδι και ήταν ο βασιλικός. Λένε ότι ήταν φυτρωμένος πάνω στο χώμα κατά από το οποίο βρισκόταν οι τρεις σταυροί που προείπαμε. Από το υποπόδιο των ποδών του
2: σταυρού
3: έκανε ένα μικρότερο σταυρό, πήρε τα καρφιά τους ύλους για να τους μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα κατά την παράδοση, κατά την δύο από αυτούς τοποθετήθηκαν στο στέμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, περνάει από την Κύπρο, εκεί χτίζει μετά από υπόδειξη, από όραμα που είδε, ναό, μονή, η οποία υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα, και στο τέλος επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη και μεταφέροντας τον σταυρό του Κυρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, για να τιμήσει και τη μητέρα του, έχτισε δύο οβελίσκους, στο μέσο των οποίων τοποθέτησε ένα σταυρό που συνδέει και τους δύο, θα έλεγα, μητέρα, Αγία Ελένη και Υιό Κωνσταντίνου. Η μνήμη τους, όπως είπαμε, συνορθάζει στις...
2: Ναι. Και την ίδια μέρα θα θέλετε να αναφερθείτε και εσείς στη μνήμη του Αγίου Παχωμίου, Οσίου Παχωμίου.
3: Ναι.
2: 21 Μαΐου.
3: σύγχρονος με τον Άγιο Κωνσταντίνο και μάλιστα πήρε μέρος και στην 21 Μαΐου πήρε μέρος και στην εμφύλια μεταξύ των Ρωμαίων του Λυκηνίου και του Κωνσταντίνου. Διαμάχη όταν έκανε παρέα με χριστιανούς στο στράτευμα του Κωνσταντίνου και κατάλαβε ότι αυτό το κάτι καινούριο ήταν για την αυτοκρατορία ο χριστιανισμός. Είναι της μόδας, ας μου επιτραπεί ο όρος, να φεύγουν οι μοναχοί στην έρημο, οι άνθρωποι έχουν παραδειγματιστεί από τον μεγάλο Αντώνιο, από τον Μέγα Αντώνιο, και ο ίδιος καταφεύγει σε ένα νησάκι της, του Νείλου και μονάζει. Το παράδειγμά του το μιμήθηκαν και άλλοι και άλλοι. Η πνευματικότητά του, όταν πέθανε ο Άγιος που τον καθοδηγούσε, τον μιμήθηκαν πολλοί. Λένε ότι γύρω στους 14.000 μοναχούς είχε το νησί πάνω αυτό. Εκεί συνέλαβε και την ιδέα ο Παχώμιος να κάνει τι. Να αποκτήσει μια ομοιομορφία, θα έλεγα, ο καινοφανής αυτός πληθυσμός που λεγόταν μοναχοί ασκητές. Αρχίζει λοιπόν και με δική του προτροπή και παρόντρεση και μετά από αποδοχή όλων να δημιουργούνται μοναστικά τάγματα στα οποία ο καθένας τους έδωσε ένα από τα γράμματα της αλφαβήτου. Πού στηριζόταν αυτό το πράγμα? Ομοιόμορφη ενδυμασία πάνω κάτω, ποδήριζε γινός γειτόνας, κουκούλι και συνήθως ξυπόλοιτη, εργασία κοινή, κοινό ταμείο, όχι για να κερδίσουν, αλλά για να βοηθήσουν και να βοηθηθούν οι ίδιοι. Και κάπως έτσι πρέπει να θεωρήσουμε, μάλλον όχι κάπως έτσι, αυτή είναι και η αρχή της εμφάνισης του οργανωμένου κοινοβιακού συστήματος από τον Άγιο Όσιο Παχώμιο, το οποίο μετά από λίγα χρόνια, τα γύρω στο 350 περίπου 60, ο Μέγας Βασίλειος το τελειοποίησε με την μορφή του σημερινού κοινοβιακού συστήματος που έχουμε.
2: Μάλιστα.
3: Θεμελιωτής λοιπόν ο Παχώμιος και ολοκληρώνει ο Μέγας Βασίλειος.
2: Μία αναφορά μικρή στις 27 Μαΐου, επειδή πολλοίς κόσμος, πολλοί συνανθρωποί μας τον ευλαβούνται και τον γνωρίζουν. 27 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ο οποίος πιθανόν και πολλοί από τους τηλεθεατές μας, τους ακροατές μας να έχουν επισκεφθεί στο νέο Προκόπη Ευβίας. Το σώμα του παραμένει άφθαρτο όσα χρόνια και αν περάσουν και δέχονται την ευλογία εκεί του Αγίου. Σε επόμενη εκπομπή μας θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια πλήθος κόσμου τον ευλαβείται και προσφεύγει για να δεχτεί την ευλογία εκεί στο νέο προκόπη της Εύβοιας. Προχωρώντας, ίσως θα πρέπει να αναφερθούμε και τελειώνοντας πλέον στην Αγία Θεοδοσία.
3: Ναι. Την Κωνσταντινοπολίτισσα.
2: Την Κωνσταντινοπολίτισσα, που είναι στις 29 Μαΐου η μνήμη της.
3: Μια νεαρή για αυτή η Αγία, όπως προείπαμε αυτόν τον μήνα, την γλυκερία, μάλλον την πελαγία, την γλυκερία, να τις πούμε με τη σειρά που γιορτάζουν. Είναι μία από τις αγαπημένες μας Αγίες, θα έλεγα, εδώ στη Χίο. Γεννημένη στην Ταρσό, μεγαλωμένη στην Κωνσταντινούπολη, μαρτύρησε εκεί, έδωσε τα υπάρχοντά της, απαρνήθηκε όλη της την περιουσία και μόνασε στην Κωνσταντινούπολη. Η ζωή της και η δράση της συμπίπτουν με τα χρόνια των οικονομαχικών, της οικονομαχίας. Και μάλιστα στην πρώτη φάση της οικονομαχίας, γύρω στο 730. Τι έγινε? Ο Λέοντας ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, ο εισηγητής θα έλεγα αυτής της κατάστασης, διατάζει τι? Να κατεβάσουν τις εικόνες, να μην τιμώνται. Και όταν κάποιος αξιωματούχος πάει στην Χαλκή Πύλη να κατεβάσει την εικόνα του κυρίου, ξεσηκώνεται ο λαός, μεταξύ των οποίων ήταν γυναικείο μοναστήρι, μεταξύ των οποίων και η περίσσολόγος Θεοδοσία. Επενέβησε, μάλλον το σκηνικό. Έχει αλλάξει τον Γερμανό, τον Ορθόδοξο Επίσκοπο, με τον Πατριάρχη μάλλον, με τον Αναστάσιο. Ο Αναστάσιος είναι εικονομάχος, εικονοκλάστης, και γι' αυτό και συμφωνεί σε αυτές τις ενέργειες που ήταν με καθαρά θεολογική θρησκευτική ενέργεια. Και η Οσία μαζί με τις υπόλοιπες, η Αγία μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες επαναστατούν εναντίον του, θέλουν να μην γίνει αυτό το πράγμα, το, οι εικόνες να τιμώνται, και εκδιώκουν με πετροπόλεμο τους στρατιώτες. Τελικά συλλαμβάνεται μαζί με άλλες γυναίκες, κάποιες τις απελευθέρωσαν, κάποιες τις βασάνισαν, την ρέει Δία, την θανάτωσαν με έναν βίαιο τρόπο, τρυπώντας την με κάποιο κέρατο στο λαιμό από κέρατο βοδιού. Mm-hmm. Η μνήμη της εορτάζει 29
2: Μαΐου, που την ίδια ημέρα, έτσι κάτι που μας αφορά, τιμάμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου του Αργέντη, νεομάρτυρος, ο οποίος καταγόταν από τη Χίο και υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην Κωνσταντινούπολη το 1465 μετά Χριστόν, συγκαταλεγόμενος έτσι μεταξύ των πρώτων νεομαρτύρων, οι οποίοι θανατώθηκαν, αποκεφαλίστηκε μάλιστα από τους Τούρκους μετά την άλωση της πόλεως. Καταλήγουμε με την μνήμη την ίδια μέρα, πάλι 29 Μαΐου, που τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει γίνει περισσότερο γνωστή, γιατί μας χρειάζεται και όλα σαν Αγία, είναι η Οσία Υπομονή, κατά κόσμον Ελένη Δραγάση, και αργότερα ως σύζυγος του Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου, μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Δύο λόγια μόνο να αναφέρω από τον παραμυθητικό λόγο του Επισκόπου Εφέσου προς τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, επί τη κοιμήση της μητρός του Αγίας Υπομονής, που αναφέρει ότι ως προς δε την αείδημον εκείνην δέσποινα μητέρα σου, τα πάντα εν όσο ζούσε ήσαν εξαίρετα, η πίστης, τα έργα, το γένος, ο τρόπος, ο βίος, ο λόγος, και όλα μαζί ήσαν σεμνά και επάξια της Θείας Τιμής, και όπως έζησε μέτοχος της Θείας Προνοίας, έτσι και ετελεύτησε. Νομίζω με δύο λόγια δίνει έτσι σκιά γραφή και τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της Οσίας Υπομονής. Κάτι στο οποίο τελευταίο ίσως θα θέλατε να αναφερθείτε.
3: Ναι, είναι στον μήνα αυτό γιορτάζει και άλλοι, ένας από τους μεγάλους πάλι προφήτες,
2: της 9 Μαΐου,
3: τον Ισαΐα.
2: Έτσι.
3: Είναι ο Ευαγγελιστής προφήτης, όπως λέγεται, γιατί είναι ο προφήτης ο οποίος μιλά για την γέννηση του Κυρίου, Ιδίου η Παρθένος 6 και 6, και το όνομα αυτού Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός. Έζησε την αγιότητα του Θεού, βλέποντάς τον σε όραμα μέσα στον ναό, περιστοιχισμένο από τους αγγέλους, και μάλιστα τον καθάρισε από τα αμαρτήματά του κάποιος άγγελος, πλησιάζοντας το στόμα του με μία λαβίδα, ένα κάρβουνο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, και πολύ πολύ χαρακτηριστικό θα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας μία από τις καταβασίες της Υπαπαντής, ως είδεν Ισαΐας συμβολικός. Αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός του τρίτου ήχου. Μιλάει για τον, για τον αγιασμό στην ουσία του Ισαΐα. Και για να αποφύγουμε και κάποιες, θα έλεγα, πονηρές σκέψεις, είναι προσωπικότητα βεβαίως της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι Άγιος της δικής μας Εκκλησίας. Θα μου πει κάποιος πως είναι δυνατόν να ζει Άγιος προ Χριστού. Μα οι άνθρωποι αυτοί προαναφέρθηκαν, μίλησαν,
2: προτύπωσαν
3: ακριβώς
2: και την έλευση
3: του Μεσσία. Ειδικά ο Ισαΐας, ο οποίος είναι ο Ευαγγελιστής προφήτης.
2: Μάλιστα.
3: Περιγράφει.

0: νομίζω.
1: Αν θυμάμαι καλά, μια διόρθωση. Ο Ιερεμίας είναι εχμαλωσιακός. Νομίζω ότι αναφέρθηκα προηγουμένως ότι γεννήθηκε τον 7ο-8ο αιώνα. Όχι, είναι εχμαλωσιακός προφήτης, δηλαδή του 6ου αιώνα π.Χ. Έτσι, ναι, δεν θυμάμαι να.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν την παρουσία σας εδώ και ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε πάλι μαζί μας και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που μας απασχολούν. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Για τιμές που τα σπανέ, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα. Με πρόσκληση του Προέδρου του Λιγμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 12:30 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην νομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέριος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει ένας μαθητής από το Χίο. Στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσεται μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το νησί μας. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη οργή και ανησυχία του για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μαιευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο Χίου το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourism Village του 2026. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο μέσω της μουσικής παράστασης «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David Franz για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νεαμονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρου την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Κυριακή 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στη Χίο» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» «Έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς και υγρασία από 80 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Που η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: και τα ρομποτάκια στην Κίνα, I love you, του λέγανε του. Τα βλέπουν να βγουν τα σημαίακια, I love you, του λένε. Τον συγκινήσανε, κατάλαβες. Δεν κατάλαβε ότι εκπροσωπεί μια χώρα που μπορεί κάποιος να μην γίνει ρομπότ. Ούτε ένα κόσμο τέτοιο. Και ο άλλος του με λέει Αθουκηδίδη εδώ. Καλημέρα αδέλφια.
1: Διανύουμε την 15η ημέρα του Μάη του 2026.
0: Χρόνια πολλά στον Παχώμιο.
1: Παχώμιο.
0: Όλος. Παχώμιος.
1: Και Αχίλλειος και Βάρβαρος.
0: Αυτό που το πας.
1: Φαντάζεσαι να σε λέγανε Βάρβαρο.
0: Να ένα πας.
1: Ξεκίνησε το πας. Το χίος πας. Παχωμίου του Μεγάλου Αχιλλείου Οσίου Επισκόπου Λαρίσης Πολιούχου Αγίου της Λάρισας και Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλήτου.
0: Και Βάρβαρος και Μυροβλήτης. Όσοι θέλετε να κατεβείτε από τα χωριά σας στην πόλη για δουλειές με το λεωφορείο, ώστε να γυρίσετε το μεσημέρι.
1: Πόσοι είναι αυτοί.
0: Όσοι θέλετε να υποχρεωθείτε σε κάποιο γνωστό συγγενή, να κάνετε το stop κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι τα καμάρια τα οποία έχετε εκλέξει εσείς
1: και εμείς.
0: Και εμείς στην αυτοδιοίκηση, διανύουμε σήμερα την
1: 200η
0: 7η 277
1: 277 ημέρες
0: χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και σε λίγο χωρίς και αστική συγκοινωνία
1: και 276 μέρες από τη φωτιά που έπληξε την Αμάνη.
0: Ορίστε.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ερωμηνίες τώρα. Ναι. Σήμερα λογικώς περιμένουμε τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη να έρθει εδώ. Παρασκευή μου είπε θα περάσω.
1: Να κάτσω, να τα πω κι εγώ.
0: Ναι. Και έτσι λοιπόν ίσα ίσα που θα προλάβουμε να πούμε.
1: Για τη Θουκυδίδη απαγίδα.
0: Ρε φίλε ρε. Τι, φοβερός.
1: Τι παγίδα.
0: Δηλαδή έβλεπες τη διαφορά. Έτσι των δύο ηγετών. Τη διαφορά επιπέδου. Έτσι, λοιπόν, ο ένας ήταν αυτός που είναι, ο Γάλλος τον ήξερε πάρα πολύ καλά, τον είχαν διαβάσει το πόσο τον εντυπωσιάσουν εκεί με τα ρομποτάκια πάνω κάτω, I love you, τα στρατιωτάκια, λοιπόν, με τα οποία εντυπωσιάστηκε, εννοείται βέβαια, και από την άλλη με τον άλλον ο οποίος ήταν μετρημένες οι κουβέντες του, μία-μία, στο σταυρό όλες. Για όσους παρακολουθούν την επικαιρότητα ήταν όλα στοχευμένα και εκεί που ήθελε να τα ρίξει. Και βέβαια ο άλλος του είχαν πει άκου να δεις θα κουνάς το κεφάλι σου πως κάνει το ρομπότ και το κούναγε. Οπότε με το Θεοκυδόδη που του είπα κούνησε το κεφάλι του. Δεν ξέρει ποιος είναι αλλά το κούνησε το κεφάλι του. Λοιπόν, ήταν άλλο επίπεδο. Τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής ο Κινέζος. Σας έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι σε δεδομένης μιας έρευνας στην Κίνα ποιος είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από την ιστορία σε όλη την ανθρωπότητα, ο πιο διάσημος, ο πιο... Η απάντηση των Κινέζων ήταν ο Όμηρος. Και μη μας εντυπωσιάζουν τα πράγματα αυτά. Οι χούντες θα πήγαιναν ανέκαθεν καλά με τον πολιτισμό. Μην ακούτε τι λένε γύρω γύρω. Μια χαρά τα πήγαιναν. Και με τις τέχνες και με τα γράμματα και με τις επιστήμες και με τη μόρφωση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: διότι ο γνωστόν ο Θουκυδίδης ιστορικός, τι περιέγραψε στην ουσία, πολλά πράγματα βέβαια, περιέγραψε τον Πελοποννησιακό πολεμό.
1: Αναλύοντας τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου που κράτησε από το 421 μέχρι το 404 π.Χ.
0: Και μόλις τελειώσανε, οι μήνες Αθηναίοι είπανε εμείς νικήσαμε. Οι δε πατέρες είπανε εμείς νικήσαμε. Στο τέλος βέβαια ήταν η αρχή του τέλους και για τον ένα και για τον άλλον.
1: Διαπίστωσε λοιπόν τότε ο Θουκυδίδης ότι το βασικό αίτιο της σύγκρουσης ήταν ο φόβος που κυριάρχησε στη Σπάρτη, ηγέτιδα ως τότε δύναμη, για τυχόν άνοδο της δύναμης επιρροής της Αθήνας σε επίπεδα μη ελεγχόμενα στο μέλλον.
0: Ωραία, είπανε εκεί στη Γερουσία, αυτοί ανεβήκανε πολύ, έχουν απικίες, δεν έχουν εκεί, δε, τι κάνουμε τώρα εμείς. Αυτό ήταν λοιπόν το αίτιο, λέει, του.
1: Ο Αμερικανός καθηγητής Γκράχαμ Άλισον περιέγραψε αυτή την φράση του, αυτή τη θεωρία ως παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί πιστεύει ότι όταν η δύναμη μιας χώρας αυξάνεται απειλητικά για την άλλη ηγεμονεύουσα δύναμη, τότε προκαλεί φόβο και οδηγεί τις δύο χώρες σε πόλεμο στρατιωτικής, πολεμικής, οικονομικής ή άλλης μορφής, σαν υβριδικό πόλεμο. Σαν ένας παράλληλος του κανονικού που ωστόσο είναι τόσο αφανής και δυσερμήνευτος στα διάφορα επίπεδά του, αλλά και τόσο αποτελεσματικός στη διαμόρφωση της ψυχολογίας των εμπολέμων και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
0: Να το έχουμε λοιπόν καθαρό ότι δεν υπάρχει μια Θουκυδίδια παγίδα, ο δεν μίλησε για παγίδα Θουκυδίδης, ήταν μια ερμηνεία όμως του Θουκυδίδη, ότι πού
1: σημερινή.
0: Μπράβο, πού τα απέδωσε, τι του είπε ο Κινέζος λοιπόν.
1: Σύμφωνα με τον συγγραφέα Γκράχαμ Άλισον, αναπτύσσεται και σήμερα ένα σχετικό σενάριο. Η Κίνα, σαν νέα Αθήνα, αποτελεί ανερχόμενη οικονομική, τεχνολογική και στρατιωτική δύναμη. Αμφισβητώντας την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, σαν νέα Σπάρτη, που βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Η θεωρία αυτή έχει τεράστια απήχηση σήμερα στην Κίνα.
0: Άντε τώρα ο Τραμπ να κατάλαβε, του είπε Κινέζος. Τρέχα γύρευε. Μην πέσω με λέει στην παγίδα που λέει ο Θουκυδίδης. Ήταν να δεις, μεγάλος εσύ, μεγάλος κι εγώ, έλα να γίνουμε συνεταιράκια παδικάρι μου. Τι έχουμε να χωρίσουμε, έχουμε να φάμε και οι δυο μας άμα θέμε, πόρικο πράγμα. Ο Κινέζος είπαμε ότι έχει από πίσω του 5.000 χρόνια ιστορία, δεν τσιλιλίθρα. Που είναι Αμερικάνος, ιστορικά. Λοιπόν, αυτά τώρα έτσι γενικώς, επειδή ακριβώς καμιά φορά λέμε γεμίζει για καμιά εδώ αρχαία ιστορία και πόσο μας διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Χαρήκαμε που ο Κινέζος αναφέρθηκε σαν επιφανή Έλληνα και στην αρχαία ελληνική σοφία δηλαδή. Αλλά επαναλαμβάνω, Τραμπ τι καταλάβει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν πάμε στον Σταύρο του Μιχαλίδη, ο οποίος έχει ήδη εισέλθει στο στούντιο με μια πράσινη μπλούζα την οποία φοράει.
1: Να πηγαίνει και με το κόμμα.
0: Παιδί μου, λέω τώρα, εγώ τον είδα πρωί-πρωί μπροστά μου με την πράσινη σαν τη Σαύρα. Με την πράσινη την μπλούζα. Λοιπόν, να πούμε μόνο αυτό, την είδηση αυτή μόνο, η οποία είναι θλιβερή, αλλά πρέπει να την πούμε και να πάμε μετά στο...
1: Ποια είδηση?
0: Την είδηση που αφορά το κοριτσάκι εκείνο, το δεύτερο, το οποίο είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
1: Κατέληξε λοιπόν χθες και το δεύτερο κορίτσι, 17 ετών.
0: Το ΚΑΤ το ανακοίνωσε.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο για αυτή την θλιβερή ιστορία.
0: Απλά επειδή είχαμε αναφερθεί σε ένα τραυματισμό πολύ βαρύτατο και ένα θάνατο ως παιδιού, να πούμε ότι και το άλλο κατέληξε, δεν μπόρεσε να...
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να αφυπνιστούμε από τέτοια πράγματα, όλη η κοινωνία.
0: Εγώ δεν το ελπίζω, γιατί να σας πω και την αλήθεια.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε για διαφημίσεις και μετά αμέσως με την πολιτική μας, την τοπική επικαιρότητα, με το Σταύρο του Μιχαλίδη δίπλα μας.
1: Να θυμίσουμε μόνο ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου που λειτουργεί κανονικότατα είναι 2271-08-19-19.
0: Το δημόσιο, όσον ούπο, θα... Καταλάβατε, θα...
1: Να, μα, τι.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: σαν κινέζικη είναι η μουσική που βάλαμε.
1: Ταιριάζει με το.
0: Νομίζω ότι πάει με το Θοκηδίδη.
1: Με τον Ντόναλντ.
0: Θοκηδίδη. Λοιπόν, άμα θα πάει σήμερα ο Σταύρος Μεγαλίδης στο Παντοπολείο, θα θυμηθείτε ότι ο Κώστας Σωμάτικας, ο μαθητής μας, έχει μια ωραία βιοτεχνία του Λίπα.
1: Χαρτιά. Χαρτιά κουζίνας, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Τοπική βιοτεχνία, την οποία πρέπει να στηρίζουμε όπως και όλες τις τοπικές βιοτεχνίες.
1: Και όλα τα τοπικά προϊόντα.
0: Έτσι, μπράβο, πρέπει.
2: Η γυναίκα μου που έστω στη βιοτεχνία του Κώστα και ψωνίζει από εκεί κάθε μήνα τα πάντα.
0: Α, τα πάνε χοντρική δηλαδή.
2: Όχι για το χωτική,
1: όχι.
2: Ναι. Γιατί σίγουρα τα βρίσκει εκεί, αλλού δεν ξέρω.
0: Είναι και κοντά σου, έτσι, εσένα, δεν είναι.
2: Σωστά.
0: Είναι κοντά, ναι. Είναι κοντά.
1: Και εμείς εδώ παραγγέλνουμε και μας έρχονται.
0: Και μας τα φέρνει. Το στο λέμε, να το ξέρετε, αν έχετε κατάστημα ειδικά που έχει μαζική αυτή, τότε ένα τηλεφωνάκι σας θα φέρνει σπίτι. Λοιπόν, Σταύρο, καλωρίζει και η μπλούζα. Παλιά είναι, είναι καινούργια. Αλλά τη αρέσει το πράσινο χρώμα.
2: Κοίταξε, γενικότερα μου αρέσουν τα σκούρα χρώματα. Γιατί είμαι μαυριδερός εγώ, ήταν δεις τα σιτάρια και τα ντουλάπες μου, όλο μπλε και, εντάξει, και ένα πράσινο τώρα μου το κάνουν εδώ αυτό, το βάζω γιατί ταιριάζει καμιά φορά.
1: Ταιριάζει και με το κόμμα.
2: Ναι, να σου πω, άμα το βάλεις, όλοι αυτό σκέφτονται, άμα δε. Άμα βάλεις μπλε σκέφτονται άλλα, άμα βάλεις κίτρινο, ξέρω, κόκκινο σκέφτονται άλλα. Πώς το λένε, χρωματοποιήσαμε την πολιτική μας ζωή, δεν είναι κακό.
1: Πού ήσασταν και δεν ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας για το αεροδρόμιο?
0: Έχασε, ρε Σταύρο, έχασε.
1: Δεν νομίζω πως έχασε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Καταρχήν να πω καλημέρα σε εσάς και ευχαριστήρια για την πρόσκληση. Όπως επίσης να καλημερίσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές που ξέρω ότι σας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Και εγώ εκεί που ήμουν μέχρι χτες το βράδυ στη Γαλλία, κάθε μέρα σας ακούω. Γιατί είσαστε η πρωινή ενημέρωση του τόπου μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχετε για να σας ακούμε, να γκρινιάζει λίγα. Ας σου πω, είσαι και επικίνδυνος για την υγεία είσαστε τώρα. Διότι εγώ ακούω και ανεβάζω πίεση πρωί-πρωί.
0: Εσύ ανεβάζεις πίεση.
2: Την οποία μου μεταδίδεις.
0: Λοιπόν, τώρα κοίτα.
2: Ναι, ήμουν ένα ταξίδι να σας πω στη Γαλλία, μια διακομματική επιτροπή, περίπου διακομματική, δεν ήταν όλοι από όλα τα κόμματα, τέσσερις βουλευτές είμαστε, τη Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαμε στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία της Γαλλίας, Εθνοσυνέλευση και εγώ Γερουσία. Είχαμε συναντήσεις με όλοι τους μεγαλύτερες ομάδες, άμυνας δηλαδή και εξωτερικών, οικονομίας, περιφερειακής ανάπτυξης κτλ. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον διαπίστωσα ότι και πάλι δεν ξέρουν τι αγώνα και τι κουπί τραβάει ο Έλληνας. Δεν έχουν καταλάβει τις ιδιομορφίες της χώρας μας, έχουν κολλήσει και εκεί ανέβασα και εγώ λίγο ατμούς όταν μας είπαν από την ομάδα οικονομικών ότι ξέρεις κάτι, η τελευταία εικόνα που έχουμε από εσάς είναι η εικόνα της κρίσης και της πτώχευσης. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα με αυτούς τους γειτόνους, είμαστε η άκρη της Ευρώπης, είμαστε μια χώρα η οποία έχει καμιά 153 νησιά κατοικημένα.
0: Δεν καταλαβαίνουν τους γειτόνους γιατί έχουν κάνει αμυντική συμφωνία μαζί μας.
2: Ναι, έχουν κάνει αμυντική συμφωνία. Κοίταξε, με τη Γαλλία είναι διαχρονικές θέσεις, εκατονταετίες.
0: Ναι.
2: Καλές σχέσεις είχαμε και τα σκαμπανεβάσματα, έκαναν και αυτή της. Αν πω τη λέξη κάποιες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια χώρα όμως με την οποία μιλάμε.
0: Ναι.
2: Με την οποία μιλάμε. Αλλά εγώ τους είπα, ρε παιδιά, μιλάτε εσείς για πτώχευση, για τη χώρα μας κτλ. Μέχρι το 30 θα σας δώσουμε καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια. Τι επιστρέφετε εσείς? Διότι οι σχέσεις δύο χωρών, και μάλιστα όταν θέλουν να τονίσουμε ότι είναι και στρατηγικές οι σχέσεις,
0: ναι,
2: πρέπει να είναι σε μια ισορροπία αμοιβαία και, και ο κόσμος να ζείτε κι εσείς, να ζούμε κι εμείς. Διότι έχουμε πολλές ιδιομορφίες, φιλάμε για την σχατιά της Ευρώπης, δηλαδή και εσάς. Άρα λοιπόν θέλουμε και στήριξη στα τεράστια αμυντικά έργα που κάνετε, πραγματικά να δίνετε τουλάχιστον αυτό που έχουμε νομοθετήσει, το 25% τουλάχιστον, να μην πω το 40% το οποίο το δέχτηκαν ότι είναι λογικό, να γίνεται να κατασκευάζεται με ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είναι πράγματι εξαιρετικοί. Έχουμε πολύ καλές εταιρείες στις νέες τεχνολογίες. Η Ειρήνη που κάνει την εκπομπή και κάθε μέρα και ασχολείται και την ακούω, όποτε μπορώ, αντιλαμβάνεται ότι πράγματι η Ελλάδα έχει προχωρήσει. Μάλιστα. Άρα μπορούμε και σε αυτό. Δεν συζητώ τώρα για το ναυπηγικό τομέα, όπου εγώ που υποδέχτηκα μαζί με άλλους, ενώ την πρώτη φρεγάτα, την FDI, τον Κίμωνα, το κήτος, το πλοίο αυτό καθ' αυτό, σαν σκαρί δηλαδή, τέτοια πράγματα μπορούμε για πλάκα να κατασκευάσουμε στην Ελλάδα, να ναυπηγήσουμε στην Ελλάδα. Αυτό που ακόμα και είναι και θέματα, ξέρεις, λεπτά αμυντικής βιομηχανίας και τα λοιπά, τα αγοράζουμε, όχι, είναι τα αγοράζουμε, αλλά το καράβι,
1: ας
2: το φτιάξουμε εδώ. Το 60 στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά σχεδιάστηκε και ναυπηγήθηκε το μεγαλύτερο τότε δεξαμενόπλοιο του κόσμου στην Ελλάδα, ο Έλληνες. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Και να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία για να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο που και εγώ εξεπλάγει. Παρακολούθησα καλεσμένος του Αγγελάκου του γιου, που είχε αυτός επενδύει και στα σούπερ γιότ και μέγα γιότ και τα λοιπά. Η Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη δύναμη στην ναυπηγική των μέγα γιότ στην Ευρώπη. Αυτά τα τεράστια που βλέπεις, τα πολυτελέστατα γιότ και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που ναυπηγούν και κατασκευάζουν τέτοια πλοία.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε θέλει στήριξη πολιτική.
0: Ναι, ναι.
2: Και τελείωσα μαζί τους με το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Ωραία. Καταστραφήκαμε. Έχουμε θέματα στον πρωτογενή τομέα, στη κτηνοτροφία, στη γεωργία κτλ. Θέλεις με τις φωτιές, θέλεις με τις ζωονόσους. Ελάτε ρε παιδιά, στρατηγική σχέση αναπτύσσουμε. Η Γαλλία είναι η πολύ μεγάλη δύναμη στη κτηνοτροφία. Το Βόρειο κρέας, χοιρινό κρέας κτλ. Είναι εξαγωγική χώρα τεράστια. Και εμείς από εκεί. Τα πιο πολλά κρέατα που τρώμε είναι γαλλικά. Είτε μοσχάρι, είτε. Άρα λοιπόν.
1: Καλά και πατάτες φέρνουμε.
2: Για να μπω και σε ένα κομμάτι που θα ήθελα και θέλω να συζητήσουμε για τυχείο, για τον τόπο μας, είναι πολύ σημαντικό θέμα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Είτε είναι η κτηνοτροφία, είτε είναι η γεωργία, αλλά όχι έτσι, ξέρεις, όπως πάμε τώρα.
0: Τώρα που το πες εδώ, έχουμε μια είδηση ότι το Ίδρυμα Τσάκου άλλη μια φορά, άλλη μια χρονιά, επιχορηγεί μια υποτροφία για τη γεωργική σχολή.
2: Ναι, αυτό από ό,τι θυμάσαι, ναι. από την ίδρυση του Ιδρύματος,
0: ναι.
2: Στέλναμε 4-5 παιδιά στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Και σου θυμίζω πάλι, ή να τρέξει το κάποια στιγμή που γράφει τα βιβλία των δεκαετιών, θα έρθει και η σειρά του να το αναδημοσιεύσει, ότι τότε για το καλουτάδικο, για το οποίο έχω χάσει τη φωνή μου από την ένταση, να το λέω και να το ξαναλέω, το οποίο είναι 4 στρέμματα στεγασμένος χώρος, εξαιρετικά σημαντικός, το εκθεσιακό κέντρο.
0: Ναι,
2: το οποίο εμπεριέχεται, Γιάννη, μέσα σε 40 στρέμματα φολοσηκωμένου χωραφιού. Και έχουμε και άλλα 150. Τώρα το πρωί που ερχόμουν, στρέμματα στη παλιά γεωργική σχολή. Τώρα το ερχόμενο το πρωί που πέταγα τώρα προσδιοδικά, περιλίγω με τον Γιάννη τον Μαντάλα, ο οποίος είναι ένα μυαλό που καταλαβαίνει από τα λίγα εδώ που έχουμε. Και ήδη έχει υιοθετήσει, το έχει πάρει πάνω του και το χειακό πρόβατο. Δεν έχει αξία, ξέρεις, καμιά φορά τι θα γίνουμε, χτινοτρόφι, όχι. Έχει σημασία, διότι σου είχα δείξει και την προηγούμενη φορά πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία, που λένε, παιδιά, όποιος θέλει σπέρμα χιακού προβάτου, φιλής χιακού προβάτου, να έρθει να το παραγγείλει στην Κουάλα Λουμπούρ. Αυτό τι σημασία, όπως μου έλεγε και ο Γιάννης τώρα, ότι ρε παιδιά, αυτό είναι μια παγκόσμια φυλή που την κρατάμε το DNA και όποιος έδινε άπειρα πράγματα. Άπειρα πράγματα στη γεωργία έχουμε μοναδικά. Έχουμε τη χτινοτροφία, έχουμε. Γίνεται κανένα βήμα. Διότι καλά λέμε, και το κλείνω.
0: Ναι, ναι.
2: Σε βλέπω και στραβούν ψωνιές.
0: Δεν
2: μας ακούν. Πούμε και άλλα θέματα. Ναι.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Κατατρογόμαστε με τα έργα της γενιάς μας. Έργα της γενιάς μας. Ναι. Κάποια στιγμή με τη γρίνα, με τη αυτή, θα ξυπνήσει και όποια κυβέρνηση να τα τελειώσει. Αλλά αυτά τα παλεύουμε καμιά δεκαετία. Αν τελειώσουν αυτά που παλεύουμε 10 χρόνια, τα τελειώσουμε. Έχουμε βάλει τίποτα άλλο μπροστά για να προχωρήσει ο τόπος.
0: Μια δεκαετία, είπες. Για ξαναγιά,
2: είναι και, είναι και κάποιο κάνεις αιώνα.
0: Βάλε καμιά ακόμα.
2: Αλλά η ένταση πολιτική είναι τα τελευταία χρόνια. Mm. Γιατί αυτοί κρίνονται.
1: Λοιπόν, ένα διάλειμμα διαφημιστικό
2: και όλα.
1: Είναι 8.30.
0: Περνάχρονο, ναι.
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Να χείρος από το και 33 από
1: πριν συνεχίσουμε να δώσω ένα στρωματάκι, ένα κάτι teaser, παιδί μου.
0: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, θα τα κρεμίσουν τα κτίρια, δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, στο εντός της Χίου, μπορούμε να βρούμε στρώματα μέχρι τέλος Μαΐου σε πολύ καλές τιμές. Για παράδειγμα το Adore Ignite της Σέρτα από 800 ευρώ διατίθεται μόνο 399.
0: Ωραία, πηγαίνετε, προλάβετε. Έλα τώρα, άσε με να ανάψω το Σταύρο με τη μία, εγώ με τη μία, το βάλω το φυτίλι. Σταύρο, θα πας στον αγιασμό του...
1: Τώρα κάνουμε και αγιασμούς.
0: Θα πας στον αγιασμό του Τελωνίου.
2: Δεν νομίζω ότι με έχουν καλέσει.
0: Έλα τώρα, δημόσια αυτή.
2: Άκουσα να σου πω, ναι, δημόσια, άκουσα, είμαστε σοβαροί.
0: Πώς είμαστε.
2: Δεν είμαστε σοβαροί και αξαπόλαστα. Για σκέψου τώρα ότι αυτό το έργο, μια ανακαίνιση, ένα παλαιό, πώς θα να πεις, ενός κτηρίου, έτσι.
0: Ένας χρέπ.
2: Δεν ήταν σε θέση οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, πολιτικές υπηρεσίες εννοεί, και το δώσαμε και αυτό στο στρατό.
0: Μπράβο, μετά από 5 χρόνια.
2: Έτσι, στο στρατό, να μας κάνει μια μελέτη.
0: Ναι.
2: Τέτοια κατάντια έχει αυτή η διοίκηση της χώρας.
0: Και βάλαμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον βάλαμε, θα μπήκε μόνος του, ο οποίος καλεί σε αγιασμό για να μπει ο θεμέλιος λίθος.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε κάνει και με το φράγμα αυτό και με πολλά ακόμη.
2: Τέλος πάντων, όχι, δεν θα πάω. Όχι επειδή νομίζω είναι μια κοροϊδία. Και το λέω με πολύ στεναχώρια. Αλλά να πάμε στα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά, Γιάννη, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόταση, αλλά όχι μόνο κυβερνητική, από τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού, για αναπτυξιακό έργο στον τόπο μας. Και οι δεκαετίες περνούν. Και τη θάλασσα την έχουμε παρατήσει εκεί που κάποτε είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή, στη δεκαετία του 50 φτιάξαμε 3 σχολές αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού. Μηχανικών στοιχείο, Εγνού πλοιάργου στην Εγνούσα, ραδιοτηλεγραφητών, πάλι στοιχείο. Το 50. Από το 50 δεν έχει κουνήσει φύλλο ουσιαστικά ανάπτυξης, εξυγχρονισμού στη νέα εποχή.
1: Οι σχολές αυτές εξυγχρονίστηκαν.
0: Εντάξει.
2: Πρόσεξε, Ειρήνη. Οι σχολές, η ναυτική εκπαίδευση έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν φροντίζουν τους ίδιους τους εκπαιδευτές. Δεν φροντίζουν τα ίδια τους ίδιους τους σπουδαστές. Και δεν εξυγχρονίζουν την ύλη που διδάσκονται εκεί που πρέπει. Δεν είναι η εποχή που όλα γίνονται χειροναχτικά ή γίνονται, ξέρω εγώ, με πολύ ένταση εργασίας. Όλα τώρα είναι, πιο πολύ είναι η πνευματική δουλειά, οι δεξιότητες, οι πνευματικές στα σύγχρονα πράγματα και μετά είναι όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν και εκεί που θα μπορούσε Χίος να πρωτοστατεί, έχουμε μείνει πίσω και βλέπεις ότι εγώ δεν το... Μακάρι να το αναλάβει και η βιομηχανία στα χέρια της. Να τελειώσουμε. Βλέπεις ότι ο Τσάκος εδώ έκανε 2 σχολεία. Ναυτικά, το Λύκειο και μια ακαδημία. Στην Αθήνα είναι 4-5 και έχουν έρθει και ξένοι. Και Βούλγαροι έχουν έρθει και
1: ακαδημίες.
2: Και από τη Μάλτα έχουν στήσει σχολεία. Γιατί πάμε στον 4ο χρόνο της διακυβέρνησης. Τώρα σας τρέχω, ρε παιδιά, και δεν προλαβαίνετε και εσείς να μιλήσετε, να με ρωτήσετε. Και δεν έχει έρθει μία φορά ο Υπουργός Ναυτιλίας να φέρει ένα κάτι, μια τροπολογία, ρε παιδί μου, καλά νόμο δεν το συζητάμε, θέλει να σκεφτεί ο άνθρωπος. Και τούτος εδώ ο Κικίλιας και ο Στυλιανίδης, ποιος ήταν ο προηγούμενος. Λοιπόν, με τόσα προβλήματα που έχει ο Έλληνας ναυτικός, προβλήματα όχι μόνο ναυτεργατικά, αλλά και κοινωνικά. Δηλαδή, από τη μια λέμε ελάτε παιδιά στη θάλασσα, αλλά τα παιδιά για να πάνε στη θάλασσα που πάνε τώρα, αλλά για να μείνουν εκεί, πρέπει να έχουν και το κεφαλάκι τους ήσυχο ότι το σπιτικό που αφήνουν εδώ, κάποιος είναι δίπλα άμα χρειαστεί. Λοιπόν, πρέπει να δηλιαστούν για τα σου το εξοδοτικό τους. Όχι να τους ληστεύουν τώρα εδώ και 15 χρόνια να έχουν δικαστικές αποφάσεις να δικαιώνονται ότι αυτά που τους κόψατε πρέπει να τους τα ξαναδώσετε λίγο-λίγο και να, τα αναδρομικά, όχι μόνο, και την, το να ξανανεύει η σύνταξη που εκεί που πρέπει. Και να κάνουν το Γερμανό και να μην δίνουν τη, να μην σέβονται τη δικαιοσύνη αυτοί που κομπορημονούν ότι είναι οι στυλοβάτες των θεσμών. Λοιπόν, έχουμε την αστική εκπαίδευση. Είπα προηγουμένως για τη γεωργία. Είπαμε για τα θέματα του τουρισμού. Ακόμα και ο συνομιλητής σας προχτές, ο κυβερνητικός βουλευτής, ο Νότσο Μηταράκης, έβαλε το χώρο ταξικό. Πραγματικά και εγώ συμφωνώ. Το έχω πει, το έχω φέρει και στη Βουλή με ερωτήσεις. Αν δεν. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα για τα νερά, τα τι. Εκεί πια δεν θέλω να τα κουβεντιάσω. Είναι πια. Έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει για αυτά τα λεγόμενα έργα γενιάς και τις αγλαμάρες. Θέλει. Πού φτάσαμε τώρα. Φτάσαμε να ζητάει οι θεσμοί τους οποίους δημιούργησε ο Έλληνας, οι κοινωνίες. Κοινωνίες, από τον καιρό που αρχίσαν να υπάρχουν σαν κοινωνίες, φτιάξανε τις κοινότητες, φτιάξανε τους δήμους, φτιάξανε τις περιφέρειες, νομαρχίες, τι φτιάξανε, και κυβερνήσεις. Mm-hmm. Απ' τούτη εδώ τώρα δεν μπορούν να τελειώσουν τίποτα και έρχεται ο κόσμος, σφίγγει η θελιά και λέει να κάνω μια επιτροπή. Ποιος? Ο ίδιος ο λαός. Για να πιέσει, για να πάρει τον έλεγχο, να πηγαίνει να επιστρατεί, να βλέπει αν προχωρούν τα πράγματα. Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν το συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και μη αποτελεσματική. Αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να κοιτάνε όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτοί οι θεσμοί που σας είπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: πάλι διάλειμμα θα πεις.
0: Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω. Το θέμα των ημερομηνιών που έδωσε ο Μηταράκης. Έδωσε ημερομηνίες πλέον. Πώς σχολιάζεις?
2: Θα επαναλάβω αυτά που είπε και η Ειρήνη. Ότι μας είπες το 19, το 21. Το 21 πήγαμε στο 23. Στις εκλογές του 23 έκανες εγκαίνια. Φράγμα, δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Πήγαμε στο 24. Στο 24 έχουν πάει στο 26 και τώρα τέλος το 28. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι σε αυτά τα οποία ανέλαβε την κύρια ευθύνη να τα τελειώσουν αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή το νερό, δεν λέω μόνο Φράγμα, Κόρη, Ζεφύρη, που εκεί θα τα βρει ο εισαγγελέας τι έχει γίνει και τι θα γίνει.
0: Αν τα βρει.
2: Θα τα βρούνε, άμα θα τα βρούνε. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, το νερό είναι το θέμα του δικαστικού μεγάρου πια που έγινε και αυτό ένα κτίριο είναι. Και δεν το λυπώνται γιατί είναι και εμβληματικό, είναι τεράστιο. Θα μπορεί να λύσει προβλήματα. Και είναι σαν τα σαλούν του Χόλιγουτ που έχουν μπροστά ένα ξύλο και φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, το μπαρ και από πίσω είναι τα πουντέλια και το βαστούνε. Έτσι είναι και αυτό. Και λέει το 26, το 26 είναι τώρα. Θα τελειώσει.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου έχουν πει.
2: Λοιπόν, δεν είναι πολλά τα πράγματα. Αλλά δεν θέλω πια να τα επαναλάβω διότι κουράζεται ο κόσμος. Το θέμα είναι δουλειές, αυτάρκεια του νησιού και εκμετάλλευση των σημαντικών προϊόντων. Προϊόν είναι και η εργασία μας και η επιστήμη μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά είναι και η υγεία. Η υγεία, πρωτοβάθμια δεν υπάρχει. Βλέπετε τι γίνεται, εγώ έχω φέρει στη Βουλή
1: με το θέμα, το
2: θέμα των γιατρών,
1: ναι.
2: Με τα διαγνωστικά.
0: Άκουσα ότι έφτασε στις 300 ερωτήσεις, Σταύρο, είναι αλήθεια αυτό?
2: Παιδιά, δεν το, και σήμερα που μου δώσανε πραγματικά το γραφείο με αυτό το σημείωμα, και εγώ δεν συνειδητοποιώ τι κουπί τραβάμε για να φέρουμε στην επιφάνεια τα προβλήματα του τόπου μας. Και κουράζω όταν πηγαίνω σε εκπομπές, τηλεοράσεις και τα λοιπά, ξέρουνε ότι το μισό θένε δεν θένε θα το αναφέρω στοιχείο. Όχι γιατί είναι μια σοβινιστική ας πούμε συμπεριφορά. Γιατί έχουμε θέματα. 300 και πάνω είναι οι ερωτήσεις, οι παρεμβάσεις, οι επίκαιρες, οι ομιλίες μου σε όλα αυτά στη Βουλή για τα αχιώτικα πράγματα. Και να σας πω, ανακοινώνω και όσους μας ακούν και όσους μας ακούν, τη Δευτέρα, 4.30 ώρα, έχω σταματήσει πια να φέρνω υπουργούς. Φέρνω το γραφείο του Πρωθυπουργού, τον Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να έρθει να του πω από τις φωτιές, από τα δρομολόγια, από το νοσοκομείο, από τη μεευτική που αδειάζει, από το Κόρη Ζεφύρη, από το αεροδρόμιο, από πείτε μου Και τι να, το τρίτο γυμνάσιο, τα σχολιά τα άλλα της Ερδιανής, δηλαδή εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές. Πού πάει αυτό το νησί?
0: Τι να κάνει τώρα για, τι να κάνει για τα λεωφορεία κυβέρνηση, για πες μου.
2: Ακούσε να δεις, ο Γιάννης ο Κοσμίδης έκανε μια πολύ σωστή παρέμβαση, την οποία ως νομοθεσία την είχα φέρει και εγώ στη Βουλή. Ο νόμος λέει, το έχει πει και η γυναίκα σου δίπλα, υπάρχει νόμος. Πληρώνουμε εμείς
1: τις επικοινωνίες,
2: δεν έλεγε η Ειρήνη.
0: Έτσι,
2: ναι. Πληρώνουμε. Και οι Αθηναίοι πληρώνουν κάτι άλλο. Εντάξει, συμφωνούμε. Αλλά είναι υποχρέωση ευρωπαϊκή, αν θέσει θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υιοθετήθηκε από την Ελλάδα και έγινε νόμος και της Ελλάδος, με συγχωρείτε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει σπιθαμή εδάφους της επικράτειάς μας χωρίς να παρέχει η πολιτεία δημόσιες συγκοινωνίες, να κόψουν τα κέρατά τους.
0: Σου λένε να το κάνει η περιφέρεια και ο Δήμος.
2: Ωραία. Εγώ στον Κοντογιώργη αύριο λοιπόν θα πω, εάν ένας τόπος όπως είναι η Ακριτή Κηχείος, που κουνάμε το χέρι μας και μας βλέπουν οι απέναντι, που μεθαύριο περνάνε νόμο για γαλάζιες πατρίδες και θα διεκδικήσουν θαλάσσια ζώνες και όλα αυτά τα πράγματα, θα μπούμε σε περιπέτειες. Δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό. Έχει, νοιάζεστε? Αν σε 10, 20, 30 χρόνια, 50, που είναι τίποτα στον ιστορικό χρόνο, αυτό, ακόμα και αυτό το νησί θα μείνει έρημο.

0: Λοιπόν, δεν μπορούν τώρα να βρούνε. Πήγε τώρα και παλεύουν. Δεν μπορεί ο Δήμος. Δεν έχει λεφτά. Ισχυρίζεται. Ή δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες. Το ίδιο και η περιφέρεια. Εγώ θα πω, μπορεί να μην είναι και διάθεση. Ή και ικανότητες. Η πολιτεία που είναι η μεγάλη υπεύθυνη κυβέρνηση εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπει, όταν βλέπει τον αποδάρα της και σέρνεται. Τι θα κάνει, θα πάει να δείτε πώς θα το αντιμετωπίσει. Αφήστε τις περιφέρειες και τους τόπους και τα νησιά να καταραίουν.
2: Λοιπόν, θα σας προτρέψω να ακούσετε σήμερα και μπορείτε βέβαια να το ακούσετε και στο διαδίκτυο, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο YouTube, την συνέντευξη του κυρίου Μανώλη Χριστοφάκη, που είναι καθηγητής περιφερειακής ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έχω μιλήσει μαζί του το Μανώλη και...
2: Το Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα αυτό, αλλά δεν το αξιοποιούμε. Διαφημίσεις.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 48 πρώτα λεπτά. Μια ωραία κουβέντα με τον Σταύρο του Μιχαλίδη. Ωραία, γιατί δεν είναι αυτή τη φορά καταγγελτικός. Όχι ότι είναι κακό να είναι καταγγελτικός, αλλά δεν είναι αυτή τη φορά καταγγελτικός. Είναι δημιουργικός, πολύ δημιουργικός και πολύ όριμος αυτά τα οποία λέει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας και τα οποία θέλουν επίγουσες λύσεις.
1: Ναι, και όχι, βλέπουμε,
0: και όχι θεμέλιους λήθους, παιδιά. Όχι κατά κρίση λίγα πια. Καλά είναι πια.
1: Αγιασμούς τώρα. Καλά, κάνουμε, είναι,
0: καλά, θεμέλιους καλά, λήθους. Καλά είναι. Με το Πασόκ είχαμε χορτάσει. Για να μην τα ξεχνάμε στα από κατάλαβες, ναι.
2: Στο Πασόκ έχει τελειώσει και μια 15 χρόνια.
0: Ωραία, ρε, να ξεχάσω εγώ τα.
2: Και να ξεχάσω και τον Κολοκοτρώνη και τον Ρίγα Φεραίρα.
0: Ο Κολοκοτρώνη λίγο μακρινό, δεν είναι τα. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα των λεωφορείων και πολύ σωστά έβαλε συζήτημα ότι αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν.
1: Επίσης, ναι, κάποιο πρέπει να την υποχρεώσει να κάνει κάτι. Κάποιο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, έτσι δεν είναι.
2: Ξέρεις, άκουσα, Ειρήνη, την περασμένη εβδομάδα το κ.

0: Καράκι να λέει, πήγα στο Πυργή και ρώτησα, ποιος ρε παιδιά μπήκε από εσάς.
1: Α, καλά, του το έχω πει και εγώ, δεν είναι αιτιολογία.
0: Μα δεν είναι, ξέρεις γιατί.
1: Και ένας να θέλει.
2: Το καταλαβαίνω ρε παιδιά, το καταλαβαίνω.
0: Δεν σου λέω, κανένας δεν λέει κάθε τέταρτο όπως ήταν στα χρόνια τα δικά μας, ενώ και το άντρα σου και εμένα, που περνούσε το αστικό από τα χωριά κάθε μισή ώρα, μια ώρα και έπαιρνε και τέτοια γέμιση. Δεν υπήρχαν τα γεωταχή που υπάρχουν σήμερα κτλ. Δεν λέμε. Δύο δρομολόγια τη μέρα στα μεγάλα χωριά. Και ένα την ημέρα στα πιο μικρά, ρε παιδιά. Ας μην τα αφήσουμε μόνα τους. Είναι και ψυχολογικοί λόγοι. Δεν είναι μόνο λόγοι ουσίας.
1: Και υπάρχουν λύσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το άρθρο του κυρίου Κοσμίδη το απέδειξε αυτό. Και εργαλεία χρηματοδοτικά υπάρχουν και λύσεις.
2: Και να σου πω και Σταύρο, εγώ τον συγχαίρω τον Κοσμίδη, γιατί μπορούσα να πει τώρα, εγώ έχω τελειώσει πολιτικά, έχω αλλάξει τώρα. Πάντα ήταν και στο γιατρείο του βέβαια ο Κοσμίδης και έκατσε και δούλεψε ρε παιδί μου. Έκατσε, μου
0: ναι, ρε παιδί μου, μα έτσι ξεχώριζε ο Γιάννης με αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, γιατί και να σου πω κάτι, σαν παιδί ο Γιάννης ο Κοσμίδης στο λεωφορείο πήγε και να πάει σχολείο. Δηλαδή, το
0: όχι ήταν λεωφορείο, ήταν και λεωφορείουχος, μου φαίνεται.
2: Ναι, έχει και έχει.
0: Ναι, ο Χρήστος ο αδερφός του ήταν.
2: Ο αδερφός.
0: Και είχε και λεωφορείο. Λοιπόν. Και ο μπαμπάς του δηλαδή.
2: Και του έχει μια πρόταση έτοιμη στο πιάτο γάμο του. Έτοιμη είναι.
0: Αλλά βλέπει τώρα ότι χτυπιέται και το αστικό χτέλ, για να πω και εγώ που η λεωφορεία και ο πατέρα μου και εμένα. Και ήταν και πρόεδρος του Οχτέλ και αυτός. Και εγώ τα έχω ζήσει. Είναι ζωή. Είναι πραγματικά μπαίνει το λεωφορείο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν κάνα μήνα πήγα σε τη μεγάλη εβδομάδα. Πήγα στο Ζηφιά.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, παλιά περνούσαμε το λεωφορείο μέσα από το χωριό και ακούγαν το λεωφορείο. Το βλέπαν τώρα και με την παράκαψη. Όχι ότι δεν είναι ένα έργο που έπρεπε και αυτό να γίνει, αλλά. Ούτε αυτό πια δεν περνά μέσα με την παράκαμψη. Δεν βλέπω πια άνθρωπο χωριά.
2: Αισθάνονται...
0: Χωριά ολόκληρα. Ναι,
2: ναι.
0: Σου λέει δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, θυμάται κανένας. Πάμε τώρα που λες, επειδή πιάσαμε και το νοσοκομείο.
2: Ναι.
0: Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ούτε μευτική. Και όπως λέγατε κι εσείς προχτές, είναι ο πολλής κόσμος. Γιατροπορεύονται οι γυναίκες, γιατροπορεύονται, γεννάνε, εξετάζονται κτλ. Με προληπτικούς ελέγχους κτλ. Και στη μευτική του νοσοκομείου. Λοιπόν, παίρνουν σύνταξη, φεύγουν οι άνθρωποι.
2: Ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο οι συντάξεις, να σου πω, είναι και οι υποδομές. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Και οι υποδομές, ότι εκεί άμα μπας, επειδή το τελευταίο μου εγγόνι.
1: Επιτρέπετε.
0: Συγγνώμη, Ειρήνη, το τελευταίο μου εγγόνι γεννήθηκε εκεί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ήμουν εκεί μέρες. Είναι και το περιβάλλον. Πια απαράδεκτο. Δεν είναι σύγχρονο περιβάλλον.
2: Έτσι.
0: Και για τον νοσηλευόμενο, αλλά και για τον επιστήμονα που εργάζεται εκεί μέσα, ρε παιδί.
2: Έτσι, έτσι.
0: Νοσοκόμεια, μέρες, γιατρούς κτλ.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, επιτρέπετε ένα νοσοκομείο σε ένα νησί 50.000 κατοίκων να μην έχει μαστογράφο?
2: Τι πιστεύετε, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, θέλουμε, κάνουμε προγράμματα πρόληψης του καρκίνου. Και δεν έχει μαστογράφο το νοσοκομείο.
2: Σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί και εσύ να μην το ξέρεις. Να μην το ξέρεις. Έμαθα, έχω μια πληροφορία. Έχω μια πληροφορία, την Κυριακή λοιπόν στο Χανδρής θα κάνει τσάι το σπίτι του Χιωτικού Χωριού.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι του Χιωτικού.
2: Οι φίλοι, με συγχωρείτε. Το σπίτι είναι τα γένεια που κάνανε και με χωρίσει εκεί. Οι φίλοι. Ξέρεις τι αντικείμενο έχουν? Να μαζευτούν χρήματα, έχουν στόχο να μαζέψουν περίπου 3,5 χιλιάρικα για να αγοράσουν όργανα αποκατάστασης στο κέντρο υγείας Ισχύου. Δηλαδή υπάρχει φυσιοθεραπευτής και δεν έχει ο άνθρωπος όργανα να κουνήσει χέρια πόδα να σε κάνει καλά.
0: Ναι.
2: Και θα πάνε να αγοράσουν εκείνοι.
0: Για το κέντρο υγείας είπες.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Κάνουν και φοβερή δουλειά εκεί πέρα οι άνθρωποι που εργάζονται στο κέντρο υγείας. Και στο Χίο και στο Πυργή και τα λοιπά. Αλλά αν πας όμως και εκεί που είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Λατόμι, εάν δεις πριν χρόνια τι εγκαταστάσεις είχαν και δεν έχουν ανθρώπους, δεν επανδρώνουν, στελεχώνουν την υποδομή αυτή, ένας-δύο φυσικοθεραπευτές για εκείνη. Δηλαδή όπου και να το πιάσεις, αλλά δεν μπορούμε από την άλλη να κορδωνόμαστε ότι είμαστε εμείς και αν δεν είμαστε εμείς είναι το χάος. Το χάος είναι τούτη εδώ και το ζούμε. Και σταματώ γιατί δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά. Εγώ θέλω τελειώνοντας πραγματικά να δώσω ένα μήνυμα σε όλους μας. Σε όλους μας. Εγώ είμαι μεγάλος πια. Και δεν είναι, ό,τι κάνω και ό,τι λέω δεν είναι από φιλοδοξία. Οι φιλοδοξίες και οι λολάδες τελειώνουν, ξανεμίζονται μετά από μια ηλικία. Σε αυτή τη φάση είμαι εγώ τώρα. Δεν έχω μόνο φιλοδοξίες. Αγωνία έχω. η αγωνία μου είναι ότι πρέπει όλοι, όλοι κάνουμε πολιτική, όχι οι βουλευτές μόνο, όχι οι δήμαρχοι, όχι οι περιφερειάρχες κτλ. Κάνουν και αυτοί που ασχολούνται με, και έχουν κοινωνική ευθύνη. Και, κουβεντιά, και η κουβέντα που θα κάνουν είναι πολιτική και ό,τι όσοι αναλαμβάνουν συλλόγους ή κλάδους εργαζομένων κτλ. Να βοηθήσουμε στην ουσία. Δεν είναι η εποχή που να ποδοσφαιροποιούμε την πολιτική ζωή, ότι ξέρεις είμαστε εμείς οι κυβερνητικοί και εσείς οι μη κυβερνητικοί για τον τόπο μας όλοι. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσει μια κουβέντα για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι νερό, ενέργεια, χωροταξικό και να προωθήσουμε τα δυνατά μας χαρτιά. Ποια είναι τα δυνατά χαρτιά?
1: Να κρατήσουμε τον πληθυσμό.
0: Ναι, το είναι. Αν δεν κάνεις δουλειές και ανάπτυξη, πληθυσμός θα πετάξει. Είναι λοιπόν τα δυνατά μας χαρτιά που είναι η εκπαίδευσή μας, κάνουμε μορφώνουμε πολύ τα παιδιά μας και είναι ένα κεφάλαιο, είναι η ναυτιλία μας και είναι και ο πρωτογενής τομέας. Έλεγε και ο Φιστέντε Κουλάνς όταν ήρθε το 1850, πότε περιηγήθηκε τη Χίο, ότι η Χίος παράγει το περιττό και στερείται το αναγκαίο. Αλλά αυτή την εποχή ή μάλλον την προηγούμενες δεκαετίες πριν τη σφαγή και τα λοιπά, αυτός ο τόπος έθραφε 120.000 κόσμο.
1: Σωστά.
0: Άρα μπορούμε και πρέπει να το πιστέψουμε για να πάμε όλοι μαζί μπροστά.
1: Βλέπετε εκλογές?
0: Δεν το αποκλείω. Να σου πω γιατί δεν βλέπω. Όχι ότι το αποκλείω, το θεωρώ και πολύ πιθανό. Διότι η κυβέρνηση σήμερα έχει 158 βουλευτές, 156 πώς έχει.
1: 156, ναι.
0: 156. Το πισινό τους να χτυπούν κάτω, 80, δεν θα περάσουν τους 80 στην επόμενη βουλή. Άρα, αυτοί που πρώτα δεν θέλουν εκλογές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πιέζουν το Μητσοτάκη να το πάει μέχρι το τέλος.
1: Α, έτσι λέτε. Και με τα δύο νέα κόμματα που φαίνονται στον ορίζοντα, μπορεί και τρία, αλλά τα δύο είναι σίγουρα. Δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Όταν πιάσει η πολιτική κουβέντα, δηλαδή όταν μας φέρεις εδώ όλους στο στούντιο να κουβεντιάσουμε και αρχίζουμε και εξεθάβουμε τα πεπραγμένα και το παραδοτέο του καθενός, όλοι θα καταλάβουν ότι δύο είναι τα κόμματα πραγματικά που μπορούν να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν, εννοώ στην παραγωγή πολιτικής ουσιαστικής. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά εσείς δεν συνεργάζεστε.
0: Και το ΚΚΕ βάζω, διότι με αυτά που κάνει και το κομμάτι που έχει και υπερασπίζεται πολιτικά, σπρώχνει, βοηθά και πιντελιάζει.
1: Ναι, αλλά εσείς συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να ρωτήσεις τον Νέο Δημοκράτη αν συνεργάζονται μαζί μας.
1: Α, ο ένας θα ρωτάει τον άλλο.
0: Όχι, αλλά δεν είναι αυτή η κουβέντα. Δεν είναι δηλαδή ουσία αυτό. Το θέμα είναι ότι έχεις ένα κόμμα που νοιάζεται για τους πολλούς και ένα κόμμα που νοιάζεται, μια κυβέρνηση που νοιάζεται αποδεδειγμένα, το βλέπουμε στον τόπο μας, για τους λίγους. Εμείς οι πολλοί πρέπει λοιπόν να πάμε με το κόμμα που νοιάζεται για τους πολλούς και το έχει δείξει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά ωραία κουβέντα. Το χάρηκα πολύ εγώ σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, πάντα. Ευχαριστώ γιατί είναι πραγματικά φιλόξενο το βήμα σας.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχεις ακόμη ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό.
1: Το παραχωρήσεις στο Μανώλη.
2: Άστο το παραμονταλίζω.
1: Λες.
2: Ναι.
1: Ωραία. Άντε, οπότε σας αφήνουμε.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα, όμορφη Παρασκευή.
12: Κάθε σου ώρα και θα θέλα να μου να εκεί κάθε σου.
11: Ναι, είναι λίγο κάτι, κάτι με αυτά που ρίχνει από πάνω, που μας ποτίζουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα, μα δεν μας ψεκάζουν, παιδιά. Δεν μας ψεκάζουν αυτά τα πράγματα τώρα. Αυτά με τις αλλεργίες, με τις μύτες, με τα... Τίποτα, χώμα έρχεται από, από την Αφρική. Δεν μας ψεκάζουνε, μας θάβουνε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Καλημέρα χάος, 15 Μαΐου σήμερα. Στα μέσα του μήνα Μάη.
12: άλλα πολλά.
11: Κάποια στιγμή θα αποφασίσει να κάνει τα, τα...
12: Να, γίνω...
11: να πάει ο καιρός εκεί που πρέπει, έτσι. Αν και βλέπω εδώ πέρα, εντάξει, σήμερα θα είναι μια χαρά. Ανέβει η θερμοκρασία, 17-18 βαθμούς εκεί πέρα. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, άκουσον, έχει βροχή μέχρι το πρωί, έχει βροχή το μεσημέρι. Ρε εσύ, μάι μινά. Υπάρχει βέβαια μια παροιμία, έτσι, στο... κάτι που λέει στο, στο, το... στον καταραμένο, λέει το που μάι μινά βρέχει. Όχι, καταραμένος δεν είναι, αυτό είναι, αυτό είναι βέβαιο.
12: Κοντά σιγά σιγά να ήρεμ.
11: Τι έχουμε τηλέφωνο?
10: Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα.
10: Από με τη Λίνη σας παίρνω.
11: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
10: Για τα εισιτήρια που κληρώνετε.
11: Τα εισιτήρια, ποια εισιτήρια?
10: Για το πόλο, τον μπάσκετ, όποιον άνε.
11: Είσαι έτοιμος, είσαι διαβασμένος δηλαδή?
10: Ας πούμε.
11: Ρε φίλε, έλα σου πω κάτι, πώς σε λένε?
10: Δημήτρη.
11: Δημήτρη, έχεις τώρα εσύ την εντύπωση ότι αν είχα εγώ ένα εισιτήριο για τη Μάλτα για το Final Four, δεν θα πήγαινα εγώ, ρε φίλε?
10: Παπάντζα ήταν δηλαδή?
11: Όχι, στα πλαίσια της χιουμοριστικής εκπομπής είναι εδώ. Λοιπόν,
10: 10 άτομα θα σου πάνε τηλέφωνο σήμερα.
11: Πόρε φίλε, όχι ρε γάμο το. Κοίτα να δεις, ένας που ακούει την εκπομπή καθημερινά καταλαβαίνει ότι, μπας περιπτώσει, η εκπομπή μας έχει αυτό το χαρακτήρα, το, το, το στυλ. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ.
10: Άντε, να είσαι καλά.
11: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είδες τι είπε το παιδί τώρα, απάτη ήτανε. Αισθάθηκα, παιδιά, πάρα πολύ άσχημα, έτσι. Ρε παιδιά, μακάρι να τα είχατε. Μου βάλε την ιδέα ο Λευτέρης ο... ο Λευτέρης ο Μάριος.
12: Αυτά κι άλλα πολλά θέλω στο πλά.
11: Κοίτα να δεις πόσοι θέλουν να πάνε στο...
12: Όσο μπορώ.
11: Είτε στο πόλο είναι, είτε στο μπάσκετ. Πάντως έχουμε πολύ κόσμο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Μακάρι να βοηθάμε έτσι γενικά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Μάγδα. Γεια σου Κατερίνα. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές μας εύχεται καλή Παρασκευή με υγεία, καλή ακρόαση, καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Ναι, εσείς ακούτε το φραπεδάκι που το προετοιμά, το, το ταρακνάμε εδώ να πέρα. Ρε φίλε, άκου να είσαι κάτι. Series Bakery τώρα έχει τις καλύτερες προσφορές, έτσι. Βρε πια και αυτή η Μυτιλίνη, και αυτή η Μυτιλίνη και από την... Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, φραπεδάκι, είτε ελληνικό είτε γαλλικό, μαζί με το συμπλήρωμα, τσουρέκι, σταφιδόψωμο, 1,40. Άμα αν είστε του φρέντο, του καπουτσίνο, φραπουτσίνο και τα αυτά, τα τέτοια, είναι 1,80.
12: Ούτε ξέρω πώς θα αντέχω και θα συγκρατώ.
11: Μας πήρε τώρα και ο άνθρωπος, παιδιά, από τη Μυτιλίνη. Δεν τον ρώτησα τι γίνεται εκεί πέρα με τους κτηνοτρόφους, με τα γάλατα, με τα τυριά, με τα... Παιδιά, οι άνθρωποι έχουν πάθει, πάθανε μεγάλη ζημιά, έτσι. Πάθανε μεγάλη ζημιά. Είναι σαν να λέμε ότι έπαθε ζημιά εδώ το... η ναυτιλία μας. Όχι η μαστίχα. Τι λες τώρα το... Λοιπόν, μου στείλε εδώ πέρα μια φωτογραφία από τα Αυγόνιμα ο Γιώργος ο Μισεντζής. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Είναι κάτι, ένα υπτάμενο αντικείμενο, βγάζει από πίσω. Ρε εσύ Γιώργο, μη μου πεις ότι είσαι και εσύ του, του, του... Μη μου πεις ότι είσαι και εσύ υπέρ των περί ψεκασμών λόγος. Ότι μας ψεκάζουνε δηλαδή. Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα, από την άλλη, αν μας ψεκάζουν και κάνουμε ό,τι κάνουμε, έχουμε και μια δικαιολογία. Ότι και καλά είμαστε ψεκασμένοι και τα κάνουμε. Αν τα κάνουμε από μόνοι μας, άι! Αυτό θα ήταν πρόβλημα, δηλαδή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, έτσι. Έχει μια αστατότητα, μια αστατικότητα, μια... Ρε φίλε, εντάξει, κοίταξε, και την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα τώρα, με 15 του μήνα, δεν πάει πάρα πάρα πάρα πολύ πάνω το, το...
12: Μία λέξη, ένα χάδι.
11: Δεν ανεβαίνει και πάρα πολύ δηλαδή ο καιρό, η θερμοκρασία ψηλά. Το Σάββατο όμως θα ξυπνήσουμε με βροχή και Σάββατο μεσημεράκι 4-5 έχει πάλι κάτι σταγονίδια, κάτι, κάτι βροχοσταγονίδια. Την Κυριακή εντάξει, 3 τα ξημερώματα, λίγο υγρασία και το... Μπορώ να καταλάβω ρε φίλε και το... Όχι, ανέμοι δεν έχουν, οι ανέμοι δεν σφυρίζουν, είναι 2 μποφόρ, 3. Λίγο το Σάββατο θα έχουμε λίγο αεράκι παραπάνω το... Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
12: Στις φωτεινές της λεωφόρους που...
11: Λοιπόν, ο Μαστροκώστας... ο Μαστροκώστας, ο Τζούμας, παιδιά, από τον Όρμο του Λόμου, λέει ένα εισιτήριο για το Ρεξ, παρακαλώ, θα ήθελα. Τη δεύτερη παράσταση όμως.
12: Ζαλισμένη από το χώρο.
11: Είναι τότε, Κώστα εσύ πήγαινες, Ρεξ πήγαινες. Ήτανε τότε παιδιά, απορώ γιατί το κλείσανε ρε φίλε το. Τότε που έπαιζε δύο έργα, έπαιζε ένα έργο Bruce Lee, Master Kung Fu, Chuck Norris, ξέρω εγώ και τέτοια. Και άλλο, και έπαιζε δύο έργα πάντα. Ένα καράτε και το άλλο ένα, πώς να το πω, ένα αισθηματικό. Αισθηματικό, ναι, ρομαντικό τέτοιο. Ερωτικού χαρακτήρα.
12: Όταν το χέρι σου περνάς...
11: Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, χρόνια πολλά, φιλιά. Μαριέλα Γιώργος, Γιώργης. Ρε Σικόζα, τώρα, για φαντάσου, ναι. Κανονικά τώρα που το φτιάχνουνε το Ρεξ, δεν θα έπρεπε...
12: Σαν μια πληγή μες στο καινούριο.
11: Δεν θα έπρεπε να... Τώρα που θα ξαναγίνει το Ρεξ, θα γίνει πολιτιστικό κέντρο. Γιατί πολιτισμός ήταν και εμάς και για εμάς τότε ήταν μεγάλη δουλειά. Τέλος πάντων, 6 εκατομμύρια θα δώκετε. Παίξετε δύο ταινίες μια φορά να έρθουμε οι πιο μεγάλοι λίγο. Αυτοί που είχαμε πάει τότε και βλέπαμε τις παλιές παραγωγές εκεί στο Ρεξ. Το... Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος, άκουσε τον ήχο που κάνει το αεροπλάνο και θα καταλάβεις.
13: Οι υποψιασμένοι λένε ότι μας ψεκάζουν.
11: Εσύ τι λες?
13: Δύσκολο να το πιστέψω.
11: Α, δεν το πιστεύεις δηλαδή, έτσι. Το καταλά... Όχι, μου έστειλε το βίντεο ο Γιώργος με το αεροπλάνο και μου λέει, ακού λίγο το θόρυβο που κάνει. Μπορεί... Ρε Γιώργη, μπορεί να μην του έχει μπει καλά η τρίτη. Μπορεί να μην του έχει μπει η τρίτη, να θέλει να κάνει, να πατήσει λίγο ένα μια μπραγιαρισιά να το... Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω, δε, εγώ δεν είμαι υπέρ του ψεκασμού, αλλά σου είπα έτσι. Αν είμαστε και τα κάνουμε από μόνοι μας αυτά, τότε έχουμε πρόβλημα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλους μας, να είσαι καλά φίλε μου.
12: Είναι τα κύθυρα, η θάκη.
11: Σήμερα Παρασκευή, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε... Έχουμε Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκου Κολιά. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα που υπάρχει σε όλο το Αιγαίο. Το Αιγαίο, το Αιγαίο, ναι. Η Καρσί Τζαμπούκ Εφέντ δεν λέγεται, λέει, Αιγαίο, λέγεται θάλασσα των νήσων. Της νήσου σου το μπουγαδοκόφινο, ρε. Τι διάλογο μαθαίναμε τόσο καιρό στην ιστορία. Αιγαίο πέλαγος. Όχι, λέει, δεν λέγεται, λέει, το...
12: Όταν μας βρούνε στην ακτή τάξη με...
11: Όχι, λέει, λέγεται η θάλασσα, λέει, των νήσων.
12: Δεν θα είναι πια ούτε αργά ούτε νωρίς.
11: Γίνεται, θα έχουμε υψηλή θερμοκρασίες. Αυτό λένε όλοι, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαιράκι τούτο. Και εκεί θα καταλάβουμε το λάθος, το να στήσεις ένα ολόκληρο νησί, ένα ολόκληρο τουριστικό πακέτο, να το στήσεις πάνω μονοθεματικά στους τουρίστες από απέναντι. Γιατί τώρα μεταξύ μας παιδιά, εκεί είναι στημένο όλο, έτσι.
12: Θα περιμένω για να κάνουμε.
11: Όλο είναι στημένο εκεί. Λοιπόν, Knockout Friday σήμερα στο Ζανίτη Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα, στην Καλουτά 29. Κοίτα, εσείς που μας ακούτε από Μυτιλίνη, από Λίμνο, από Ρόδο, από όλα τα νησιά, έτσι. Μπορείτε να παραγγείλετε και μέσω της είτε Facebook, πατάτε τεχνικό πολυκατάστημα Κοκολιάς. Έχει site κοκολιάς.gr. Α, σε χαλάσει να πάρεις μια αντλία σήμερα μόνο. Έχει αντλία επιφάνειας ARGP 600 βατ, 80 ευρώ. Τίποτα. Έχει και την πιο μεγάλη 1100 βατ πιεστικό συγκρότημα νερού. Συγκρότημα έτσι. 188 ευρώ. Μόνο για σήμερα είναι. Εκεί στην Καλουτά 29. Να πάτε ναι, να τα δείτε ναι. Λοιπόν, αρέσει Γιώργο, επειδή είσαι και άνθρωπος του της τεχνικής, μου λέει αυτή την παράμετρο, λέει με την τρίτη την ταχύτητα, λέει, δεν την είχα σκεφτεί το... Να είσαι καλά αρέσει Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά και κεφάτος να μας φτιάχνεις τη μέρα. Αυτό είναι αμφίδρομο, ξέρεις, έτσι. Όταν νιώθεις ότι έχεις ανθρώπους που ακούνε, τους κάνεις έτσι μια πρωινή συντροφιά και περνάνε και καλά, είναι... Περνάς και εσύ έτσι. Πολύ ωραίο δηλαδή αυτό το συναίσθημα.
12: Σαν ύποπτο χρόνο στο νόμο σε φτιάχνω, σαν μυστικό θησαυρό.
11: Τώρα εκεί πάνω παιδιά τα χωριά είναι όρεξη έτσι. Αυγόνιμα εκεί, Ανάβατος εκεί τα... Εμείς είχαμε πάει το Πάσχα στην... που έχουν αυτό το έθιμο που βάζουν τη φωτιά μες στη μέση, ανάβουνε. Την αλήθεια ρε φίλε μου, βλέπεις ακόμα και εκεί που πας για πιο κατανυκτικά, για πιο ήσυχα, για πιο το... Τίποτα κολοκύθια. Παιδιά, ο πιο γρήγορος ο πιο γρήγορος χρόνος εκένωσης ενός χώρου με πολύ κόσμο μέσα είναι βράδυ Ανάστασης σε Εκκλησία της Ελλάδας. Χριστός Ανέστη. Παίρνουμε το φως, τρακ, τρέχουμε, καθόμαστε στο τραπέζι. Φέρε μαγειρίτσα, φέρε κοντοσούβλη, φέρε. Λες και μας είχαν στην πείνα. Λες και μας είχαν στην πείνα όλο αυτό το διάστημα. Μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Πριν από 7 χρόνια ακριβώς έγινε αυτή η φάση μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, μην μισώνει.
14: Στα χέρια, Σπανούλη στη διήτηση. Πείτε στις με τώρα χέρια.
11: Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Έτσι, Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός με την Τζέσεκα με στην Κωνσταντινούπολη παίζει.
14: Όλη τη δύναμη της φωνής τους. Αυτός και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πείτε εσείς με τώρα χέρια.
11: Ήταν αυτό το αλέι χουπ, πώς το λένε αυτό, του Πρίντεζη. Που έκανε το 61-60 Τσέσεκα Ολυμπιακός. Το έκανε 61-62. 7 χρόνια μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το καταπληκτικό, αυτό το απίστευτο το... Μόνο στα όνειρα συμβαίνουν αυτά, έτσι. Όχι, ήθελα να το θυμηθούμε μαζί ρε φίλε. Γιατί άκουσα την περιγραφή εκεί πέρα στο μπάσκετ και λέω τι έχουμε ζήσει ρε φίλε το. Γεια σου Θέμη, καλημέρα.
12: Φυλάω κρυμμένο σε ένα σιρτάρι χρυσό. Τραγούδια εικόνες.
11: Ναι, κάτσε να δούμε τα αθλητικά τα σημερινά. Βέβαια, πώς εννοείται ότι έχει. Εννοείται ότι έχει σημασία και σήμερα, παιδιά, έτσι.
12: Το πρόσωπό σου να δω. Στα σύννεφα πλώνω. Ουράνιο τόξο. Γέφυρα να.
11: Λοιπόν, εδώ τα αθλητικά μας είναι ακόμα ο απόϊχος της. Του αγώνα μπάσκετ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Πάμε για ανατροπή. Μήνυμα ανασύνταξης από Γιαννακόπουλο. Αύριο κρίνεται για ΕΣΕ και Ποντένσε εν ώψη του παιχνιδιού με τη ΣΑΕΚ. Έχουμε και αυτά τα παιχνίδια, ναι.
12: Κι άλλη παράσταση στην πρόβα θα τελειώνει.
11: Παταγώδης αποτυχία και τέλος εποχής για τον Παναθηναϊκό. Διαβάζουμε εδώ στο Sport FM. Τα δεδομένα για Ταμάν και Ρότστερ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε MotoGP, το Grand Prix της Καταλωνίας για τους λάτρες των δύο τροχών. Πάω Κάρης στο ποδόσφαιρο. Είναι η ΚΑΠΑ 19, έτσι. Κάτσε να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο σήμερα. Έχει ωραίο αγγλικό πρωτάθλημα στον Villa Liverpool. Τίποτα άλλο. Πάντα υπάρχει λόγος, παιδιά, για πίτσα λύκο όμως, έτσι. Πάντα υπάρχει λόγος για πίτσα λύκος. Λοιπόν, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι ανοιχτά. Ναι, σας το λέμε γιατί μου λέτε πότε και το... Λοιπόν, είτε το βρίσκεται στο φυσικό κατάστημα στο πάρκινγκ της Φάρκαινας, είτε στο τηλέφωνο γεύσης 2271 27 27 7. Λέτε καλημέρα χάος και σας έρχεται και δώρο τυροπιτάκια. Τυροπιτάκια λύκος να γλύφετε και τα δαχτυλικά σε αποτυπώματα. Ναι, βλέπω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γι' αυτό καθυστερώ καμία φορά και το... Λοιπόν, καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο Κωνσταντίνου εκ Καλημασιάς. Χριστός Ανέστη, καλημέρα από την όμορφη Μακεδονία. Και σε λίγο Θεσσαλία, επιστρέφοντας από το σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας, το μαρτυρικό φανάρι. Κομίζουμε τη σεπτή ευλογία και ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς πάντας. Να σε καλά, Πάτερ Γεώργη Ευλόγησον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, πολύ ωραία το. Βέβαια κάτι άκουγα με τη σχολή της Χάλκης, λέει, οι Τούρκοι τώρα δεν... Κάτι άκουγα με τους... Λέει, δεν θα γίνει, δεν θα ανοίξει, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, δεν...
15: Κι αν καμιά φορά τα δυο σου μάτια.
11: Δεν θα την ανοίξουμε, λέει, τη σχολή. Δεν ξέρουμε και δεν αυτό και το.
15: Με δακρυά.
11: Τι να πει, ρε φίλε. Όλοι οι λαοί, κάπου το διάβασα αυτό, ήταν πολύ ωραίο.
15: Σε έναν εχρωστό.
11: Κάπου το είχα διαβάσει αυτό, είναι πολύ ωραίο. Όλοι οι λαοί έχουν ιστορία. Η Τουρκία έχει ποινικό μητρό. Γεια σου Νικόλα. Ο Νίκος ο Μυριστής λέει, μιας και λες για τους Τούρκους, ο Ερντογάν έχει σηκώσει πολύ τους τόνους και άντε να δούμε τι θα γίνει πάλι. Και όταν βλέπεις, φίλε μου, ότι η αγορά σου, όταν βλέπεις ότι η εμπορική σου κίνηση, το λένε τα μαγαζιά, έτσι το λένε όλα τα μαγαζιά, είναι στημένη πάνω στους Τούρκους, έτσι. Τα Airbnb, τα Rent-A-Car, τα εστιατόρια, τα... Είναι αυτό που λέμε εδε Κίνα, αυτό που λέει Κινέζικη παροιμία. Μια Κινέζικη παροιμία που λέει εδε Κίνα φεραντούτα. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα από τα Πέρεξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλό Σαββατοκύριακο με ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Είδες τι λέμε, με ειρήνη λέμε. Λέμε με ειρήνη, υγεία. Και εν καλήν απολογία, πώς το έλεγε το... Ο Κώστας ο Τζούμας είναι παρόν. Έχω διάβασε ένα ωραίο ρεσί, Κώστα, και σε θυμήθηκα. Είχε κάνει και έχει σχέση και με τις ταινίες αυτές τώρα που μας έλεγες. Λέμε παιδιά για υγεία, για μακροζωία, για το διατροφές και το... Λοιπόν, όσοι πηγαίνατε τότε στο πολιτιστικό κέντρο Rex με τα δύο ταινίες που μετέδιδεν... Δύο ταινίες απόγευμα, δύο ταινίες βράδυ, έτσι. Λοιπόν, 91 ετών, παιδιά, πέθανε ο μέγας πρωταγωνιστής των παιδικών μας χρόνων, ο Γκουσγούνης. 91 ετών, παιδιά, πέθανε ο Γκουσγούνης. Και εμείς ψάχνουμε το μυστικό της μακροζωίας στην Κοινόα, στην Κία, Τσία, πώς τα λένε αυτά. Στο Πληγούρι, στο Μουρουνέλεο Μόλερς και στο... Αλλού είναι, παιδιά, το μυστικό της μακροζωίας. Το μυστικό της μακροζωίας είναι αλλού. Χρόνια πολλά σήμερα στον Αχιλλέα, τον Αχίλιο, τον Παχώμιο, την Γκάλη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Σε λίγο θα ρωτάς τα μικρά παιδιά, θα τους λες, παιδιά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Τα μεγάλα δεν θα ξέρουν τι σημαίνει το διεθνής, η λέξη διεθνής. Τα μικρά θα κάνουν έξω να δουν αν είναι η μέρα ή νύχτα. Αλλά όλα τα παιδιά δεν θα ξέρουν τι σημαίνει οικογένεια. λέω σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενείας, ας πούμε, έτσι το. Είναι και Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Καλά, και τώρα να ρωτήσεις πολύ κόσμο, θα σου λέει αντιρρησίας όταν λες τι θες να πεις. Συνείδηση όταν λες τι θες να πεις. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Βρε εσά που τα κάμαμε φάτα, φέρτα. Φέρτο, φέρτο, φάτο, φάτο. Φέρτο και φάτο.

0: Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μανώλης είσαι?
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης Αποντρέψης είμαι.
1: Γιάννη, είμαστε στον αέρα, έχεις πάρει στο ραδιόφωνο?
2: Στο 25-6-7-8 πήρα.
1: Ναι, είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο. Θες να πεις κάτι δημοσίως?
2: Όχι, τι ζένα ήθελα.
1: Ιδιωτικός, ωραία. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά σε όλες τις ζωντανές εκπομπές που σέβονται τον εαυτό τους. Λοιπόν, μιας και λέγαμε εδώ για το... Διαβάζω εδώ στο Sky, θα μου πεις ρε φίλε, Sky διαβάζεις? Άμα δεις δελτίο του Sky, είναι έτοιμος να πάει να πάρει την Τελαμόνα και τα Μπαρουτόβολα. Να πάει να σκάψει ένα λάκκο στον κήπο, να κάψει ένα χαράκωμα και να μπεις μέσα. Τέλος πάντων. Τούρκοι αναλυτές λοιπόν, γράφει εδώ ο Sky, ο Ερντογάν αποκτά εξουσία να λέει ότι αυτά στο νησιά, τα νησιά στο Αιγαίο είναι υπό τον έλεγχό μου. Η Τουρκία μπορεί να βγάλει μια απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας να θεωρεί απειλή αυτά τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, αναφέρουν οι αναλυτές. Σύμφωνα με τον συνονόματο ανταποκριτή του Sky, τον Μανώλη τον Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, ο πολιτικός αναλυτής Μεχμέτ Μετεσαλαχτάογλου, έχουν και κάτι ονόματα λες και κουντρουβαλάνε βράχια. Στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί υπάρχει το δικαίωμα που δίνει στον πρόεδρο Ερντογάν που αφορά τα νησιά, τα οποία παραχωρήθηκαν με την προϋπόθεση της αποστρατιωτικοποίησης, ότι η Τουρκία μπορεί από εδώ και πέρα να βγάλει μια απόφαση και να τα θεωρεί απειλή. Θα ξανάρθετε εδώ να φάτε καλαμαράκι, καλαμάρ, χταπόδ. Βρε ποτάσια θα σας ρίξω μέσα, να μην προλαβαίνετε να πάτε στην τουαλέτα. Λέμε τώρα έτσι. Αν ρωτήσεις βέβαια παιδιά εδώ πέρα τους Τούρκους που έρχονται, η άποψή τους και για εμάς και για την κυβέρνησή τους και για τον πρωθυπουργό τους, παιδιά, είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, όπως συμπληρώνει εδώ ο Πάτερ Γιώργιος Κωνσταντίνου, η θεολογική σχολή της Χάλκης ανακαινίζεται. Τα εγγένεια της ανακαινισμένης σχολής θα γίνουν το φθινόπωρο. Τώρα, η λειτουργία της απόκειται στο τουρκικό κράτος. Ο Θεός να βγάλει από αυτές τις δύο λέξεις.

0: Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη, τσακού στην παρέα μας. Έτσι, ο Μάς τώρα στις επιδιόρθωσεις, παιδιά. Ό,τι χρειάζεστε από ρούχα, από παπούτσια, από βαλίντζες, πάτους παπουτσιών, αθλητικούς, αντιμικροβιακούς, όλους αυτούς καταπληκτικούς. Αυτούς τους έχει, παιδιά, ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Τσακός στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Είναι πραγματικά καταπληκτικός.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω.
0: Εκτελεί και χρέη κλειδαρά αν χρειάζεστε στο 2271-043-651. Τώρα που πήρατε τα διακοποδάνια, όχι αυτά ήταν επί Πασόκ, αυτά τα Χίος Πας και τα Λέσβος Πας.
1: Είχες φύγει.
0: Έχουμε 500 νησιά, παιδιά, εδώ γύρω-γύρω που θα σας πάει και οικονομικά οι διακοπούλες σας. Αν έχετε όμως πρόβλημα με τις βαλίτσες σας, μπορείτε να τις πάτε μια βόλτα από τον Μιχάλη τον Τζακό. Έτσι, στο Πι και Φι. Θα σας τις κάνει. Θα σας τις κάνει καινούργιες.
1: Άντισα στον δρόμο και μείνα να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι του γελού.
0: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Καλλιόπη, καλημέρα Μανώλη, καλή φώτιση. Καλή φώτιση σε όλες τις οικογένειες.
1: Έσπασε η νύχτα.
0: Μάλιστα. Καλή φώτιση γενικώς. Καλή φώτιση και στα διελιστήρια, να χαμηλώσουν τις τιμές. Καλή φώτιση στην κυβέρνηση, να μειώσει το φόρο κατανάλωσης. Μου λέει ο άλλος προχθές, τι καίει το αυτοκίνητό σου, πόσο καίει το αυτοκίνητο.
1: Πίστευα σε.
0: Κοίτα να δεις φίλε μου, στα 100 χιλιόμετρα μου καίει περίπου 3,5 ευρώ φόρο και μισό ευρώ βενζίνη.
1: Εσύ σου
0: περίπου. Μα λοιπόν, τιμές καυσίμων σήμερα 1,97 έχω χαμηλή τιμή. 1,98, 1,99, 2. Στο Θολό Ποτάμι 2-2-0-0-9 στα Αρμόλια, 2-0-0-9 στα Θημιανά, 2-0-29 απέναντι από το νοσοκομείο, 2-0-45 στο Βασιλιώνικο, 2-0-50 στα Καρδάμιλα.
1: Τελικά.
0: Λοιπόν, η τιμή σταματάει στα 2.
1: Σε τραβούσε.
0: Α, όχι, 2-16.
1: Κι εγώ έπεφτα.
0: 2-16 είναι το πιο ακριβό που θα βρείτε σε βενζίνη. Και 1,90, δηλαδή 19 λεπτά πάνω κάτω. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.

0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
0: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα χάος. Βλέπαμε εδώ και τα της επίσκεψης του Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα. Πότε σπίτι πας, στο Πεκίνο. Σε ποιον λες μη φεύγεις. Μετά από μια δεκαετία, λέει, δεν είχαν δει, ήταν ψυχραμένοι γενικά Αμερική με Κίνα, έτσι. 10 χρόνια είχαν να μιλήσουν σε επίπεδο προέδρων το. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Κίνας για το θέμα με το Ιράν, έτσι. Του είπε βέβαια όμως ο Σι. Ο Σι έχει μια ηρεμία περίεργη. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχει αυτό το πρόσωπο το σφίξιμο. Αυτό το που πας τη λεκάνη και δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα το. Τι είναι τώρα, χαίρεται, με στεναχωριέται, έχει εκνευριστεί. Και του είπε, λέει, και για την Ταϊβάν εκεί πέρα. Η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν. Περιμένω. Καταλαβαίνετε, έτσι. Η Ταϊβάν σου λέει είναι το. Τη γλυκοβλέπει. Τη γλυκοβλέπει Κίνα εδώ και πολύ πολύ πολύ καιρό. Ναι. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο κάνετε καμιά βόλτα προς τα έξω, προς τα νότια. Σαφής προορισμός, γευστικός προορισμός και ωραίος προορισμός, έτσι. Είναι ο Καταράκτης. Τώρα θα πάει και η περιφέρεια, ο Δήμος εκεί να γρηγορέψει τις επισκευές στο παραλιακό μέτωπο. Το καλό είναι ότι το φαγητό έχει υπογραφεί μόλος. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα Ορφανού, όλη η ομάδα εκεί πέρα, έτσι το... Ανοίγουν Τετάρτη μέχρι Κυριακή, μέχρι να το αυξήσουν το ωράριο αυτό. Λοιπόν, για το μόλο αυτές τις μέρες, αν θέλετε να κλείσετε, το τηλέφωνο σταθερό γνωστό 61 292.

0: 18 του μήνα τι έχετε να κάνετε? Δευτέρα είναι, Δευτέρα, ναι. Α, καλή ώρα, σχετικά καλή ώρα, 12.30 το... Όχι, είχαμε πήρα ένα προσκλητήριο εδώ πέρα. Όχι γάμο, παιδιά, γάμο, δευτεριάτικα γάμο. Δευτέρα έχει συνήθως εγγένεια. Τι εγγένεια, τα έχουμε εγγενιάσει όλα. Έχει αγιασμούς. Αγιασμό. Τα σχολεία Δευτέρα δεν κάνουν αγιασμό. Λοιπόν, έχει αγιασμό εδώ, με προσκάλεσε ο Παντελεήμων Λεγάτος. Με τιμή, μάλιστα, μου γράφει. Με τιμή ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου. Αξιότιμο, μου αρέσει όταν μου γράφουν αυτό το αξιότιμο, κύριε Μανουήλ Βερβεράκη. Ένα θαύμα κάθε μέρα. Πρόσκληση με την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου. Κάτσε, θα το ξαναδιαβάσω αυτό. Με την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή ενάρκτηκαν οι εργασίες για να εκτελεστεί το έργο. Όχι, όχι, δεν έχει μελέτη μέσα. Οι μελέτες τελειώσανε. Δόξα σοι ο Θεός Παναγία μου. Λοιπόν, το έργο, κάτσε εδώ τι είναι το έργο, γιατί έχει μεγάλη πινακίδα αυτό εκεί πέρα. Επισκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων συνοριακού σημείου διέλευσης λιμένα Χίου. Πού στο δαίμονα είναι αυτό? Επισκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων συνοριακού σημείου διέλευσης λιμένα Χίου. Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τελετή του αγιασμού. Θα γίνει εξώθεν του τελωνίου Χίου. Μέσα δεν μπαίνουν, μη φάνε κανένα κεραμίδι στο κεφάλι. Στις 18 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, 12.30 το πρωί, με την παρουσία του σεβασμιωτά, όχι, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Παντελεήμονος Λεγάτου. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τώρα αφήκαμε τα εγγένεια και κάνουμε αγιασμούς. Μας βλέπουν οι εξωγήινοι.
1: Να γράψω θέλω.
0: Μας βλέπουν οι εξωγήινοι, παιδιά, και γελάνε.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Έχουμε, λέει, θεάσεις.
1: Να πάψω.
0: Έχουμε θεάσεις εξωγήινων υπτάμενων αντικειμένων. Ούφο τα λέγαμε, μικροί τα λέγαμε τα ούφο.
1: Παλιά κομμάτια που χορεύουν.
0: Παλιά τα λέγαμε ούφο. Ατία.
1: Πια ξένα μάτια.
0: Καλά, δεν σας κάνει, ρε φίλε, εντύπωση? Δεν σας...
1: Βλέπω.
0: Γιατί να μην κατέβει κανένας, ρε φίλε? Γιατί να μην έρθει να παρκάρει ένας υπτάμενος δίσκος? Να κατέβουν κάτω οι εξωγήινοι, να μας δούνε, να μας ακουμπήσουν, να κάνουν αυτό με το δάχτυλο, με το... Δεν σας κάνει εντύπωση? Βλέπουνε τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν στην Ελλάδα?
1: Άλλη νύχτα.
0: Και περνούσε από πάνω άλλος με τον υπτάμενο δίσκο, σκανάρι από κάτω. Ζικ, ζικ, ζικ, ζικ, ζικ.
1: Λευκά σεντόνια.
0: Περνούσαν από παλιά οι πιο παλιοί υπτάμενοι δίσκοι, περνούσαν το 1936-37. Βλέπανε κάτι ανθρώπους εκεί στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Μετράγανε, υπολογίζανε, τραβάγανε κορδέλες. Και καλά, κάτι ετοιμάζουν εκεί πέρα. Περνάγανε το 1946. Βλέπανε εκεί κάτι καροτσάκια πηγαίνουν, ερχόταν με κάτι πέτρες. Κάνανε και καλά, ετοιμάζουν κάτι. Το 46, το 56, το 66, 1976. Βλέπανε κάτι πυργάκια φτιαχνόταν. 86, βλέπανε κάτι τείχους. 96, 2006, 16, 2026. Λέγανε μεταξύ τους, μήχαμε σε εμείς τι γίνεται. Και καλά, τι βούδια είναι αυτά? Ένα φράγμα δεν μπορούν να φτιάξουν τότε. 100 χρόνια δεν μπορούν να φτιάξουν ένα φράγμα. Τα ίδια μετά βλέπανε με το αεροπλάνο. Τα βλέπανε με το αεροδρόμιο. Βλέπανε, ερχόταν και κάτι κουστομαρισμένοι. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Τους χειροκροτάγανε. Είχαν αυτοί στα αρχεία τους. Ποιος είναι αυτός που ήρθε? Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, τους έχει κάνει τόσα και τον χειροκροτάνε. Ρε, είτε κουραμπιέδες είναι τούτοι. Πού να πάμε να προσγειωθούμε εδώ πέρα? Πού να πάμε να προσγειωθούμε εδώ πέρα? Και μετά βλέπουν και τα εγγένεια, λέει, τα... Εγγένεια, λέει, που θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποπεράτωση της πύλης εισόδου της νοτιοπτώπης. Ό,τι να είναι. Και μετά περιμένουμε να κατέβουν εξωγήινοι. Σιγά μην κατέβουν. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, 14 Μαΐου. 14 Μαΐου πέρασε ρε φίλε το. Πέρασε το.
1: Χθες και με πονά.
0: Ήταν το Αγίου Θεράποντος μάλιστα. Μου έχει γράψει εδώ όλο το ιστορικό. Πού να το διαβάσω ρε φίλε. Και εσύ το κάνεις copy paste έτσι. Δημήτρη, copy paste φαντάζομαι το κάνεις. Δεν πιστεύω να το γράψεις εσύ όλο αυτό. Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση το διήμερο 11-12 Μαΐου στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος από το, ναι, από, όχι στο Teens, στο Μαρία Τσάκος έγινε το οι παραστάσεις του θεατρικού έργου «Κρατάς μυστικό». Παιδιά καταπληκτικό έτσι από το Ίδρυμα Teens, τον καπτά Παναγιώτη Τσάκο και το μέσα από μια ευαίσθητη και έτσι ουσιαστική θεατρική προσέγγιση. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν σημαντικά θέματα για την προστασία των παιδιών μας, την επικοινωνία, τη δύναμη της επικοινωνίας, την έκφραση των συναισθημάτων, τη σημασία του να μιλάει το παιδί χωρίς φόβο. Παιδιά, σας είπα, εγώ πήγα και το... Πήγαμε με τα παιδιά και παρακολουθήσαμε την παράσταση. Όσα προσπαθούμε να τους πούμε, όσα προσπαθούμε να τους μάθουμε, όσα προσπαθούμε να το... τα πέρασε η παράσταση μέσα στα 40-45 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Μακάρι να το ξέρα πιο πριν, θα σας είχα ζαλίσει να πάτε κι εσείς για τα παιδιά σας. Μπράβο, ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραία παράσταση. Και μετά πήγαμε για γλυκάκι, ζαχαροπλαστείο, αυγουστάκι. Παιδιά, υπάρχει λόγος, έτσι. Όταν σας λέω για γλυκό, όταν σας λέω για φαγητό,
1: κοιτώ,
0: να ξέρετε ότι είναι καρατσεκαρισμένο, έτσι.
1: Πω,
0: εκεί στη Βενιζέλου 84, είδες, όταν αρχίζω να μιλάω, αρχίζουν να δουλεύουν οι σχυλογόνοι αδένες και χάνω τα λόγια
1: μου.
0: Αυγουστάκι 84, υπάρχει αυτό το εμβληματικό ζαχαροπλαστείο με παραδοσιακά γλυκά συνταγές. Αυτό το μασουράκι του μελιού, ρε φίλε. Αυτό το τραγανό φιλοκρούστατο, το ανθόμηλο να σου σπάει τη μύτη, το αμύγδαλο, το φρέσκο, η μυρωδιά της κανένα.

0: Άκουρα και αυτοί, ρε, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ρε. Ρε, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Δεν βλέπουν τον κόσμο που πεινάει. Πεινάει, παιδιά, κόσμο. Ο πληθωρισμός τους είναι εκτοξευθεί. Η Μιλιέτ, λέει, το έχει βάλει πρώτο θέμα στην έκδοση της, στην εφημερίδα της. Διπλωματικό διακύβευμα σε σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Τελικά, λέει, το Ζεϊμπέκικο είναι ελληνικός ή τουρκικός χώρος. Καταγγέλει ότι οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το Ζεϊμπέκικο. Άιντα, άιντα. Σε πολλές τουρκικές σειρές βλέπουμε τους ηθοποιούς να χορεύουν το δικό τους Ζεϊμπέκ, βλέποντας όμως σε αντιπαραβολή τους δικούς μας να χορεύουν σε αντίστοιχες ελληνικές ταινίες. Διαπιστώνουμε, λέει, ότι είναι διαφορετικοί χωροί. Εμείς, λέει, έχουμε βαλθεί να το λέμε, να το λέμε Ζεϊμπέκικο. Ενώ δεν είναι, λέει, αυτό είναι, λέει, δικό του το. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι τα. Δηλαδή δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και λέει, όπα, λέει, οι Έλληνες θέλουν να πάρουν, λέει, το ελληνικό, να πάρουν το Ζεϊμπέκικο. Και είναι και δικό μας και έχουμε και πιο ωραία τραγούδια. Α, ορίστε, πάρε ένα. Αυτό τώρα είναι δικό σας, δεν κουραμπιέδες. Αυτό είναι δικό σας. Ή το πώς χορεύετε, ή το πώς το. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, 9:47 δεν θα ασχοληθούμε άλλο με την Μιλιέτ.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να.
0: Εδώ έχουμε να δούμε τι θα. Δεν γράφει τι να βάλω, ρε φίλε.
1: Στο κέντρο.
0: Τι βάζουνε τώρα σε αγιασμό. Σε αγιασμό. Σε αγιασμό έναρξης εργασιών, εκτέλεσης έργου, τι βάζεις τώρα.
1: Το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ από την καμπαρτίνα μου.
0: Μαζεύσε. Γεια σου, Βάιε, καλημέρα. Ακούσε, κύριε φίλε, να θέλει να μας βάλουν το. Ακούσε εκεί να θέλει να μας βάλουν το.
1: Με έχει πάρει το ντουμάνι από τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτούλουδα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά, μια και λέγαμε για γλυκά. Καλημέρα και στα παιδιά στον Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες είναι μια ιδανική επιλογή για τις εξόδους σας. Να πάτε στα Καρδάμιλα και για φαγητό, φοβερός αλμυρός. Το αλμυρό μενού, αλλά καλά, στα γλυκά τα σπάει, παιδιά, τον Destil, έτσι τα. Έχει τα γλυκά τα καγιάκ, τα παγωτά τα καγιάκ. Και βέβαια για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσει όλους εσάς. Όλους εσάς που πήρατε μέρος τόσο καιρό στον καθημερινό μας πρωινό διαγωνισμό. Τον καθημερωμένο πρωινό διαγωνισμό γνωριμίας. Ήδη γίνεται πραγματικά ένας. Είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο δωτό. Είναι μια ιδανική λύση και εγώ σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σε ένα ανακαινισμένο χώρο εκεί στα Καρδάμιλα, στο Destil All Day Bar, με εκπληκτικό κατάλογο, έτσι. Είτε αλμυρά είτε γλυκά.

Γεια σου Κατερίνα. Μου λέει καλημέρα Μανώλη. Το 2004 στην Πέργαμο, στο θέατρο Περγάμου, ο ξεναγός μας είπε τότε ότι το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικός χορός. Άμα τ' άκουσε καλά Τούρκος, τώρα πού είναι ο ξεναγός σας? Θέλω να πω, για φαντάζομαι να τον ακούσει τώρα κανένας ξεναγός εκεί πέρα, κανένας Τούρκος εκεί αξιωματούχος. Έλα δε ρε, γκερμπουρντάρε μπουνταλα, χόμπανε. Να βάλουμε έναν Τούρκο να χορέψει το τούτο εδώ του Αργυρού, το Αθήνα μου. Και να βάλουμε μετά και ένα Τούρκ εφέντ να χορέψει το, να το χορέψει και εκείνος. Να δούμε τελικά ποιος. Ω, τι τραγουδάρα έβαλα παιδιά. Ναι, υπέροχο. Στέλιος Βαμβακάς είναι το τραγούδι, Χρώματα Ελπίδας. Και απιθανόν ο οποίος το ψάχνει και το...

0: Θέλει να το δει. Μια και λέμε για ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι. Μια μέρα σαν τη χθεσινή. Έφυγε ένας άνθρωπος που είχε συνδεθεί το όνομά του με το, με το περπάτημα, με τα μονοπάτια το... Αν σήμερα στοιχείο μιλάμε για μονοπάτια, το χρωστάμε στο Γιώργο Χαλάτσι. Πέρασε ένας χρόνος που επέστρεψε στη Μάνα Φύση, αυτός ο οραματιστής και πρωτοπόρος άνθρωπος, ο Γιώργος Χαλάτσης. Δεν πέρασε ούτε μία μέρα μέσα στον χρόνο που να βρεθήκαμε στα μονοπάτια της Χίου και να μην νιώσαμε την παρουσία του. Διαβάζω εδώ μία ανακοίνωση από την ομάδα Φίλοι Μονοπατιών Χίου. Τον ευχαριστούμε ταπεινά για το σπουδαίο έργο του που μας άφησε απλόχερα και θα τον θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό παντοτινά. Τίποτα, έτσι μια αναφορά. Μια αναφορά στον Γιώργο το Χαλάτσι που... Τώρα αυτά που λέμε δεν θα ξεχαστεί, δεν θα το... Το θέμα είναι να μην φύγει ο άνθρωπος, παιδιά. Το θέμα είναι να μην φύγει. Τώρα μετά τι έγινε, πώς έγινε και τι και το... Θέλω να πω, εντάξει, όλα έχουν σημασία. Το θέμα είναι να μην φύγει ο άνθρωπος, να μην φεύγει, να μην χάνεται ο άνθρωπος. Ή αν γίνεται, αν φεύγει, να φεύγει κανονικά, με τη σωστή σειρά. Πολύ βασικό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, ναι. Έχουμε μείνει παιδόν πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παίζει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Το Σάββατο το πρωί, αύριο το πρωί στις 10.30 στην Πάτρα θα γίνει αυτό. Αντιμετωπίζει τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. 10.30, λογικά στη σελίδα του ΝΟΧ ίσως μεταδοθεί live streaming. Λοιπόν, Σάββατο βράδυ, Ναυτικός Όμιλος Χίου, Ναυτική Ένωση Πατρών, ναι Πατρών. Και την Κυριακή το πρωί στις 11, πάλι στο κολυμβητήριο Πεπάνος, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Χίου, Αυρά. Είναι για το πρωτάθλημα, μίνι παιδών, καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Τον Παναγιώτη τον Πυρλή, τον Παναγιώτη Στρογγυλό, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον Παναγιώτη τον Μαστοράκη, τον Απόστολο Μισετζή, τον Μιχάλη τον Πιλιράκη, τον Παναγιώτη τον Ντόσκα, τον Γιάννη τον Βασιλάκη, τον Σίμο τον Βασιλάκη, τον Οδυσσέα τον Κατσαρόνη, τον Αντώνη τον Μπρόι, τον Γιώργο τον Σιάρμπα, Αντώνη Μικέδη, Χρήστο Φωτεινό, Χρήστο Ασπρούλη, Μαθαίο Γιωβανάκη. Είναι τα παιδιά του Γιώργου του Καρδιόγλου προπονητή και του Λεωνίδα τον Πιλιράκη. Εφόρου. Την καλημέρα μου στην Αδελαίδα, Αυστραλία. Αρέσει, Ιάκωβε, καλημέρα. Ο Ιάκωβος ο Τουμπανάκης εδώ μας ακούει. Ακούς ρε φίλε, η Τσογλά Μπαρούτ απέναντι. Θέλω να μας πάρουν και το Ζεϊμπέκικο. Το Ζεϊμπέκικο λέει, είναι δικό τους, αυτό και το... Ρε κάτσε καλά ρε. Ρε κάτσε καλά ρε γατάκι να πούμε. Λοιπόν, αυτό με το... πώς το λένε... Αυτό με το... πώς το λένε ρε φίλε... Αυτό που είπανε με το τελωνείο... Με το τελωνείο είναι... Μου θύμισε... Τι μου θύμισε... Κώστα Σιμίτη...
1: Έλεγαν για χρόνια για μακέτες... Όλα τα έργα είναι μακέτες... Είναι μακέτο τούτο το έργο... Είναι μακέτο τούτο το έργο... Είναι μακέτες... Είναι μακέτο τούτο το έργο... Είναι μακέτο τούτο το έργο...
0: Είναι μακέτο τούτο το έργο ρε παιδιά... Είναι δυνατόν τώρα το... Δεν είναι μακέτο. Ξεκινάνε οι εργασίες το... Λοιπόν, για τη βενζίνη είδαμε, για τα ρεύματα έχουμε πει, για την ενέργεια και την ασφάλεια υπάρχει, παιδιά, μια πολύ σημαντική λύση, έτσι το... Είναι το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Λοιπόν, το γραφείο λύσης χρόνια το γνωρίζαμε, τέλος πάντων, από το... Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό. Το γνωρίζαμε από τον Ήρων. Τώρα έρχεται και με τις νέες συνεργασίες, με τη ΒΕΗ, με τη ΖΕΝΙΘ, με όλες τις μεγάλες εταιρείες. Ουσιαστικά προσωποποιεί τις ανάγκες μας και σου λέει, κοίταξε να δεις φίλε μου, ναι το ξέρω ο Ήρων. Συγγνώμη. Λοιπόν, Ο Ήρων είναι ο καλύτερος ενεργειακός πάροχος, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα που ψάχνεις, ψάχνεις ένα πρόγραμμα για φοιτητές. Το καλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα το έχεις στη ΔΕΗ. Ψάχνεις ένα πρόγραμμα για μεγάλους καταναλωτές, πάνω από 600 κιλοβατόρες. Έχει πρόγραμμα σε πάροχο άλλο, έχει τη Zenith, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα τα βρίσκεις στο γραφείο Λύσης. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου, που είναι στο, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Τρομερό. Και κάθε πληρωμή μπορείς να κάνεις εσύ. Ακόμα και κοινόχρηστα πολυκατοικίας στην Αθήνα μπορείς να τα πληρώσεις μέσα από το γραφείο Λύσης. Λοιπόν, ο Ιάκωβος μου λέει, σε λίγο θα μας πάρουν και τα σόβρακα με το συμπάθειο. Οι Τούρκοι, ε. Λοιπόν, καλημέρα στην καλή μου τη δασκάλα την Αρετή. Καλημέρα σε όλους και στη δραστήρια για το νέο μας συναπάντημα παρέα. Τα ατίθασα νιάτα για όσο αναπνέουμε. Α, είναι, ναι, ετοιμάζουμε παιδιά, ετοιμάζεται ένα δύο reunion ετοιμάζονται. Το ιστορικό πρώτο λύκειο, εδώ στη Μητρόπολη, και το δεύτερο λύκειο. Οι συμμαθητές μας, οι συμμαθητές οι δικοί μας είναι 12 Αυγούστου το απόγευμα στο πρώτο λύκειο, και 17 Αυγούστου είναι το δεύτερο λύκειο οι αντίστοιχοι συμμαθητές οι δικοί μας. Όσοι δηλαδή θέλετε να πάτε να δείτε τους συμμαθητές σας, να δείτε τους παλιούς σας δασκάλους, τις παλιές σας δασκάλες. Ωραία είναι, ωραία είναι. Να τους δείτε, να δείτε τους θυμόσαστε. Γιατί παιδιά, εντάξει, αλλάζει ο κόσμος. Μην βλέπετε τώρα εμένα που με βλέπετε και κάθε μέρα εδώ πέρα, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο, το, μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Καλά, είμαι και πιο μικρός. Είμαι και ένα χρόνο πιο μικρός από τους αυτούς, από την Αρετή τώρα τέτοιο. Έχω κερδίσει χρόνο. Με είχε πάρει προχθές ένας συμμαθητής, μου λέει το... Έλα, μου λέει, να πάμε, λέει, για... να πάμε για τρέξιμο. Εγώ του λέω, την τελευταία φορά που έτρεξα ήταν για να... Μου είχε πάρει ο αέρας ένα πεντοχίλιαρο. Ήμουν δύο μέρες με οξυγόνο. Μου λέει, ρε, εσύ, έλα, θα πάμε να τρέξουμε, είναι ωραία και το... Γίνε αγάπη, γίνε χάδι τρυφέρο. Διάβαζα τώρα και μία έρευνα. Έπρεπε να τη διαβάσω με τον κυρίο Σταύρο του Μιχαηλίδη. Το... Στα νέα, παιδιά, σοβαρή έρευνα, έτσι. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 27,5% ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ένας στους τρεις πολίτες στη Βουλγαρία και περισσότεροι από ένας στους τέσσερις στην Ελλάδα, είμαστε δηλαδή τα δύο τα μετάλλια, έτσι, είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι η Eurostat του 25. Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 27,5%.
2: Και μια μελωδία.
0: 27,4% είναι η Ρουμανία, σιγά τη διαφορά. 29% είναι η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δηλαδή είναι χρυσό μετάλλιο στις πιο πιθανές χώρες που είναι εύκολο για τους ανθρώπους να βρεθούν στα όρια της φτώχειας. Είμαστε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία και η Ισπανία. Λοιπόν, άμα έρθει τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται πάλι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για την ομιλία του, να πάτε να χτυπάτε χεράκια, ποδαράκια και να χτυπάτε και τα κεφάλια σας μεταξύ, να κάνουν θόρυβο. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, τη Δευτέρα το πρωί και πάλι εδώ. Καλημέρα σε όλους, γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 020.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε το ΚΑΤ. Σήμερα 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12 Μαΐου. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζεται ειλικρινές συλληπιτήρια στους οικείους της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η νεαρή μαθήτρια. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ, που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη, που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία τώρα, επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 12:30 το μεσημέρι. Υπόψη είναι ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την ένταξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς. Λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως εδώ η πολιτική είναι υπεράσπιση αρχών και αξιών, υπηρεσία του λαού και αγώνας προόδου και ευημερίας. Δεν είναι διαχείριση εικόνας ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής». Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει μαθητής αποτυχίο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκηρύσει μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το συγκεκριμένο νησί του Βορείου Αιγαίου. Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης 2026 έως 2029 στη σχολή. Αφορά αποφύτους γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Ως Σύλλογος Γυναικών Χίου εκφράζουμε την έντονη οργή και ανησυχία μας για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, τονίζοντας: «Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Είναι ανεπίτρεπτο το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια». Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης, με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Ο κύριος Κάρματζης χαρακτήρισε ως έργο σταθμό την αντικατάσταση 17.500 λαπτήρων με νέους τύπους LED σε όλη τη Χίο, προσθέτοντας ότι δεν είναι όφελος μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας που υπάρχει, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε κάθε σημείο της Χίου. Μία ακόμη διεθνή αναγνώριση για τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο φέρνει το ΣΑΤ Δεξαμενόπλιο Παρίσι 24 της Τσάκος Energy Navigation, το οποίο ξεχώρισε από τον νορβηγικό Νιογνώμονα ως πλοίο του μήνα, χάρη στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τον εξειδικευμένο σχεδιασμό του. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourist Village του 2026. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χρυστάκης, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό χωριά της Χίου, με το Δήμο να βοηθά στην ετοιμασία του φακέλου σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους στα παραπάνω χωριά. Σήμερα Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νησών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κ. Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης αύριο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη ψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Αύριο Σάββατο, 8.30 το βράδυ, η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνιτες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David France για την Αφροαμερικανική ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα, οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εμφύβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου, Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας». Μετά την σκόνη στο χρόνο που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας» που θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Ράνια Χιωτίνη, από σπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Σιρό Μανέ και η εραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι ομάδες μίνι παιδών K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την γάμα φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλου ανάπτυξης θα αγωνιστούν το Σαββατοκυριακό. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου στους μίνι παιδές θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο που θα διεξαχθεί στην Πάτρα με αντιπάλους τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παιδές της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν για την Bronze Link στον πέμπτο όμιλο της Αττικής με αντιπάλους το Παλαιό Φάληρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στον τέταρτο όμιλο στο κολυμπητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλους τα Χανιά, τη Λάρισα και την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ βετεράνων. Συγκεκριμένα 7.30 το απόγευμα ο Όμηρος θα αντιμετωπίσει τον Έφηβο, 9.30 το βράδυ η Ακαδημία θα παίξει με τον ΒΑΟΛ. Οι νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, Λέων 3-1. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου, Πανιώνιος Βαρβασιακός 2-3 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 3-3 και Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, Ηρακλής Όμηρος Άτλας 8-1. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα ΠΑΧ Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμβηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 80 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΟΕΑΜ συνεδριάζει παρουσία και του Ιάσουνα Καλαμπόκα και αποφασίζει να απαγάγει από το νοσοκομείο τη συλληφθή από του Γερμανού αντιστασιακή Ευγενία Λίναρη. Η επιτυχία του εγχειρήματος εντυπωσιάζει τον κόσμο και ανυψώνει το ηθικό του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1979. Πέθανε ξαφνικά 2 μήνες μετά την ενθρόνησή του ο νέος Μητροπολίτης Χίου Νικηφόρος. Σαν σήμερα στοιχείο το 2005, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλια συμμετέχει στις εκδηλώσεις που γίνονται στο Μελανιός για την επέτειο της σφαγής του 1822.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και super τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι εδώ χρειάζονται πολιτικές ολοκληρωμένης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης. Δηλαδή να αξιοποιηθούν όλοι οι κλάδοι στους οποίους οι περιοχές έχουν πλεονεκτήματα και όλες οι περιοχές. Αυτά τα μοντέλα τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, ολοκληρωμένης όπως λέμε χωρικά και κλαδικά, εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές και δίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Δηλαδή τώρα η κάθε περιοχή, ο κάθε τόπος μπορεί να διαμορφώσει το δικό του ρόλο στο παγκόσμιο ψηφιδωτό, θα μπορούσα να πω, της ανθρωπογεωγραφίας της ανάπτυξης. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν καταφέρει μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα να αξιοποιήσουν κλάδους, διακρατικές διασυνδέσεις, όχι μόνο στο τουρισμό, με τα τοπικά προϊόντα, με τη βιοτεχνική δραστηριότητα, με την τοπική παράδοση, την ιστορία, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών παραγωγικών συστημάτων και να δώσουν αναπτυξιακή όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα όποια μειονεκτήματα.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Μανώλης Χριστοφάγκης είναι καθηγητής περιφερειακής, οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διατελέσει πρόεδρος του τμήματος και σήμερα είναι κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Ενώ από το 2004 στο 2015 ήταν μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης πολυετή διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα.
3: Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε βιβλία, σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων σε θέματα σχετικά με την περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό, την πολιτική μεταφορών, την τουριστική ανάπτυξη, τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική επιχειρηματικότητα, την πολιτική για την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Το έργο του έχει λάβει σημαντικό αριθμότερο αναφορών από Έλληνες και ξένους επιστήμονες και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.
3: Κύριε Χριστοφάκη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Χαίρετε.
3: Να ξεκινήσουμε με το τι είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, που ακούγεται και λίγο σαν αφηρημένη έννοια, να μας εξηγήσετε δηλαδή με απλά λόγια τι κάνετε.
0: Βεβαίως, η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια πολυδιάστατη έννοια. Καταρχάς ασχολείται με τη διερεύνηση των γενεσιουργών λόγων δημιουργίας του περιφερειακού προβλήματος. Γιατί δηλαδή υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες, ποιοι είναι οι λόγοι, ποιες είναι οι αιτίες για να ξέρουμε που βρισκόμαστε και μετά βέβαια να μετρήσουμε τις περιφερειακές ανισότητες, να κατατάξουμε τις περιφέρειες σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό προβληματικότητας και να δούμε πότε πρέπει να παρεύουμε και πώς πρέπει να παρεύουμε, γιατί το περιφερειακό πρόβλημα έχει πολλές διαστάσεις.
3: Καταρχάς ξεκινάμε από το ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Πρόβλημα υπάρχει πάντα, πάντα. Προβλήματα έχουν και αναπτυγμένες χώρες. Απλώς, όπως είπα, το περιφερειακό πρόβλημα μπορεί να έχει διαφορετική μορφή. Ακόμα και μια αναπτυγμένη χώρα μπορεί να έχει πρόβλημα με τα αστικά κέντρα, τα οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται από υπερσυγκέντρωση και να έχουν τάσεις κορεσμού. Μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε ο αστικός κατακαιρματισμός.
2: Άρα λοιπόν, σε διακόπτω, συγγνώμη, εντοπίζουμε την αδυναμία. Όσο αναπτυγμένοι και να είμαστε, κάποια αδυναμία θα έχουμε. Εκεί θα πάμε να κάνουμε την ανάπτυξη.
0: Και οι αναπτυγμένοι θέλουν μια παρακολούθηση, μια μέρημνα, για να μην υπάρχουν φαινόμενα οπισθοδρόμησης.
2: Σωστά. Να παραμένουν αναπτυγμένοι.
0: Βεβαίως. Να διατηρήσουμε το επίπεδο και να δίνουμε, αν χρειάζεται, τους ρυθμούς και να μην υπάρχουν, όπως είπα, φαινόμενα ψωδρόμησης, φαινόμενα παρακμής κλπ.
3: Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Εσείς τι ακριβώς κάνετε για να εντοπίσετε τα μειονεκτήματα και να τα αντιμετωπίσουμε?
0: Καταρχάς, όπως σας είπα, το πρώτο πράγμα είναι η έρευνα. Εμείς μελετάμε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τους δείκτες που μας δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετράμε ανισότητες, κατατάσσουμε περιφέρειες σε κατηγορίες για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, το είδος του προβλήματος ανά περιφέρεια, το μέγεθος του προβλήματος. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα κατάταξης όλων των περιφερειών στις λεγόμενες NATS. Και όπως γνωρίζετε, για να μην χρησιμοποιώ πολύ τεχνικούς όρους, λέμε ότι υπάρχουν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Πώς το ορίζουμε αυτό? Πρέπει να το ορίσουμε, να το προσδιορίσουμε. Ο δείκτης που βάζει είναι το 75% του μέσου κατά κεφαλή ΝΑΕΠ της Ένωσης. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι όσες περιφέρειες έχουν κατά κεφαλή ΝΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου όρου, έχουν το μεγαλύτερο βαθμό προβληματικότητας. Εκεί είναι το Βόρειο Αιγαίο, είναι η Ήπειρος, είναι αρκετές ελληνικές περιφέρειες και μάλιστα...
3: Να διευκρινίσουμε όμως, εδώ όταν λέτε ΑΕΠ εννοείται ακαθάριστο...
0: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
3: Εγχώριο.
0: Ναι, εγχώριο, που δείχνει το πλούτο που παράγεται μέσα σε μια περιφέρεια. Όχι το εισόδημα που έρχεται απ' έξω.

0: προσευχεί δραστηριότητες, να τις βοηθάει να αναπτυχθούν και να παράγει στο εσωτερικό της εισοδήματα, απασχόληση και ούτω καθεξής. Εκεί έχουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, με βάση ήδη σχεδόν έχετε απαντήσει και τη δεύτερη ερώτηση που είχαμε στο μυαλό μας, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα? Έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις, είμαστε σχετικά κοντά?
1: Και ειδικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, ας πούμε, ναι. Αν πάρουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Υπάρχουν αποκλίσεις. Για παράδειγμα, η πιο αναπτυγμένη περιφέρεια είναι η περιφέρεια Αττικής. Λόγω του Μητροπολιτικού Κέντρου της πρωτεύουσας, το οποίο, όπως ξέρετε, έτσι, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων, συγκεντρώνει τη διοίκηση, τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα, έτσι κλπ. Η Αττική λοιπόν είναι πιο ανεπτυγμένη και μετά, λόγω διαφορετικού αναπτυξιακού προτύπου, έρχεται το Νότιο Αιγαίο, το οποίο,
1: λόγω τουρισμού,
0: όπως ξέρετε, επικεντρώνεται στην τουριστική δραστηριότητα. Αλλά επειδή, να κάνω μια έτσι διευκρίνηση, μετράμε αυτά τα μεγέθη σε επίπεδο περιφέρειας, φαίνεται όλη η περιφέρεια αναπτυγμένη.
2: Όχι πάμε, μόνο κάποια νησιά.
0: Αν πάμε όμως σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, το Νότιο Αιγαίο έχει μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενοι πόλοι τουριστικής ανάπτυξης και υπάρχουν και κάποια νησιά τα οποία είτε βρίσκονται σε κάποιο ενδιάμεσο επίπεδο ανάπτυξης είτε έχουν χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Είναι η περιφέρεια η οποία ενδεχομένως, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία έτσι, σε χαμηλότερο επίπεδο από το περιφερειακό. Δηλαδή τα στοιχεία που βγαίνουν είναι και ένα σημαντικό ζήτημα. Τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, τα βρίσκεις σε νομαρχιακό επίπεδο το πολύ. Από εκεί και κάτω σε κατώτερο χωρικό επίπεδο είναι δύσκολο να βρεις στοιχεία από τις επίσημες πηγές, οπότε γίνονται πρωτογενείς έρευνες κλπ. Για να επανέλθω λοιπόν, το Νότιο Αιγαίο είναι από τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, αλλά παράλληλα έχει και τις μεγαλύτερες ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
1: Όταν λέτε Νότιο Αιγαίο, βάζετε και την Κρήτη μέσα?
0: Όχι, η Κρήτη είναι ξεχωριστή περιφέρεια. Νότιο Αιγαίο είναι οι παλιοί νομαρχιακές ενότητες Δωδεκανήσου και Κυκλάδου.
1: Μάλιστα.
2: Από τα λεγόμενα σας καταλαβαίνω ότι αυτές οι μετρήσεις φανερώνουν κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη κρύβουν κιόλας. Ας πούμε, η ομοιογένεια μιας περιφέρειας. Στο νησιωτικό τοπίο, επειδή υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια, τα συμπεράσματά μας μπορεί να είναι και λίγο στον αέρα, ας πούμε. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
0: Σωστά. Και μάλιστα χρησιμοποιήσατε μια έννοια που εμείς οι περιφερειολόγοι την έχουμε ως παραγωγικό μοντέλο και την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Την ομοιογένεια έναντι της πόλωσης. Και μάλιστα υπάρχει μια κατάταξη των περιφερειών του Γκάλου, του Μπουτβίλ, που λέει ότι έχουμε τρεις μορφές περιφερειών. Τις ομοιογενείς, τις πολικές και τις περιφέρειες προγραμματισμού. Δύο πρώτες περιγράφουν την αναπτυξιακή πραγματικότητα στο χώρο. Δηλαδή η περιφέρεια Αττικής είναι μια πολική περιφέρεια. Δηλαδή συγκεντρώνει σε ένα αστικό κέντρο το μεγάλο Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των δραστηριότητων. Όπως επίσης και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης έχει ισχυρή πόλωση. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιφέρειες όπου το οικιστικό δίκτυο και η κατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων είναι πιο ομοιόμορφη. Άρα εκεί πάμε πιο προς την ομοιογένεια. Και να επανέλθω τώρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε την αναπτυξιακή πραγματικότητα στο χώρο για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή η πόλωση έτσι, αναφέρεται στη ζώνη επιρροής ενός αστικού κέντρου που μπορεί να δημιουργήσει είτε απομυζητικά αποτελέσματα είτε υποπροϋποθέσεις και την κατάλληλη πολιτική τα λεγόμενα αποτελέσματα διάχυσης. Δηλαδή να διαχυθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα του πόλου στην ευρύτερη περιφέρεια. Κάτι πολύ δύσκολο. Εδώ είναι μεγάλος ο ρόλος της περιφερειακής πολιτικής. Η ομοιογένεια, όπου έχει ένα πιο ισορροπημένο οικιστικό δίκτυο, ανάπτυξη κλάδων πιο πολλών, έτσι, περισσότερους κλάδους, θέλει ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο. Ένα πρότυπο, όπως λέμε, ολοκληρωμένης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης. Συνεπώς πρέπει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της κάθε χωρικής ενότητας για να παρεμβαίνουμε με τα κατάλληλα μέσα. Αλλά για να το γνωρίζουμε πρέπει να το μελετάμε. Και αυτό κάνουμε εμείς.
1: Και τι δείχνει, συγκλίνουμε με την Ευρώπη ή όχι?
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες κατά καιρούς, υπάρχουν...

0: τάσεις σύγκλησης, πριν από την κρίση οι τάσεις αυτές ήταν ισχυρές. Έτσι, και μιλάω σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι, και σε εθνικό επίπεδο. Από την κρίση και μετά παρουσιάζονται κάποιες τάσεις απόκλισης, οι οποίες βέβαια σε περιφερειακό επίπεδο δεν έχουν ομοιομορφία. Κάποιες περιφέρειες εμφανίστηκαν πιο ανθεκτικές, κάποιες πιο ευάλωτες. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, διαχρονικά υπάρχει μια τάση σύγκλησης, αλλά βέβαια τώρα, μετά από την κρίση, οι ρυθμοί έχουν ανακοπεί πάρα πολύ και για να επανέλθουμε τώρα στα φαινόμενα, στην κατάσταση πριν την κρίση, ακόμα θέλουμε κάποια χρόνια όσον αφορά, έτσι, το επίπεδο σύγκλησης.
1: Πλησιάζουμε όμως.
0: Τώρα πάλι έχουμε αρχίσει και έτσι, έχει αρχίσει μια ανάκαμψη, αλλά είναι πολύ αργή. Και μην ξεχνάτε ότι δεν τρέχουμε μόνοι μας. Γιατί τρέχουν και άλλοι.
1: Μετακινείται και το όριο που κυνηγάμε.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Και, δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι πρώτος, λέω τώρα π.χ., μια αναπτυγμένη περιφέρεια, αλλά να τρέχει με αργούς ρυθμούς. Οπότε άλλοι που τρέχουν πιο γρήγορα να μας ξεπεράσουν. Έτσι, αυτά τα παρακολουθούμε συνέχεια.
1: Έχει συμβεί αυτό, δηλαδή, σε διεθνές περιβάλλον? Έχετε δει χώρες που νιώθατε ότι ήταν πίσω από εμάς να μας πέρασαν μέσα στα τελευταία χρόνια?
0: Υπάρχουν κάποιες χώρες, να μου πείτε, εντάξει, ξεκινήσανε και από χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, είχαν περισσότερο, έτσι, περιθώριο κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αξιοπρόσεκτη, έτσι, εξέλιξη και περιφέρειες. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τον κεντρικό, έτσι, πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και κάποιες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και περιφέρειες, όπως είπα, που τρέχουν σχετικά γρήγορα.
2: Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να μου
0: ξεπεράσει.
2: Βαλκάνια και Βαλτικές χώρες ίσως να είναι μέσα σε αυτές. Στην Ελλάδα οι ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες οξύνθηκαν, αμβλύνθηκαν?
0: Δεν έχουν μεγάλες διαφοροποίησεις. Οι ανισότητες ήταν μεγάλες. Υπάρχει μια μικρή ενίσχυση. Βέβαια τώρα τελευταία, να σας πω, τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχω κάτσει να τρέξω τα μοντέλα, αλλά υπήρχε μια μικρή, έτσι, απόκληση, όχι πολύ μεγάλη όμως. Αλλά οι ανισότητες είναι ισχυρές. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος την Αττική με το Βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο.
2: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Στις περιφέρειες υπάρχει μεγάλη, έτσι, διαφορά και επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι, σε όρους κατά κεφαλή ΝΑΕΠ.
2: Το θέμα του νησιού. Εμείς λέμε πολλές φορές κάθε νησί είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Σχηματικά το λέμε τώρα και ίσως κάθε υπερβολή. Δυσκολεύει τα πράγματα?
0: Βεβαίως. Η νησιωτικότητα, όπως αναφέρουμε εμείς, είναι ένα μόνιμο και διαρκές φαινόμενο. Δηλαδή, αυτό που είχε πει κάποιος συνάδελφος ξένος στον Μπριγκούλιο, τα νησιά παραμένουν νησιά.
1: Ακούγεται λίγο ταυτωτικό, αλλά φαντάζομαι θα μας
0: σημαίνει
1: το εξηγήσετε.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχεις το μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας, το οποίο κατακαιρματίζει τις αγορές, ενισχύει το κόστος μεταφοράς, κάνει δύσκολη την πρόσβαση. Δεν μπορείς να το λύσεις άπαξ και διαπαντός. Γι' αυτό λέμε τα νησιά παραμένουν νησιά. Έχουν δηλαδή τέτοιες δομικές αδυναμίες. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το λέω και στους φοιτητές. Έστω ότι έχουμε μια απομονωμένη περιοχή στον υπηρετικό χώρο. Κάνουμε έναν δρόμο υψηλών προδιαγραφών, ταχείας κυκλοφορίας, με τούνελς, με δεν ξέρω τι. Μειώνουμε την απόσταση, ενισχύουμε την προσβασιμότητα. Αλλάζουν οι συνθήκες. Στο νησί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όσο και να έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, η χωρική ασυνέχεια παραμένει. Δεν μπορείς να τη λύσεις. Και σας λέω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε καταρχάς. Δεν δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, όπως λέμε. Οι αγορές είναι μικρές, είναι κατακαιρματισμένες. Είναι δύσκολη η επικοινωνία, έτσι, μεταξύ ανθρώπων σε διαφορετικά νησιά, μεταξύ επιχειρήσεων, να πάει κάποιος να προσεγγίσει ξένες αγορές γειτονικές στον υπηρετικό χώρο είναι κάπως διαφορετικά. Και γι' αυτό χρειάζονται και ειδικές και μόνιμες πολιτικές. για την αντιμετώπιση της νησιωτικότητας. Αυτή ήταν και η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς από τις συνθήκες τις αρχικές για την αντιμετώπιση του νησιωτικού χώρου. Έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα διαχρονικά, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για μια ειδική νησιωτική πολιτική, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από κάποια μέτρα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Το συζητάνε συνέχεια και τώρα μάλιστα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στα τελευταία χρόνια, αλλά ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική δεν υπάρχει. Και αυτή ήταν η λογική του μειωμένου ΦΠΑ. Και όλα αυτά βέβαια μετά από την κρίση αλλάξανε τα πράγματα για άλλους λόγους. Αλλά ήταν αυτή η λογική, ότι χρειάζονται μόνιμα και διαρκή μέτρα για να αντιμετωπίσουν το μόνιμο και διαρκές φαινόμενο της νησιωτικότητας.
1: Άρα λοιπόν, επειδή τα νησιά θα παραμένουν πάντα νησιά, πρέπει να τα αντιμετωπίζεις και ως
0: βέβαια,
1: τέτοια.
0: Ακριβώς.
2: Το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου που εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια συμβάλλει στο να αμβλύνει κάποια πράγματα.
0: Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όπως είπατε, είναι ένα μέτρο.
2: Μεμονωμένο.
0: Ένα μεμονωμένο μέτρο, το οποίο, εντάξει, πολύ καλό θεωρώ, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής. Και πρέπει, εντάξει, να βλέπουμε και τα θετικά, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μειονεκτήματα και να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα, των νησιών, του νησιωτικού χώρου, τα οποία, έτσι, είναι πάρα πολλά.
2: Προφανώς παίζει ρόλο πώς είμαστε.
0: Βέβαια, παίζει ρόλο και αυτό.
2: Θέλω να πω, άμα 5 εκατομμύρια είναι μαζεμένα στην Αττική και όλο το Βόρειο Αιγαίο είναι 250.000, παίζει ρόλο.
1: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη όταν μετράμε τα νούμερα. Γιατί είπαμε ότι πάμε να μετρήσουμε τη δύναμη που έχει μια περιφέρεια. Δεν το συσχετίσαμε με τον πληθυσμό της. Δεν μπορεί μια... ή συσχετίζεται, απλά δεν το αναφέρατε για άλλο.
0: Συσχετίζεται, παίζει ρόλο και ο πληθυσμός.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα θα μειονεκτούμε όταν είμαστε λιγότεροι, έτσι.
0: Βέβαια. Το δημογραφικό παίζει από πολλές απόψεις, έτσι. Και όπως είπατε κι εσείς, παίζει ρόλο και για άλλους λόγους. Δηλαδή, άλλη ισχύ έχει μια περιφέρεια η οποία έχει 5 εκατομμύρια και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.
1: Στην επιδραστικότητά της στην πολιτική σκηνή, καταλαβαίνω.
0: Και λοιπά, και άλλο μια περιφέρεια η οποία, έτσι, είναι 200.000 και 150.
1: Μια και μιλάμε για νησιά, συνήθως σε εμάς τους νησιώτες όχι, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους που έχω γνωρίσει, όταν τους λες για νησί, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, εσείς ασχολείστε με τον τουρισμό. Έτσι. Είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν τα νησιά?
0: Όχι, βέβαια. Τα νησιά έχουν, όπως είπα, πολλά πλεονεκτήματα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι εδώ χρειάζονται πολιτικές ολοκληρωμένης χωρικής και κλαδικής ανάπτυξης. Δηλαδή να αξιοποιηθούν όλοι οι κλάδοι στους οποίους οι περιοχές έχουν πλεονεκτήματα και όλες οι περιοχές. Αυτά τα μοντέλα τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, ολοκληρωμένης, όπως λέμε, χωρικά και κλαδικά, εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές και δίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Δηλαδή τώρα η κάθε περιοχή, ο κάθε τόπος μπορεί να διαμορφώσει το δικό του ρόλο στο παγκόσμιο ψηφιδωτό, θα μπορούσα να πω, της ανθρωπογεωγραφίας της ανάπτυξης. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν καταφέρει μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα να αξιοποιήσουν κλάδους, διακρατικές διασυνδέσεις, όχι μόνο στο τουρισμό, με τα τοπικά προϊόντα, με τη βιοτεχνική δραστηριότητα, με την τοπική παράδοση, την ιστορία, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών παραγωγικών συστημάτων, και να δώσουν αναπτυξιακή όθηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα όποια μειονεκτήματα. Βέβαια, δεν λέμε ότι ο δρόμος είναι εύκολος, αλλά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.
2: Έχετε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα μιας τέτοιας παρέμβασης που έτσι απέδωσε.
1: Δηλαδή που παίρνουμε την ιδιαιτερότητα και από πρόβλημα την κάνουμε πλεονέκτημα.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές που μπορεί να διαβάζετε και εσείς με κάποιες περιοχές οι οποίες κατάφεραν μέσα από την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων να προσελκύσουν πληθυσμό, νέους επιχειρηματίες, να δημιουργήσουν διακλαδικές διασυνδέσεις κλπ. Για παράδειγμα, είχαμε κάνει μια μελέτη, συμμετείχαμε όταν ήμουν αστεοπάντιο πανεπιστήμιο στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για απομονωμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Και ήταν διάφορες περιοχές από την Πολωνία, θυμάμαι καλά, από τη Σκανδιναβική κάποιες περιοχές. Ήταν μια περιοχή την οποία κάπως είχαμε επιφορτιστεί εμείς να την παρουσιάσουμε, της Κύπρου, είπε η ορεινή Κύπρος, τη Λυρία, Μαραθάσα κλπ. Και η κάθε περιοχή προσπαθούσε να δείξει τα πλεονεκτήματά της. Δηλαδή κάποιες περιοχές είχαν τοπικά προϊόντα, αγροτουρισμό κλπ. Ας πούμε αρωματικά φυτά, περιπατητικές διαδρομές, σύνδεση με την τοπική ιστορία, την παράδοση, τη φύση. Και, λοιπά. Και σας λέω και πάλι, κάποια καντόνια ήταν, αν θυμάμαι καλά, της Ελβετίας. Η κάθε μια περιοχή δηλαδή είχε να επιδείξει κάποια θετικά χαρακτηριστικά και με βάση αυτά προσπαθούσαμε να διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη. Πώς, ας πούμε, τέτοιες περιοχές μπορούν να αντιμετωπίσουν τα χωρικά μειονεκτήματα και να τα μετατρέψουν σε πλεονεκτήματα. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζουν οι διακλαδικές διασυνδέσεις. Δηλαδή, να σας πω τώρα, η μεγάλη επιχείρηση, όπως λέμε εμείς, έχει ένα όπλο της οικονομίας κλίμακας. Οι μικρές δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες, ωστόσο μπορούν να τις αποκτήσουν έμεσα μέσα από τις διακλαδικές διασυνδέσεις, μέσα από τις συνέργειες, μέσα από τα λεγόμενα τοπικά παραγωγικά συστήματα, να αποκτήσουν αυτό που λέμε εξωτερικές οικονομίες κλιμάκας. Υπάρχουν και θεσμικές ρυθμίσεις για αυτά τα τελευταία χρόνια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν, ας πούμε, τοπικές ομάδες παραγωγών, υπάρχουν τοπικά σύμβολα ποιότητας κλπ. Που σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούνται και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να δώσουν κάποιες λύσεις, βέβαια. Εντάξει, το αποτέλεσμα, εντάξει, δεν ξέρουμε τελικά ποιο θα είναι, αλλά ενδεχομένως να βοηθήσουν κάποιες περιοχές έτσι να ανακάμψουν, να αποκτήσουν ένα παραγωγικό δυναμισμό. Μεγάλη συμμετοχή έχουν οι τοπικοί φορείς. Μεγάλη συμμετοχή οι τοπικοί φορείς σε αυτή όλη τη διαδικασία, όπως λέμε, της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης. Και βέβαια, ένα τελευταίο, το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να είναι αποκεντρωμένο και η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω αυτού να εμπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία, τα επιμελητήρια κλπ. Σας λέω, είναι το μοντέλο που λέμε της ολοκληρωμένης τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης.
2: Έχει άλλη χώρα στην Ευρώπη τόσο νησιά όσα η Ελλάδα?
0: Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Εμείς είμαστε, ναι. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες σκανδιναβικές χώρες, αλλά εκεί είναι διαφορετικά, έτσι, μιλάμε για παράκτια, έτσι, νησιά πολλά και λοιπά. Εμείς έχουμε, να σας πω ότι τον αριθμό των νησιών επακριβώς, έτσι, δεν μπορεί να τον μετρήσει κάποιος, γιατί είναι ανάλογα τι μετράς. Αλλά αν τα πάρει κάποιος όλα μαζί, έχουμε περίπου 2.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Έτσι, από αυτά είναι κατοικημένα, αν θυμάμαι καλά, περίπου 110 και άλλα περίπου 20 είχαν κατοικηθεί στο παρελθόν. Έτσι, αλλά η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητα, γιατί έχει και παράκτια νησιά, έχει και νησιά μεγάλα, έτσι, όπως η Κρήτη, και έχει και βέβαια μεγάλο κατακερματισμένο νησιωτικό χώρο.
2: Ναι.
0: Διαφόρων αποστάσεων. Και έχει και επίσης το φαινόμενο της διπλής νησιωτικότητας, όπως λέμε.
2: Δηλαδή,
0: όχι μόνο η απόσταση του νησιού και η σχέση του με την κεντρική, την υπηρετική χώρα, αλλά και μεταξύ των νησιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν νησιά δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Εμείς, ας πούμε, τώρα έχουμε, είναι Χίος, έτσι, και έχουμε και τις Συνούσες και τα Ψάρα, που εξαρτώνται από τη Χίο.
2: Σωστά. Όπως η Λίμνος εξαρτάται από την, από τη Μυτιλήνη, ας πούμε, από τη Λέσβο. Απ' την άλλη, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή ρίχνει λεφτά στις περιφέρειες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αξιοποιούνται όπως πρέπει?
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετά πράγματα, γιατί αν δείτε η πλειονότητα των έργων που γίνονται, που υλοποιούνται όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην υπηρετική χώρα, προέρχονται από αυτά τα λεγόμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έχουν γίνει και μεγάλα έργα, το αεροδρόμιο των Σπάτων, η ζεύξη του Αντιρρίου, η Αττική Οδός και το καθεξής, και μικρότερα έργα και σε περιφερειακό επίπεδο, πολλά έργα. Και βέβαια και άλλες δράσεις ενισχύονται. Έχουν δηλαδή χρηματοδοτηθεί αρκετά πράγματα και χρηματοδοτούνται. Τώρα, σε σχέση με τον αντίκτυπο των έργων, εδώ εντάξει, είναι ένα ζητούμενο κατά πόσον αυτά τα έργα έχουν πιάσει τόπο. Ότι έχουν βελτιώσει την κατάσταση, έχουν βελτιώσει. Τώρα, ποιο είναι το πραγματικό impact που λέμε? Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εμάς, και γίνονται διάφορες έρευνες, δημοσιεύσεις κλπ. Είναι δύσκολο να απαντηθεί, γιατί πρέπει να μετρήσεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, ότι στη Χίο και στο Βορειογείο πέσανε τόσα εκατομμύρια ευρώ. Ποιος είναι ο αντίκτυπος? Πρέπει να δει κάποιος τελικά από αυτό το χρήμα πόσο έμεινε μέσα στην περιφέρεια. Δηλαδή, γιατί αν υλοποιήσει ένα έργο και χρηματοδοτείς μια τοπική εργοληπτική εταιρεία, τοπικό ανθρώπινο δυναμικό κλπ. Εντάξει, αυτό το εισόδημα μένει στην τοπική οικονομία, πάει στην τοπική αγορά, δημιουργεί πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Αυτές τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις επίσης είναι δύσκολο να τις μετρήσει κάποιος. Αν όμως χρηματοδοτείς ένα έργο και τα μισά λεφτά από αυτά που έρχονται φεύγουν έμεσα, μέσω δηλαδή των ξένων εταιριών συμβούλων, των ξένων εργοληπτικών εταιριών
2: και των ξένων εργατών, μην διστάσουμε να το
0: τότε
2: πούμε.
0: Τότε, όπως καταλαβαίνετε, το impact δεν είναι τόσο μεγάλο. Άρα πρέπει κάποιος να τα δει και αυτά. Τι μένει πραγματικά στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα που λέμε, και ενισχύει τους άλλους κλάδους και την τοπική οικονομία γενικότερα.
1: Εκτός από αυτό, καθ' αυτό το έργο που είναι και ο σκοπός της συγκεκριμένης υλοποίησης.
0: Βεβαίως.
2: Θανάση, να βάλουμε την τεχνολογία στην κουβέντα. Γιατί
1: ναι, νομίζω ότι είναι ένα σωστό σημείο να το κάνουμε αυτό. Η τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, διάφορα ψηφιακά εργαλεία καινούργια, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη τώρα που και αυτή είναι σε άνθηση, φαίνεται να μπορούν, θεωρητικά τουλάχιστον, να εκμηδενήσουν τις αποστάσεις. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενα σας πριν, δεν σας βρίσκει και απόλυτα σύμφωνο, αλλά για πείτε μου τη γνώμη σας, αλλάζουν τα δεδομένα μας, δίνονται δυνατότητες, μπορούμε να πάμε σε αγορές πιο μακρινές, να αλλάξουμε την κλίμακά μας?
0: Κοιτάξτε, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός τη περιφερειακή ανάπτυξη είναι δεδομένο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και λοιπά, σε πολλές περιπτώσεις. Το διαδίκτυο και ψηφιακές πλατφόρμες ενισχύουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά βοηθάνε τις τοπικές επιχειρήσεις και μπορούν, ας πούμε, ναι, οι άνθρωποι που ασχολούνται ή σκέφτονται να ανοίξουν μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία και να δημιουργήσουν συνθήκες βιωσιμότητας. Από την άλλη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση επίσης δίνει δυνατότητες εξ αποστάσεως, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση κλπ. Οι ψηφιακές ή δημόσιες υπηρεσίες επίσης βελτιώνουν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται κάποιος δηλαδή να μετακινείται στο κέντρο ή σε άλλη περιφέρεια για κάποιες ψηφιακές εξυπηρετήσεις όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Η λεγόμενη έξυπνη γεωργία μέσα από τις νέες τεχνολογίες όπως αισθητήρες, drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά δεδομένα βοηθούν τους αγρότες να μειώσουν το κόστος, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να εξοικονομούν νερό. Επίσης ο τουρισμός. μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, ψηφιακοί χάρτες, εικονική περιήγηση σε μνημεία, ενημέρωση, online προβολή δηλαδή προορισμών, όλα αυτά τα πράγματα, η τηλεϊατρική που μπορεί επίσης να προσφέρει απομακρυσμένα υπηρεσίες σε ασθενείς κλπ. Επικοινωνία με ειδικούς γιατρούς. Οι έξυπνες πόλεις με τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κυκλοφορίας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την έξυπνη στάθμευση που λέμε, τη διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν πως μπορούν οι νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν στην ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών κλπ. Βέβαια, να μην το θεωρούμε πανάκια, γιατί όλες οι περιοχές έχουν τέτοιες δυνατότητες. Άρα, εδώ να το πάμε και από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής, πώς θα κάνουν μια περιοχή να ξεχωρίσει σε σχέση με τις άλλες, ακόμα και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κλπ. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο οι ψηφιακές υποδομές, δηλαδή το γρήγορο διαδίκτυο, η εκπαίδευση των πολιτών που είναι σημαντική, η στήριξη των επιχειρήσεων, η λεγόμενη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Είναι επίσης και το ευρύτερο περιβάλλον που πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, να προσφέρει καλή ποιότητα ζωής, να δημιουργεί αυτό που λέμε συνθήκες δημιουργικού περιβάλλοντος, αυτό που λέμε ότι δεν αρκεί μόνο η επιχειρήση να καινοτομούν, αλλά το ίδιο το περιβάλλον πρέπει να είναι τέτοιο που να βοηθάει και τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και τους πολίτες να έχουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής, μια υψηλή ποιότητα ζωής. Άρα και εδώ πάω στο ότι πρέπει να υιοθετούμε ολοκληρωμένες πολιτικές, τις ψηφιακές τεχνολογίες, για αυτά μπορεί η κάθε περιοχή, όπως είπα, να τις αξιοποιήσει, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα που πρέπει η κάθε περιοχή να διαθέτει για να μπορέσει όχι μόνο να συγκρατήσει τον πληθυσμό της, να προσελκύσει νέο πληθυσμό. Αυτό είναι.
1: Θα μπορούσαμε, αν υπήρχε μια πολιτική, ας πούμε, να πάρουμε ένα νησί σαν παράδειγμα, να το βοηθήσουμε με όση τεχνολογία γίνεται και να δούμε πόσο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, σαν πείραμα. Θα το κάναμε αυτό, λέτε, ποτέ στην Ελλάδα?
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα που...
2: Ναι, ας πούμε, έχει κάποια νησιά στα οποία θέλουν να αφαιρέσουν εντελώς την κυκλοφορία.
0: Τα eco-islands και λοιπά. Ναι. Υπάρχουν κάποια τέτοια, έτσι, παραδείγματα, ναι. Αλλά σας λέω και πάλι ότι...
2: Ή στη διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Ναι, βεβαίως. Σωστά. Αλλά πρέπει κάποιος, όπως είπα, να το δει έτσι με πιο ολοκληρωμένους όρους.
1: Στρατηγικά.
0: Βέβαια. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα για τους ψηφιακούς νομάδες. Έτσι. Αρκεί να έχουμε γρήγορο ίντερνετ και ψηλής ποιότητας ψηφιακές υποδομές.
2: Και ρεύμα.
0: Και ρεύμα. Για να προσελκύσουμε ψηφιακούς νομάδες. Αρκεί μόνο αυτό. Δεν νομίζω.
1: Μάλλον όχι.
0: Χρειάζεται καταρχάς να έχει κάποιος υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας.
2: Σωστά, να μπορεί να πάει.
0: Να έχει πολλές ευκαιρίες για αναψυχή. Έτσι. Να έχει ευκολίες μετακίνησης. Δηλαδή, αυτό που σας λέω, ότι τι μπορεί να κάνει ένα τόπο να ξεχωρίσει σε σχέση με κάποιον άλλο. Γιατί εδώ υπάρχει και, δεν υπάρχει μόνο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει και χωρικός ανταγωνισμός. Γι' αυτό είπα ότι η κάθε περιοχή μπορεί να διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο στο πολύμορφο ψηφιδωτό, με συγχωρείτε, της ανθρωπογεωγραφίας που δημιουργείται.
1: Αλλά για να το κάνει, πρέπει να υποστηρίξει τη διαφορετικότητά της.
0: Ακριβώς. Πρέπει να υποστηρίξει διαφορετικότητα και να την κάνει πλεονέκτημα. Και αυτό είναι ένα, έτσι, πολύ δύσκολο εγχείρημα και θέλει πάρα πολύ, έτσι, συστηματική δουλειά. Θέλει εμπλοκή πάρα πολλών φορέων. Θέλει καταρχάς συνειδητοποίηση της ανάγκης ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα κοινό στόχο.
2: Ένας Έλληνας, τρεις γνώμες.
0: Ναι, έτσι είναι. Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Για καθίστε όμως. Άρα, εργαλεία για να βρούμε τι μας λείπει έχουμε. Μελέτες μπορούμε να κάνουμε, στις αποφάσεις δεν καταλήγουμε.
2: Και στις πολιτικές.
0: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι.
1: Τι λείπει?
3: Εδώ
1: έχουμε,
3: είναι,
1: ελπίδα.
3: Είναι,
1: σας βλέπω λίγο προβληματισμένο.
3: Το διατάφτα είναι πώς αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία και, όπως είπατε, πώς διαμορφώνουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έτσι, και από την έρευνα και τη μελέτη να γίνει πράξη.
2: Καταρχάς, έχουμε ένα πανεπιστήμιο τώρα, μιλάμε με εσάς, που ασχολείστε με συγκεκριμένα την περιφερειακή ανάπτυξη. Χρησιμοποιούνται οι γνώσεις σας? Αυτό που παράγετε εσείς σαν γνώση χρησιμοποιείτε στην διαμόρφωση πολιτικής?
3: Να σας πω τώρα και ναι και όχι. Αν είμαστε στην τηλεόραση τώρα θα βλέπαν οι
1: τηλεθεατές. Όλα αυτά που βλέπουμε εμείς.
3: Λίγο το δισταγμό μου. Τώρα βέβαια είμαστε στο ραδιόφωνο, έχουμε τους ακροατές, οπότε μπορούν να καταλάβουν από τον τόνο και της φωνής μου και την έκφραση της φωνής μου. Και λέω και ναι και όχι. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις ναι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Όχι όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω τώρα, οφείλεται αυτό ενδεχομένως να μην είναι έτοιμες οι τοπικές κοινωνίες, ενδεχομένως να μην είναι και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχει ένας μόνιμος διάβλος επικοινωνίας. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλές φορές συνεργασίες, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι, τόσο συστηματικές όσο θα έπρεπε.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε στην Ελλάδα, γιατί γενικά σαν χώρα έχουμε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.
3: Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πάντα πρέπει να τα αξιοποιούμε.
2: Το πανεπιστήμιο μπορεί να κρατήσει, μπορεί να είναι ένας πυλώνας από αυτούς που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους?
3: Βεβαίως, ένα πανεπιστήμιο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για μια περιοχή. Δημιουργεί εισοδήματα, απασχόληση, δημιουργεί ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν αρκετά παιδιά που μένουν, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είναι έτσι πάρα πολλά, αλλά κάποια μένουν. Όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Βέβαια παίζει, έτσι, όπως σας είπα, ρόλο και η τοπική οικονομία, το ευρύτερο περιβάλλον. Τι μπορεί να προσφέρει. Και εκεί, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο έτσι περιορισμένα. Αλλά το πανεπιστήμιο έχει τρομερές δυνατότητες, έχει συνεχώς αναπτύσσεται, συνεχώς παράγει έρευνα σε πολύ ψηλό επίπεδο και μπορεί ένα μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας να αξιοποιηθεί και σε τοπικό επίπεδο για θέματα τουρισμού, ναυτιλίας, μεταφορών, επιχειρηματικότητας, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
2: Ακόμη και στη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος μπορεί
3: βεβαίως,
2: να συμβάλει.
3: Βεβαίως. Κάποια εργαστήρια έχουν μπλέξει στις δραστηριότητες τους, θα μπορούσα να πω, και θέματα μεταναστευτικού, ακόμα και στην επίδραση στον τουρισμό και στις ροές, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει μια σχετική έρευνα.
1: Αν είχατε τη δυνατότητα, για να το φέρω σε εσάς τώρα, να σχεδιάσετε μια πολιτική ανάπτυξη για Τυχείο. Να την ξεχωρίσουμε λίγο, αφού την αγαπάμε τόσο και οι τρεις. Έτσι, ή για τα νησιά του Αιγαίου γενικότερα, τέλος πάντων, να μην γινόμαστε τοπικιστές. Το πρώτο που θα κάνατε, ποιο θα ήταν?
3: Κοιτάξτε, αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι πρέπει, εντάξει, γνωρίζουμε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά των περιοχών. Δηλαδή, Χίος, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση της τέλειας αστικής πόλωσης.
2: Ναι.
3: Έτσι,
2: σε αντίθεση με τη Λέσβο.
3: Ναι, δηλαδή τι υπάρχει? Υπάρχει ένα ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της τάξης των 35.000.
2: Πόλη Βροντάδος.
3: Αν πάρει κάποιος και ξεκινήσει από
2: τα Θημιανά,
3: ναι, Καλλιμασιά, την παράλια ζώνη και καταλήξει μέχρι το Βροντάδο, που παρά το ότι έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι χωροταξική υποενότητα του αστικού κέντρου.
2: Σωστά.
3: Έτσι, δηλαδή αυτό πώς μπορεί να το δει κάποιος? Πολύ απλά, αν πετάξει με ένα αεροπλάνο από πάνω, θα δει ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο που ξεκινάει από εκεί που σας είπα και καταλήγει επίσης εκεί που σας ανέφερα. Λοιπόν, αυτό τώρα το ενιαίο οικιστικό σύνολο πρέπει να συγκεντρώνει περίπου 35.000 κόσμου.
2: Επί συνόλου 50.
3: Επί συνόλου 50, με βάση την απογραφή.
2: Ναι.
3: Που μπορεί να μην είναι 50, αλλά και 45.
2: Σωστό.
3: Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αντίβαρο. Ένας αντίπαλος πόλος που λέμε, έστω ένα ημιαστικό κέντρο. δηλαδή πάνω από 5.000 κατοίκους, για να μπορέσει να συγκρατήσει πληθυσμό, δραστηριότητες, υπηρεσίες κλπ. Το αμέσως επόμενο αστικό κέντρο είναι κάτω από τις 2.000, αστικό, με συγχωρείτε, με στους στάτους όρους, έτσι, οικιστικό κέντρο, είναι κάτω από 2.000 κατοίκους. Οπότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί η πόλη λειτουργεί έτσι απομυζητικά, συνεχώς. Και βλέπετε διαχρονικά τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, κλείνουν επιχειρήσεις, και ακόμα και,
2: δημόσιες υπηρεσίες.
3: Δημοσίου έτσι ενδιαφέροντος, τα σχολεία,
2: τράπεζες,
3: κάποιες υποκαταστήματα τραπεζών,
2: ελτά
3: και ούτω καθεξής.
1: Κατά κάποιο τρόπο το νησί συρρυκνώνεται, ας πούμε.
3: Συρρυκνώνεται,
1: πώς να το πω.
3: Πρέπει να δούμε ποια είναι αυτές οι στρατηγικές αφενός με διάχυση της ανάπτυξης από τον πόλο στην ευρύτερη περιοχή και τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης στις επιμέρους χωρικές υποενότητες. Μια ειδική δηλαδή χωρική και κλαδική πολιτική για να δούμε σε κάθε περιοχή τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι προωθητικές δραστηριότητες, όπως λέμε, οι τοπικοί κλάδοι που μπορούν έστω να συγκρατήσουν πληθυσμό και να δημιουργήσουν όθηση παραπέρα. Επίσης σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, οι διακλαδικές διασυνδέσεις, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής τοπικής ολοκληρωμένης ενδογενούς ανάπτυξης. Και βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, σημαντικό ρόλο παίζει και εδώ και το θεσμικό πλαίσιο, που εντάξει, δεν ξέρω τώρα, είναι μια συζήτηση, ας πούμε, αν ο ένας δήμος εξυπηρετεί ή αν πρέπει να γίνουν παραπάνω, αλλά το ζητούμενο είναι ότι εντάξει, αν γίνουν παραπάνω πρέπει να δημιουργηθούν και αντίστοιχες προϋποθέσεις, έτσι ούτως ώστε να υπάρχουν σχετικά ισχυρές διοικητικές μονάδες. Έτσι, να έχουν δηλαδή τις σχετικές υπηρεσίες, να έχουν την οικονομική αυτοτέλεια, το προσωπικό και το καθεξής. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αυτές τις κατευθύνσεις, έτσι δηλαδή μια στρατηγική ολοκληρωμένης τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, με χωρικές και κλαδικές προτεραιότητες, ενδεχομένως θα μπορούσε να βελτιώσει κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να το δούμε σε συνεργασία των αρχών με το Πανεπιστήμιο μας εδώ.
2: Γιατί διαφορετικά ούτε το δημογραφικό πρόβλημα θα ανακόψουμε αν συνεχίσουμε έτσι, και σιγά σιγά θα γίνουμε τόπος γερόντων.
1: Τις συνέπειες νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο τις νιώθουμε όλοι, τουλάχιστον να δούμε και τις λύσεις, να δούμε και την αισιόδοξη πλευρά όσο υπάρχει.
3: Πάντως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα και τα περιφερειακά προγράμματα έχει αντιληφθεί αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό μάλιστα προωθεί τις τελευταίες προγραμματικές περιόδους προγράμματα που επικεντρώνονται στο λεγόμενο μικροπεριφερειακό επίπεδο, μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, μέσα από τα ολοκληρωμένα αστικά για τον αστικό χώρο, δηλαδή ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, είτε για ορεινές περιοχές, είτε για κομμάτια αστικών κέντρων, είτε ακόμα και για προγράμματα σε επίπεδο νησιού. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίληψη του προβλήματος και προσπαθούν και μέσα από τον περιφερειακό προγραμματισμό να ενισχύσουν αυτό που λέμε μικροπεριφερειακός προγραμματισμός.
1: Άρα να φωτίσουν τις διαφορετικότητες.
3: Μονάδας, ναι.
1: Να φωτίσουν τις διαφορετικότητες που λέγατε, που πριν ίσως δεν το κάνανε και αυτοί τόσο καλά.
3: Βεβαίως.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν αυτά πράξη. Γιατί όντως μπορεί να είναι πολλά τα νησιά, αλλά και τα νησιά και ολόκληρη χώρα αξίζει να ζήσει, έτσι.
1: Εγώ θα κρατήσω και αυτό που είπε ο κ. Σουστοφάκης, ότι τα νησιά θα είναι πάντα νησιά και καλό είναι να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Μην τα ξεχνάμε όποτε μας συμφέρει και το θυμόμαστε πάλι όποτε μας συμφέρει.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ήταν μια ιδιαίτερος διαφωτιστική συζήτηση, τουλάχιστον για μένα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα τη συζήτηση. Και θεωρώ ότι τέτοιου τύπου συζητήσεις συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
5: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
7: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
6: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
7: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
6: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
7: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
8: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
12: Έγινε, αφεντικό!
11: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
12: Ό,τι πεις, αφεντικό!
11: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
12: Έγινε, αφεντικό!
11: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
13: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
14: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
16: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
15: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
16: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
15: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
16: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
15: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
16: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
12: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
11: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
12: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
11: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
12: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
11: Τηλέφωνο 22710-41-287.
12: E-shop alphapbooks.gr.
13: Μηχανικό ψηφιακού λογισμικού είναι ένα από του πολλού τίτλου. Περισσότεροι νομίζω μα ξέρουν ω προγραμματιστέ.
14: Ψηφιακό δημιουργό, κάποιο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήση ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο τη εκτύπωση αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
19: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
20: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, μελωδικά ξεκινάμε σήμερα με Πάνο Μουζουράκη και πυροτέχνημα. Θα πέσουν σήμερα πυροτεχνήματα, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βασικά κάποιοι τα έριξαν από τα προηγούμενα 24 ώρα, μιλάω τώρα για την ομάδα των 10 που θεωρεί ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στο επιτελικό κράτος. Α, λέει αυτή, έχουν πάει και σε άλλα κόμματα, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας να πει με πάση περιπτώσει ότι και που μιλάνε και που δεν μιλάνε, δεν τους είχαμε και ποτέ δεμένους στο κάρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε πάση περιπτώσει, με αυτά ασχολούνται στο κυβερνών κόμμα. Στον υπόλοιπο κόσμο περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η συνάντηση του Αμερικανού με τον Κινέζο.

θα είμαστε και πάλι μαζί όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Να σας πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή συζητώντας με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Παντελή Μπουγδάνο, σύμβουλος με την παράταξη της Νέας Δυναμικής, η οποία στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, έβαλε και το θέμα της παράκαμψης της Καλλιμασιάς. Γι' αυτό το ζήτημα, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπουγδάνο σήμερα. Να δούμε τι ακριβώς ζητάει η Νέα Δυναμική, η οποία βεβαίως χθες επικεντρώθηκε κυρίως στα προβλήματα που ταλανίζουν το γειτονικό μας νομό της Λέσβου λόγω του αυθόδους πυρετού και των συνεπειών του στην κτηνοτροφία. Οι Λέσβοι παραμένουν στα κάγκελα. Θεωρούν ότι δεν έχει γίνει καλή διαχείριση του προβλήματος και αυτό συνέβαλε και στην διασπορά της νόσου. Ζητούν εξαγωγές των προϊόντων τους, να σταματήσουν οι σφαγές, εμβολιασμούς. Έχουν πετύχει κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από τη ζημιά κέρδος κανείς δεν βγάζει. Θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, να υπουλώσουν τις πληγές τους και ζητούν να είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και το κράτος αλλά και οι αυτοδιοικητικοί φορείς.

δράση πριν από περίπου 10 μέρες στο Βελιγράδι, υποστηριζόμενη και από τον ΕΟΤ. Ήταν εκεί και ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο Γιώργος Χριστάκης και ο Γιώργος Πάσας από το φορέα τουρισμού. Επιχειρούν στην ουσία να ανοίξουν ένα διάβλο επισκεπτών από την Σερβία στην παρούσα φάση μεμονωμένων και να θέλαμε τσάρτερ. Αυτό δεν γίνεται λόγω της κατάστασης στο αεροδρόμιο. Και όταν, όπως είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξή τους, τελειώσει πια και το έργο του αεροδρομίου, να είμαστε έτοιμοι να έρθουν και τα τσάρτερς. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Πάντως, εκτός από το άνοιγμα το τουριστικό, έκαναν και γαστρονομικό άνοιγμα στο Βελιγράδι. Τα προϊόντα, μάλιστα προϊόντα της Χίου, διατίθεται και στα ράφια του σούπερ μάρκετ Αθήνα που υπάρχει στην συγκεκριμένη πόλη. Γιατί ως γνωστόν ο έρωτας περνάει από το στομάχι, και αν θέλεις και ικανοποιημένο τουρίστα, ή αν θέλεις μέσω της γεύσης να προσελκύσεις τουρισμό, πας και το προϊόν στον τόπο από που στοχεύεις να ανοίξεις και μια τουριστική αγορά. Λοιπόν, να δούμε όλα αυτά πώς θα δουλέψουν στην πράξη. Έχουμε περάσει σε αλλαγή του πλαισίου που διέπει την τουριστική προβολή τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια δίνονταν έμφαση κυρίως στις εκθέσεις τουρισμού. Τώρα είναι ένα μέσο η εκθέση τουρισμού. Παίζει βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο και η κατηδίαν επαφή με τουριστικούς παράγοντες, αλλά και πολύ μεγάλο ρόλο πλέον παίζει η πληροφορία μέσω του διαδικτύου.

Λοιπόν, τα νέα ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα, όπως πολύ γρήγορα ταξίδεψε και ο τραγικός επίλογος για τις 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Κατέληξε και, το δεύτερο κορίτσι. Εμείς να σταθούμε σε αυτό το οποίο ζητούν οι γονείς της 17χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της την Τρίτη. Κάλεσαν λοιπόν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους, αντί στεφάνων, να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού, στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Δωρεές λοιπόν μπορείτε να κάνετε στους λογαριασμούς που έχει το χαμόγελο του παιδιού και σε πάρα πολλές τράπεζες έχει λογαριασμό, οπότε μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και μέσω του διαδικτύου.

Για να μην υπάρξουν άλλες 17χρονες, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν μια γραμμή επικοινωνίας, να ανοίγονται, να μιλούν ελεύθερα και να παίρνουν τη στήριξη που χρειάζονται. Θα μου πείτε, χρειάζονται και πολλά άλλα ακόμη, ε? Ναι, χρειάζονται και πολλά άλλα ακόμη. Χρειάζονται και δομές στα σχολεία. Χρειάζεται στήριξη και το παιδί και η οικογένεια για να μπορέσει έγκαιρα να αντιληφθεί την κατάσταση και να την αντιμετωπίσει.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα τα βάλουμε σε μια σειρά και ένα προς ένα θα τα δούμε.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια στην παρέμβαση της Νέας Δυναμικής στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία τέθηκαν βεβαίως τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση του πλήγματος που έχει δεχθεί η κτηνοτροφία της Λέσβου λόγω του αυθόδους πυρετού. Υπήρξαν όμως και παρεμβάσεις που αφορούν το νησί μας, όπως η παρέμβαση της Νέας Δυναμικής για την παράκαμψη της Καλλιμασιάς. Θα μου πείτε τώρα, ακούμε χρόνια για την παράκαμψη της Καλλιμασιάς. Το ζητούμενο είναι πότε θα φτάσουμε στο διατάφτα, στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Μπογδάνο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Νέας Δυναμικής, για να συζητήσουμε μαζί του το θέμα και να δούμε σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν,
2: όπως θυμάστε πολύ καλά, η παράκαμψη Καλλιμασιάς ήταν ένα θέμα το οποίο το ανακοίνησα όταν έλαβα καθήκοντα την Περιφερειάρχη στο νομό, και αυτή έρχεται από μια ανάθεση μελέτης που έγινε το 2003. Άρα λοιπόν ήταν μια μελέτη η οποία καρκινοβατούσε από το 2003 και το 2019 την, εν πάση περιπτώσει, την βγάλαμε από τα αζήτητα. Την τρέξαμε, πραγματικά την έτρεξα, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η παράκαμψη Καλλιμασιάς είναι από τις πλέον απαραίτητες, μια που ο δρόμος περνάει μέσα από το κέντρο του χωριού, και από τη μια μεριά είναι τα σπίτια, από την άλλη μεριά όλες οι άλλες δράσεις, σχολεία, γήπεδα, καφετέρειες, δημοτικά, νηπιαγωγεία, αθλητικές δραστηριότητες και όλες οι δραστηριότητες δηλαδή είναι από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς το θέμα αυτό βάλτωσε από το 2021 και μετά. Και μετά από 5 χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η μελέτη.
1: Στην ουσία έγινε επανασχεδιασμός, έγινε μια μικρότερη παράκαμψη. Γιατί στην αρχική είχαν και διαφωνίες, θυμάμαι, και από τον Εχώρη.
2: Η αρχική που είχε γίνει αρχικά, μιλάμε επί
1: θυμάμαι Κώστα Γανιά, ναι, και μετά θυμάμαι Κώστα Γανιάρη
2: αντιπεριφερειακή. Ναι, είχε γίνει ένα έργο, θα έλεγα, μεγάλο, θα έλεγα, ίσως και λίγο υπερβολικό. Mm-hmm. Και βέβαια πολύ καλά κάναμε και μειώσαμε, αν θέλετε, την παρέμβαση, γιατί δεν χρειαζόταν αυτή όλη η παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή αυτό που η μελέτη αυτή, έτσι όπως ολοκληρώθηκε, είναι, θα έλεγα, στη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι αυτή έπρεπε να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και να επισημάνω επίσης ότι καρκινοβατούσα το 2003.
1: Τώρα έχουμε έτοιμη μελέτη και μιλάμε για ένα κόστος έργου 9 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Mm. Ναι. Ναι, ένα έργο 9 εκατομμύρια, στο οποίο βέβαια δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί η εγγραφή της πίστοσης για το 2026 είναι 5.000 ευρώ. Σημαίνει δηλαδή ότι αν πούμε ότι εμείς το κατασκευάζουμε στο 2006, τα χρήματα που είναι δεσμευμένα για να διατεθούν για την ανάγκη αυτή θα είναι μόνο 5.000.
1: Περιμένετε μια στιγμή.
2: Θα έλεγα ότι είναι αστείο.
1: Το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έτσι σας ενημερώνω, έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 28 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν για οδικά δίκτυα, τα οποία όμως πόσον έχει δεσμευτεί,
1: ναι,
2: από έργα τα οποία, οδικά, τα οποία δεν είχαν γίνει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Όπως είναι η παράκαμψη του Πυθαγορείου, όπως είναι ο δρόμος Καλονή Πέτρα στην Λέσβο, και βέβαια όπως είναι και η παράκαμψη του Χαλκιούς. Ναι. Και αυτό βέβαια με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής Μουτζούρη, διότι καρκινοβατούσαν τα έργα, καθυστερούσαν οι μελέτες, εσκεμμένα, ανικανότητα, όπως θέλετε πέστε το, και χάθηκαν ευκαιρίες, χάθηκαν χρήματα αυτό προηγούμενο ΕΣΠΑ, και μεταφέρθηκαν αυτά τα έργα στο νέο ΕΣΠΑ σαν έργα γέφυρες, τα οποία όμως δέσμευσαν αντίστοιχα ποσά. Αλλά το έργο μια φορά γίνεται.
1: Να.
2: Δηλαδή δεσμεύτηκαν, ας πούμε, 30 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δεν γίνανε τα έργα, πήγανε στη νέα προγραμματική περίοδο, δεσμεύτηκαν πάλι τα 28 εκατομμύρια, τα οποία όποιο τελειώνει...
1: Άρα τώρα εσείς λέτε, αν το πάμε με ίδιους πόρους της περιφέρειας, δεν θα τελειώσει το έργο.
2: Κοιτάξτε, όχι, προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς το έργο έπρεπε να είχε ενταχθεί, να είχε υποταθεί από την περιφέρεια, να είχε, πρόταση να είχε γίνει να ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξη, το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει μια ευελιξία να εντάξουμε έργα και να εγγραφεί με το προϋπολογισμό των 9 εκατομμυρίων. Αυτό δείχνει τη βούληση. Ότι ξέρετε, κύριε, το έργο εμείς το θέλουμε να το κάνουμε, ορίστε τα λεφτά, το κάνουμε.
1: Τι απάντηση πήρατε στο έτοιμά
2: σας? Όταν λοιπόν πηγαίνουμε και βάζουμε 5.000 ευρώ και το εντάσσουμε στους ΚΑΠ, που η ΚΑΠ είναι ένας προϋπολογισμός το χρόνο γύρω στο 1.200, που δεν φτάνει δηλαδή. Ναι. Δηλαδή στα 5 χρόνια της θητείας δεν φτάνουν τα χρήματα. Τα 1.200 επί 5 είναι 6 εκατομμύρια. Μέχρι τα 9 θέλεις άλλα 3. Αντιλαμβάνεστε, δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Υπάρχει ίσως να παίξουμε λίγο και να κοροϊδέψουμε. Ουσιαστικά εμείς, δηλαδή αυτό που είπα εγώ, είναι το εξής, ότι έχοντας την πολιτική βούληση να κάνουμε την παράκαμψη της Σουχαλιούς, της Καλλιμασιάς, το εντάσσουμε στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο, όσο λέει και η μελέτη. Και ξεκινάμε λοιπόν να το δημοπρατήσουμε.
1: Στο οποίο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, τι ποσά υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης έχεις τη δυνατότητα να εντάξεις μεγάλα έργα. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, το πρόγραμμα μετά το ΕΣΠΑ, το χρηματοδοτικό εργαλείο μετά το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι το ιδανικό για τις περιπτώσεις αυτές που συζητάμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της παράκαμψης Καλλιμασιάς.
1: Εσείς την πρόταση την κάνατε, τι απάντηση πήρατε?
2: Η απάντηση ήταν ότι, να λέει, ξέρεις, περιμένουμε να τελειώσουν οι απολωτριώσεις και όταν θα τελειώσουν οι απολωτριώσεις, τότε θα το εντάξουμε στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Αυτό είναι που λένε ζήσε μάιμο να φας τριφύλι. Διότι η διαδικασία των απολωτριώσεων έχει πολύ μακαρόνι υπόθεση. Έτσι. Και θα έλεγα ότι και στρατηγικά έκανε λάθος η περιφέρεια στη διαχείριση της παράκαμψης Καλλιμασιάς. Δηλαδή υπήρχαν λύσεις που μπορούν να παρακάμψουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι το εξής. Κρατάμε δηλαδή ένα πράγμα. Τι κρατάμε? Ότι παρόλο που προσωπικά εγώ έτρεξα την παράκαμψη Καλλιμασιάς και την πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, δυστυχώς η περιφέρεια στη συνέχεια μετά την δική μου εμπασχετώση μια ανανέωση της θητείας μου μετά το 2021 πάγωσε τη διαδικασία και την καθυστέρησε υπερβολικά για 5 ολόκληρα χρόνια. Καρκινοβατούσε μια μελέτη η οποία έπρεπε να έχει τελειώσει σε ένα χρόνο, δηλαδή το 2022 έπρεπε να ήταν τελειωμένη και να έχει προχωρήσει και η κατασκευή του έργου. Σήμερα δηλαδή το έργο πρέπει να ήταν τελειωμένο, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Ποιες είναι οι προοπτικές? Οι προοπτικές είναι ότι ούτε σε 2 χρόνια το έργο δεν θα έχει ξεκινήσει. Και το λέω τώρα και το υπογράφω, σας το υπογράφω. Με την απάντηση που δώσανε, ούτε σε 2 χρόνια το έργο δεν θα έχει ξεκινήσει. Και φαίνεται κιόλας, γιατί και εσείς το καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να εγγράψεις 5 χιλιάρικα σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και να προσδοκάς από εκεί να τρέξει ένα έργο 9 εκατομμυρίων. Έτσι. Και να λες όταν θα τελειώσουν οι απολωτριώσεις. Καταλαβαίνετε, οι απολωτριώσεις έχουν διαδικασίες, έχουν προσφυγές, έχουν δικαστήρια, έχουν θέσεις, έχουν.
1: Θα μπορούσε να προχωρήσει κάπως διαφορετικά η διαδικασία? Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των απολωτριώσεων? Γιατί το έχουμε δει και σε άλλα έργα πως πάνε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι, αρκεί να υπάρχει βούληση. Αυτό που καταγράφουμε ότι η κίνηση της Περιφερειακής Αρχής δείχνει ότι δεν υπάρχει βούληση.
1: Έχουμε διαφωνούντες εκεί για τις απαλωτριώσεις?
2: Υπήρξαν.
1: Και τώρα δηλαδή και με το μικρότερο.
2: Ανάμεσα στην παράταξη του Μουτζούρη, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και και με τους εδώ αντιπεριφερειάρχες, υπήρχαν άλλες προσεγγίσεις. Υπήρχε διαφωνία. Και εκεί υπήρχε κάποιες εντάσεις και μέσα στα όργανα, συλλογικά, και στην Περιφερειακή Επιτροπή και σε άλλα όργανα.
1: Δηλαδή είχαν διαφορετική άποψη εδώ οι Χιώτες εκπρόσωποι της παράταξης Μουτζούρη?
2: Κοιτάξτε τώρα, ναι, ακριβώς, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
2: Και ουσιαστικά η διαφωνία βγήκε στο Περιφερειακή Επιτροπή. Δημοσιοποιήθηκε δηλαδή στο όργανο το επίσημο που παίρνουν τα αποφάσεις η διαφωνία και ο ένας.
1: Ναι, απλά λέω και για τις απαλωτριώσεις. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν συμφωνούν. Δηλαδή βλέπετε να υπάρχει ένας μακρύς δικαστικός αγώνας με ενστάσεις.
2: Κοιτάξτε τώρα. Δεν
1: γιατί είναι ένας από τους λόγους που έγινε και αυτή η μικρότερη παρέμβαση ήταν στην ουσία για να μειωθούν και οι αντιδράσεις που υπήρχαν σε κάποια
2: τμήματα. Κοιτάξτε, κατά πρώτον για να τα βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Η πρώτη προσέγγιση που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια επί θητείας του κυρίου, του αγαπητού φίλου του Κώστα του Γανιάρη, θα έλεγα ότι ο μελετητής υπερεύει τον εαυτό. Ήταν, θα έλεγα, υπερβολική
1: παρέμβαση. Αν θέλετε να μου το συνοψίσετε σε 30 δεύτερα, γιατί πρέπει να πάω στο Sky.
2: Απλώς για να το κλείσουμε αυτό. Το ζητούμενο είναι το εξής. Ότι η διαδικασία των απολωτριώσεων πρέπει να γίνουν οι πίνακες, χρηματολογικοί πίνακες. Δηλαδή, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Το να βρεθούν ποιοι είναι οι δικαιούχοι, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, κάποιοι δεν είναι γνωστοί, υπάρχουν διαφωνίες οικοπαιδικές, υπάρχουν διαφωνίες πάνω στις αποζημιώσεις, πάνω στο ύψος αποζημιώσεων, θέλουν δικαστικές αποφάσεις. Αυτά καταλαβαίνετε, δεν έχουν τον χρόνο τους.
1: Έτσι.
2: Και υπάρχουν και οι εφέσεις, υπάρχουν. Δηλαδή, η απολωτρίωση.
1: Είναι αυτό που είπατε ότι έχει ουρά το μακαρόνι.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
2: και
1: καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχουν τρόποι που μπορεί όλα αυτά να τα ξεπεράσεις, έτσι.
1: Ποιος τρόπος είναι δηλαδή?
2: Να το πούμε σε μια άλλη φάση. Αλλά ξεχάσατε να με ρωτήσετε την κατάθεση των έργων, η οποία κληθήκαμε να ψηφίσουμε και εμείς δεν την ψηφίσαμε.
1: Ναι.
2: Κατάθεση των έργων στην Λέσβο, στο πρόγραμμα των ΚΑΠ και συγκεκριμένα 7 έργα με 35.000 προϋπολογισμό ήταν σε χορτοκοπές. Καθαρισμούς ποταμούς και χυμάρους, 7 έργα από 35.000, ενώ θα μπορούσε να βγει ένα έργο συνολικά, δηλαδή ας πούμε 300 χιλιάρικα.
1: Είναι και στοιχείο, περιλαμβάνονται και έργα εδώ στοιχείο ή είναι μόνο
2: έχει και έργα εδώ στοιχείο, αλλά τα έργα εδώ στοιχείο δεν είχαν κατάτμιση.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν βγάλεις σε ένα διαγωνισμό με 300 χιλιάρικα θα πάρεις και μία έκπτωση που μπορεί να είναι 20%-30%. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και όφελος. Και, ας πούμε, υπάρχει όφελος για την κοινωνία, για την περιφέρεια, για να γίνουν παραπάνω έργα. Το ίδιο έγινε και για χορτοκοπές. Υπήρχαν άλλα 3 έργα από 35 χιλιάρικα πάλι, τα οποία θα μπορούσαν να βγει σαν ένα έργο. Άρα λοιπόν αυτά εμείς τα καταψηφίσαμε, γιατί καταγγείλαμε την λειτουργία της περιφέρειας στη λογική της κατάτμησης των έργων, έτσι ώστε για να κάνουμε τις γνωστές αναθέσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλά.
1: Καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τη τηλετοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Μια σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στις 7 το απόγευμα για τα play-off, συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότητα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Weekend χαμηλές τιμές στα Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα Μαργαρίτα και Πίτσα Special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα Πασιάς Grill 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα Market In. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της χθες το απόγευμα. Με πρόσκληση του Προέδρου του Λιγμενικού Ταμείου θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του Νέου Τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 12:30 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την έναρξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην νομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους. Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει ένας μαθητής από τη Χίο. Στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκυρήσεται μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το νησί μας. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη οργή και ανησυχία του για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μαιευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο Χίου το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο Διεθνή Διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourism Village του 2026. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Αντωνοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου Κυρού Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο μέσω της μουσικής παράστασης «Την Πατρίδα Μέχασα». Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Σάββατο 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David Franz για την Αφροαμερικανή ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρου την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Κυριακή 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα στενούς βροχής το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 80 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 26 λεπτά μετά τις 12, παράκαμψη καλυμασιάς συνέχεια. Ακούσαμε πριν τις ειδήσεις στον Παντελή Μπογδάνο και την τοποθέτηση της νέας δυναμικής στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Παντελή Βρουλή, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει πώς ακριβώς κινούνται οι διαδικασίες για το συγκεκριμένο έργο και γιατί μέσα στο 2026 η εγγραφή που υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα είναι μόνο για 5.000 ευρώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εχθές ήταν στο, το είχαμε, εμείς το είχαμε, το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και στην Οικονομική την δύο-τρεις μέρες, το ίδιο και τώρα πρέπει να περάσει Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ευχάριστο είναι ότι είχε ξεχαστεί, θα έλεγα, ενώ έχουν τελειώσει όλες οι μελέτες και είχε μια προτεραιότητα, είχε ξεχαστεί, δεν είχε υπήρχε χρήμα για να μπει στην διαδικασία δηλαδή των αποζημιώσεων, των απαλωτριώσεων. Το να μπει, ότι μπήκε με 5.000, είναι τεχνικό το θέμα, ακριβώς μόνο και μόνο για να υπάρχει ο κωδικός. Δεν έχει να κάνει, και 40 να βάζει και 100 να βάζανε, δεν αρκούν. Χρειάζεται 1.000.000 και 1.700.000 για τις απαλωτριώσεις. Επομένως είναι τυπικό το θέμα, μόλις εγκριθούν, εγώ πιστεύω μέσα στο 26 θα έχουν τελειώσει οι απαλωτριώσεις και από εκεί και πέρα είναι η χρηματοδότηση του έργου.
0: Οι απαλωτριώσεις, υπάρχει κωδικός για να χρηματοδοτηθούν?
1: Ακριβώς, αυτό το νόημα έχει το 5.000, αυτό το νόημα. Αν θυμόσαστε, βάλαμε 5.000 ας πούμε για την, παράκαψη, δεύτερη παράκαψη της Σικιάδας. Και μάλιστα κοροϊδεύαμε, μας κοροϊδεύε και ο Αμπαζής και έλεγε, τι μου βάλατε 5.000 για την παράκαψη της Σικιάδας. Είναι ένα θέμα διαδικαστικό το οποίο πρέπει να υπάρχει ένας κωδικός, ούτως ώστε να συνεχιστεί ύστερα, εάν και εφόσον υπάρχει αυτός ο κωδικός.
0: Κύριε Βρουλή, όταν είπατε είχε ξεχαστεί το θέμα στην αρχή
1: της...
0: Ποιος το είχε ξεχάσει?
1: Ακούστε, φέτος έχουμε στη διάθεσή μας κάποια χρήματα, δηλαδή αυτούς ΚΑΠ, παραδείγματος
0: χάρη. Η μελέτη πότε τελείωσε? Γιατί ο κύριος Μπογδάνο λέει ότι καθυστέρησε πολύ να ολοκληρωθεί.
1: Καλά, για τον κύριο Μπογδάνο όλα καθυστερημένα είναι. Εκείνος τα κάνει όλα. Εγώ του τα παραδίδω όλα, μάλλον τα κάνει εκείνος. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι είναι η πατρότητα και η μητρότητα δική του. Σε κανένα θέμα, σε κανένα έργο. Εκείνος συνηθίζει να λέει ότι τα κάνει. Δεν με απασχολεί και ούτε ασχολούμαι με τον κύριο Μπογδάνο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι καλώς εξέφρασε τις ανησυχίες του και εμείς εκφράσαμε τις ανησυχίες μας όταν δεν είχε μπει τα 5.000, δηλαδή ένας κωδικός για να ξεκινήσει η διαδικασία. Όμως για να μπει ή θα μπαινε 1.800.000 που είναι περίπου οι απαλωτριώσεις, αν δεν ξέρουμε πόσες είναι, πώς θα κάνουμε να βάλουμε ένα 700, ένα 700, σίγουρα όμως χρειάζεται ένα και. Εντάξει, επομένως έπρεπε να μπει κάποιος κωδικός. Αυτά είναι λόγια για να χάνουμε τον καιρό μας και να λέμε ότι κάτι αντιδρούμε. Ότι
0: εσείς εκτιμάτε δηλαδή ότι μέσα στο 26 θα ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις?
1: Εντάξει, και αν δεν ολοκληρωθούν, πιστεύω ότι μέσα στις αρχές του 27 θα έχουν, ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν, δεν μπορούν να προχωρούν παράλληλα οι διαδικασίες και για το έργο δηλαδή να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότησή του? Γιατί δεν είναι ένα μικρό ποσό, είναι 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια.
1: Άκουσε, αυτό το θέμα λοιπόν, το παράπονο και λέω ξεχαστήκανε, είναι αυτό. Ότι ενώ για το έργο Πέτρας στη Μυτιλίνη, δηλαδή στην Λέσβο, μπήκανε παράλληλα, δεν είχαν οι απαλωτριώσεις, μόλις είχαν υπογραφτεί, μόλις είχαν τελειώσει, ναι. Είχαν μπει 23 εκατομμύρια. Θα μπορούσε πράγματι όντως να μπουν και τα χρήματα, αλλά είναι ανώφελο τη στιγμή που δεν έχει ξεκινήσει καν καμία απαλωτρίωση, δεν έχουμε καταγράψει τίποτα, να ξεκινάμε και να λέμε, ξέρεις, καθυστερεί το έργο και δεν είναι. Η σειρά είναι αυτή και δεν νομίζω ότι χάνεται τίποτα. Και τους αγώνες που έχουμε κάνει για την καλυμασιά, δεν νομίζω ότι τις κάνει άλλος.
0: Συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να μπει μέσα στο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα?
1: Όχι, γιατί όχι, μπει στο τεχνικό πρόγραμμα, τελεία και παύλα. Τώρα από πού θα μπούμε τα χρήματα δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, από πού, όπου βρούμε ευκαιρία. Είτε αυτή η τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα που δίνει 20 εκατομμύρια, είτε από το τεχνικό πρόγραμμα, είτε από, είτε από τους ΚΑΠ που είναι πολύ λίγοι για τυχείο, για την καλυμασία.
0: Δηλαδή
1: γιατί,
0: μας λέτε ότι το 5.000 είναι το ίμιση του παντός, αυτό μας λέτε εσείς?
1: Είναι η αρχή, είναι για να υπάρχει ο κωδικός για να, να βουλευτούν οι επαναστηριώσεις. Τώρα τι λέει ο κ. Μπογδάνος δεν με απασχολεί. Εντάξει.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν και με ταχύτητες θα προχωρήσουν και απαλωτριώσεις. Αυτό είναι το
1: κομβικό.
0: Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
1: Και ποιος έκανε τις μελέτες όλες? Τι Βουγάνο τι έκανε, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Λοιπόν,
1: είπα να μην ασχολούμαι, αλλά
0: με ανακάζεστε.
1: Με ανακάζεστε.
0: Ασχολείστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Αυτή είναι η απάντηση από πλευράς του Παντελή Βρούλη, ο οποίος θεωρεί ότι με τον κωδικό στην ουσία κλειδώνει η ιστορία για να αρχίσει σταδιακά να φορτώνει με χρήματα όταν ολοκληρωθούν και οι απαλωτριώσεις. Διαφορετική άποψη έχει ο κύριος Μπογδάνος, τον ακούσαμε πριν τις ειδήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε με την δημόσια βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κορεής, όπου εκεί έχουμε εξελίξεις και θετικές ειδήσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 35 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Αδαμάντιος Κορέης, τον κύριο Παύλο Καλογεράκη, αλλά και την προϊσταμένη, την κυρία Άννα Χαζήρη, με αφορμή, όπως είπαμε, τις ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε από την βιβλιοθήκη και αφορούν τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της. Κύριε Καλογεράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την καλή σας διάθεση να μας δώσετε βήμα για να πω πολύ πολύ επιγραμματικά εγώ και αμέσως μετά η κυρία προϊσταμένη δύο σκέψεις. Πρόκειται πράγματι για δύο νομίζω πολύ σημαντικά ψηφιακά έτσι καλά βήματα στη νέα εποχή της βιβλιοθήκης και να αναφέρω ποια είναι αυτά. Το πρώτο αφορά την ψηφιοποιημένη πλέον διαδικασία δανεισμού βιβλίων στο δανειστικό τμήμα. Δηλαδή σημαίνει και έκδοση ψηφιακής κάρτας και ψηφιακός έλεγχος των βιβλίων και, ψηφιακή ασφάλεια σε σχέση με έξοδο βιβλίου από τον χώρο και όλα τα σχετικά. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω και να προτρέψω τους συμπολίτες μας ότι είναι νομίζω αν όχι υποχρέωση τουλάχιστον θα είναι μια και δική τους χαρά και ευχαρίστηση πρώτα να περάσουν από το δανειστικό τμήμα να βγάλουν μια ταυτότητα ηλεκτρονική, μια κάρτα ας την έχουν πάντα εκεί μαζί τους και δεύτερον ας περιηγηθούν και λίγο το δανειστικό τμήμα τώρα πολύ περισσότερο που είναι και έρχεται και καλοκαίρι και πάντα θα χρειαστούν και κάποιο βιβλίο. Μάλιστα μπορούν να πάρουν και πληροφορίες από τους συμπολίτες που είναι ήδη και τις συμπολίτες που είναι ήδη μέλη του δανειστικού τμήματος να δουν πόσο πολύ ωραία εξυπηρετούνται. Εμείς να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο για αυτόν το έργο, το σημαντικό που το στήριξε οικονομικά και ηλεκτρονικά και άκουσε την έτσι προτροπή μας για αυτή την αναβάθμιση. Έρχομαι τώρα και στο δεύτερο ψηφιακό καλό βήμα που αναλυτικότερο θα σας τα πει η κυρία Προϊσταμένη ότι δημιουργήθηκε με την οικονομική συνδρομή ομογενών των ΗΠΑ την οικονομική του στήριξη δηλαδή μια αποθήκη θα λέγαμε ηλεκτροποιημένων ψηφιοποιημένων τεκμηρίων γιατί αυτό χρειάζεται, είναι αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικό ή ψηφιακό αποθετήριο, διότι καλό είναι να ψηφιοποιείς τεκμήρια, βιβλία, εφημερίδες, χειρόγραφα κλπ. Αλλά κάπου πρέπει και να τα αναφτάσουν όπως γνωρίζουν εκείνοι που ασχολούνται με αυτά. Οι μελετητές όμως, κάθε ενδιαφερόμενοι, τώρα μέσω της ιστοσελίδας μας μπορούν να ψάχνουν μόνοι τους από ποιο σημείο της γης βρίσκονται οτιδήποτε είναι ψηφιοποιημένο στη βιβλιοθήκη. Θα ήθελα εδώ ως πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης μια προτροπή προς τα δημόσια πρόσωπα της, του τόπου μας και της πατρίδας μας ότι πολύ ωραία είναι να λέμε η βιβλιοθήκη με τα τόσες και τόσες χιλιάδες τεκμήρια υπέροχα αλλά όλα αυτά πλέον πρέπει να ψηφιοποιηθούν όχι μόνο για να σωθούν γιατί το χαρτί με τον χρόνο φύρεται, αλλά διότι πλέον σε τούτη την εποχή δεν μπορεί να λες στον μελετητή έλα εδώ στη βιβλιοθήκη στοιχείο για να τα μελετήσεις, πρέπει να είναι ακόμα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να μπορεί να τα δει, να τα διαβάσει, να τα ρωτά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ
0: και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Δίνω την προϊσταμένη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Θα ήθελα να πω να μ' ακούσουν και οι συμπολίτες, κυρίως οι γονείς, ότι μια κουβέντα τούτες τις μέρες θα ήθελα να μου δώσετε κάποια μέρα, 2-3 λεπτά, να πω για την κρίσιμη εποχή που έρχεται μπροστά μας με τις εξετάσεις στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, θα ξαναπούμε. Να περάσουμε στην Άννα Χαζήρη, την προϊσταμένη της βιβλιοθήκης, για αυτή την δεύτερη εφαρμογή που μας έλεγε ο κύριος Καλογεράκης. Πολύ απλά μπαίνοντας μέσα, για παράδειγμα, κάποιος που ενδιαφέρεται για τις εφημερίδες τις παλαιότερες μπορεί να αναζητήσει και να βγάλει πάρα πολλές εφημερίδες. Να, εγώ τώρα έχω μπροστά μου, ας πούμε, την εφημερίδα Νέα Χίος, 5η, 4η Ιανουαρίου 1934 και μπορώ να διαβάσω τα όσα αναφέρονταν τότε. Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα αυτό του πολύ μεγάλου πλούτου της βιβλιοθήκης που έχει ψηφιοποιηθεί και πλέον έχει βγει στον αέρα, κυρία Χαζήρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επικοινωνούμε μαζί σας και βέβαια που είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση και από ό,τι καταλαβαίνω έχετε και εσείς πλοηγηθεί στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μας και συγκεκριμένα στο ψηφιακό αποθετήριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωταρχικά από αυτή τη θέση το Εφορευτικό Συμβούλιο που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και επίσης τον Παχιακό Σύλλογο Αμερικής Νέας Υόρκης και τον πρόεδρο τον κύριο Γεραζούνη για την χορηγία και την πρόθυμη αυτή πρωτοβουλία που ανέλαβε. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς αυτό το βήμα, καθώς υπήρχε ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο βρίσκονταν διάσπαρτο από διάφορα έργα. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή όλο αυτό να συγκεντρωθεί και να είναι σε μια σύγχρονη πλατφόρμα, παρέχοντας τις δυνατότητες αυτές που σας είπε ο κύριος πρόεδρος προηγουμένως. Και βέβαια ένα μεγάλο βήμα ακόμα και για απομακρυσμένη έρευνα σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός ΙΟΥ και εκτός Ελλάδας και όλα, που αναζητούν υλικό και κυρίως από τις εφημερίδες μας που θεωρείται το σημαντικότατο εργαλείο αυτό έρευνας και μελέτης. Δεν χρειάζεται πια να είναι εδώ και μπορεί από οποιοδήποτε μέρος, από οποιοδήποτε μήκος του πλανήτη να αναζητήσει το υλικό και να το έχει στη διάθεσή του.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πλούτος της βιβλιοθήκης όσον αφορά το συγκεκριμένο υλικό. Αυτό που έχει ψηφιοποιηθεί, και σε τι αντιστοιχεί, σε τι αναλογεί και ποια περίοδο καλύπτει. Για παράδειγμα τώρα είπαμε για τις εφημερίδες, κυρία Χαζήρη. Ποια περίοδο καλύπτει?
2: Πρωταρχικός σκοπός είναι να συγκεντρωθεί και να ψηφιοποιηθεί το υλικό αυτό που σας είπα των εφημερίδων, διότι είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και είναι έργο σε εξέλιξη. Έχει διάρκεια αυτό.
2: Είναι έργο σε εξέλιξη. Συνεχώς εμπλουτίζεται το ψηφιακό αποθετήριο και θα εμπλουτίζεται. Έχουμε διάφορες σκέψεις, τις οποίες να τις εμπιστευτώ τώρα εδώ, μιας και μιλάμε. Μία άλλη σκέψη

0: Να συντηρηθεί και να διασωθεί αυτό το υλικό. Ήδη έχουμε συντηρήσει τόμους εφημερίδων, γιατί είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες κοινωνικού, οικονομικού, περιεχομένου κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει πρωτίστως να διασωθεί.
1: Να ρωτήσω και για την άλλη ψηφιακή εφαρμογή, την οποία την παραμελήσαμε, μπήκα περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι των αρχείων, γιατί αν θέλετε είναι και το προσωπικό ενδιαφέρον. Πόσα μέλη έχετε αυτή τη στιγμή στη Δανειστική Βιβλιοθήκη και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το νέο εργαλείο για να προσελκύσει κι άλλους?
0: Είναι ένας μεγάλος αριθμός μελών που εξυπηρετείται και μια ευρεία γκάμα αναγνωστών. Δηλαδή έχουμε από παιδιά μέλη μας προσχολικής ηλικίας που έρχονται με τους γονείς τους να δανειστούν, μέχρι και επαγγελματίες, νοικοκυρές, ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι μια εύχριστη υπηρεσία, μια εύκολη εφαρμογή. Βέβαια το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο και πρόθυμο να βοηθήσει οποιονδήποτε δυσκολεύεται. Και μπορεί πλέον να, κάθε ένας να εξυπηρετείται από μόνος του με ανέπαφη συναλλαγή, όπως δηλαδή γίνεται και με τις κάρτες τραπεζών και διάφορα άλλα τέτοια εργαλεία, τα οποία και χρόνο εξοικονομούν και για τον αναγνώστη φυσικά, αλλά και για το προσωπικό της βιβλιοθήκης μας και διευκολύνουν τις συναλλαγές.
1: Οι τουρίστες, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα και υπάρχει και αύξηση του ενδιαφέροντος την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί τώρα σιγά σιγά θα μπούμε και...
0: Κοιτάξτε, κυρίως έχουμε αναγνώστες οι οποίοι είναι κάτοικοι της Χίου, οι οποίοι έρχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τις διακοπές τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, έχουμε και τέτοιες εγγραφές μελών. Τώρα από εκεί και μετά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για ολιγό ή ημέρες διακοπές και δεν έχουν κάποιο τρόπο σύνδεσης με Χίο, εξυπηρετούνται από τις ελεύθερες βιβλιοθήκες μας, οι οποίες συνεχίζουν και υπάρχουν και στο ναύλιο χώρο εδώ της βιβλιοθήκης μας, ο οποίος να πούμε με την ευκαιρία ότι είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος για να καθίσει κανείς και να πιει τον καφέ του. Μπορεί από εκεί λοιπόν να πάρει κάποια βιβλία αν ενδιαφέρεται, αλλά ακόμα και να καθίσει και να χαλαρώσει. Και βέβαια στην πλατεία η ντουλάπα που υπάρχει και μπορεί και αυτή να εξυπηρετήσει αυτούς τους αναγνώστες.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και μακάρι να έχουμε έτσι θετικές ειδήσεις. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε,
1: γεια σας. Γεια. Ακούσαμε τον Παύλο Καλογεράκη και την Άννα Χαζήρη από την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά που σας πάμε, θα σας πάμε Βελιγράδι, περιμένοντας τους Σέρβους να έρθουν στην Χίο. Εντάξει, στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας προώθησης της Χίου στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά από τον Δήμο Χίου αλλά και από τον φορέα τουρισμού της Χίου σε συνεργασία και με τον ΕΟΤ. Περισσότερα σε λίγο.

Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991.

0: πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Στην προσέλκυση, στην παρούσα φάση μεμονωμένων τουριστών από τη Σερβία, με ενδιάμεσους αεροπορικούς σταθμούς στην Αθήνα ή τη Σμύρνη, και παράλληλα την προετοιμασία του εδάφους όταν ολοκληρωθεί το έργο στο αεροδρόμιο για απευθεία σύνδεση με το Βελιγράδι, στόχευσε η εκδήλωση που πραγματοποίησαν στις 7 Μαΐου στην πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο Δήμος Αχίου και ο Φορέας Τουρισμού. Όπως εξήγησαν σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης και ο Γιώργος Πάσας, Αντιπρόεδρος του Φορέα Τουρισμού, ήδη από τη Σερβία υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, εκτελούνται αρκετές τις εβδομαδιαίως, αλλά και για τη Σμύρνη, όπου διατίθενται μάλιστα και οικονομικά πακέτα. Από εκεί ηχείως, με μια καλή συνδεσιμότητα όπως είπαν, μπορεί να παρουσιαστεί ως προορισμός που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει, έστω στην παρούσα φάση, μεμονωμένους Σέρβους επισκέπτες. Ας ακούσουμε τη συνέντευξη που παρεχώρησαν, ξεκινώντας από τον κύριο Χριστάκη.
1: Πρώτα, την προηγούμενη εβδομάδα η εκδήλωση που είχαμε κανονίσει στο Βελιγράδι της Σερβίας με τίτλο «Χιονικές μέρες» έγινε την 5η 7 Μαΐου στην κατοικία του Πρέσβη στο Βελιγράδι. Ήταν διοργανωμένο στο γραφείο του τουρισμού και έγινε σε συνεργασία με τον κύριο Γιώργο Μπάσα που αποτελούσε το επιμελητήριο του Φορέα Τουρισμού. Όπως είπα, έχουμε δώσει πολύ βάση στη συγκεκριμένη αγορά των Βαλκανίων, διότι στέλνει μεμονωμένα άτομα μέσω Αθηνών και μέσω Τουρκίας σε εστώσεις της Χίου. Θυμάστε ότι είχαμε πραγματοποιήσει ένα press trip τον Οκτώβριο, όπου είχαν γνωρίσει τον εσύ πράκτορες που συνεργάζονται εδώ κάποια γραφεία της Χίου. Οπότε είχαμε πει ότι θέλουμε να παραμείνει έντονο το ενδιαφέρον και από το έτος, ανεξάρτητα το τι θα συμβεί με τον μεγαλοδρόμο, γιατί και αυτό είναι μια ερώτηση που δεν είχαμε εκεί. Όπως και να έχει, έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε παρουσίαση του νησιού από μένα σε πολλά γραφεία καινούργια και αυτά που είχαμε δει εδώ στο στοιχείο. Πήγε πολύ καλά και όπως είχα πει, πέρα από το τουριστικό αποτύπωμα το οποίο θέλαμε να αφήσουμε, έγινε και μια παρουσίαση προϊόντων. Αλλά σαν θα τα πει ο Γιώργος, εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που ήρθε μαζί μου και αυτή τη φορά στο Βελιγράδι και την συνεργάτη μου την τώρα την Ουρανία για την όλη βοήθεια. Οπότε, Γιώργο, λόγω σε σένα.
2: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του Φορέα Τουρισμού και τον Δέλτα Σίγμα του Υπουργού που στήριξαν αυτή τη δράση. Μαζί φορείς όταν να συνεργαζόμαστε μπορεί να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η δράση ήταν μια συνέχεια από και των προηγούμενων. Όταν στοχεύουμε σε μια χώρα, αγορά, καλό θα ήταν να υπάρχει και μια συνέχεια όπου υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συγκεκριμένη αγορά ήθελε, καλό θα ήταν να μια παραπάνω όθηση, είχαμε δει. Υπήρχε ενδιαφέρον από την σερβική αγορά πριν την εκδήλωση. Ήδη υπάρχουν μεγάλους προηγούμενους μεμονωμένα πακέτα είτε στο πολύ στη Σέρβια είτε με τον προσφυγών πρατέρων αγαπείων αγορών που είχαν έρθει εδώ και πουλάνε Χίο ήδη για τη σεζόν 26. Επικοινωνήσαμε ξανά με τα ήδη υπάρχοντα αλλά προσθεθήκαν και άλλα λαπτορία αυτό δεν στη συγκεκριμένη αγορά στη σεζόν 26, γιατί έχει γίνει, έχει στρέψει πολύ τον κόσμο της προς την Ελλάδα, το Βελιγράδι Αθήνα έχει φτάσει στη εβδομάδα 18 πτήσεις, έχει μια καθημερινή πτήση για Θεσσαλονίκη και έχει αρκετές εβδομαδιαίες στη Σμύρνη που μας ενδιαφέρει. Συζητήσαμε το θέμα του διπλού και το θέμα με Τουρκία Χίο για σαν προορισμός δύο περιοχών, που ενδιαφέρει και αυτή η μορφή και ήδη υπάρχει η συνεργασία και με την Ευσέβεια που μας έχει δώσει τις ώρες που προσεγγίζει στο Μεντερές για να έρχονται το πλοϊκός πριν απέναντι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί οικονομικά πακέτα και από την πλευρά. Υπάρχει εδώ το ενδιαφέρον για την απευθείας πτήση όταν φτάσει και μεγαλώσει ο διάδρομος με συγκεκριμένα αεροσκάφη. Θα πω όμως και για την τοποθέτηση των ιδιώτικων προϊόντων όπως αυτή τη γνώση που σαν επιμελητήριο που εμείς υποστηρίζουμε στην εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Ήταν ένα ωραίο πάρτημα αυτή η δράση αποφασίσει να έρθει και να πληρώσει με τα δικά του τα προϊόντα, όπου θα αρχίσουν και τοποθετούνται στην εξωτερική αγορά και γίνονται και πρεσβευτές του τόπου μας, τα προϊόντα μας. Και βοηθάμε και τους τοπικούς μας παραγωγούς, στην δικτύωση στη συγκεκριμένη αγορά.
1: Όπως έλεγα, απλά ανοιχτό ότι υπάρχουν πάρα πολλούς παραγωγούς που έχουν τα δωρεάν προϊόντα για δείγμα. Να πω ότι από την επόμενη μέρα, 8 Μαΐου, πριν πριν αναφορούμε το Λιγράδι, μπήκαν σε 10 προϊόντα στο μοναδικό λίγο στο μάρκετ που είναι στο Λιγράδι, το Αθήνα Μάρκετ. Οπότε για 15 μέρες υπάρχει προβολή εκεί των τέτοιων των προϊόντων. Με την ελπίδα εννοείται αυτό να καθαιρωθεί και εννοείται να μπορέσουμε να έχουμε ανταπόκριση και από άλλες τα προϊόντα, εννοείται ισχύουν, όλα δηλαδή.
2: Θα πω ότι προσεγγίζουμε τις αγορές, είτε λέγεται Σερβία και Ρουμανία, είτε λέγεται Βέλγιο, για να είμαστε έτοιμοι όταν φτιαχτεί το αεροδρόμιο. Δεν περιμένουμε τη λήξη και την ευόδοση του αεροδιαδρόμου. Κινούμεθα από τώρα και μετά. Γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο όταν ευόδοθεί.
1: Και πόσο μάλλον, το έχω ξαναπεί αυτό, και πόσο μάλλον όταν είναι μια αγορά η οποία έτσι κι αλλιώς προτιμάει ισχύω και υπάρχει το ενδιαφέρον, πρέπει αυτό να το μεταθεστώ προφανώς. Γιατί εμείς εκεί είχαμε και μια ερώτηση από την ΕΣΕΜΠΗ, που το γεγονός όσον αφορά την πύλη εισόδου της Τουρκίας, κοιτάμε λίγο μήπως αλλάξει η πτήση η βραδινή.
2: Ναι, σε αυτό ήρθαμε ήδη σε συνεννόηση και σε mail, οπότε ήταν πρωινή, οπότε αφημερών προλαβαίνουμε.
1: Αφημερών. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση να μας έκανε.
0: Να είμαστε λοιπόν εδώ, αυτά και με την Σερβία και τις κινήσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη αγορά για την προσέλκυση τουριστών, επιδιώκοντας να χαϊδέψουμε και τους γευστικούς τους κάλικες μέσω των προϊόντων της Χίου. Επαναλαμβάνουμε, ο χρόνος θα δείξει τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλειών από εκεί και πέρα, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι υποδομές, έτσι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε σε αριθμητικά μεγέθη από την αγορά της Τουρκίας, δεδομένου των προβλημάτων στο αεροδρόμιο. Μπορεί να προσελκύσει κάποιους τουρίστες μεμονωμένα ενδεχομένως μέσω Αθηνών ή μέσω Σμύρνης, αλλά φαντάζομαι ότι αυτός που θέλει να κάνει διακοπές δεν θέλει να υποβληθεί και στην ταλαιπωρία να αλλάζει και μέσα μεταφοράς. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε αυτό ως μία ακόμη ψηφίδα σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Να σας πούμε τώρα, μιας και μιλάμε για ψηφίδες, ότι μία ψηφίδα από την Δημοτική Αρχή αποστασιοποιείται. Μιλάμε στην είδηση των τελευταίων ωρών, είχε ακουστεί βέβαια το προηγούμενο διάστημα που επισημοποιήθηκε, γιατί έγινε και δεκτή η παρέτηση που υπέβαλε. Αναφερόμαστε στον Αντιδήμαρχο Ηλεκτροφωτισμού, τον κύριο Χρήστο Τρικύλο, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του από τα συγκεκριμένα καθήκοντα στο Δήμαρχο και η παρέτηση έγινε αποδεκτή. Να θυμίσουμε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Μαλαφή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τρίτος αντιδήμαρχος που βγαίνει εκτός. Ο αμέσως προηγούμενος από αυτόν ήταν ο Παντελής ο Καμπούρης, ενώ θυμίζουμε ότι είχαμε και τις έντονες αντιδράσεις του Γιάννη Αμέντα, που ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού με τη συμπλήρωση του ενός έτους της θητείας, όταν δεν είχε ανακοινωθεί ότι συνεχίζει στα συγκεκριμένα καθήκοντα και μετά ανέλαβε για τη θέση αυτή η Αναστασία Γαλάνη. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε αυτό και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος για τον ηλεκτροφωτισμό. Θυμίζουμε ότι τα καθήκοντα Καμπούρη, όταν είχε αποχωρήσει, τα ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Στο κομμάτι το οικονομικό, που δεν είναι και μικρό, έτσι, είναι αρκετά μεγάλο αντικείμενο. Μεγάλο και σημαντικό είναι και τα αντικείμενα του ηλεκτροφωτισμού. Σε δελτίο ειδήσεων. Ζένα Χατζηδημητρίου για τη συνέχεια και εμείς επιστρέφουμε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς σε περίπου 25 λεπτά.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε το ΚΑΤ. Σήμερα 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12 Μαΐου. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζεται ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η νεαρή μαθήτρια. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Πασόκ, που αγίασε διάφορους θεμελίους λίθους στο φράγμα Κόρης Γεφύρη, που πάντως παραμένει ακόμα άδειο. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία τώρα, επισήμως με πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, θα αγιάσει τον θεμέλιο λίθο του έργου του νέου τελωνίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου, 12:30 το μεσημέρι. Υπόψη είναι ότι από τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι την ένταξή του μεσολάβησαν κάποια χρόνια. Αναταραχή στην Πειραιώς, λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ομάρχης Χίου και περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Στέργιος Τσίφτης, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ως εδώ η πολιτική είναι υπεράσπιση αρχών και αξιών, υπηρεσία του λαού και αγώνας προόδου και ευημερίας. Δεν είναι διαχείριση εικόνας ούτε μηχανισμός ελέγχου και επιβολής». Τη δυνατότητα να σπουδάσει στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει μαθητής από τη Χίο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, προκηρύσει μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για μαθητή από το συγκεκριμένο νησί του Βορείου Αιγαίου. Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων για τα 3 έτη ηλικιακής φοίτησης 2026 έως 2029 στη σχολή. Αφορά αποφύτους γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας. Ως Σύλλογος Γυναικών Χίου εκφράζουμε την έντονη οργή και ανησυχία μας για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεευτική γυναικολογική κλινική του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, τονίζοντας: «Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Είναι ανεπίτρεπτο το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια». Στα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που έχει για το Δήμο το έργο του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιήθηκε επί θητείας του, αναφέρθηκε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας Σταμάτης Κάρματζης, με αφορμή ερώτηση στη συνεδρία συλλογοδοσίας από το Δημοτικό Σύμβουλο Παντελή Στεφάνου. Ο κύριος Κάρματζης χαρακτήρισε ως έργο σταθμό την αντικατάσταση 17.500 λαπτήρων με νέους τύπους LED σε όλη τη Χίο, προσθέτοντας ότι δεν είναι όφελος μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας που υπάρχει, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε κάθε σημείο της Χίου. Μία ακόμη διεθνή αναγνώριση για τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο φέρνει το ΣΑΤ δεξαμενόπλιο Παρίσι 24 της Τσάκος Energy Navigation, το οποίο ξεχώρισε από τον νορβηγικό Νιογνώμονα ως πλοίο του μήνα, χάρη στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τον εξειδικευμένο σχεδιασμό του. Μεστά, Πυργή, Πατρικά και Πιτιός έχουν καταθέσει υποψηφιότητα στο διεθνή διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό Best Tourist Village του 2026. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό χωριά της Χίου, με το Δήμο να βοηθά στην ετοιμασία του φακέλου σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους στα παραπάνω χωριά. Σήμερα Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδίων ο Γεώργιος Βούρος, του Βούριου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίων στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγιώτη Εντονοπούλου 6, όροφος Νηπιαγωγείου Λιβαδίων. Αύριο Σάββατο, ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Χίου κυρίου Νικηφόρου Τζιφοπούλου στη Μονή Αγίου Μινάνε Χωρίου με τη συμπλήρωση 47 ετών από την εκδημία του. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του που βρίσκεται στην ίδια μονή. Επίσης αύριο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη ψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Αύριο Σάββατο, 8.30 το βράδυ, η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους μνήμες και συναισθήματα από τον πόντο. Η μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Την πατρίδα μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμών της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα δοθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα προβληθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στην οδό Καλοπλήτου 44 η ταινία «Η ζωή και ο θάνατος» της Μάρσα Τζόνσον, μια βραβευμένη ταινία του David France για την Αφροαμερικανική ακτιβίστρια. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παναγία Ευρετής 4α. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενίσχυσης με τσάι των φίλων του Χιώτικου χωριού. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά σταθερού και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο Κέντρο Υγείας Χίου. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εμφύβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Με αφετηρία τις καταστροφικές πυρκαγιές δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία, έργα εμπνευσμένα από τη φθορά και την αναγέννηση, τη σχέση φύσης και ανθρώπου συνθέτουν ένα ζωντανό κοινωνικό γλυπτό. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου, Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, στις 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας. Μετά την σκόνη στο χρόνο που έχει κάνει ήδη 5 ανατυπώσεις, το δαχτυλίδι της προδοσίας που θα παρουσιαστεί και στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, η φιλόλογος αγγλικής γλώσσας Δράνια Χιωτίνη, από σπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η εραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνείτε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι ομάδες μίνι παιδών K14 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ για την γάμα φάση και η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ για τη β' φάση του κυπέλλου ανάπτυξης θα αγωνιστούν το Σαββατοκυριακό. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου στους μίνι παιδές θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο που θα διεξαχθεί στην Πάτρα με αντιπάλους τον Ναυτικό Ομίλο Πατρών, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και τον Παναθηναϊκό. Οι μίνι παιδές της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν για την Bronze Link στον πέμπτο όμιλο της Αττικής με αντιπάλους το Παλαιό Φάληρο, την Ηλιούπολη και τον Ποσειδώνα Κηφισιάς. Τέλος, η ομάδα μίνι κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στον τέταρτο όμιλο στο κολυμπητήριο της Ηλιούπολης με αντιπάλους τα Χανιά, τη Λάρισα και την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ ΦΟΒ και ΒΑΟΛ. Η ομάδα του Βροντάδου προηγείται με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στον τελικό. Σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ βετεράνων. Συγκεκριμένα 7.30 το απόγευμα ο Όμηρος θα αντιμετωπίσει τον Έφηβο, 9.30 το βράδυ η Ακαδημία θα παίξει με τον Βαόλ. Οι νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1, Λέων 3-1. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου, Πανιώνιος Βαρβασιακός 2-3 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 3-3 και Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, Ηρακλής Όμηρος Άτλας 8-1. Η ομάδα του Ολυμπιακού Χίου Κλασικού προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος και ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα ΠΑΧ Πανιωνίου Βαρβασιακού που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμβηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 72%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 80 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΟΕΑΜ συνεδριάζει παρουσία και του Ιάσονα Καλαμπόκα και αποφασίζει να απαγάγει από το νοσοκομείο τη συλληφθή από του Γερμανού αντιστασιακή Ευγενία Λίναρη. Η επιτυχία του εγχειρήματος εντυπωσιάζει τον κόσμο και ανυψώνει το ηθικό του. Σαν σήμερα στοιχείο το 1979. Πέθανε ξαφνικά 2 μήνες μετά την ενθρόνησή του ο νέος Μητροπολίτης Χίου Νικηφόρος. Σαν σήμερα στοιχείο το 2005. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας συμμετέχει στις εκδηλώσεις που γίνονται στο Μελανιός για την επέτειο της σφαγής του 1822.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 15 καλάζι σημαίες, νομίζω τόσες είχαμε και πέρσι. Θα έχουμε και φέτος σε αντίστοιχο αριθμό παραλίων στην Χίο. Χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Συνολικά η χώρα μας έχει πάρει 624 γαλάζιες σημαίες, κατέχοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην συγκεκριμένη διοργάνωση ανάμεσα σε 51 χώρες. Να πούμε ότι θα κυματίσει η γαλάζια σημαία στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, στην παραλία της Αγίας Φωτεινής, στα Γιάσματα, στον Άγιο Ισίδωρο, στον Γιώσονα, στη Γωνιά, στη Δασκαλόπετρα, στην Δημοτική Πλάζ Χίου, στον Καρφά, στο Κοντάρι, στην Κόμη, στη Λίμνο, στο Λυθί, στο Μέγα Λιμιώνα και στον Ορμολό. Τώρα βέβαια για να συνεχίσεις και να διατηρήσεις τις γαλάζιες σημαίες παραλίες σημαίνει ότι εκεί έχεις εξασφαλίσει και κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, σε κάποιες περιπτώσεις με την αβαγοσωστική κάλυψη, με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Θα τοποθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα και τα σιτράκ. Είναι πράγματα τα οποία αναμένεται να τα δούμε προσεχώς. Τώρα σήμερα είχαμε και μία δήλωση του αντιδημάρχου που είναι υπεύθυνος και για το κομμάτι των παραλιών, του κυρίου Ηλία Παπαδόπουλου, ο οποίος ρωτήθηκε από τις συναδέλφους για το τι θα γίνει με τη διαμόρφωση των παραλιών. Σήμερα ο μήνας έχει 15. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, έχουμε ήδη λιουόμενους στις παραλίες, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Επιστρώσεις και καθαρισμοί. Επιστρώσεις ήπιες. Καταλαβαίνεις, όχι.
2: Σε ποιες παραλίες?
1: Σε όλες τις παραλίες. Βγάζουμε και νότα και βόρεια.
2: Και ο εξοπλισμός πότε θα πει?
1: Εξοπλισμός και εκεί, κανονικά. Εξοπλισμός θα πάνε με το που τελειώνουν αυτά, το κάνω. Ανοίγουν τα μαγαζιά, θα είναι έτοιμες οι παραλίες. Οι παραλίες νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολες από τις χορδοβιές.
0: Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραλίες επιφυλασσόμαστε να πούμε την Δευτέρα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Παπαδόπουλο να αναφέρεται στις χορτοκοπές, είναι σε εξέλιξη και αυτές οι εργασίες. Εκεί τώρα κυριολεκτικά καιγόμαστε με την έννοια ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο, έτσι. Έχει να κάνει και με τους δημοτικούς χώρους που πρέπει να καθαριστούν, έχει να κάνει και με τις παρυφές του δημοτικού οδικού δικτύου που επίσης πρέπει να καθαριστεί. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και για αυτό το θέμα ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Έχουν ξεκινήσει τα χωριά, έχουν ξεκινήσει, τελειώνουν και εδώ στα χωριά, σχεδόν, και εδώ θα τελειώσουν γύρω στις 10 Ιουλίου, θα τελειώσουν, 10 Ιουνίου, 10-15 Ιουνίου, εκτός απρόπτου θα τελειώσουν, έχουν ξεκινήσει πάντως.
3: Αυτό γίνεται με συνεργεία του Δήμου ή με
1: εργολάβο? Ακούστε, όχι, με εργολάβο. Με εργολάβο γίνονται και με τα συνεργεία του Δήμου, αλλά όχι βέβαια, ναι. Έχουμε θέμα στον προγραμματισμό, όπως είναι τώρα δηλαδή, με το πρέπει ο εργολάβος να ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει ήδη και του βάζουμε με το με ρυθμό στο οποίο πρέπει να γίνουν τα, πώς το λένε, τα φανερά σημεία. Τα φανερά σημεία τα οποία έχουμε σοβαρό θέμα με τον κόσμο.
3: Στους
1: κεντρικούς, στους κεντρικούς, ναι. Έχουμε θέμα όμως με τα αμάξια που δεν ακούνε. Ενώ βάζουμε να βγάζουν οι άνθρωποι, δεν τα βγάζουν. Και δεν ξέρω τι να κάνουν. Εκεί είμαστε λίγο σε συζήτηση να δω τι θα μπορέσω για να πείσω με τον κόσμο να τα βγάζει.
3: Ο Δήμος δεν έχει γερανό. Είχε υποθεί κάποια στιγμή ότι θα πάρει γερανό για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κοίτα, γερανό δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε γερανό.
3: Ούτε προγραμματίζεται να πάρετε?
1: Νομίζω όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτό, δεν έχω ανακατευτεί εγώ, δεν είμαι στο θέμα τεχνικής υπηρεσίας, δεν μπορώ να μπαίνω σε ξένα χωράφια. Δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Η εργολαβία για τις πρωτοκοπές είναι μία ή είναι μοιρασμένα?
1: Κάντε να δείτε, στη Χίο μέσα είναι μία, σε κάθε ενότητα είναι μία, σε κάθε ενότητα. Είναι μοιρασμένες, ούτως ώστε να είμαστε μέσα στους χρόνους μας εντάξει. Ξεκινήσαμε επειδή αργούσανε με τις βροχές, έβρεχε. Συμφωνήσαμε ότι μετά το Πάσχα, 10 μετά, εκεί γύρω στις 10 του Μάη θα ξεκινήσει η διαδικασία. Ξεκίνησε σε ένα μήνα μέσα θα έχουν τελειώσει. Γι' αυτό και τις μοιράσαμε στους όλους.
0: Άρα στην ουσία εκείνο που μας λέει ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ότι μέχρι τις 10 του Ιούνιου θα έχουν τελειώσει οι χορτοκοπές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενο χρόνο. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας μέχρι την αντιμετώπιση του, να δούμε και αν θα αντιμετωπιστεί στο βαθμό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχει να κάνει με την υποστελέχωση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, όπου σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση του Συλλόγου Γυναικών Χίου. Με ανακοίνωση του εκφράζει την έντονη οργή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και την ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του νοσοκομείου. Και συγκεκριμένα κάνει γνωστό ότι επισκέφθηκε την Μαιευτική Κλινική. Οι επισημάνσεις των ελλείψεων από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και του Ιατρικού Συλλόγου για την κατάσταση στη συγκεκριμένη κλινική, όπως λέει ο Σύλλογος Γυναικών, είναι αποκαλυπτικές. Σοβαρές καταγγελίες για την υποστελέχωση της κλινικής την φέρνουν ένα βήμα πριν το λουκέτο. Αποτελούν, όπως γράφει ο Σύλλογος Γυναικών, πρόκληση για κάθε γυναίκα του νησιού. Στο εγγύς μέλλον θα μείνει ένας γιατρός, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις για τις ανάγκες του νησιού. Οριακή είναι η κατάσταση και στις ΜΕΕΣ και το νοσηλευτικό προσωπικό, με τις ελλείψεις και τις εξαντλητικές εφημερίες. Είναι ανεπίτρεπτο, τονίζει ο Σύλλογος Δασκάλων, το 2026 στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του τόπου μας, οι έγκυες και οι νέες γυναίκες να ζουν με την αβεβαιότητα αν θα υπάρχει γυναικολόγος για να τις εξετάσει ή για να γεννήσουν με ασφάλεια. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και τη μητρότητα με τη λογική κόστος ωφέλους μας αφήνει απροστάτευτες, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, και επισημαίνει ότι θα πρέπει τώρα διοίκηση του νοσοκομείου και Υπουργείου Υγείας να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να καλυφθούν τα οργανικά και να στιμευτική κλινική. Παράλληλα βάζει και το θέμα του εξοπλισμού του Σκυλίτσιου για την κάλυψη όλου του φάσματος του προγεννητικού ελέγχου και της γυναικολογικής φροντίδας. Ζητά να συντηρηθεί το κτίριο της Μαιευτικής Κλινικής. Επί της ουσίας εκείνο που ζητά, τονίζοντας ότι η μητρότητα είναι κοινωνικό δικαίωμα, το κράτος να φροντίσει να έχει δωρεάν τις υπηρεσίες, να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το κοινωνικό δικαίωμα στις γυναίκες. Αυτά από το Σύλλογο Γυναικών Χίου για την Μαιευτική Κλινική. Πρωί είχαμε και μια αναλυτική συνέντευξη στο στούντιο του Ράδιο Αλήθεια, στην πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χίος του Σταύρου Μιχαηλίδη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μάλιστα δεν βλέπει ότι θα έχουμε και σύντομα εκλογές. Γιατί λέει δεν το θέλουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολύ το να πάμε πιο νωρίς στις κάλπες. Εκτιμά ο ίδιος ότι πολλοί δεν θα εκλεγούν από τους 156 που έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία στα βουλευτικά έδρανα. Και γι' αυτό πιστεύει ότι θα καθυστερήσουν οι βουλευτικές εκλογές για κάποιους που θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο πιθανό να έχουμε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Έχει άλλη άποψη και με συγκεκριμένο επιχείρημα ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, καταγράφεται και αυτή, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί στην πορεία. Πάντως ο κύριος Μιχαηλίδης όσον αφορά στα τοπικά ζητήματα, σχολίασε τις διαρκείς παρατάσεις στα έργα της γενιάς μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανάμεσά τους το αεροδρόμιο και το φράγμα. Σημείωσε ότι η ημερομηνία ολοκλήρωση μετατίθεται σύνεχώς.

0: Κέντρα Υγείας, αναφέροντας ότι εκτός από τα μεγάλα έργα έχει κάνει 300 ερωτήσεις στη Βουλή για πλήθος θεμάτων, προβλημάτων που απασχολούν το νησί και τους κατοίκους. Και για τον κύριο Μιχαηλίδη, τα κρίσιμα θέματα της επόμενης ημέρας που πρέπει να τα συζητάμε είναι το νερό, η ενέργεια, το χωροταξικό και η συγκράτηση του πληθυσμού. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον και για τα έργα της γενιάς μας. Προς το παρόν έχουμε αγιασμό τη Δευτέρα. Καλά, μην το ξεχνάμε και αυτό. Θα αγιάσουμε την έναρξη των εργασιών στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Η τελετή θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι. Το σχετικό κάλεσμα απευθύνει ο Παντελής Ολεγάτος, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χίου. Τώρα περιμένουμε να δούμε και ποιοι θα παραστούν σε αυτήν την τελετή. Ακούγεται ότι θα έχουμε και εκτός Χίου εισερχόμενους για τον αγιασμό, μπερδεύουμε τα εγγένεια, για τον αγιασμό στο έργο του Τελωνίου τη Δευτέρα τα νεότερα γι' αυτό. Εκτός και μας προκύψουν νέα δεδομένα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ενημερωθείτε και από το αλήθεια.gr. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις που είναι σίγουρες, γιατί όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, ξέρετε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και πάμε να δούμε έτσι εντάχει κάποιες δράσεις, εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την Κυριακή έχουμε την Αιμοδοσία, 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, με πρωτοβουλία του Σύλλογου Γεώργιος Βούρος. Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Βορείο Αιγαίο Γλυκιά Διάδραση το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για αυτή την εκδήλωση για να δούμε και ποιες αφορά. Τον όσον μας είπε σε συνέντευξή της μέσα στη βδομάδα η Σμάρο Μπουλαζέρη εδώ στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς.
2: Η συγκεκριμένη εκδήλωση όντως είναι λίγο πιο στοχευμένη, να πούμε, δεν είναι τόσο ανοιχτή όπως συνήθως κάνουμε γενικότερα για τον διαβήτη, αλλά παρόλο που ακούει κάποιος διαβήτη κοίησης και νομίζει ότι αφορά μόνο τις γυναίκες που ο γυναικολόγος και στη συνέχεια ο ενδοκρινολόγος λόγω ορμονικών θεμάτων πάνω στην κοίηση αναπτύσσεται διαβήτης, αυτό το θέμα τελικά αφορά και τις γυναίκες που τεκνοποίησαν και είχαν διαβήτη κοίησης, γιατί αν δεν λάβουν υπόψη τους κάποιους παράγοντες μπορεί στο μέλλον να γίνουν άτομα με διαβήτη τύπου 2, και τις γυναίκες που είναι τώρα σε διαβήτη κοίησης, αλλά και αυτές όπως και εσείς είπατε που πρόκειται να τεκνοποιήσουν και έχουν κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν διαβήτη κοίησης. Συν το ότι όταν μιλάμε για διαβήτη κοίησης συνήθως μιλάμε για τον διαβήτη που αναπτύσσεται κατά την κοίηση και όχι για τον ήδη υπάρχοντα διαβήτη στις γυναίκες. Αν και η κυρία Κούκου που φιλοξενούμε, η οποία είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Έλενας Βενιζέλου στην Αθήνα, καθηγήτρια, είναι από τις πιο κορυφαίες που ασχολούνται με το διαβήτη κοίησης. Εμείς πάντα προσπαθούμε στο νησί να φέρνουμε τους πιο κορυφαίους στο είδος. Θα την συνοδεύσουν στις ομιλίες και οι γυναικολόγοι, ο κύριος Κουμπής, ο κύριος Αργυρούδης, και από το νοσοκομείο μας ο κύριος Φωτεινός, η κυρία Γιασάη, ενδοκρινολόγοι. Θα είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τον διαβήτη κοίησης. Γιατί θέλουμε και να προλάβουμε και να ενημερώσουμε και να προστατέψουμε.
1: Να ενημερώσουμε, να προλάβουμε, να προστατεύσουμε. Αυτό είναι το τρίπτυχο των επιδιώξεων του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση. Ακούσαμε την πρόεδρο του Συλλόγου, τη Σμάρο Μπουλαζέρη, με αφορμή την αυριανή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Τώρα αύριο στις 8.30 θα έχουμε στο Ομήριο και μια μουσική παράσταση την οποία την οργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Χίου, την Πατρίδα μου έχασα είναι ο τίτλος της παράστασης, που θα παρουσιάσει ένα οδηπορικό σαλισμόν της Πατρίδες, θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Ακούμε τι είπε για αυτήν ο Θέμης Σαλασίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου.

0: Η αυτή είναι μια μουσικο, χορευτικο, ιστορική, όσο και αν είναι αδόκιμος όρος, παράσταση μνήμης, μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις, ιστορικά στοιχεία, χορούς, οπτικο-ακουστικό υλικό. Προσπαθούμε να ζωντανέψουμε, ας πούμε, τις μνήμες αυτών των αξέχαστων πατρίδων, του Πόντου, της Μύρνης, κυρίως του Πόντου, και να φωτίσουμε στιγμές της ιστορίας που σημάδεψαν τον ελληνισμό. Ο Πόντος δεν είναι μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος, είναι πολιτισμός, ταυτότητα και ζωντανή κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Τέλος, θα ήθελα να πω στον κόσμο αν μπορείς να έρθει στη συναυλία, γιατί όντως αξίζει τον κόπο.
1: Τώρα βέβαια η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο. Όποιος θέλει να πάει πρέπει να να κάνει προκράτηση στην είσοδο του ομηρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελεύθερες και διαθέσιμες πλέον θέσεις, γιατί τρέχει ενημέρωση από την αρχή της εβδομάδας, οπότε υποθέτω ότι δύσκολα κάποιος που θέλει τώρα να βρει έτσι μια θέση θα τη βρει. Καλά θα κάνετε, αν ενδιαφέρεστε να περάσετε και αύριο το πρωί, ανοιχτό θα είναι το ομηρίο και σήμερα το απόγευμα, για να δείτε αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι την Κυριακή για καλό σκοπό στις 18:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής θα γίνει και εκδήλωση ενίσχυσης του αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο κέντρο υγείας Χίο. Θα κάνει ο Σύλλογος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού μια εκδήλωση τσάι. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από αυτήν την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Χανδρής, όπως είπαμε, θα διατεθούν για την αγορά σταθερού αλλά και αναλώσιμου υλικού εργοθεραπείας στο κέντρο υγείας Χίο. Από εβδομάδας έχουμε και εκεί πολλά να πούμε, γιατί εντάξει, το ένα από αυτά θα το πούμε τώρα γιατί είναι Δευτέρα, αφορά στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Δημήτρη Φρεζούλη, Καθημερινά 2024-2025, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Φάρο Βαρβασίου. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καλά να είμαστε, τη Δευτέρα πια. Μετά τις 11:35 και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και τους αγιασμούς. Δεν θα έχουμε την άσκηση διαπυρός που είχε προγραμματιστεί τη Δευτέρα στα Σκλαβιά. Μετατέθηκε για την Πέμπτη χρονικά. Πώς να αντέξει ο άνθρωπος να πας το πρωί και σε άσκηση, φαντάζομαι, συνάδελφοι, να τρέχεις για να σβήσεις φωτιές και μετά να αγιάζεσαι. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι. Όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Αναψυκτικά από τις Έρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Δύο ιταλικά ναρκαλευτικά απέπλευσαν χθες το βράδυ από τη Σικελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του ορμούς από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου ένα μήνα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση κλήθηκε αργά χθες το βράδυ ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε 7ο ορόφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από νότιες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 15 Μαΐου του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Αχίλλειος, δηλαδή γιορτάζει η Λάρισα. Το ημερολόγιο έρχεται σε long play συσκευασία και σήμερα. Ο Άρης λείπει και σήμερα, αλλά αυτό είναι. Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Τα μηνύματα που στέλνετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr τα διαβάζω και μερικές φορές όταν προλαβαίνω. Μιλάμε κιόλας, συνομιλούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όσα λέγονται και γίνονται και όσα δεν λέγονται εκεί. Εδώ έχουμε πολιτική επικαιρότητα, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο. Το βράδυ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω στις 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Ένα ερώτημα είναι αν σε αυτό το συνέδριο αυτή η γενικώς διάχυτη δυσαρέσκεια, γκρίνια, η διεκδίκηση της επιστροφής στην ψυχή της παράταξης και όλα αυτά θα βρουν κάποια έκφραση. Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν η απουσία των δύο, πρώην πρωθυπουργών Καραμαλή και Σαμαρά που προφανώς έχει μεγάλη συμβολική σημασία θα σημαίνει κάτι παραπάνω από το συμβολικό. Για παράδειγμα ακούω ότι πιέζεται πολύ ο Αντώνης Σαμαράς να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματός του. Πιέζεται, το σκέφτεται. Θα δούμε. Και ένα τρίτο ερώτημα βέβαια και το πιο ουσιαστικό είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού αυτό το συνέδριο είναι ένα το τελευταίο πριν να μπούμε στην κανονική προεκλογική περίοδο οπότε και αν γίνουν οι εκλογές. Τι περιμένουμε, εντάξει πολλά και διάφορα αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα με την ομιλία του στο συνέδριο ή θα το φυλάξει για αργότερα. Το ερώτημα είναι... Κάποτε, το 2019 δηλαδή, όταν κέρδισε τις εκλογές, είχε πει ότι για να κάνει αυτά που θέλει για την Ελλάδα χρειάζεται δύο θητείες. Οι δύο θητείες συμπληρώνονται, αλλά διεκδικεί τρίτη. Οπότε χρειάζεται μια πιστική εξήγηση γιατί θέλει τρίτη. Και όπως γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα Νέα, η απάντηση ότι τι να κάνω αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι δεν είναι επαρκής απάντηση. Χρειάζεται κάτι πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό από αυτό, αλλά περιμένουμε. Έχει κι άλλα η πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε με ένα περιστέρι AI στην πλατεία Αριστοτέλους ότι το 21 Μαΐου εκείνη η δική της, ο δικός της πολιτικός οργανισμός, το κόμμα της και από εκεί και πέρα το γνωστό. Κάποιος είπε κάτι σε ένα παράθυρο της τηλεόρασης και υποτίθεται ότι γίνεται χαμός μέσα σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Το τελευταίο είναι κάτι είπε ο Αντώνης στον Ανδρουλάκη για ένα κίνητο στο Ηράκλειο που νίκαιζε στο κτηματολόγιο. Κάτι απάντησε θυμωμένος ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια?

σήμερα είναι γεννημένος αυτός ο μουσικός που μας συντροφεύει από την αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Mike Oldfield. Αυτό είναι το διασημότερο ίσως δημιουργήμά του. Τα Tubular Bells ήταν η μουσική σε εκείνη την περίφημη ταινία, τον Εξορκιστή, που τη δεκαετία του 70 έκανε μεγάλη αίσθηση και η ταινία και η μουσική. Ατζέντα της ημέρας, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα προφανώς δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείς. Το μεγάλο θέμα είναι φυσικά οι συνομιλίες Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Σήμερα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών. Χτες ο Μένσι είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά και κάλεσε τον Σι να πάει στη Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θέματα. Τα γεωπολιτικά, το ένα είναι το Ιράν, όπου ο Μεν Τραμπ είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με τις δικές, συγγνώμη, η Κίνα απάντησε με τις δικές της θέσεις. Το δεύτερο είναι Ταϊβάν, για το οποίο η Αμερική δεν είπε τίποτα. Η Κίνα όμως είπε εμέσως ότι, επικαλούμενη το Θουκυδίδη, ότι αν και όποτε αποφασίσουμε να φέρουμε πίσω στην Κίνα αυτό που θεωρούμε αποσχιστήσα επαρχία της χώρας μας, εσείς οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αντιδράσετε. Και στο εμπόριο φυσικά, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βοδινό κρέας, σόγια, καλαμπόκι, θα αγοράσει αεροπλάνα Boeing. Αυτό είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θα φέρει μαζί του για να πει στην εκλογική του βάση πίσω στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται.

0: βάθος εδώ, πιο κοντά μας και πιο κοντά στην δική μας επικαιρότητα. Πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, ένας τίτλος που λέει «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα». Τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πια από τουρκικής πλευράς ότι όντως μέσα στις αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς διατύπωση, αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρεί να μετατρέψει σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας αυτό που ως τώρα ήταν ρητορικές εξάρσεις και διεκδικήσεις επί χάρτου για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε ήδη μερικά ανησυχητικά σημάδια στο πεδίο. Παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, τον Αλέξανδρο Μαλλιά, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Για πέστε, λοιπόν. Πρέπει να το. Δηλαδή, μάλλον το δικό μου ερώτημα είναι, τι λόγο έχει η Τουρκία να πάει να προκαλέσει κρίση τώρα ξαφνικά, ενώ από το 23 και ύστερα είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, με βάση και τη διακήρυξη εκείνη που είχε υπογραφεί τότε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Επιπλέον, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Τουρκία να βρίσκεται στα νότια, τα ανατολικά και γενικώς τα υπόλοιπα σύνορά της εκτός από τα δυτικά με την Ελλάδα, να βρίσκεται μπροστά σε ένα κουβάρι κρίσεων και κινδύνων, τι λόγο θα είχε να προκαλέσει μια κρίση και με την Ελλάδα?
1: Κύριε Τσίμα, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός να σας πω ότι αυτό σημαίνει και το, αν θέλετε, και την, το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Προτιμώ να παραμείνω αισιόδοξος, όχι όμως αφελής, λέγοντας ότι, τέλος πάντων, ποια η σημασία είναι των όσων συμφωνήσαμε και η διακήρυξη των Αθηνών έχει ορισμένα ουσιαστικά μέσα, ουσιαστικές παραγράφους. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο χώρες ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκε. Και οι δύο χώρες άντλησαν ωφέλη από την υπογραφή αυτής της διακήρυξης, η οποία σε 7 Δεκεμβρίου του 23 χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει μία πολιτική η οποία ξεκίνησε το 1920. Δηλαδή τα βασικά κείμενα προσδιορίζουν την εθνική πολιτική της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών, γεωγραφικών ορίων, εδαφικών διεκδικήσεων, εθνικών διεκδικήσεων, ξεκίνησαν με αυτό το περίφημο Μισάκ Μιλί, το εθνικό σύμφωνο της Τουρκίας, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 1920. Δηλαδή με προτροπή του Κεμάλ Ατατούρκ τότε. Αυτό συνόψισε, κατοχύρωσε, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή. Ήταν από τα τελευταία ψηφίσματα της τουρκικής Βουλής πριν μετατραπεί σε μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Τα όρια, τα επιθυμητά, τα ιδεατά, αν θέλετε, τα όρια της καρδιάς της Τουρκίας. Αυτό που λέει σήμερα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογκάν, η Τουρκία της καρδιάς μας, είναι ακριβώς η Τουρκία του Εθνικού Συμφώνου του 1920. Έρχομαι όμως στο σήμερα. Έχουμε την διακήρυξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που περιλαμβάνει το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Σίγουρα είναι ένα εσωτερικός νόμος, αλλά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα θα συμφωνήσει κανείς στην Ελλάδα ότι δεν παράγει αποτελέσματα και εκτός των συνόρων της Τουρκίας. Άλλωστε, η κατάργηση του κάζους μπέλι, αποτελεί, αν θέλετε, ένα βασικό μοχλό άσκησης, πίεσης της Ελλάδος διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εξοχήν, αλλά όχι μόνο.
0: Σύμφωνη. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, είχε πει ότι θα θέσει αυτό το θέμα, δηλαδή την άρση του κάζους μπέλι ως ένα ζήτημα το οποίο θα επέτρεπε να αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ανταυτού, λοιπόν, αντί να αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε έναν καινούριο νόμο που δεν ξέρω ακριβώς τι θα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τις διατυπώσεις του, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς θα προβλέπει, αλλά πάντως σίγουρα βαραίνει την ατμόσφαιρα.
1: Βαραίνει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν έχω πλήρη εικόνα. Την εικόνα την έχει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανεφέρθηκε και χθες, νομίζω προχθές, στη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνεπώς, τα μέτρα προσεκτικά αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Η διακήρυξη των Αθηνών προβλέπει την. Και ίσως αυτό είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα, τους ανοιχτούς διάβλους. Άρα νομίζω ότι συντρέχουν οι λόγοι να εξηγήσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα δικά μας βήματα. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή, κύριε Τσίμα, όπου το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής όλων των μεταπολιτευτικών ελληνικών κυβερνήσεων και δικαίως, δοκιμάζεται. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία μυστική εξαίρεση κατοχύρωσης συμφερόντων, αλλά είναι, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα και αρχίζει και γίνεται ένα συνηθισμένο μέσο. Και το τρίτο είναι αυτό που μετράει σήμερα. Δεν είναι, είναι η δύναμη που έχεις να επιβάλλεις το διεθνές δίκαιο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας, είναι ότι νομίζω ότι η Τουρκία μας μετετά πάρα πολύ καλά, βλέπει ότι, ας το πω πολύ, με λεπτότητα, η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα δοκιμάζεται. Να. Δεν έχουμε το επίπεδο,
0: δηλαδή, εν όψη των εκλογών.
1: Και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να το διαπιστώσουμε.
0: Ναι, η προεκλογική περίοδος.
1: Βλέπετε και στις κάθε μέρα η δισογραφία, η καθημερινή είναι. Θα έλεγα είναι μετά το 1974, ίσως είναι μια στιγμή όπου δεν υπάρχει καν η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων δια τα μείζωνα, δια τα σοβαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, το οποίο αφαιρέται κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι διότι ακούω τις δηλώσεις ότι πρόκειται για εσωτερική πράξη και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ναι, αλλά όταν κάποιος με νόμο καταστήσει νόμο του τουρκικού κράτους ότι αυτό και αυτό και αυτό που αποτελούν ελληνικά εδάφη ή στο οποίο ασκούμε εν δυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα ή αποτελούν τμήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τουρκικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Θυμίζω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο του 19 είχαμε και εμείς την ίδια τήρα στην αρχή. Όμως όλες μας οι προσπάθειες τα τελευταία 7 χρόνια ήταν να το διεμβολήσουμε και εν μέρει το έχουμε πετύχει.
0: Ναι. Συνεπώς, η διαφορά βέβαια είναι ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν μια συμφωνία με μια άλλη χώρα θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Όχι ακριβώς χώρα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια άλλη χώρα. Εδώ είναι μια εντελώς μονομερής εσωτερική, ας πούμε, πράξη της Τουρκίας.
1: Ναι, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα συμφέροντα, την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας, η οποία τυχάνει να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ την Ελλάδα, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου η ταπεινή συμβουλή θα ήταν να εξηγήσουμε καθαρά ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε, κάνοντας χρήση της κοινοβουλευτικής, αν θέλετε, του κοινοβουλευτικού πυλώνα της δημοκρατίας, της διαγματικής μας δημοκρατίας, τη δημιουργία επίσης ισοδυνάμων τελεσμένων. Έχουμε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι υπομελέτη ορισμένες κινήσεις. Αλλά δεν θα ήθελα να προτρέξω εγώ σήμερα, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το σχεδιάσει. Πάντως νομίζω πρέπει, πέραν των συστάσεων και τα λοιπά, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε διατηρημένοι να δεχτούμε νέα τετελεσμένα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παλιά. Σας ευχαριστώ
1: εγώ
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ για την επικοινωνία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πρέπει να περιμένουμε. Βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε το κείμενο. Θα περιμένουν οι ειδικοί να διαβάσουν το κείμενο πολύ προσεκτικά και θα επανέλθουμε σε αυτό. Απλώς η αίσθηση ότι γενικώς το πράγμα αρχίζει να αποκτά, να χάνει αυτή την βεβαιότητα που είχαμε τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν μπει σε έναν αυτόματο πιλότο και τουλάχιστον δεν προκαλούν εντάσεις. Αρχίζουμε να ρωτιόμαστε αν ισχύει ακόμη. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει από έναν τίτλο που έχει σήμερα η Καθημερινή και το ρεπορτάζ της. Ο τίτλος που είναι όντως εντυπωσιακός, «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα», καθώς η τουρκική πλευρά επιβεβαιώνει ότι θα φέρει νομοσχέδιο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγύησεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πολέμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλέον ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΑΕΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Sky 100,3, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, ξεκινούν απόψε στο Λυκαβητό οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ξεκινάνε πώς, με αυτήν, με την Πάτι Σμιθ επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού για μια ακόμη φορά, μοιάζει να είναι το αγαπημένο της, δύσκολο να βρει εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά αν το βρείτε και έχετε το κουράγιο να ανηφορήσετε το λόφο. Το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε. Πριν από λίγο επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω θα πάρει καιρό να το αντιληφθούμε πλήρως, να αναλυθεί, να καταγραφεί στην πράξη και να φανεί δηλαδή. Προς το παρόν έχουμε τις δηλώσεις. Στα εμπορικά τα πράγματα, λέει, ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Η Κίνα έκανε τη χάρη στον Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τις αγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, και που τον ενδιαφέρει πολύ τον Τραμπ αυτό για λόγους εκλογικούς, πολιτικούς. Θα αγοράσει και 200 αεροπλάνα από την Boeing, που και αυτό τον ενδιαφέρει πολιτικά. Από την άλλη μεριά βεβαίως θυμίζω ότι οι φίλοι του Τραμπ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ήταν εκεί και είχαν άλλου τύπου συζητήσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τι βγήκε από αυτές. Τα γεωστρατηγικά είναι αυτά, δηλαδή το Ιράν, η Κίνα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Από την άλλη μεριά επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτό το ταξίδι είναι ότι η Κίνα εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή για άλλη μια φορά ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που για πρώτη φορά από τον πόλεμο και ύστερα, ή θα έλεγα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, εμφανίζεται ως δύναμη που προκαλεί διαταραχή της κατάστασης. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Και υπάρχει και το αντιγράφηση στα Ταϊουάν. Είχα παρακαλέσει τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport, τον κύριο Γιώργιο Βίλο, να είναι μαζί μας, γιατί το έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι ασήμαντο, καθώς βρισκόμαστε, όχι μου, δεν αρχίζει σήμερα μόνο το Φεστιβάλ του Λυκαβητού με την Πάτι Σμιθ, είμαστε πια πολύ κοντά στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή σε σχέση με τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και η Ryanair ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις της. Η FedEx ανακοινώθηκε κάποια στιγμή, νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά, ότι επίσης το εγκαταλείπει ως βάση. Καλημέρα κύριε Βίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει καταρχήν μια διαμάχη με την Ryanair, αυτό είναι βέβαιο, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια συνήθις πρακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τόσα χρόνια που είμαστε και εμείς ως Φράγκφουρτ αλλά και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με κάποια συγκράτηση και λογική, θα έλεγα.
0: Η πίεση, καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική, δηλαδή είναι τα τέλη αεροδρομίου. Η Ryanair στην ανακοίνωσή της που είδα λέει ότι η Fraport έκανε μια αύξηση στα τέλη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει τη Ryanair να χρησιμοποιεί τα ελληνικά αεροδρόμια. Έκανε και μια επιθετική δήλωση, τα ελληνικά αεροδρόμια είναι λιγότερο ανταγωνιστικά και από της Αλβανίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μας η αιτίαση περί των χρεώσεων είναι καθαρά προσχηματική. Μια αεροπορική εταιρεία, είτε είναι η Ryanair είτε οποιαδήποτε άλλη, αποφασίζει εάν θα εντάξει ένα δρομολόγιο στο δίκτυό της, εάν βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, τότε αποφασίζει και διαθέτει ένα αεροπλάνο και δημιουργεί μια αεροπορική σύνδεση. Και εδώ ότι είναι προσχηματική, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ryanair, οι χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων δεκαετιών, είναι δήθεν μη ανταγωνιστικές, δήθεν ακριβές. Θέλω να πω ένα νούμερο, ότι με αυτές τις μη ανταγωνιστικές και πολύ ακριβές χρεώσεις, κατά η Ryanair, που είναι και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, ναι, έχει κάνει μια ανάπτυξη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια άνω του 45% με αυτές τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι κλείνει η Ryanair, κρεμίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Πολύ λάθος. Γίνεται ένας περιορισμός του χειμερινού πτυτικού της έργου. Στη Θεσσαλονίκη έχει 25 δρομολόγια, τα 25 γίνονται 15, άρα κόβονται 10. Και ως προς τη διασυνδεσιμότητα θέλω να πω ότι από αυτά τα 10 που κόβονται, τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα πρακτικά χάνεται, αν θέλετε, η σύνδεση σε 5 προορισμούς.
0: Ναι, για τους ίδιους τους προορισμούς αυτό μπορεί να μην είναι ασήμαντο, ιδίως αν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις επαρκής.
1: Ακριβώς. Και δουλειά μας είναι λοιπόν, εμείς ως φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό το κενό που δημιουργείται, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη έχει αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, το 2019 και μεγαλύτερες σε μέγεθος. Το 2019 δύο εταιρείες βάσης στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η Ελληνέρ και η Άστρα, με 700.000 επιβάτες το χρόνο, σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χάστηκαν οι συνδέσεις με σημαντικές αγορές, όπως τη Ρουσία, τη Ουκρανία και τη Λευκορωσία, στου 500-600.000 επιβάτες. Και όχι μόνο καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά να έχουμε και μια ανάπτυξη η οποία στα χρόνια που διαχειριζόμαστε, 10 χρόνια σχεδόν που διαχειριζόμαστε τα αεροδρόμια, είναι άνω του 40%.
0: Είστε 10 χρόνια, είναι η συνολική παρουσία στην Ελλάδα της Fraport 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο του 2010.
0: Και έχετε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεστε.
1: Είναι 14 αεροδρόμια και η Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερό μας αεροδρόμιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Τσίμα, επειδή μιλάμε για χειμερινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Επειδή για τα χειμερινά δρομολόγια, ήδη από το 2018 η εταιρεία μας έχει θεσπίσει κάποια κίνητρα. Να το πω πολύ πεζά, κάποιες εκπτώσεις για όσες εταιρείες παίρνουν δρομολόγια εξωτερικού κατά τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Που αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 50%. Αλλά να είμαι σαφής, οι εκπτώσεις και οι τιμές, όχι μόνο των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, αλλά όλων των αεροδρομίων διεθνώς, είναι οι ίδιες προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνουμε διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας.
0: Α, δεν μπορείτε να κάνετε ειδική έκπτωση σε κάποια εταιρεία που δεν κάνετε σε άλλες. Κατάλαβα. Ναι.
1: Επειδή αναφέρατε πριν και για την Αλβανία και τις κρίσεις που γίνεται, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Διαφορετικό μέγεθος οικονομίας, τουριστικού προϊόντος, επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα διεθνούς ρόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με την Αλβανία είναι δύο αγορές συγκρίσιμες. Ότι δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μπαίνει σε έναν αδιάκοπο και αέναο διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Θεωρώ ότι δεν τιμάει η Θεσσαλονίκη αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας δυνατός προορισμός που έχει δώσει πολύ καλά σημάδια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
0: Τώρα το συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω καλά, αίτημα είναι να μειωθούν τα τέλη και το επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη αναπτύξεως αεροδρομίου, συνεπώς αυτό είναι μια μείωση που θα μπορούσε να περάσει, αυτό ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία, να περάσει στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.
1: Το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που αναφέρατε, κύριε Τσίμα, είναι το γνωστό σπατώσιμο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε σπατώσιμο, ναι.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά σπατώσιμο. Είχε θεσπιστεί από το κράτος το 1992, όταν ήμασταν ακόμα στο ελληνικό. Υπέστη κάποιες μειώσεις στη διάρκεια του χρόνου και φτάσαμε τώρα το Νοέμβριο του 2024 να γίνει η τελευταία μείωση που ήταν θεσπισμένη από το κράτος ότι από τα 12 ευρώ θα μειωθεί στα 3 ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα κρατικό τέλος. Δεν έχει σχέση με τις χρεώσεις της Fraport. Η Fraport αυτό που

0: θέλω να πω ότι δεν είναι αυθαίρετες. Βασίζονται σε νόμο και καθορίζονται μέσα από διεθνείς διαδικασίες. Όχι μόνο στο δικό μας αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια. Αυτό το τέλος του επικατώσματος που επικαλείται η Ryanair δεν έγινε χθες. Έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Με τη FedEx υπάρχει θέμα?
0: Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε γενικότερα όλοι μας πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργείται ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας γύρω από το αεροδρόμιο και τη Θεσσαλονίκη. Βασισμένο, κατά τη γνώμη σε αποσπασματικές και ή λανθασμένες πληροφορίες. Στην περίπτωση της FedEx, είδαμε ξεκάθαρα ότι άμεσα η ίδια η εταιρεία διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης. Επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, την οποία θεωρεί σημαντικό κόμμα του δικτύου. Απλώς τι έγινε? Δεν σταματάει η εμπορική δραστηριότητα της FedEx. Οι τελωνιακές υπηρεσίες, ενώ πριν γινόταν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται πλέον κεντρικά στην Αθήνα. Είναι ένα μοντέλο συγκέντρωσης των υπηρεσιών που το κάνει η FedEx σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport. Κύριε Βίλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Le mani e la faccia di blu.
1: Ακούμε το βολάρε του Ντομένικο Μοντούνιο. Θα σας πω γιατί, μάλλον καταλαβαίνετε ίσως γιατί, αλλά προηγουμένως έχω είναι ένα επίμονο μήνυμα, το έλαβα και χθες, το λαμβάνω και σήμερα και πρέπει να το αναμεταδώσω και νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε και λίγο. Είναι ένα μήνυμα που αφορά τους φοιτητές στοιχείο. Το έχω πάρει 2-3 φορές από διαφορετικούς ανθρώπους όπου παραπονούνται ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο Πανεπιστήμιο σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα ανακοινώθηκε ότι το τέλος Ιουνίου θα σταματήσουν εντελώς. Οπότε οι εστίες είναι μακριά από τη σχολή και φυσικά τα παιδιά έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης από τη σχολή στις εστίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα το ερευνήσω. Δηλαδή, θα πώς τους συναδέλφους εδώ να το ερευνήσουν. Και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος αυτού του long play ημερολογίου. Αυτό είναι το Βολάρι. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε διαγωνισμό Eurovision και έμεινε. Το θυμόμαστε, γιατί το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν στην Eurovision, ακόμη και το 90% των τραγουδιών που κέρδισαν την Eurovision, κανείς δεν τα θυμάται. Ο διαγωνισμός, εκτός του ότι έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι μέσα στα 3 φαβορί, οπότε θα έχει αγωνία αύριο το βράδυ, αλλά έχει και ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Η Eurovision ξεκίνησε και ως πολιτικό και ως τηλεοπτικό project. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1956 και έγινε ταυτόχρονα με έναν άλλον ευρωπαϊκό θεσμό. Το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων ποδοσφαίρου είναι συνομήλικες. Το 1956 έγιναν και τα δύο. Το κύπελο πρωταθλητριών στην αρχή, τα 5 πρώτα χρόνια, το κέρδιζε μία ομάδα μόνο, η Real Madrid. Η Eurovision είχε πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε ήταν 7 χώρες. Κάποια στιγμή, όταν μπήκε και η Ελλάδα στο διαγωνισμό το 1974, ήταν πια 18. Αργότερα έγιναν 39, έφτασαν τις 43 κάποια στιγμή το 2011, αλλά φέτος είναι 35. Γιατί 5 χώρες δεν συμμετέχουν, μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό. Και δεν είναι τυχαίες χώρες, είναι η Ιρλανδία που έχει κερδίσει 7 φορές, είναι η χώρα που έχει κερδίσει περισσότερες φορές το διαγωνισμό μαζί με τη Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Ούτε με έχουν στείλει τραγούδι, ούτε θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, εννοείται ούτε θα ψηφίσουν. Ο λόγος είναι η αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ για λόγους πολιτικούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούν ότι τα 2 προηγούμενα χρόνια το Ισραήλ είχε κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει με διάφορους τρόπους την ψηφοφορία του κοινού, ώστε το τραγούδι της χώρας, ενώ στις κριτικές επιτροπές που ψηφίζουν έπαιρνε χαμηλή βαθμολογία, στην ψήφο του κοινού να σαρώνει. Αυτό είναι το διασημότερο από όλα τα τραγούδια που έχουν κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αυτό που έγινε στα αλήθεια επιτυχία. Η πολιτική διάσταση της Eurovision από την πρώτη μέρα της ως σήμερα, ναι, έχει ενδιαφέρον.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών που ανακοινώθηκε εχθές από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ. Μάλιστα είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Δύο Ιταλικά ανακαλυφτικά απέπλευσαν χθες το βράδυ από τη Σικελία για να συμβαλούν στον καθαρισμό των στενών του ορμού από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ανακαλυφτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου ένα μήνα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και η μόνη μας αυξήσεις των αποδοχών, είπε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή